0: Καλημέρα και πάλι. Θα πούμε πολλές καλημέρες σήμερα. Είναι η δεύτερη ώρα σήμερα εδώ στην ώρα Ελλάδος, εκτάκτως από τις 8. Το πρώτο σκέλος ολοκληρώθηκε, κάνοντας μία βόλτα, ένα ταξίδι στο παρελθόν, με ιστορικά γεγονότα, ντοκουμέντα και πρόσωπα που συναντήσαμε. Είπαμε, εντάξει, δεν είναι ότι ανακαλύψαμε τώρα εμείς την Αμερική, ούτε ο Κολόμβος είμαστε, ούτε ο Κολόμβος την είχε πρώτο ανακαλύψει, αλλά αυτή είναι μία άλλη ιστορία. Δίνουμε έτσι μία προσπάθεια και μία βοήθεια για να καταλήξουμε σε κάποια γεγονότα, να μάθουμε κάποιες ειδήσεις διαφορετικά, ιστορικά γεγονότα, να τα φιλτράρουμε και να τα φέρουμε πιο κοντά στη σημερινή πραγματικότητα. Με την ιστορία θα ασχοληθούμε και στο δεύτερο κομμάτι αυτό της εκπομπής, γιατί έχει γίνει μια πραγματικά καταπληκτική δουλειά και το λέω αυτό με μεγάλη βεβαιότητα, γιατί έχω τη χαρά και έχω ξεφυλίσει το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς. Να πούμε λοιπόν ότι είναι εδώ κοντά μου ο Τάσος Κακλαμάνης. Έχει συγγράψει μαζί με τον Στράτο Κασμερίδη έναν οδηγό γενεαλογικής και ιστορικής έρευνας μικρασιατών. Και τώρα άμα πιάσει ο καθένας μας που μπορεί να έχει ρίζα από κάπου από εκεί, οι περισσότεροι από εμάς, πολύ τέλος πάντων, όλο και κάτι θα σκεφτεί, ρε εσύ ο παππούς ή ο προπάππος μου από πού ήταν, τι ήταν αυτό το χωριό, πώς είναι τα πράγματα, τι έγινε εκεί. Είναι πολλοί που δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν στους τόπους καταγωγής και ρίζας τους και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το έχουν και ως ένα κρυφό όνειρο για κάποια στιγμή στην ζωή τους. Να μην πολυλογώ, γιατί είναι κοντά μας εδώ ο Τάσος Κακλαμάνης και τον ευχαριστώ για την παρουσία του. Καλημέρα Τάσο.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρους του Στράτου του Κασμερίδη που δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα, του φίλου και συνσυγγραφέα.
0: Ωραία, τι σας έπιασε τώρα και αναμοχλεύσατε όλοι. Δύσκολο κομμάτι έτσι, τι, από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις.
1: Κοίταξε, ό,τι αγαπάς γίνεται εύκολο. Οπότε κάποια στιγμή ξεκινήσαμε όλοι ανώδυνα για να ψάξουμε λίγα πράγματα για το γενεαλογικό μας, λίγα πράγματα για το χωριό μας και παρασυρθήκαμε από το χρέος προς τη μνήμη, ενεπλακήκαμε σε αυτό το χρέος προς τη μνήμη στην πορεία, γιατί βρήκαμε πράγματα τα οποία δεν πιστεύαμε ότι υπάρχουν. Όταν ξεκίνησα εγώ να μαζεύω τις μαρτυρίες από την οικογένειά μου και να ψάχνω μέσα από την ιστορία του χωριού μου μόνο για την οικογένειά μου, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένα τεράστιο ανέκδοτο υλικό, το οποίο δεν μπορούσα να παραβλέψω. Οπότε η ατομική προσπάθεια έγινε συλλογική και φτάσαμε με την Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών Λυκεία μετά από 15 χρόνια να έχουμε κάνει 30 εκδόσεις για το χωριό μου και συνεχίζεται. Το ιστορικό υλικό ακόμα υπάρχει για να μείνει και άλλο παρακαταθήκη σε επόμενα βιβλία.
0: 15 χρόνια έχει ξεκινήσει αυτή η έρευνα.
1: Πριν 15 χρόνια περίπου.
0: Αυτό ξέρεις είναι και μια απάντηση σε κάποιους που λένε: α, έγραψε ένα βιβλίο μου, πόσο το πήρε, 4-5 μήνες με τις διορθώσεις, με το. Δηλαδή το να κάτσει να γράψει ένα βιβλίο με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, θέλοντας να έχει και τον αντίκτυπο που έχει ένα τέτοιο βιβλίο, δεν είναι εύκολη δουλειά. Και βέβαια ξεκινάς, ανοίγεις κάτι, είπες, άνοιξα κάτι για να δω το δικό μου το κομμάτι και μετά είναι βεντάλια όλη η ιστορία. Και έρχεται κι άλλο κι άλλο, δεν ξέρεις πού να κλείσει την πόρτα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Κοίταξε, μετά από καιρό βέβαια τα πράγματα κατασταλάζουν και ξέρεις που υπάρχει τι. Και νιώθει την ανάγκη να το μοιραστεί αυτό, γιατί και εμείς χτυπάγαμε κλειστές πόρτες, ψάχναμε στα τυφλά, ρωτάγαμε ανθρώπους και εγώ και ο Στράτος ο Κασμερίδης για δύο διαφορετικές περιοχές της Μικρασίας. Εμένα η καταγωγή του παππού μου, το Κακλαμάνης, είναι από τη Λευκάδα. Έχω μεγαλώσει όμως το προσφυγικό στο Εγάλεο, στο προσφυγικό του παππού μου, του Αντώνη του Αγαπητού, που ήρθε μικρό παιδάκι με την προγιαγιά μου από τη Μάκρη και το Λιβύση της Μικράς Ασίας. Ο Στράτος ο Κασμερίδης έχει προσφυγική καταγωγή από τα Κιουπλιά της Βυθινίας. Συναντηθήκαν οι δρόμοι μας γιατί ψάχναμε τα αρχαία καιρό. Στην αρχή στα τυφλά και μετά συνειδητοποίησαμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένα μέρη.
0: Έτσι γνωριστήκατε μέσα από την έρευνα.
1: Γνωριστήκαμε με κοινούς φίλους Μικρασιάτες και μέσω της έρευνας και μέσω γειτονικών φίλων. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Εγώ χαίρομαι πρώτα και θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο για τη φιλία μου με το Στράτο. Ωραία. Και μετά για την κοινή μας δουλειά.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να πάρουμε λίγο το κομμάτι το χρηστικό της ιστορίας. Να πούμε τι περιλαμβάνει το βιβλίο για να καταλάβει, γιατί η λέξη οδηγός. Σίγουρα είναι κατανοητή ότι σε οδηγεί κάπου, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο που ψάχνεις, πώς μπορείς να ψάξεις, τι θες να αναζητήσεις.
1: Ναι. Καταρχήν και εμείς δεν είμαστε ιστορικοί. Ξεκινήσαμε και τελειώσαμε αυτό το έργο, το οποίο δεν

0: το θεωρώ και ολοκληρωμένο. Θεωρώ ότι πιθανόν να έχουμε συμπεριλάβει το 90% των αρχείων που αφορούν τους Μικρασιάτες μετά από 15 χρόνια. Όσο ψάχνεις, βρίσκεις. Πρακτικά, τι μπορεί να χρησιμεύσει. Το βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμο για όσους νιώθουν την ανάγκη και το χρέος της μνήμης, με μια μέρα άδεια, βρε αδερφέ, να πάνε σε 2-3 αρχεία και, ή έστω και ιντερνετικά και να βρουν 2-3 ντοκουμέντα για τους προγόνους, να τα αφήσουν από γενιά σε γενιά με τη σκητάλη της οικογενειακής μνήμης. Δηλαδή να πάρουν μια μαρτυρία από τον παλιότερο και να πούνε πού μπορώ να βρω την περιουσία που άφησε ο παππούς μου στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη. Πού μπορώ να βρω μια φωτογραφία με ένα πιστοποιητικό πρόσφυγα του παππού μου. Πολλοί δεν έχουν κάνει φωτογραφίες των προγόνων, δεν ξέρουν πώς ήταν.
1: Όχι πολλοί, οι περισσότεροι νομίζω. Λοιπόν, αλλά...
0: υπάρχουν αυτά και είναι δίπλα μας. Το θέμα είναι να μπορέσεις να πλογηθείς χωρίς να ταλαιπωριέσαι. Και για τους συλλόγους από εκεί και πέρα, οι οποίοι και καλώς ασχολούνται περισσότερο με το λαογραφικό και όχι με το ιστορικό μέρος. Και πιστεύω ότι αυτό είναι γιατί το λαογραφικό ήταν άμεσα μεταδιδόμενο από γενιά σε γενιά και είναι κάτι το οποίο το ξέρουν και το κάνουν καλά. Το ιστορικό μέρος θεωρείται δύσκολο γιατί απλά δεν ξέρεις ποιες πόρτες να χτυπήσεις και να ανοίξεις. Οι πόρτες είναι εδώ. Όποιος θέλει και μπορεί να ασχοληθεί και έχει 15 χρόνια μπροστά καιρό να κουπανιέται, όπως εμείς πρωί-βράδυ, ναι. Ας ασχοληθεί ή ας το φτάσει μέχρι εκεί που νομίζει για το σύλλογό του και για το τι θέλει να εκδώσει για το χωριό του, αν ήδη δεν έχει εκδοθεί.
1: Έτσι, τώρα, αυτό που λες όμως, εδώ μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι το έβαλαν πείσμα για να βρουν στοιχεία και μετά άνοιγε όλο αυτό το κομμάτι και δεν έκλεινε, όπως λες και εσύ τώρα, προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί. Κανένα βιβλίο δεν πιστεύω ότι ολοκληρώνεται όταν έχει να κάνει με την έρευνα. Με το που το κλείνεις και το τυπώνεις και βγαίνει, λες, οχ, να κάτι άλλο που προκύπτει. Δεν θα έπρεπε, πέρα από την παρουσία ανθρώπων όπως εσείς, σε ατομικό επίπεδο, οργανωμένων συλλόγων που είναι με μικρασιατική ρίζα, δεν θα έπρεπε και η πολιτεία λίγο να συνδράμει σε όλο αυτό το κομμάτι? Είναι ένα ιστορικό κομμάτι, δεν έχει να κάνει μόνο ότι ήρθαν τοπικά μόνο από το τάδε μέρος της Μικράς Ασίας κάποιοι και πρέπει ο σύλλογος να ασχολείται με αυτό. Εδώ μιλάμε ότι τότε που έγινε η καταστροφή του 22 και ήρθε ένα μεγάλο κομμάτι ελληνισμού, και όχι μόνο εκείνη την περίοδο, αργότερα και με τον ποντιακό ελληνισμό και τους άλλους διωγμούς από την πόλη, μιλάμε ότι είναι ένα τεράστιο κομμάτι τη σημερινή ελληνική κοινωνία, όπως είπα, όλοι έχουμε και κάποιο προσφυγικό κομμάτι ρίζας που μας συνδέει.
0: Σωστά.
1: Δεν θα πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί οργανωμένα με αυτό το κομμάτι και να μπορείς να πας στο τάδε, στην τάδε υπηρεσία του τάδε υπουργείου και να πεις: παιδιά, ψάχνω να βρω τον παππού μου, ο οποίος ήταν στο τάδε χωριό, μόνο αυτό ξέρω, τον έλεγαν έτσι, η γιαγιά μου έτσι, ήταν φούρναρης και αυτά.
0: Κοίταξε, θεωρητικά θα έπρεπε, γιατί αφορά την συλλογική μας μνήμη. Αλλά επειδή το υλικό αυτό είναι κατακαιρματισμένο και τα δικαιώματα ανήκουν σε 50% διαφορετικούς φορείς, το πράγμα γίνεται και λίγο πιο μπλεγμένο από πλευράς συνεργατικότητας και ενοποίησης αυτών των φορέων. Φαντάζομαι ότι και τώρα ξεκίνησε μάλιστα και από τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, και έδρα ποντιακών σπουδών, σε αφορά και σένα σαν καταγωγή. Mm-hmm. Ελπίζω να το δούμε. Αυτό το υλικό, εμείς δεν είμαστε ιστορικοί. Εμείς μαζεύουμε το υλικό, ξέρουμε πού να βρει κάποιος τι. Από εκεί και πέρα, αυτό θα έπρεπε, όπως λες, να περάσει στο επόμενο επίπεδο. Δεν νομίζω ότι η βοήθεια του κράτους θα ήταν χρήσιμη σε επίπεδο να υπάρχει μια ψηφιακή πύλη και να πατάς και να σου βγάζει ένα χαρτί με τον προγονό και τα στοιχεία του χωριού σου. Αλλά θα ήταν σημαντικό να δώσει μια όθηση σε πανεπιστημιακό επίπεδο, να υπάρχουν έδρες μικρασιατικών σπουδών και συμπεριλαμβάνω και τους Κωνσταντινουπολίτες και τους Ποντίους, και να μπορεί αυτό το υλικό, όχι μόνο το δικό μας, όλων να ενοποιηθεί και να μελετηθεί. Εδώ η ιστορία, η επίσημη ιστορία, τα πανεπιστήμια και οι μελέτες που πλην κάποιων εξαιρέσεων σταματάνε κυρίως στο Βυζάντιο, άντε την Επανάσταση του 21. Αρχίζουμε, ναι, και πιάνουμε λίγο καυτές πατάτες, έτσι, με την μικρασιατική καταστροφή και λίγο μετά. Γιατί προσεγγίζοντας την ιστορία σε επίπεδο ιστορικής ερμηνείας, βγαίνουν και πράγματα τα οποία δεν ξέρω και κατά πόσο θα ήθελε η εκάστοτε άρχουσα τάξη να συζητηθούν ευρέως. Νομίζω όμως ότι είναι χρέωση. Η μνήμη είναι αξιοπρέπεια και χρέος. Και πρέπει επιτέλους, δηλαδή, να υπάρξει μια σκυτάλη και σε αυτό το οποίο είναι η πρόσφατη ιστορία. Η γέννηση του κράτους του ελληνικού, του νεότερου, μετά την Επανάσταση, πληθυσμιακά 50% οφείλεται στους πρόσφυγες.
1: Ναι. Και βέβαια στο κομμάτι αυτό που είπες, μιας και περάσαμε πίσω στα χρόνια της σκλαβιάς πριν από την Επανάσταση, πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα και πόσο κάποιοι εδώ, οι προύχοντες φυσικά, δεν επιθυμούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα, γιατί είπες ότι η ιστορία γράφεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μην γραφτεί με την απόλυτη πραγματικότητά της, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρή. Το είδαμε αυτό μετά και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Μεσοπόλεμο που υπήρχαν πολλά πράγματα, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου, την κατοχή, τον εμφύλιο, πώς έχει γραφτεί η ιστορία και πώς έχει παραγραφεί σε πολλά της κομμάτια. Είπες κάτι πριν που πραγματικά με αναστάτωσε. Είπες για το κέντρο μελέτης ποντιακών σπουδών, Εγώ το όνομά μου είναι Αγγελίδης. Αυτό το μόνο που ξέρω εγώ είναι ότι η καταγωγή μου είναι από την Κωνσταντινούπολη, ο παππούς μου είναι Κωνσταντινούπολίτης, γεννημένος σε μια περιοχή που σήμερα είναι το Γενή Καπή, η Βλάγκα, στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που ήταν και ο περίφημος, ανακαλύφθηκε μετά από αιώνες ο περίφημος στόλος του Βυζαντίου, του Θεοδοσίου. Αλλά δεν υποπτεύτηκα ποτέ ότι το είδης μπορεί να παραπέμπει μακρά μέσα στην ιστορία σε ποντιακή ρίζα. Δηλαδή δεν λέω ότι είμαι πόντιος. Υπάρχει η πιθανότητα να μην ισχύει αυτό που πιστεύω.
0: Εντάξει, μια εικασία έκανα, δεν θέλω να σου αλλάξω τη γενεαλογία σε ένα πρωί.
1: Μην με τρομάζεις, λέει. Λοιπόν,
0: από εκεί και πέρα, αν οι προγονείς σου ήρθαν το 22 πρόσφυγες, ειδικά για τους αφιχθέντες πρόσφυγες του
1: 22. Το 22 ήρθα,
0: έτσι, ξέροντας το γενεαλογικό και ποιος ήταν ο ενήλικας πρόσφυγας, γιατί απογράφηκαν οι περιουσίες βάσει των καταστάσεων των ενηλίκων προσφύγων και αποζημιώθηκαν. Εν μέρη, δηλαδή, αποζημιώθηκαν, πήραν τελικά το 8% της αποζημίωσης που οφείλε να δώσουν έτσι, μετά τις απογραφές των αποζημίωσεων. Τίποτα, εξαπατήθηκαν στην ουσία οι πρόσφυγες.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άλλη μια μεγάλη απάτη του ελληνικού κράτους προς τους ανθρώπους, ιστορικά. Από εκεί και πέρα, με το ονοματεπώνυμο του παππού σου και τον τόπο καταγωγής, θα μπορούσες να βρεις.
1: Θα μπορούσε όμως ο προπάπους του να είχε ρίζα από τον Πόντο.
0: Ναι, θα μπορούσε. Έχουν... Τώρα, όσο πιο πίσω πας, δυσκολεύουν τα πράγματα.
1: Δυσκολεύουν.
0: Αλλά στο να βρεις τι περιουσία άφησε ο πρόγονός σου πριν το 22, πριν ξεριζωθεί, και μια φωτογραφία με ένα πιστοποιητικό, είναι απλά πράγματα που μπορείς να τα κάνεις μέσα σε μια μέρα. Λοιπόν,
1: αυτά τα κάνεις διαδικτυακά, τα κάνεις μέσω κάποιων υπηρεσιών. Πώς γίνεται αυτό?
0: Κοίταξε, αυτά υπάρχουν σε διάφορα αρχεία, τα οποία θέλει μια φυσική παρουσία, αλλά δεν είναι κάτι τραγικό. Το, να πας στα γενικά...
1: το βιβλίο σε κατευθύνει πια είναι.
0: Ακριβώς, σε κατευθύνει
1: έτσι.
0: Κάθε αρχείο και μάλιστα δεν είναι με πολύ κείμενο και κουραστικό. Κάθε αρχείο είναι μια σελίδα. Και με bullets σου λέει για τους Μικρασιάτες, συμπεριλαμβάνοντας Ποντίους και Κωνσταντινοπολίτες, αυτό το αρχείο έχει αυτό το υλικό και με αυτόν τον τρόπο θα το προσεγγίσεις και με αυτόν τον τρόπο είναι προσβάσιμο και μπορείς ή δεν μπορείς να πάρεις αντίγραφο. Είναι πολύ απλό και χρηστικό. Δηλαδή, παράδειγμα, για να μιλάμε στον αέρα τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πας στα γενικά αρχεία του κράτους. Και λες, εμένα ο παππούς μου ήταν από τη Μάκρη και το Λιβύσι της Μικράς Ασίας και ήταν εκκλησιαστική περιφέρεια Πισιδίας. Γιατί τα βιβλία των απογραφών περιουσιών προσφύγων είναι καταχωρημένα κατά εκκλησιαστική περιφέρεια. Και λες, μπορώ να έχω τις απογραφές περιουσιών προσφύγων Μάκρης και Λιβυσιού, περιφέρεια Πισιδίας. Πολύ ωραία. Σου φέρουν, μάλιστα έχουν ψηφιοποιηθεί τελευταία. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών και έχουν ψηφιοποιηθεί όλα αυτά και έχουν παραδοθεί ψηφιακά στα ίδια τα ΓΑΚ. Γιατί υπήρχαν χειρόγραφα παλαιότερα που είχα ξεκινήσει. Οπότε σου φέρνουν το βιβλίο, παίρνεις τον κατάλογο, πας αλφαβητικά, βρίσκεις Αγγελίδης Νικόλας, ο ενήλικας παππού σου για παράδειγμα, και σε παραπέμπει στο τρίτο βιβλίο.
1: Πρέπει να βρει τον πατέρα του τώρα, γιατί δεν ήταν ενήλικας όταν ήρθε, ήταν 10 χρόνια.
0: Σε μια ώρα μπορεί να τα κάνεις αυτά. Πας στο τρίτο βιβλίο, σε παραπέμπει τρίτο, τέταρτο βιβλίο και βλέπεις ότι ο παππού σου Αγγελίδης Νικόλας άφησε δύο χωράφια, το σπίτι δίπλα στην εκκλησία του ταξιάρχη, άφησε τα ξύλα του, άφησε τα εργαλεία του, άφησε ένα γραμμόφωνο, άφησε ένα. Είναι πράγματα όμως που σε κάνουν να ξαναζείς την καθημερινότητα των προγόνων, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σαν να τους ζεις εκείνη την ώρα. Για μένα ήταν πολύ συγκινητικό όταν βρήκα την απογραφή της περιουσίας του προπάπου μου. Έτρεχα και την έστελνα κόπιες σε όλο το σύγκυκλο, λέγανε ξαδέρφες μου. Και όταν βρήκα τη φωτογραφία της προγιαγιάς που δεν είχε κανείς εν τη αφήξη της στην Ελλάδα.
1: Πώς τη βρήκες
0: με τα
1: αυτή?
0: Παιδιά. Πάω στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. Ένα άλλο αρχείο, για να μην μιλάμε μόνο επιθεωρητικού. Έτσι, εκεί υπάρχουν στο κομπιούτερ καταχωρημένοι όλοι οι πρόσφυγες που αποζημιώθηκαν, έτσι, που αποκαταστάθηκαν αστικά και τύχανε κάποια αποζημίωση.
1: Μέσω της Εθνικής Τράπεζας τότε.
0: Μπαίνει στο κομπιούτερ της Εθνικής και με μια υπεύθυνη δήλωση που θα κάνεις, πρώτο βαθμό συγγένεια, πρέπει να έχεις κάποια συγγένεια, δεν μπορεί κάθε άσχετος να πηγαίνει να σηκώνει τα πιστοποιητικά των πρόσφυγων. Πολύ εξυπηρετικοί οι άνθρωποι. Αν υπάρχει πιστοποιητικό, γιατί πολλά έχουν χαθεί μέσα σε 100 χρόνια, έχουν γίνει πλημμύρες, πόλεμοι, έτσι κάποιο υλικό έχει καταστραφεί. Με 50-60% πιθανότητα θα βρεις το πιστοποιητικό με τη φωτογραφία του προπάπου, του παππού σου. Αυτά τα πράγματα εγώ τα θεώρησα ότι πρέπει να γίνουν από γενιά σε γενιά.
1: Εμείς λοιπόν, πριν βγει το βιβλίο σας, Οδηγός για Αναλογικής και Ιστορικής Έρευνας Μικρασιατών, φτάσαμε κάπου στη Σμύρνη, όχι για δική μου υπόθεση, αλλά για τις συντρόφου μου, και ψάχναμε να βρούμε εκεί και τις γειτονιές από ακούσματα που υπήρχαν. Είχαμε επικοινωνήσει με το Πατριαρχείο, μήπως μπορούμε από εκεί να αντλήσουμε κάποια στοιχεία. Εμένα με είχε βοηθήσει το Πατριαρχείο, δηλαδή μου έβγαλαν και τη ληξιαρχική πράξη βάπτισης του παππού μου κλπ. Πήγα μετά στην εκκλησία που είναι η Άγια Θεοδωρή εκεί στη Βλάγκα, έκανα δουλίτσα, αλλά από αυτό το κομμάτι, χωρίς να γνωρίζοντας μέχρι σήμερα ότι υπάρχει και αυτή η ιστορία που μπορείς να ανακαλύψεις πολύ περισσότερα διαμάντια.
0: Μια μικρή παρατήρηση. Όσον αφορά την ιστορική γενεαλογική έρευνα και την ιστορία των προγόνων του στη Σμυρνή, έχουν ένα καλό. ότι στις απογραφές περιουσίας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι η μόνη περιοχή, η Σμύρνη, που δεν αναφέρεται κατά προσέγγιστο που ήταν το σπίτι, αναφέρεται και η οδός. Οπότε, η οδή και με τον οδηγό του πουλημένου έγινε με καταπληκτική έκδοση, έτσι. Ανασύσταση της, του χάρτη της Σμύρνης. Έχω βρει για φίλους, ας πούμε, στο παρελθόν από την απογραφή περιουσίας που πήραν από τα ΓΑΚ, που έγραφε οδός, ξέρω εγώ, Σουλεϊμάν 15. Το σημερινό όνομα της οδού, και μπορείς από το δορυφόρο και να δεις, χωρίς να πας στη Σμύρνη, πώς είναι αυτό το κτίσμα σήμερα. Είναι καταπληκτικό πόσο βοηθάει η τεχνολογία.
1: Αν έχεις πιο συγκεχημένες πληροφορίες, παιδί μου, ότι κάπου εδώ στην παραλία ο παππούς είχε ένα φούρνο ή ένα τσαγκάρικο ή ένα οτιδήποτε κλπ.
0: Νίκο, δεν
1: πειράζει. Ή μια ταβερνάκι, δεν ξέρω. Δεν βγάζεις άκρη έτσι. Ή...
0: Κοίταξε, το περίπου ίσως δεν βρεις άκρη. Να σου πω κάτι, και εγώ πήγα στη Σμύρνη χωρίς να είμαι Σμυρνιός.
1: Άμα ξέρεις όμως ονόματα.
0: Πολύ δύσκολο. Ναι. Μετά από δύο γενιές να βρεις ντόπιους τώρα και να γυρίσεις στα τουρκικά καφενεία και να ρωτάς αν τους ξέρουν. Το βρίσκω λίγο απίθανο.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα όλα είναι πιθανά, έτσι. Έχουν συμβεί συγκινητικά πράγματα. Αλλά και μόνο που θα πας και θα προσκυνήσεις τον τόπο. Εγώ πήγα στη Σμύρνη χωρίς να είμαι Σμυρνιός.
1: Ναι.
0: Και όταν βρέθηκα σε αυτή την προκυμαία,
1: που
0: στην ουσία πάει ένας ξένος και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βλέπει μια βρώμικη θάλασσα, ας πούμε, και
1: ναι,
0: μια προκυμαία, η οποία δεν είναι και παλιά προκυμαία, έτσι. Είναι η προέκταση.
1: Όχι, παλιά προκυμαία. Πάντως περιποιηθεί, λοιπόν, έχουν κάνει ένα πεζόδρομο για να περπατάνε, για ποδήλατα κλπ. Την έχουν αρκετά περιποιημένη.
0: Και μόνο που πας εκεί, που κοντά εκεί ήταν ή δεν ήταν το σπίτι του προγονού και είσαι Μικρασιάτης και βρίσκεσαι στον τόπο που διαδραματίστηκε το μεγαλύτερο δράμα του προηγούμενου αιώνα.
1: Ναι.
0: Σε πιάνει ρίγος.
1: Εμένα αυτή την εικόνα τώρα που περιγράφεις την έχω συγκρίνει όταν βρέθηκα εκεί πέρα με τα δεδομένα τα σημερινά και την κλασική φωτογραφία με τη μισογυρισμένη βάρκα και από πίσω να καίγεται η Σμύρνη. Έτσι, αλλά και περπατώντας και εκεί στα στενά καλά. Συγκινούμε πολύ που τα λέω αυτά. Η Σμύρνη είναι ένα συγκλονιστικό μέρος. Εκεί με τα χαγιάτια, με τα αυτά, με τα μπαλκόνια τους, με το ένα, με το άλλο, τα στενάκια. Είναι. Σου βγάζει όλη αυτή την εικόνα με την οσμή της ρίζας και, και παραέξω που πήγαμε και στα Λάτσατα, σε περιοχές φοβερές δηλαδή που δεν περιγράφονται. Οπότε κάποιος μπορεί, έχοντας τα στοιχεία του παππού, της γιαγιάς, όχι την οδό, μπορεί να μην ξέρει την οδό, αλλά ξέρει την περιοχή, έτσι, αυτό, να ψάξει να βρει κάποια πραγματάκια.
0: Όποιος ψάχνει βρίσκει, Νίκο. Το θέμα είναι να έχεις το έντονο, το υπαρξιακό, να το πω έτσι, την ανάγκη. Και εμένα δεν με πιάσε πιτσιρικά. Με βρήκε γύρω στα μετά τα 30 αυτή η ανάγκη.
1: Οριμάζουν αυτά τα πράγματα.
0: Νομίζω ότι η ρίζα πάντα μας βρίσκει κάποια στιγμή καθοδόν. Νωρίτερα ή αργότερα. Και όσον αφορά το βιβλίο, πέρα από τον κόπο ενός βιβλίου που για μας ήταν χαρά το να μοιραστούμε έτσι, αυτή τη γνώση, νομίζω ότι κάναμε κάτι φοβερό. Από ποια έννοια το λέω αυτό? Όπως άμα δεις έναν άνθρωπο πεσμένο στο πεζοδρόμιο, δεν θα του δώσει ένα χέρι να σηκωθεί?
1: Όχι, όχι.
0: Άμα δεις μια μνήμη πεσμένη στη λύθη, δεν θα του δώσει το χέρι να σηκωθεί να μπει σε ένα βιβλίο? Το αυτονόητο κάναμε.
1: Δυστυχώς δεν νομίζω να ισχύει με όλους αυτό, και αυτό είναι το πολύ στενάχωρο στη σημερινή κοινωνία που ζούμε. Και μακάρι να ανατραπεί αυτό το δεδομένο και να αλλάξει και να γίνει έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής, γιατί μου γεννώνται πολλές ερωτήσεις. Προφανώς και ο κόσμος εδώ που συμμετέχει μέσω του Viber και του WhatsApp θα έχει κάποιες ερωτήσεις. Να επαναλάβουμε, γιατί είναι φρέσκια η διαδικασία αυτή, ότι στέλνετε απλά ένα μήνυμα εντελώς δωρεάν μέσα από το κινητό σας στις δύο αυτές εφαρμογές, στο WhatsApp ή στο Viber, όπου ρωτάτε ό,τι θέλετε να μάθετε. Από χθες ξεκινήσαμε, σιγά σιγά θα πάρει μπρος, στο 69 300 78 28 3. Επαναλαμβάνω, 69 300 78 28 3. Μπαίνετε, αποθηκεύετε αυτόν τον αριθμό και βάλτε από πάνω Φωνή της Ελλάδας και στέλνετε ένα μήνυμα όποτε θέλετε, για να υπάρχει αυτή η αμφίδρομη επικοινωνία. Σήμερα που έχουμε μια τέτοια εκπομπή, νομίζω τα ερωτήματα είναι πολλά. Λοιπόν, κάνουμε το εξής, Τάσο.
0: Ό,τι θες.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιάννη Τσιαντή που έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους, περιλαμβάνεται στο βιβλίο που ακολουθείται και από ένα CD, το Κορίτσι του Τεκέ, ένα οδηπορικό στη Δραπετσόνα. Τραγουδάει η Κατερίνα Τσιρίδου, ο Νίκος Πρωτόπαπας παίζει κιθάρα, στο μπουζούκι και τζουμπούς είναι ο Θοδωρής Πετρόπουλος, ακορντεόν ο Δήμος Βουγιούκας, μαντολίνο ο Γιάννης Τσιαντής, παίζει και μαντολίνο, αλλά της, τσέλο ο Σταύρος Παργινός και κρουστά ο Στράτος Σαμιώτης, και άλλο Στράτος, ωραία, μπόλικοι τους έχουμε. Κοκκινιά, Μανταλιό και Δραπετσόνα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα χρηστικά της έκδοσης του βιβλίου αυτού. Να πούμε εδώ ότι στο δελτίο τύπου λέει, με την καθοδήγησή του, του βιβλίου εννοείται, μπορείτε να εντοπίσετε μαρτυρίες, λίστες προσφύγων, πιστοποιητικά με φωτογραφίες, απογραφές πληθυσμών, καταγραφές εγκαταλελειμμένων περιουσιών και πολλά ακόμα σημαντικά τεκμήρια. Να πούμε ότι το βιβλίο είναι διαθέσιμο προς το παρόν από τις εκδόσεις Έμβριο. Μπορείτε να το παραγγείλετε τηλεφωνώντας στο 210-5315-012. Θα το επαναλάβω, εκδόσεις Έμβριο, 210-5315-012, ή γράφοντας email support, όπως την ακούτε τη λέξη παιδιά, παπάκι και μετά embryo, E-M-B-R-Y, όπως γράφεται στα ελληνικά δηλαδή, pub, από το publications, μην νομίζετε ότι είναι καμιά pub, έτσι, μην μπερδευτείτε, .gr, support, παπάκι, embryo pub, μία λέξη, embryo publications, .gr, όπου μπορείτε επίσης να πάτε και επιτόπου να το παραλάβετε στην Ιερά Οδό στο Εγάλο, Ιερά Οδός 286, στο εμπορικό κέντρο Συντριβάνι. Τάσο, τώρα το κομμάτι αυτό της αναζήτησης, είπες κάτι που με έτσι με τσίγκλισε αρκετά στον τρόπο σκέψης, ότι βρήκες κάποια στοιχεία δικά σου και τα τύπωσες και έτρεχες από σπίτι σε σπίτι και έλεγες, να τα, δηλαδή όλος αυτός ο ενθουσιασμός, ρε παιδί μου, ότι βρίσκω ποιος είμαι, ποια είναι η ρίζα μου, τι ήτανε, έχω κάποια ακούσματα, αλλά εδώ μαθαίνω 10 πράγματα παραπάνω, το σεντούκι τι έκρυβε, που λες το παλιό γραμμόφωνο. Αυτό πόσο σημαντικό είναι για να διατηρήσουμε το κομμάτι το σημερινό, της μνήμης σε ό,τι αφορά στο παρελθόν, δηλαδή πόσο μπορούμε να συγκρατούμε τα κομμάτια του παρελθόντος και να τα βάζουμε στη σημερινή μας μνήμη.
1: Ναι, κοίταξε, καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια την ψυχική μας υγεία και την ψυχολογική μας επιβίωση να μπορούμε να τοποθετήσουμε την ύπαρξή μας στο χώρο χρόνο. Ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος, προέρχεται από μια οικογένεια. Η οικογένεια αυτή προήλθε από τα Μικρασιατικά παράλια. Ακόμα πιο πίσω, κάποιοι ξέρουν και πιο πίσω πώς βρέθηκαν στα Μικρασιατικά παράλια. Και μόνο που είσαι μέρος ενός δέντρου και έχεις εντοπίσει την ύπαρξή σου χωροχρονικά, αυτό το πράγμα είναι μια πρώτη ανάπαυση ψυχής. Από εκεί και πέρα, ανακαλύπτοντας πράγματα για τους προγόνους σου, καταλαβαίνεις και το τι σου συμβαίνει σήμερα. Και καταλαβαίνεις, ίσως μπορείς να προδικάσεις για πράγματα που θα συμβούν. Και δεν μιλάω μόνο για τις οικογενειακές ιστορίες, μιλάμε και την ιστορία ενός ολόκληρου ξεριζωμένου λαού. Ναι. Έτσι, δηλαδή, θα σου πω δύο πράγματα που δεν ξέρω αν θα είναι ο χώρος και ο χρόνος να τα συζητήσουμε. Πόσο μπορεί σήμερα ένας απόγονος προσφύγων να είναι ενάντιος, με ενόμενος ενάντια στους σημερινούς πρόσφυγες, ανεξαρτήτως προέλευσης.
0: Αυτό το βλέπεις σε κάποιες περιοχές που είναι με ρίζα προσφυγική. Λες, αυτό είναι προσφυγοχώρη. Και βλέπεις αυτό το μένος και λες, συγγνώμη ρε παιδιά, η ιστορία. Α, όχι, αυτοί δεν είναι τέτοιοι. Είναι μουσουλμάνοι, είναι ισλαμιστές, είναι τρομοκράτες, είναι τόνατα. Δηλαδή, εμείς εδώ πρώτα απ' όλα, όταν ήρθαμε οι πρόσφυγες, γίναμε δεκτοί με τίποτα διθυράμβους και καλωσορίσατε παιδιά. Τουρκόσπορους μας λέγανε. Και η υποδοχή ήταν, μην δώσετε σε αυτούς ούτε ξεροκόμματο και μας φάνε το δικό μας το ψωμί. Yeah. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα ξεχνάμε αυτά. Δηλαδή, η ιστορική ρίζα, η μνήμη, αυτό που λες, είναι μετά να μεταλλάσσεσαι και να πηγαίνεις από την αντίθετη πλευρά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Κοίταξε, βέβαια, για να ισορροπήσουμε τα πράγματα και να μην είμαστε απόλυτοι, το πόσους πρόσφυγες μπορεί να σηκώσει μια τοπική κοινωνία από όλες τις απόψεις είναι αντικείμενο μεγάλη συζήτηση. Οι φίλοι μου στη Σάμο, ας πούμε, οι Μικρασιάτες που τους συζήταγα, που είχαν τεράστιο θέμα όταν ο πληθυσμός των προσφύγων αυξήθηκε σε έναν αριθμό πολύ μεγαλύτερο από τους ίδιους και είχαν τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, από πολλές πλευρές. Παρ' όλα αυτά το βλέπανε με συμπόνια. Να βοηθήσουμε, ρε παιδιά.
0: Ναι, αλλά εδώ μπαίνει ο κρατικός μηχανισμός που έχει την απόλυτη ευθύνη, διαμοιράζει όλο αυτό το κομμάτι, δεν το αφήνει εγκλωβισμένο σε ένα συγκεκριμένο μέρος μόνο ή σε δύο-τρία μέρη για να μπορέσει να. Πώς το λένε, να ανασάνει και ο κόσμος.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά όταν είσαι.
0: Και να προωθηθούν μετά, γιατί ο σκοπός ήταν αυτός, η πρόθεσή του στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης.
1: Όταν τα κυρίαρχα κράτη της Ευρώπης σου πετάνε το προσφυγικό να το διαχειριστείς και να γίνεις αποθήκη βασανισμένων ψυχών στην ουσία, ναι. Μετά οι εσωτερικές συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες.
0: Εδώ λες ευτυχώς που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς τι θα γινόταν.
1: Κάνει το σταυρός.
0: Λοιπόν, σε διακόπτω λίγο, γιατί θέλω να διαβάσω μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα. Αν κάποιος έχει φύγει από τη Σμύρνη πριν από το 22. Ο προπάπους μου έχει φύγει νωρίτερα, γιατί τον είχαν προειδοποιήσει οι Τούρκοι γνωστοί του για το τι έρχεται. Είχε αφήσει όμως περιουσία εκεί. Δεν τα είχε πουλήσει όλα για να μην καρφωθεί. Νομίζω ότι είχε πουλήσει το μαγαζί μόνο, αλλά όχι το σπίτι. Και μετά έχει και ένα σχόλιο. Συγκλονιστική εκπομπή. Κλαίμε όσοι έχουμε ρίζες.
1: Να είναι καλά οι πατριώτες, όλους τους Μικρασιάτες, Κωνσταντινούπολιτες, Ποντίους, πατριώτες μου, έτσι. Όλοι.
0: Ναι.
1: Χτύπησα κάποτε μια πόρτα, ας πούμε, μια συγκινητική ιστορία εδώ στην 3η Σεπτεμβρίου, πηγαίνοντας για το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, ψάχνοντας μια οικογένεια που είχε ένα σημαντικό αρχείο για το χωριό μου. Είχε πουληθεί το σπίτι, άνοιξε μια γιαγιά, μου λέει: Αγόρι μου, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ το παρέλαβα με τους τοίχους. Δυστυχώς δεν βρήκα κάτι να μπορώ να σε βοηθήσω. Στεναχωρήθηκα και έφυγα, μου λέει λοιπόν η γιαγιά: Μη φύγετε, να σας πω κάτι. Λέω: Ορίστε. Από τη Σμύρνη καταγωγή, παρεμπιπτόντως. Αν ξαναπεράσετε από τη γειτονιά, μου λέει: Ελάτε να πιούμε έναν καφέ πάνω, λέει, να γνωριστούμε. Πατριώτες είμαστε. Και εκείνη την ώρα πήγα να με πάρουν τα κλάματα. Μετά από 100 χρόνια, δηλαδή,
0: ναι,
1: σε μια αφιλόξενη Αθήνα, σε ένα κέντρο στο,
0: ναι,
1: πουθενά.
0: Χαμένοι όλοι μεταξύ μας.
1: Ένας άνθρωπος που στην αρχή ένιωσε και άβελα και δεν άνοιξε την πόρτα, γιατί σου λέει: Ποιος είναι αυτός, τι θέλει από μένα.
0: Ναι.
1: Ένιωσε ότι μας ενώνει κάτι τόσο δυνατό που μπορούμε οι άγνωστοι να πίνουμε και καφέ, έχουμε κοινή ρίζα. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικά πράγματα να τα σκεφτείς αυτά.
0: Ναι. Τώρα για το κομμάτι αυτό, πώς μπορεί να κινηθεί? Δηλαδή, έχει έρθει πριν από την καταστροφή, έχει κάποια στοιχεία, πάλι μέσω του βιβλίου θα...
1: Υπάρχουν πολλοί δρόμοι.
0: Ναι.
1: Και στο βιβλίο θα βρει και διάφορους δρόμους. Δεν είναι ένα αρχείο μόνο στο οποίο θα μπορούσε να απευθυνθεί.
0: Mm-hmm.
1: Εάν αυτό που τον ενδιαφέρει είναι καθαρά το θέμα της περιουσίας και του σπίτιου, θα ξεκινήσει από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ψάχνοντας τις απογραφές. Στις επιτροπές απογραφής περιουσίων προσφύγων από τη Σμύρνη και θα βρει μάλιστα και ακριβώς.
0: Αυτό γίνεται και πριν από το 22.
1: Αυτό δηλαδή... έγινε μετά με την αύξηση των προσφύγων. Γίνανε εκτιμητικές επιτροπές ανά περιοχή. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν κυρίως οι επιφανείς του χωριού της Μικρασίας που ήρθαν, επιβίωσαν και ήρθαν στην Ελλάδα και ανέλαβαν ως γνώστες της τοπικής κατάστασης του χωριού να γράψουν, να απογράψουν τις περιουσίες. Αυτά όλα καταγράφηκαν. Οι πράξεις υπάρχουν ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Σμυρνιός, ο φίλος πατριώτης, θα βρει και την οδό ακριβώς που έμεναν.
0: Οι φίλοι πατριώτης,
1: ναι. Λοιπόν.
0: Άρα αυτός είναι ένας δρόμος. Άλλος δρόμος που θα μπορούσε να ψάξει για να
1: πάει στην Ένωση Σμυρνέων, έτσι, που έχουν καταπληκτικό υλικό για τους Σμυρνιούς. Μπορεί να ρωτήσει και εκεί. Έχουν και υλικό και ο κ. Αρχοντάκης, ο πρόεδρος, ο οποίος είναι και φίλος, είναι και επίτιμο μέλος της Εταιρείας Ιστοριακών Ερευνών Λυκεία. Κρατάει και φακέλους και για πολλές οικογένειες Σμυρνιών και έχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Θα πάει.
0: Πού είναι η Ένωση Σμυρνέων που λες?
1: Η Ένωση Σμυρνέων είναι στη Μασσαλίας. Mm-hmm. Και έχουν καταπληκτική βιβλιοθήκη. Θα πάρει ένα τηλέφωνο, απλά πράγματα, έτσι. Θα μιλήσει και θα πει: Είμαι και εγώ καταγωγής και θέλω τη βοήθειά σας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει δηλαδή διάθεση, έτσι.
1: Βέβαια, εννοείται. Είναι δυνατόν ένα σύλλογο τώρα μικρασιατικό να πάρει ένα πατριώτη και να μην τον βοηθήσουν? Αυτά είναι αυτονόητα. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που μπορεί να τρέξει και να βρει πράγματα, αλλά μένω στα βασικά, έτσι. Να βρει ένα πιστοποιητικό, μια φωτογραφία και την απογραφή των προγόνων και να πάει στο σύλλογο, είτε είναι Κωνσταντινούπολιτη. Στην Ομοσπονδία Κωνσταντινούπολιτων, είτε είναι Σμυρνιός στην Ένωση Σμυρνέων, είτε οποιασδήποτε. Άμα είναι μακρινός Λιβυσιανός, να έρθει να με βρει. Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά όλα όμως εμπεριέχονται μέσα στο βιβλίο, ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να ψάξεις, να βρεις τα στοιχεία που ενδεχομένως μια ολόκληρη ζωή ονειρεύεσαι να βρεις. Κάνουμε το εξής. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Φώτης Βεργόπουλος μαζί με την Κατερίνα Τσιρίδου από το βιβλίο. Πάλι με CD συνοδεύεται, Χάραμα και Σαριανής, κυκλοφόρησε από το Μετρονόμο το Φλεβάρι του 23. Είναι τα προσφυγικά της Κεσαριανής, περιοχές οι οποίες Βύρωνας και Σαριανή, έτσι, είναι συνυφασμένες με την ιστορία της προσφυγιάς αλλά και των αγώνων αυτού του λαού στην Εθνική Αντίσταση. Να πούμε ότι τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Σιαντής και τους στίχους εδώ ο Τάσος Κακλάμανης.

0: Λοιπόν, εδώ στο ημίχρονο που έχουμε όταν παίζουν τραγούδια, λέμε ότι έχουμε λίγο ημίχρονο. Συζητάγαμε με τον Τάσο και μου είπε μια συγκλονιστική ιστορία, θα σας την πει, μου είπε τον τίτλο δηλαδή, ούτε εγώ την ξέρω, για το χωριό του, όπου άλλαξε η ζωή των κατοίκων του χωριού από την πόλη σε ενός γαϊδάρου. Ε, καλά τα λέω.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι μια ιστορία ελπίδας για μένα που κλείνω πολλές φορές παρουσιάσεις στους πατριώτες μου και ήθελα να τη μοιραστώ με όλο τον κόσμο και ειδικά τους απογόνους Μικρασιατών για να έρθουμε και λίγο στο σήμερα, ένα σκληρό σήμερα, ένα σήμερα της απελπισίας και της μαυρίλας, ο κόσμος φλέγεται γύρω μας, να μην ξαναπούμε για το προσφυγικό, η ιστορία της ανθρωπότητας είναι η ιστορία της προσφυγιάς. Και όλα δεν ξεκινάνε από τον καπιταλισμό, μην βάζουμε όρους τώρα. Για όλα, όλα ξεκινάνε από την ανθρώπινη αγριότητα. Έτσι. Η απληστία έχει καταστρέψει τον κόσμο. Τώρα για να πάψουμε να.
0: Ναι, καλά, και αυτά όλα τα θρέφει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Σίγουρα,
0: για τα δεδομένα
1: σίγουρα,
0: του καπιταλισμού.
1: Σίγουρα. Βρήκε όχημα και επίσημη ταμπέλα η αγριότητα. Τώρα, η ιστορία λοιπόν έχει ως εξής. Και γιατί τη θεωρώ μια ιστορία ελπίδας, θα την καταλάβει στην πορεία. Το Λιβύς και η Μάκρη πριν το 1850 ήταν η δε Μάκρη ένα εγκατελειμμένο ψαροχώρι, το Λιβύση κάποια σπίτια στο βουνό, καμία ιδιαίτερη ενασχόληση πριν το 1830 για την ακρίβεια, καμία παιδεία ιδιαίτερη, δύο παπάδες ξέραν να διαβάζουν το Ευαγγέλιο, λοιπόν ένα χωριό ξεχασμένο στο χρόνο. Από εκεί και πέρα γεννήθηκε ένα παιδάκι το οποίο ο παπάς κατάλαβε ότι είχε έφεση στα γράμματα και είπε στον πατέρα του να το βοηθήσει να σπουδάσει, να το στείλει στη Μητρόπολη να κάνει κάποιες βασικές σπουδές. Ο πατέρας δεν είχε χρήματα για να βοηθήσει το παιδί στις σπουδές και αποφάσισε να πουλήσει το ό,τι πιο πολύτιμο είχε, το γαϊδαρό του. Γιατί τι είχε, ένα γαϊδαρό και ένα χωραφάκι είχε. Πούλησε το γαϊδαρό, το παιδί πήγε για σπουδές. Αυτό το παιδί ήταν ο μεγάλος δάσκαλος και φως του Λιβυσιού για μας τους Λιβυσιανούς, Μιχαήλ Μουσαίος, ο οποίος γύρισε σαν δάσκαλος και γιατρός στο χωριό, ξεκίνησε σχολεία, φιλοτίμησε τους προύχοντες και τους έχοντες να κάνουν δωρεές σχολεία, ξεκίνησαν παιδιά στο Παρθεναγωγείο και το Αρεναγωγείο να διαβάζουν, να σπουδάζουν, να φεύγουν για Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αθήνα, να γυρίζουν πίσω αυτοί σαν δεύτερη γενιά δασκάλων και βρέθηκε με τις αρχές του 1900 η Μάκρη και το Λιβύση να έχουν στατιστικά περισσότερους σπουδαγμένους ανθρώπους και μαθητές και φοιτητές από τη Σμύρνη. Αυτή η ιστορία
0: γάιδαρο,
1: λοιπόν, ναι, στην ουσία δεν είναι ο γάιδαρος, κρύβεται πίσω από το γάιδαρο, η πίστη ενός ανθρώπου.
0: Ξεκινάει όλη η ιστορία, ναι,
1: η πίστη
0: φυσικά.
1: Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η πίστη ενός πατέρα.
0: Αν δεν υπήρχε ο γάιδαρος όμως δεν θα είχε γίνει τίποτα.
1: Θα πούλα και το χωράφι, είμαι σίγουρος. Όταν υπάρχει πίστη στην αξία της παιδείας, του ήθους και στην ελπίδα ενός παιδιού, αυτό το πράγμα που οδήγησε τον πατέρα να κάνει τη θυσία, έφερε το παιδί με το χρόνο να ανεβάσει μια ολόκληρη κοινότητα. Και επαγωγικά και εμείς, πολλές γενιές μετά, έχουμε να λαβαίνουμε από αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, το κομμάτι της πίστης.
1: Η ελπίδα δεν πεθαίνει.
0: Ναι, καλά, η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ, αλλά το κομμάτι της παιδείας, και είπα της πίστης κατά λάθος, είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το πολύ θέλει και η σύγχρονη, πώς το λένε, κοινωνία των. Πουρχόντων και των αυτών που έχουν, γιατί σου λέω ότι ο άλλος είναι και μορφωμένος και ξέρει και λοιπά. Άσε μωρέ να είναι εκεί, να μπορώ να τον ελέγχω καλύτερα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ξέρεις, τόσο πολύ σε βουρλίζει να μάθεις πράγματα, να διεκδικήσεις πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, να σε ρωτήσω μάλλον. Η Μάκρη τώρα, με τη νέα Μάκρη εδώ, τι σχέση έχει και με τη Μάκρη πάνω στην Ορεστιάδα.
1: Μακεδονία. Όχι, με τη Μάκρη στη Μακεδονία δεν υπάρχει σχέση.
0: Ναι.
1: Είναι μια σύμπτωση, απλά το όνομα.
0: Ναι.
1: Η Νέα Μάκρη ιδρύθηκε από 100 οικογένειες που ήρθαν από τη Μάκρη της Μικράς Ασίας. Περίπου 2.000 οικογένειες προσφύγων ξεριζώθηκαν. Οι 100 από αυτές σύστησαν τη Νέα Μάκρη. Άλλες 100 πήγαν στο Εγάλεο, στη γειτονιά μου, στην Οδό Μάκρης. Έτσι. Άλλες διάσπαρτες πήγαν στην Ιταία, στην Εύβοια, στην Ιερά Πέτρα, στην Κρήτη. Υπάρχουν 10 βασικοί τόποι εγκατάστασης. Και συνήθως οι πρόσφυγες είχαν μαζικές εγκαταστάσεις. Κάποιος ηγούταν, κάποιος ήταν μπροστά. Με κάποιο τρόπο εγκαταστάθηκαν μαζικά σε κάποια σημεία στην Ελλάδα. Πρόσφυγες της ίδιας καταγωγής.
0: Στον Εύρο πήγαν, στη Μάκρη του Εύρου έχουν
1: όχι,
0: πάει.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Το έχω ερευνήσει, δεν υπάρχει.
0: Πάντως και εκεί υπάρχει προσφυγικό
1: παντού,
0: κομμάτι
1: παντού.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Η Βόρεια Ελλάδα δέχτηκε μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων.
0: Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνετε. Θα πάτε να πάρετε το βιβλίο αυτό όσοι ενδιαφέρεστε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λέω εδώ ούτε πολύ συσβιλίου κάνουμε, ούτε απλά όσοι ενδιαφέρεστε για το δικό σας κομμάτι ιστορίας, νομίζω ότι αυτός ο οδηγός γενεαλογικής και ιστορικής έρευνας Μικρασιατών, έτσι ακριβώς λέγεται, υπογεγραμμένος από τον Τάσο Κακλαμάνη και τον Στράτο Κασμερίδη, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο σε εκδόσεις Έμβριο, που βρίσκεται στο Εγάλο, Ιερά Οδός 286, στο εμπορικό κέντρο Συντριβάνι, ή τηλεφωνώντας στο 210-53-15-012. Υπάρχει σκέψη, Τάσο, να κυκλοφορήσει σε ευρύτερο επίπεδο διαδικτυακά και λοιπά, ή θα σας φάνε και οι κροταλίες των μεγάλων εταιριών διακίνησης?
1: Η κροταλία θα φάνε το κέρδος μας, αλλά στην ουσία το βιβλίο αυτό δεν βγήκε για να κερδίσουμε, και κανένα βιβλίο δεν γίνεται για να κερδίσει στην ουσία, έτσι. Δηλαδή μακάρι να υπάρχει τέτοια ζήτηση που από τον εκδότη στο οποίο το τυπώσαμε και το αφήσαμε για όποιον το θέλει, να υπάρχει τέτοια ζήτηση και τέτοια αγάπη για τη μνήμη, που να φύγει και ας το πάρουν οι χοντρέμποροι και ας το αποψηλώσουν, αρκεί να το πάρει ο κόσμος. Τι να πάρουμε, να βγάλουμε από κάθε βιβλίο δηλαδή κάτι, ένα ευρώ στο βιβλίο και θα γίνουμε πλούσιοι? Εντάξει, ναι. Τα βιβλία δεν γίνονται για να κερδίσεις, και μακάρι να αφήσουν κάτι και να μείνουν παρακαταθήκη. Έτσι κι αλλιώς αυτό ήδη το έχουμε στείλει σε όλους τους μεγάλους μικρασιατικούς φορείς δωρεάν, να μπορεί κάποιος να το βρει στη βιβλιοθήκη. Έτσι και.
0: Εγώ βλέπω εδώ, είναι πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας και αναζήτησης, και το βλέπω εδώ με τον τίτλο του κεφαλαίου, ξεκινώντας το ταξίδι στο χρόνο, και ουσιαστικά σε καθοδηγεί και με φωτογραφίες και μέσα από το διαδίκτυο πού και πώς μπορείς να ψάξεις. Δηλαδή, λέω τώρα εδώ, ξεκινάμε από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, μετά είναι το Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας, όπως είπες, η Περιφέρεια Αττικής, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
1: Πολύ σημαντικό αρχείο. 5.000 μαρτυρίες προσφύγων. Ναι. Με μικρή πιθανότητα να βρεις και μαρτυρία της οικογένειάς σου εκεί. Έτσι. Εγώ ξεκίνησα, η πρώτη μου έρευνα ήταν στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Όταν ακόμα δεν ήξερα τίποτα από τα σημερινά.
0: Α, από εκεί ξεκίνησε. Εστία Νέα Σμύρνη. Έτσι, στη Νέα Σμύρνη. Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Ελευθέριος Βενιζέλος Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη. Γενικό Επιτελείο Στρατού. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης. Αφού ξεκινήσετε από έναν φορέα, όπως έκανε και ο Τάσος, και έγραψε ολόκληρο βιβλίο.
1: Με το στράτο του Κασμερίδη παρέα, έτσι.
0: Με το στράτο, ναι, ναι, ναι. Και το στράτο, μου αρέσει και το όνομά του, γιατί είναι το όνομα του μεσαίου μου γιου. Οπότε αγαπάω πολύ το όνομα. Ξεκινάς από κάπου και μετά αρχίζεις και ψάχνεις. Σε κατευθύνει δηλαδή το ίδιο το ψάξιμο, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Έχουμε ακόμα μερικά λεπτά στη διάθεσή μας. Σ' αρέσει πολύ και η μουσική, από ό,τι γνωρίζω. Ασχολείσαι πολύ και με το ρεμπέτικο. Παίζεις και πολύ ωραία όργανα, το μπουζούκι. Ξέρω, παίζεις. Τι άλλο παίζεις? Μπουζουκάκι σε έχω δει.
1: Μπουζούκι παίζω, αλλά εντάξει, υπάρχουν τώρα παιχταράδες στην πιάτσα. Τι να μιλάμε για μένα, εγώ παίζω σε μικρά συνοικιακά στέκια. Μ' αρέσει το ρεμπέτικο, χρόνια μ' άρεσε. Ναι. Έτσι, με φίλους. Το πιο ωραίο που συνέβη τα τελευταία χρόνια, πέρα από τα στέκια μας και τις μουσικές μας παρέες, είναι ότι βρεθήκαμε να κάνουμε αυτή τη συλλογικότητα που λέγεται Αρχείο Ελληνικής Μουσικής Γκρέκους, με τον Νίκο τον Πρωτόπαπα και τον Γιάννη τον Τζιάντη. Και στην πορεία, συνεπικουρούμενοι από την Κατερίνα την Τζιρίδου και τον Σωτρίτο Παπατραγιάννη, καταφέραμε να οργανώσουμε το πρώτο και το δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ Αθηνών, και πάμε τώρα για το τρίτο. Κάθε Οκτώβρη έγινε θεσμός πλέον, που εκεί, ναι, γίνεται, ναι, ο χαμός κάθε χρόνο, και είναι για μας.
0: Το έχουμε παρουσιάσει εδώ και το πρώτο και το δεύτερο, και θα παρουσιάσουμε και το τρίτο. Μου έκανε εντύπωση πολύ, ιδιαίτερα στη δεύτερη αυτή έκδοση, ο κόσμος που μπαινόβγαινε, και η δίψα που υπάρχει για να μάθεις, παιδί μου, στοιχεία για το ρεμπέτικο, και τα αφιερώματα που γίνονται είναι πάρα πολύ προσεγμένα. Αλλά γενικά, και αυτό έχει να κάνει και με την ιστορία και με το ψάξιμο της ιστορίας, πόσο πολύ διψάει και η νέα γενιά, τα νέα παιδιά, να μάθουν. Δηλαδή, εγώ όταν είμαι με τα παιδιά και ξέρουν την τρέλα που έχω κι εγώ και την έτσι μονόπλευρη λατρεία με το ρεμπέτικο τραγούδι, και ιδιαίτερα με τον Μάρκο. Έρχονται δηλαδή, το ψάχνουν και οι ίδιοι. Το έχουμε μεταδώσει. Πάμε να ακούσουμε κανένα ρεμπέτικο, ας πούμε. Τους αρέσει πολύ.
1: Και βέβαια, καλά ένωσες τις δύο μεγάλες μου αγάπες, έτσι, τη μικρασία και το ρεμπέτικο, γιατί αυτά πάνε χέρι-χέρι.
0: Ενώνονται δηλαδή, από την ιστορία.
1: Μόνο να σκεφτείς ότι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους διευθυντές δισκογραφικών εταιριών ήταν ο Περιστέρης από την πόλη, ο Τούντας από τη Σμύρνη, ο Σκαρβέλης από την πόλη.
0: Τούντας,
1: και από, τι να σκεφτούμε, από τραγουδιστές τώρα, και από τι, η Ρόζα, ναι, από την πόλη, η Ρίτα από τη Σμύρνη, η Ρίτα Γιαμπατζή, ναι, η Ρόζα, ναι, Σκενάζη, ναι, από την πόλη. Τι να μιλήσουμε για μουσικούς ογκόληθους που ήρθαν έτσι και συνέβαλαν στη διαμόρφωση, στην ουσία, του λαϊκού μας τραγουδιού. Το παραδοσιακό, το ρεμπέτικο και το λαϊκό που λέμε είναι μια ιστορική συνέχεια.
0: Μία μικρή ατάκα θέλω τώρα, γιατί είναι στο κομμάτι που πάντα ψάχνω και θέλω έτσι μια κατεύθυνση. Το τραγούδι αυτό όταν ήρθε λοιπόν, το Σμυρνέικο, με τη βάση που ήρθε και εδώ και την μετακίνηση των προσφύγων, μετατρέπεται τη δεκαετία του 30 στο μάγικο, πυρεώτικο, ρεμπέτικο. Αυτό τι εναλλαγές έγιναν, δηλαδή πώς περάσαμε στο ρεμπέτικο του Πειραιά, του Μάρκου, τη τετράδα του Πειραιός κλπ.
1: Τώρα
0: κλπ.
1: Αυτό είναι μια άλλη εκπομπή. Έτσι.
0: Δύο εκπομπές. Μια ατάκα θέλω. Θέλω μια ατάκα λίγο έτσι για να μπορούμε να.
1: Κοίταξε, το ρεμπέτικο του ΤΕΚΕ, της φυλακής και του περιθωρίου υπήρχε ήδη. Έτσι, βρέθηκαν με τους πρόσφυγες και έγινε χαρμάνι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πήγαν μαζί. Τώρα το τι επικράτησε τελικά είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Αλλά όλο αυτό και το ρεμπέτικο έχει επηρεάσει από το δημοτικό και το σμυρνέικο από το παραδοσιακό και όλο αυτό είναι η ελληνική ψυχή του δημοτικού, του ρεμπέτικου που,
0: του παραδοσιακού,
1: που έγινε έτσι. Τελικά που έχει μείνει το λαϊκό μας τραγούδι είναι η παράδοσή μας.
0: Ναι.
1: Τώρα ατάκα, τι ατάκα να σου βρω.
0: Εντάξει,
1: όσον αφορά το, θα σου πω μια έτσι, μ' αρέσει πάντα και τη λέω την ατάκα, γιατί και η μουσική. Έτσι, άσχετα αν τα ακούστα καθενός, μπορεί να ποικίλουν και να ακούει και ξένα και εγώ ακούω ρόκο όταν ήμουν πιτσιρίκας και ακόμα ακούω. Αλλά η μουσική, η ιστορία του τόπου, της οικογένειας, η ρίζα, η μνήμη είναι αξιοπρέπεια.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ατάκα και δεν είναι ατάκα, είναι το πιστεύω.
0: Η μνήμη είναι αξιοπρέπεια. Νομίζω τα είπες όλα. Αλλά και το κομμάτι της μουσικής σε συνδέει, ρε παιδί μου, τόσο άμεσα με τον τόπο σου, τα ακούσματα δηλαδή είναι φτιαγμένα από τα δεδομένα της ζωής, δεν είναι κάτι το οποίο έγινε, λέμε τώρα θα βγάλουμε ένα εμπορικό τραγούδι για να βγει και να κερδίσει στη Eurovision. Τρέχα Γερεβόπουλος, δεν θα, σε ένα χρόνο δεν το ξέρει κανένας. Αυτή είναι η άποψη δική μου, ταπεινή, και αν κάνω λάθος ζητώ συγγνώμη από όλους. Αλλά το κομμάτι αυτό που ακούς τον ήχο και σου έρχεται κάτι που υπάρχει μέσα στην ψυχή σου. Μπορεί να το έχεις ζήσει. Δεν το έχεις ζήσει, δεν ήσουν εκεί, δεν τα ξέρεις. Αλλά ακούς για αυτούς τους τόπους που περιγράφουν τα τραγούδια, συγκινείσαι, κλαις, λες, όπα, εδώ. Είναι για μας το τραγούδι αυτό. Γράφτηκε για μας.
1: Και εντάξει, να μην ξεχνάμε τώρα ότι τα ρεμπέτικα δεν ήταν τραγούδια που είχαν θεματική τη μικρασία. Εξαιρέσεις. Όλα ήταν ερωτικά τραγούδια. Αλλά καλοί άνθρωποι και πονεμένοι λαϊκοί άνθρωποι γράψανε πανέμορφα τραγούδια από ψυχής. Και αυτά σε αγγίζουν και δεν μπορεί να τους γλιτώσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς το πες αυτό πάλι, το πες, ήταν η ατάκα, θέλω να την κρατήσω.
1: Η μνήμη είναι χρέος και μια άλλη μορφή αξιοπρέπειας.
0: Η μνήμη είναι αξιοπρέπεια. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, εδώ κάπου λέμε να ολοκληρώσουμε. Α, έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Ναι, βιάζομαι. Λοιπόν, θα πω τα χρηστικά. Ο οδηγός για αναλογικής και ιστορικής έρευνας μικρασιατών, Τάσος Κλαμάνης Στράτος Κασμερίδης, ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο είναι οδηγός πράγματι για να ψάξετε να βρείτε από πού κρατάει η σκούφια σας, να το κάνετε, γιατί είναι πολύ συγκινητικό να έρχεστε αντάμωμα, να ανταμώνετε αντάμα με την ίδια σας την ζωή, τους παππούδες, τους προπαππούδες, τους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτή την οικογένεια, τόπους, αν έχετε και την ευκαιρία να τους επισκεφτείτε ακόμα πιο όμορφα, γιατί θα ξέρετε πέντε πράγματα παραπάνω. Εσύ την πρώτη φορά που πήγες στον τόπο σου, πότε ήταν?
1: Η πρώτη φορά ήταν το 2016, που πήγαμε με κάποια ξαδέρφια και τον αδερφό μου. Είναι από τις πιο συγκινητικές στιγμές στη ζωή μου, μαζί με τη γέννηση των παιδιών μου. Αν μου πεις να διαλέξω τρεις στιγμές, είναι η στιγμή που πήρα αγκαλιά τους δύο γιους μου και η στιγμή που πάτησα τα πάτρια του Λιβισιού. Σοκ. Εκείνη την ώρα με διαπέρασε ηλεκτρικό ρεύμα. Η ρίζα ενώθηκε και μου τίναξε το κεφάλι στον αέρα. Δεν την ξεχνώ αυτή τη στιγμή.
0: Άσε, κάτι θυμάμαι και εγώ από τα δικά μου. Τάσο Κακλαμάνη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Νίκο μου και εκ μέρους και του Στράτου του Κασμερίδη, του φίλου και συγγραφέα της έκδοσης.
0: Λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι που θα παίξουμε έχει να κάνει με την προσφυγική κοκκινιά. Το ερμηνεύει ο Αντώνης Ξιντάρης. Είναι από το βιβλίο Το Κορίτσι του ΤΕΚΕ, Ο Διπορικός στη Τραπετσόνα του Γιάννη Τσιαντή, βιβλίο και CD. Κυκλοφόρησε το 2020 από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Ο Νίκος Θατασόπουλος, ο περίφημος, από μεγάλη οικογένεια και ρίζα και αυτός, είναι στο μπουζούκι, ο Νίκος Πρωτόπαπας κιθάρα και η Κατερίνα Τσιρίδου στο μπαγλαμά. Να είστε καλά, ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κινήσει από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας vogue.air.gr, Voice of Greece, και στο ERT Echo, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ERT. Μας ακούτε επίσης εντός Ελλάδας μέσα από τις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@earth.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Earth και πιο άμεσα μέσω Viber και WhatsApp στο 693-007-8283 693-007-8283 για μηνύματα στα οποία μπορούμε έτσι να σχολιάσουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να συστηθούμε πρώτα απ' όλα. Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο, Φούλης Αβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Αλλά σήμερα δεν είμαι μόνη εδώ στο στούντιο. Είναι μαζί μας η Ανθή Ροζή, η οποία είναι αρχιτεκτόνισσα, είναι μεταφράστρια. Έχει μεταφράσει το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, με το οποίο θα ασχοληθούμε, David Gissen, η αρχιτεκτονική της αναπηρίας, κτίρια, πόλεις και τοπία πέραν της προσβασιμότητας. Είναι μετάφραση Ανθή Ροζή που είναι εδώ μαζί μας, είναι επιστημονική επιμέλεια Στέλιος Γιαμαρέλος και βέβαια είναι, τι άλλο θα ήταν εδώ που τα λέμε, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Καλώς ήρθες στο αποτύπωμα, Ανθή.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ Φούλη για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα μιλήσουμε σήμερα για αυτό το βιβλίο. Ελπίζω να μπορέσουμε κάπως να μεταφέρουμε το νόημα και τη σημασία αυτής της έκδοσης που θεωρώ έτσι πάρα πολύ ουσιώδη προσθήκη στη βιβλιογραφία, την εγχώρια.
0: Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενό μας, να δώσουμε το στίγμα αυτού του βιβλίου και να ξεκινήσουμε κιόλας και από εκεί, να μας πεις ποιος είναι ο David Gissen και ποια είναι η συμβολή αυτού του βιβλίου της αρχιτεκτονικής αναπηρίας και στην ιστορία και τη θεωρία της αρχιτεκτονικής, βέβαια, και στο αναπηρικό κίνημα και γιατί είναι σημαντικό που το έχουμε και στα ελληνικά.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε έτσι δύο λόγια για τον David Gissen. Ο David Gissen είναι αρχιτέκτονας και καθηγητής ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Yale στην Αμερική. Και όπως θα διαπιστώσουν πάρα πολύ σύντομα οι αναγνώστριες και αναγνώστες του βιβλίου, είναι και ο ίδιος ανάπηρος. Και αρκετές φορές μέσα στο βιβλίο θα συναντήσουμε τις δικές του εμπειρίες τόσο από τις σπουδές του όσο και από την πρακτική του μέσα στο αρχιτεκτονικό επάγγελμα από τη σκοπιά του ανάπηρου ατόμου. Ίσως έχει σημασία να αναφέρουμε και κάποια από τα προηγούμενα βιβλία που έχει εκδώσει ο David Gissen, γιατί ίσως ενημερώνουν λίγο ή κατά κάποιο τρόπο προλέγουν ή προετοιμάζουν την αρχιτεκτονική της αναπηρίας, που κυκλοφόρησε στα αγγλικά το 2023, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, και εκεί αρκετά πρόσφατα λοιπόν.
1: Ναι. Το 2009 λοιπόν κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο Sub Nature, το οποίο θα το μεταφράζαμε έτσι κάπως πρόχειρα ως υποφύση.
0: Sub Nature, υποφύση.
1: Και σε αυτό το βιβλίο ο

0: Γκίσεν επιχειρεί κάπως να επανεγγράψει στη διαδικασία της αρχιτεκτονικής διάφορα στοιχεία της φύσης, τα οποία μπορεί να θεωρούνται από υπολοιματικά και περιθωριακά μέχρι και εντελώς ανεπιθύμητα. Mm-hmm. Όπως ας πούμε είναι η λάσπη, τα αέρια, τα έντομα, η υγρασία.
1: Ό,τι συγενόμαστε, Ανθή.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά που αποκαλεί δηλαδή υποφυσικά στοιχεία και τα οποία αρχιτέκτονες, αλλά και πολλοί άλλος κόσμος εδώ που τα λέμε, προσπαθεί να τα εξαλείψει, ο ίδιος τα αντιμετωπίζει ως γόνιμες δυνάμεις του σχεδιασμού. Και αυτό έτσι, γι' αυτό είπατε, με κάποιο τρόπο προλέγει λίγο αυτό που κάνει, τη δουλειά που κάνει στην αρχιτεκτονική της αναπηρίας, γιατί ακριβώς πιάνει απορριφθέντα στοιχεία του περιβάλλοντος, είτε αυτά είναι τα δέντρα, είτε είναι τα ανθρώπινα σώματα, και τα ξαναβάζει μέσα στην ιστορία και τη θεωρία της αρχιτεκτονικής. Τους βρίσκει μια θέση.
1: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
0: Και λίγα χρόνια αργότερα, το 2014, δημοσίευσε και ένα ακόμη βιβλίο, το Manhattan Atmospheres, Ατμόσφαιρες του Manhattan. Και εδώ ίσως εντοπίζουμε έτσι κάποια ίχνη από κεφάλαια που θα συναντήσουμε στην αρχιτεκτονική της αναπηρίας. Στο Manhattan Atmospheres ο Γκίσεν πηγαίνει πίσω στη δεκαετία του 70 στη Νέα Υόρκη. Εκεί λοιπόν όπου κυριαρχούν η ρήπανση, ο θόρυβος, το κυκλοφοριακό χάος. Και την ίδια στιγμή μέσα στους ουρανοξύστες, πίσω από, από τις γυάλινες προσώψεις, γεννιούνται ελεγχόμενα τεχνητά περιβάλλοντα, τα οποία είναι αδιαπέραστα από τις εξωτερικές συνθήκες, και τα οποία ο Γκίσεν τα διαβάζει περισσότερο ως πολιτικά εργαλεία παρά ως μεμονωμένες αρχιτεκτονικές λύσεις. Τα διαβάζει δηλαδή ως χώρους που, αν θες, προστατεύουν το κεφάλαιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αναδιαμορφώνουν την
1: Άρα,
0: πόλη.
1: Η κριτική του ματιά έχει ήδη έχει επεξεργαστεί, έχει κάνει επεξεργασίες σε πολλά δεδομένα με αυτή την κριτική ματιά που θα δούμε και στην αρχιτεκτονική της αναπηρίας.
0: Και να πω, ναι, και βέβαια, το τελευταίο που με ρώτησες για την συμβολή του στη θεωρία της αρχιτεκτονικής και στο αναπηρικό κίνημα με αυτό το βιβλίο που θα συζητήσουμε
1: βέβαια
0: σήμερα. Έτσι πολύ επιγραμματικά θα πω ότι το βιβλίο εντάσσεται απόλυτα στο σύγχρονο διάλογο που υπάρχει αυτή τη στιγμή τόσο στις σπουδές της αναπηρίας αλλά και στο αναπηρικό κίνημα και στη θεωρία του, γιατί κοντολογής δεν αντιμετωπίζει την αναπηρία ως ζήτημα φροντίδας ή διευκόλυνσης, αλλά ως πολιτική και πολιτισμική κατηγορία, η οποία όταν τη μελετάμε μας επιτρέπει να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν η κανονικότητα, η εξουσία, ο αποκλεισμός και πώς παράγονται αυτά μέσα από το χώρο.
1: Οι ΠΕΚ είναι έπεται συνέχεια σε αυτή τη σειρά που είναι σε επιμέλεια Στέλιου Γιαμαρέλου.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν, εσύ να πούμε τώρα ότι είσαι αρχιτεκτόνης, το είπαμε, αλλά είσαι και μεταφράστρια. Για αυτό το βιβλίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι γλωσσικά, έχει γλωσσικά έτσι μια σχετική δυσκολία να το πω. Είναι πολύ ωραία η έκδοση, όπως πάντα, των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Είναι πολύ ωραία και η μεταφράσή σου και η επιμέλεια. Δηλαδή είναι ένας πολύ προσεγμένος τόμος.
0: Για
1: άλλη
0: πολύ
1: μια φορά στις ΠΕΚ. Όχι, εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι, πώς να το πω, τα πρώτα πράγματα που αντιλαμβάνεται κανένας πιάνοντας τα χέρια του αυτό το βιβλίο.
0: Να αδράξω λοιπόν και εγώ την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Στέλιο Γιαμαρέλο για την πρόσκληση που μου απίφθινε να μεταφράσω αυτό το βιβλίο, το οποίο μάλιστα εγκαινιάζει και μια καινούργια σειρά των ΠΕΚ, την αρχιτεκτονική σκέψη που ανέφερες κι εσύ, στην οποία ο Στέλιος προσπαθεί ουσιαστικά να εκδώσει στα ελληνικά τόσο και κάποια κλασικά κείμενα της ιστορίας και της θεωρίας της αρχιτεκτονικής, αλλά να μεταφέρει και στην βιβλιογραφία μας εδώ στην Ελλάδα και την τρέχουσα συζήτηση.
1: Ακριβώς.
0: Γύρω από τομείς και διαθεματικά πεδία που συζητιούνται τώρα, αυτή τη στιγμή που
1: πάρα
0: μιλάμε.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ σημαντικό, ακριβώς για να παρακολουθούμε και στα ελληνικά τη δημόσια συζήτηση που γίνεται πάνω σε αυτά τα θέματα, έτσι δεν είναι?
0: Και για τη γλωσσική φροντίδα και επιμέλεια του βιβλίου να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη Σουλτάνη.
1: Ο οποίος?
0: Που διόρθωσε το κείμενο και το έφερε στην εκδοχή που διαβάζουμε σήμερα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο βιβλίο, πάμε να μιλήσουμε για το βιβλίο. Και ξεκινώντας, ξεκινάει, μάλλον Γκίσεν ξεκινώντας, αμφισβητεί αυτό που λέει τον καθολικό σχεδιασμό και τον λειτουργισμό. Είναι μια τάση που βλέπει παντού χρήστες και χρήσεις. Το βλέπουμε και σε άλλα πεδία, αλλά σίγουρα θα υπάρχει και στην αρχιτεκτονική, όπως φαίνεται. Θέτει λοιπόν στην κριτική του αυτή την αντίληψη, την κυρίαρχη αντίληψη που έχουμε περί βλάβης, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθώσουμε, είναι μια απόκληση που πρέπει να υπερβούμε, ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Δεν είναι αυτό η βλάβη για τον Γκίσεν και είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε, γιατί και εμείς ως αρχικοί, ας πούμε, αναγνώστες αυτού του κειμένου θα σκεφτούμε, μα αν η βλάβη δεν είναι απόκληση, τι είναι? Θα σκεφτούμε και Πώς την αντιλαμβάνεται τελικά, πώς την νοηματοδοτεί την έννοια της βλάβης, γιατί της δίνει μια άλλη διάσταση και είναι πολύ σημαντικό αυτό για το βιβλίο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την έννοια της βλάβης.
0: Ναι, συμφωνώ. Βασικά θα έλεγα ότι ήδη από την αρχή έχεις, νομίζω, πιάσει ένα από τα βασικά, ένα από τα θεμελιώδη επιχειρήματα αυτού του βιβλίου, ότι η βλάβη δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπερβούμε. Και ίσως έχει νόημα να κάνουμε και έτσι από την αρχή μια διάκριση μεταξύ αναπηρίας και βλάβης, μιας και ο Γκίσαν αναφέρεται νωρίς και στα δύο, και να πούμε ότι αυτές οι δύο έννοιες δεν ταυτίζονται. Ο όρος βλάβη περιγράφει μια σωματική, αισθητηριακή ή γνωστική διαφοροποίηση, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: όπου κανείς μπορεί να έχει μειωμένη όραση ή να χρησιμοποιεί ακουστικό βαρικοίας ή να φοράει ένα προσθετικό μέλος και να είναι χρήστης αμαξιδίου. Άρα, υπό αυτό το πλαίσιο, η βλάβη είναι μια ακόμα εκδοχή, ένα κομμάτι της ανθρώπινης ποικιλότητας. Δεν είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το υπερβούμε, να το διορθώσουμε, να παρέμβουμε ιατρικά απαραίτητο σε αυτό.
1: Να σε διακόψω και να σκεφτούμε και αυτό, ότι η βλάβη μπορεί να είναι και προσωρινή, άρα μπορεί να αφορά όλους μας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εγώ πριν μια εβδομάδα είχα ένα πρόβλημα στο πόδι και κούτσενα. Είχα ένα είδος βλάβη για 5 μέρες.
0: Ήσουν δηλαδή, ένα εμποδιζόμενο άτομο.
1: Ήμουν εμποδιζόμενο άτομο. Ναι. Αυτό που, δηλαδή δεν είναι. Είναι κάτι σε προσωρινή τουλάχιστον στιγμή, και κάποιες στιγμές, σε κάποιο χρονικό διάστημα προσωρινό, ισχύει για όλους.
0: Πράγματι. Μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά αυτό, ότι όντως η βλάβη είναι κάτι που αφορά σχεδόν το 1/4 του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον από όσο μας δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.
1: Η μόνιμη βλάβη.
0: Βλάβες που κατηγοριοποιούνται ως αναπηρίες, δηλαδή mm-hmm. η Eurostat συγκεκριμένα αναφέρει άτομα που ζουν με αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπολογίζει ότι είναι περίπου το 1/4 του πληθυσμού. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου 70 εκατομμύρια πολίτες που ζουν με βλάβες και αναπηρίες.
1: Mm-hmm.
0: Η αναπηρία τώρα είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από το γεγονός ότι τα άτομα με βλάβες υφίστανται διακρίσεις και αποκλεισμούς και καταπιέσεις. Και μάλιστα ήδη αυτός ο διαχωρισμός έχει συμβεί από τη δεκαετία του 70, από το 1976, από την Ένωση των Ατόμων με Κινητικές Βλάβες ενάντια στο διαχωρισμό. Ήταν αυτή η ένωση που έκανε για πρώτη φορά τη διαπίστωση ότι είναι η κοινωνία που αναπηροποιεί τα άτομα και όχι οι βλάβες καθεαυτές.
1: Μάλιστα.
0: Και στη συνέχεια έρχεται ο Μάικ Όλιβερ, μια εξέχουσα μορφή για τις σπουδές της αναπηρίας, ο ίδιος κοινωνιολόγος, συγγραφέας και ανάπηρος ακτιβιστής, ο οποίος αποδέχεται αυτή τη διάκριση, την επεξεργάζεται περαιτέρω και την κωδικοποιεί σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, το οποίο χρησιμοποιεί και ο Γκίσεν στην ανάλυση του, γι' αυτό και έκανε αυτή την εισαγωγή, mm-hmm. και το οποίο αντιδιαστέλλεται ως προς το ιατρικό μοντέλο, που στο ιατρικό μοντέλο η αναπηρία γίνεται αντιληπτή ως ένα προσωπικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιατρική παρέμβαση. Στο κοινωνικό μοντέλο που μας ενδιαφέρει εδώ, μπορούμε να πούμε ότι η αναπηροποίηση δεν προκύπτει από τη διαφορά στο σώμα ή το νου, αλλά επιτελείται και παράγεται κοινωνικά μέσα από την ιδρυματοποίηση, τη φτώχεια, τα χωρικά εμπόδια και το αρχιτεκτονικό apartheid, φυσικά, που αφορά και σε κάποιο βαθμό το βιβλίο μας.
1: Τι εννοείς αρχιτεκτονικό apartheid?
0: Όλα εκείνα τα στοιχεία του κτισμένου και δομημένου περιβάλλοντος, τα οποία εξ αρχής συλλαμβάνονται και σχεδιάζονται χωρίς να έχουν λάβει υπόψη τους την τεράστια ποικιλία διαφορετικών σωμάτων και αναγκών.
1: Mm-hmm. Έχει σχέση με την προσβασιμότητα και αυτό που λες τώρα. Μάλλον μου δίνεις πάσα για το θέμα της προσβασιμότητας, που ήδη το βάζει από τον τίτλο, γιατί λέει κτίρια πόλης και τοπία πέραν της προσβασιμότητας. Και καταρχάς, όταν σκεφτόμαστε, έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε, ή τέλος πάντων υπάρχει και αυτή η γενική αντίληψη, ότι είναι πάρα πολύ θετική η προσπάθεια να υπάρχει πρόσβαση για όλα τα άτομα σε δημόσιους χώρους, σε όλους τους χώρους. Εδώ λοιπόν είναι περίεργο να σκεφτείς ότι. Σε αυτό το βιβλίο Γκίσεν βλέπει λίγο περιοριστικό το πλαίσιο της προσβασιμότητας.
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Λέει λοιπόν ότι μας περιορίζει στο να σκεφτούμε με έναν τρόπο την αναπηρία βάσει αυτό που λέγαμε πριν, μια βλάβη που πρέπει να εξαλείψουμε,
0: mm-hmm.
1: ή η προσβασιμότητα είναι ένα τεχνικό πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Εκείνος λοιπόν μιλάει για το πέραν της προσβασιμότητας, γιατί ακριβώς δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει η ιστορία εκεί. Και θα το έχουμε το χρόνο ευτυχώς για να το δούμε περισσότερο. Αλλά αρχικά είναι λίγο, έτσι πώς να το πω, παράξενο να σκέφτεσαι ότι κάποιος ανάπηρος άνθρωπος, αρχιτέκτονας, ο οποίος είναι μέλος του αναπηρικού κινήματος, ξεκινάει λέγοντας ότι πρέπει να μιλήσουμε πέραν της προσβασιμότητας. ενώ εμείς έχουμε και λέμε, α, κοίτα να δεις, επιτέλους, πρόσβαση σε αυτό. Κοίτα, έγινε πρόσβαση και σε αυτό. Βλέπουμε μια ράμπα ή βλέπουμε κάτι και λέμε, άντε, επιτέλους.
0: Σωστά. Πράγματι ξενίζει. Αλλά θα πιαστώ και από αυτό που είπες τώρα στο τέλος, ότι βλέπουμε μια ράμπα και λέμε, να, επιτέλους. Άρα αυτό κάπως ήδη μας βάζει στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι η ράμπα δεν είναι κάτι που υπήρχε εξ αρχής εκεί για να εξυπηρετήσει τα άτομα με κινητικές βλάβες. Είναι κάτι που προστέθηκε μετά εκ των υστέρων. Και αυτή είναι μια κριτική, ας πούμε, που κάνει και ο ίδιος ο Γκίσεν, ότι η προσβασιμότητα, μολονότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε όλα τα άτομα να υπάρξουμε στο χώρο, δεν μπορεί να είναι το τέλος των διεκδικήσεων των αναπηρικών δικαιωμάτων, παρά μόνο η αρχή τους. Mm-hmm. Και όντως, ο Γκίσεν, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, σαφώς και αναγνωρίζει και εξαίρει τις κατακτήσεις του αναπηρικού κινήματος σε ό,τι έχει να κάνει με την, προσβασιμότητα ειδικότερα, αλλά και εν συνόλο. Και γράφει ο ίδιος κιόλας ότι από αυτή τη σπουδαία κληρονομιά υποφελείται και προσωπικά. Ο λόγος που αποφασίζει να ψηλαφίσει μια περιοχή πέραν της προσβασιμότητας έχει να κάνει με αυτό που είπαμε και λίγο στην αρχή, ότι η προσβασιμότητα τίνει να παρουσιάζει την αναπηρία, όπως πολύ σωστά είπες, ως ένα πρόβλημα που αν το βάλεις κάτω μπορεί και να το λύσεις. Και αυτό ίσως αφήνει τελικά άθικτα όλα τα υποκείμενα προβλήματα που διαιωνίζουν την αναπηροποίηση των ατόμων με βλάβες. Ωραία, λοιπόν, και αφού δεν εξετάζεται το θέμα της προσβασιμότητας και δεν δίνει γραμμές και κατευθύνσεις για αυτήν, τι κάνει τελικά ο Γκίσεν σε αυτό το βιβλίο, είναι το εύλογο ερώτημα. Αφού λοιπόν πράγματι μας ξενήσει και κεντρήσει λίγο την προσοχή μας, κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάει, όπως βλέπουμε ήδη από τον τίτλο, από τα μνημεία, αναφέρεται σε έργα τέχνης, έπειτα πηγαίνει στη φύση και στη συνέχεια στο χώρο της πόλης. Άρα μπορούμε να δούμε έτσι λίγο διαφορετικές κλίμακες τις οποίες μελετάει. Και αφού τα κάνει αυτά στο πρώτο μισό του βιβλίου, από το πρώτο στο τρίτο κεφάλαιο, στη συνέχεια στα επόμενα τρία καταδύεται έτσι λίγο στα βαθιά στην ιστορία και τη θεωρία της αρχιτεκτονικής. Και κάθε φορά αυτό που κάνει είναι ότι παίρνει διάφορες παραδοχές που κάνουμε για τη βλάβη, την ικανότητα, τη θέση των ανάπηρων ατόμων στην ιστορία, τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που μπορεί να πιστεύουμε ότι έχουν και που τελικά μπορούν και οι ίδιοι να ξεδιπλώσουν στο χώρο, και αρχίζει και τις ανατρέπει, τις ξυλώνει λίγο μία προς μία. Για παράδειγμα, έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ότι η άγρια φύση είναι εν γενός μη προσβάσιμη για τα ανάπηρα άτομα. Αυτό είναι το θέμα του πάρα πολύ ωραίου δεύτερου κεφαλαίου.
1: Ναι.
0: Ο Γκίσεν αποδομεί λοιπόν αυτή την ιδέα και δείχνει ότι σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπία στις ΗΠΑ έχουν συμβεί πάρα πολλές επεξεργασίες, χωματουργικά έργα κλπ, καθαιρέσεις, ώστε αυτά να μοιάζουν πιο άγρια, πιο απρόσιτα, αδάμαστα, έτσι που τελικά ένας λευκός, εύρωστος, δυνατός,
1: ψηλός, ξανθός, μεγαλανάμαχια, τέλος πάντων,
0: θα μπορούσε να τα τυφασεύσει.
1: Ναι.
0: Και κατεξοχήν παράδειγμα σε αυτό είναι και το Εθνικό Πάρκο του Γιοσέμιντι στην Καλιφόρνια, και εκεί αποκαλύπτει και μια πολύ ωραία ιστορία του χώρου Γκίσεν, όπου τα ίχνη της δραστηριότητας των αυτόχθονων πληθυσμών αφαιρέθηκαν, ώστε το τοπίο να μοιάζει έτσι γυμνό, άγωνο, αφιλόξενο και άρα μη
1: προσβάσει. Άρα να απαντά στο πρότυπο της άγριας φύσης που έχουμε οι άνθρωποι στις πόλεις και που προσπαθούμε πολλές φορές, κατά κάποιο τρόπο, πώς να το πω, να δούμε, φτιάχνουμε για να δούμε στη φύση. Δηλαδή και η φύση είναι μια πολιτιστική κατασκευή.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε εκεί λειτουργεί και στη φύση αυτό το θέμα. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο για το βιβλίο. Τα πρώτα κεφάλαια, νομίζω και σε αυτά θα σταθούμε και περισσότερο, γιατί είναι και τα πιο, νομίζω, αφορούν όλους μας. Δηλαδή, οι πόλεις που περπατάμε, που ζούμε, τα κτίρια, τα μνημεία, είναι και τα πιο, έτσι πώς να το πω, θέματα που μας βρίσκουν. Εγώ είδα πολλές φορές τον εαυτό μου, παρόλο που δεν είμαι ανάπηρο άτομο, είδα πολλές φορές τον εαυτό μου στα παραδείγματά του. Ναι. Οπότε είναι ενδιαφέρον να το δούμε έτσι. Και ας ξεκινήσουμε όμως από τα μνημεία. Γιατί στο βιβλίο αφιερώνει ένα έτσι αρκετά μεγάλο κομμάτι στο ζήτημα της Ακρόπολης, που μας αφορά, ζούμε σε αυτή την πόλη, τη βλέπουμε κάθε μέρα, την ανεβαίνουμε, την κατεβαίνουμε αναλόγως, αλλά τέλος πάντων είναι ένα δικό μας, έτσι πώς θα το πω, θέμα αυτό, ένα κοντινό μας θέμα. Γιατί στον 5ο αιώνα η πρόσβαση στην Ακρόπολη, όπως αναφέρεται, γινόταν μέσω μιας σειράς διασυνδεδεμένων ραμπών. Υπήρχαν δηλαδή, όχι οι ράμπες που είχαν κατασκευαστεί με αυτή την έννοια, αλλά τέλος πάντων υπήρχαν οι χώροι πρόσβασης και για υλικά, φαντάζομαι, αλλά και για ανθρώπους προς το λόφο.
0: Και για ζώα,
1: και για ζώα ακριβώς, mm-hmm. η οποία καταστράφηκε κάποια στιγμή. Mm-hmm. Είναι φοβερή εικόνα ότι στον 5ο αιώνα ήταν μια συλλογική εμπειρία η ανάβαση ανάπηρων και μη ανάπηρων ατόμων. Δεν διαχωριζόταν αυτό.
0: Πολύ σωστά.
1: Και αυτή η εικόνα εμένα με έχει συγκλονίσει, Ανθή.
0: Ναι.
1: Γιατί μου δίνει ακριβώς την αίσθηση ότι είσαι μέρος της κοινότητας ως ανάπηρο άτομο. Δεν είσαι κάτι άλλο όπως τώρα που έχεις έναν ελκυστήρα στην άλλη άκρη, στην πιο απόκριμη και σε βάζουν μέσα αυτή τη φόρμουλα και ανεβαίνεις πάνω γιατί ο άλλος μοχθεί και περπατάει για να φτάσει ενώ εσύ δεν μπορείς, άρα πας έτσι. Και ανέβαιναν όλοι μαζί και έχει και σχέση και με τον προσκυνηματικό λόγο της ανάβασης. Δηλαδή, είναι δυνατόν τα άτομα με βλάβες να μην θέλαν να πάνε στον ναό, γιατί ήταν από τους βασικούς ανθρώπους που κάνανε το προσκύνημα ακριβώς ζητώντας από το Θεό την καλυτέρευση της κατάστασής τους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την εικόνα της ανάβασης στο λόφο μιας κοινότητας. Μέλη της κοινότητας είναι τα ανάπηρα άτομα, τα άτομα με βλάβες, mm-hmm. και δεν διαχωρίζεται αυτό. Είναι δηλαδή η εμπειρία της κοινότητας η αναπηρία. Δεν είναι η αναπηρή και εμείς όπως το βιώνουμε τώρα, ναι, με έναν τρόπο.
0: Πολύ, πολύ ωραία και συμπυκνωμένα το θέτεις, νομίζω. Και έχει επίσης ενδιαφέρον ότι η ιστορία της ράμπας στην Ακρόπολη είναι εν πολύς άγνωστη και λείπει κιόλας από την εικονογραφία που έχουμε στο μυαλό μας για αυτή. Ο Μανώλης Κορές έχει κάνει μια εξαιρετική αναπαράσταση αυτής της ράμπας που μπορείτε να τη βρείτε online. Και σίγουρα προξενεί έτσι κάποια εντύπωση όλη αυτή η συζήτηση για το πώς θα κάνουμε πιο προσβάσιμους τους ιστορικούς χώρους, mm-hmm. τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία, πώς θα ενσωματώσουμε, πώς θα τροποποιήσουμε το περιβάλλον ώστε να μπορέσει να παραλάβει και να φιλοξενήσει τα διαφορετικά σώματα, όταν διαπιστώνεις ότι πολλές φορές αυτοί οι χώροι είχαν σχεδιαστεί εξ αρχής ή από την αρχή, τέλος πάντων, σε ένα αρχικό στάδιο της ζωής τους, με πρόβλεψη για τους ανάπηρους ανθρώπους. Πριν έρθω στην εκπομπή, η αλήθεια είναι, θα το ομολογήσω, έκανα μια έρευνα για τον ανελκυστήρα αυτόν σήμερα.
1: Ο οποίος χαλάει και συνέχεια, έτσι.
0: Ναι, και διαπίστωσα ότι ήταν πάλι εκτός λειτουργίας,
1: ναι,
0: πέρυσι τέτοιο καιρό.
1: Μάλιστα.
0: Και διάβασα σε ρεπορτάζ του News 24/7 ότι λειτουργούσε μόνο 3 φορές τη μέρα, γιατί μετά από τις 3 χρήσεις κινδύνευε να χαλάσει. Δεν είναι καθόλου αστείο, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Ναι. Ή κάποιες φορές λειτουργούσε μόνο όταν υπήρχε εκεί πέρα ο συντηρητής, ο τεχνικός. Ή όταν είχε πολύ αέρα, επίσης δεν λειτουργούσε. Οπότε είχαμε το φαινόμενο να τον έχουν χρησιμοποιήσει αυτόν τον αναβατήρα ανάπηρα άτομα και να αποκλειστούν πάνω στο βράχο γιατί δεν μπορούσαν να κατέβουν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ενώ όλοι οι υπόλοιποι επισκέπτες μπορούν απρόσκοπτα να ανέβουν στο βράχο με τους συνήθεις τρόπους που γνωρίζουμε, οι ανάπηροι επισκέπτες θα πρέπει πρώτον να έρθουν σε επικοινωνία με τον αρχαιολογικό χώρο για να σιγουρευτούν ότι ο ελκυστήρας λειτουργεί, αλλά ακόμα και αν το κάνουν αυτό, πάλι ενδέχεται να αποκλειστούν εκεί πέρα. Δηλαδή η ύπαρξη και η παρουσία τους στην Ακρόπολη δεν θεωρείται καθόλου αυτονόητη, όπως φαίνεται, και δεν βλέπουμε να επιδεικνύεται και ιδιαίτερη μέρημνα για να αλλάξει αυτό.
1: Mm-hmm. Ναι, πάντως αυτό που έχει ενδιαφέρον και νομίζω αξίζει έτσι να μας πεις έτσι τη γνώμη σου γι' αυτό, είναι το πώς τελικά η αναπηρία για τον Γκίσεν, με αφορμή όλο αυτό το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Ακρόπολη, γίνεται εφαλτήριο για την ανατροπή του μνημειακού αφηγήματος της Ακρόπολης, mm-hmm. για αυτή την εξειδανικευμένη εικόνα του παρελθόντος και τα λοιπά. Δηλαδή, αυτό πραγματικά μου έκανε έτσι κλικ στο βιβλίο, πώς από αυτό αποδομεί αυτή την εικόνα που έχουμε για την Ακρόπολη, αναφέρεται στο πώς φτιάχτηκε αυτή η εικόνα με το ξύλωμα όλων των άλλων μνημείων που υπήρχαν και τα λοιπά, θέλοντας να προσδώσει αυτό το υποτίθεται καθαρό, λευκό, έτσι, φωτεινό πνεύμα της, άλλη μια τεράστια κατασκευή βέβαια, και πώς το κάνει αυτό μέσω της αναπηρίας. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και κλείνοντας, το οποίο με σόκαρε όντως, επειδή ακριβώς είμαι λάτρης του Πικιόνι.
0: Στον αποδόμησε λίγο.
1: Ναι, και όταν αμφισβήτησε το πώς διαμόρφωσε ο Πικιόνι στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, ναι, εκεί πραγματικά είπα, τι είναι αυτό τώρα. Το ξαναδιάβασα δεύτερη,
0: ναι,
1: φορά.
0: Σε έκανα νιώσει λίγο άβολα, ίσως. Σίγουρα και εμένα ως φοιτήτρια αρχιτεκτονικής θα με σόκαρε, ειδικά την εποχή που σπούδαζα εγώ στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, που ακόμα αυτά τα θέματα έτσι δεν τα πολύ συζητούσαμε. Δηλαδή, όλη η κουβέντα περιοριζόταν στο να εισάγουμε όπου μπορούμε ράμπες, κατά το δυνατόν να μην καταστρέψουμε κιόλας την βασική, την κεντρική ιδέα του σχεδιασμού μας και να είναι έτσι οι σωστές οι τουαλέτες, να μπορεί να κινηθεί το αμαξίδι. Οπότε προφανώς δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς και καμιά μας να αμφισβητήσει αυτή τη φοβερή δουλειά που έκανε στο τοπίο ο Πικιώνης. Και ομολογώ ότι και εμένα με σόκαρε σε κάποιο βαθμό η ανάγνωση αυτού του κομματιού του βιβλίου και, και τώρα εκ των υστέρων έτσι να κάνω και μια μετανάλυση σε αυτό το συνέστημα, απορώ που με σόκαρε γιατί και εγώ ίδια πολλές φορές έχω σκοντάψει όπως και ο Γκίσεν σε αυτή τη διαδρομή και αναγνωρίζω ότι όντως δυσκολεύει πάρα πολύ αν δεν είσαι νέα, έτσι, σφριγιλή, ρωμαλαία, αθλητική κλπ. Δεν θα δυσκολευτείς να την ανέβεις. Ο Γκίσαν λοιπόν σε αυτό το έτσι, πρώτο κεφάλαιο που νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι από εμάς μπορούμε να συσχετιστούμε μαζί του, γιατί μιλάει για ένα τόπο που τον ξέρουμε.
1: Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό ξεκίνησε και από εκεί. Είναι έτσι εκεί όλο το όλο θέμα.
0: Χρησιμοποιεί λοιπόν έναν όρο, τη διατήρηση της αναπηρίας. Και αυτός ο όρος έτσι κάπως προξενεί μια εντύπωση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι η αναπηρία κάτι που πρέπει να διατηρήσουμε? Ναι, λοιπόν, ο Γκίσεν απαντά καταφατικά σε αυτό, ότι η αναπηρία είναι κάτι που αξίζει να διατηρηθεί. Και λέει λοιπόν και παρατηρεί ότι κάθε φορά που αναδύεται στην επιφάνεια μια ιστορία η οποία περιέχει βλάβη και αναπηρία, αναδύονται μαζί της και πολλές άλλες αποσκευές, οι οποίες έχουν μέσα βία, έχουν θάνατο, έχουν εκτοπισμό, έχουν πόνο. Και έχουν και τελικά πολύ και ακριβή ιδεολογία, όπως η περίπτωση που ανέφερε της εκαθάρισης του αρχαιολογικού συμπλέγματος της Ακρόπολης, η αποκάθαρση από οποιοδήποτε οθωμανικό στοιχείο. Ναι, αυτό δεν έγινε με έναν ήπιο τρόπο, έγινε με τη βία. Οπότε σαφώς θα πρέπει κανείς να μιλήσει για το ποια σώματα προκρίνουν και ποια αποκλείουν οι τρόποι πρόσβασης στην Ακρόπολη, αλλά την ίδια στιγμή όταν ανοίγει αυτή την ιστορία δεν μπορεί και να μην διακρίνει ότι αυτή η απαστράπτουσα θέση του βράχου στο φαντασιακό Τρισχιλιετές κυλιδώνεται όταν ανοίγει την κουβέντα για το πώς έφτασε στη μορφή που είναι σήμερα. Γιατί αυτή δεν ήταν προφανώς η μορφή που είχε πριν 200 και 300 χρόνια απαραίτητος.
1: Οπότε θα μπορούσε κάποιος να ρωτηθεί γιατί δεν κάναμε αυτό εξ αρχής, γιατί δεν αποκαταστήσαμε αυτό τον τρόπο πρόσβασης που υπήρχε στον αρχαίο κόσμο.
0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ξέρουμε ότι ο Μανώλης Κορές συνηγορεί υπέρ της ανακατασκευής αυτής της ράμπας. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια προσκόμματα που βάζει εκεί πέρα η θεωρία της συντήρησης και της διατήρησης των μνημείων που κατά κάποιο τρόπο προκρίνει επεμβάσεις ήπιου χαρακτήρα και κυρίως αναστρέψιμου χαρακτήρα, γιατί προφανώς το να καταστήσεις ένα μνημείο της αρχιτεκτονικής πιο προσβάσιμο αλλοιώνει το χαρακτήρα του, σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες. Επίσης υπάρχει και όλο αυτό το ιδεολογική καθαρότητα, ας πούμε, που έχει σε αυτή τη μορφή που είναι σήμερα ο βράχος, η οποία επιτείνεται κιόλας λίγο από την ανάβαση που έχει σχεδιάσει ο Πικιώνης. Το λέει και κάπως ωραία μέσα ο Γκίσεν, ότι αυτό το απογυμνωμένο τοπίο με τα σπόλια, με τα κομμάτια των μαρμάρων,
1: τα φράσματα αυτά που κάπως έτσι έχουν συνενωθεί και τα λαδέλια δέντρα και
0: δείχνει κάπως την επίδραση και το πέρασμα του χρόνου στα υλικά τεκμήρια, ας πούμε, της αρχιτεκτονικής.
1: Ναι, έχεις αυτή την αίσθηση, η αλήθεια είναι.
0: Είναι όμως ένα τεχνητό τοπίο και αυτό. Και αυτό είναι που ίσως έχει σημασία να έχουμε επίγνωση τουλάχιστον όταν κάνουμε αυτή την κουβέντα και να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι φυσικό, κάτι που υπήρχε εκεί από μόνο του. Και εν τέλει τι είναι αυτό το φυσικό? Αυτό είναι που συνέχεια μας βάζει τη διαδικασία να αναρωτηθούμε.

0: Ας φύγουμε από την Ακρόπολη και από την πρόσβαση που βάζει βέβαια τα βασικά ζητήματα έτσι, του βιβλίου ήδη και πάμε σε αυτό το φοβερό κεφάλαιο του βιβλίου που είναι η πόλη. Νομίζω ότι μας αφορά όλους και πρέπει να το δούμε. Λέει λοιπόν εκείνος ότι θέλω να δημιουργήσω εδώ το χώρο για μια εναλλακτική σύλληψη της πόλης μέσω της αστικοποίησης της βλάβης. Είχαμε λοιπόν τη διατήρηση της βλάβης, τώρα λέμε την αστικοποίηση της βλάβης. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια, πώς το πω, μια κατάθεση μιας τελείως διαφορετικής αντίληψης της πόλης ακριβώς βάσει της βλάβης, που με έκανε αρχικά να σκεφτώ, Ανθή, ότι πάλι το ίδιο, παρόλο που εγώ δεν είμαι ένα ανάπηρο άτομο, δεν έχω μια τέτοιου είδους βλάβη όσον αφορά που μπορώ να περπατήσω, πάρα πολλές φορές οι σύγχρονες πόλεις με κάνουν να νιώθω αδύναμη, ανίκανη να περπατήσω αυτές τις τεράστιες λεωφόρους, να περάσω απέναντι εδώ στο φανάρι της ΕΡΤ σε 8 δευτερόλεπτα τη Μεσογείων. Και όλα αυτά τα πράγματα βάζει λοιπόν, τα βάζει όλα τα ζητήματα, θα μας τα πεις εσύ που τα ξέρεις πολύ καλύτερα και ως αρχιτεκτόνισσα και ως μεταφράστρια του βιβλίου, αλλά θέλω έτσι να ξεκινήσουμε με αυτό. Πώς είναι δυνατόν να φτιάχνουμε ένα αστικό περιβάλλον τόσο εχθρικό, ακόμα και για τους μη ανάπηρους ανθρώπους? Και θα πάμε βέβαια και στο ζήτημα της βλάβης και της αναπηρίας.
1: Γιατί φτιάχνουμε πόλεις τις οποίες είναι δύσκολο να περπατάς και να κινείσαι, λοιπόν. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Γκίσεν, στο κεφάλαιο που αφορά την αστικοποίηση της βλάβης, ξεκινάει πάλι από μία παραδοχή, από ένα συλλογισμό. Και λέει ότι κάπως πρέπει να αμφισβητήσουμε την αντίληψη ότι η πόλη είναι ένα πεδίο όπου η κίνηση του ατόμου, του οχήματος, της πληροφορίας, του κεφαλαίου και των εμπορευμάτων θα πρέπει διαρκώς να επιταχύνεται απρόσκοπτα και αδιάκοπα και να εντάσσονται όλα σε μια αδιατάραχτη ροή. Αυτή είναι μια ιδέα που αναπτύσσεται τον 19ο αιώνα, φτάνει κάπως αραγής θα πω μέχρι σήμερα. Και εκτός από την ιδεατή ροή όλων των παραπάνω στοιχείων που ανέφερα, οι ιδεολογίες εκείνες συσχετίζουν πάρα πολύ άμεσα τη δυνατότητα αυτής της συνεχούς ομαλής κυκλοφορίας και λειτουργίας των υποδομών μέσα στην πόλη με την έννοια της υγείας. Δηλαδή, όπως ακριβώς είναι επιθυμητό το αίμα να κυκλοφορεί μέσα στο κυκλοφορικό σύστημα και αυτό λειτουργεί ως τιμή αναφοράς, ας πούμε, για τη διακρύβωση της υγείας ενός ανθρώπινου σώματος, κάπως έτσι θεωρείται, ας πούμε, ιδανικό να μπορούν να ρέουν όλα να εντάσσονται μέσα σε αυτό το πεδίο αδιατάραχτης κυκλοφορίας. Ο συγγραφέας λοιπόν θέλει κάπως να απαγκιστρωθεί από αυτό το ιατρικοποιημένο μεταφορικό σχήμα και να αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε σε μια πόλη όπου το δίκτυο, ας πούμε, της διαχείρισης του νερού δεν θα υπαγόταν στην ανάγκη για σταθερή πίεση όλο το 24ωρο, όπως είναι τώρα, αλλά θα ακολουθούσε μια άλλη μέθοδο, όπως ας πούμε στην πόλη του Μουμπάι, που λειτουργεί με σφίξεις και εκροές, εισάγει κάποιους νέους όρους λοιπόν αντί για αυτή τη διαρκή αδιατάραχτη ροή. Ή όπως το προαπικιακό σύστημα της Μπαγκαλόρ, που ρυθμισόταν με όρους κυμάτων και διαλυμάτων. Όμως, επειδή αυτός ο λόγος, αυτός ο κυρίαρχος λόγος της εποχής για την ροή και την κυκλοφορία δεν αφορά μόνο το κεφάλαιο και τα εμπορεύματα και τους ανθρώπους, αλλά ενθυλακώνει και διάφορα άλλα στοιχεία της φύσης, τα οποία έπρεπε και αυτά εκείνη την εποχή να ελεγχθούν και να περιοριστούν, αυτό επηρέασε πάρα πολύ και το πώς τελικά σχεδιάζονταν οι πόλεις.
0: Μιλάμε για το 18ο-19ο αιώνα, έτσι.
1: Για την εποχή που, ας πούμε, το Παρίσι αποκτά τη σημερινή του μορφή όπως την ξέρουμε. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι εκείνη την εποχή η κλίση των δρόμων, για παράδειγμα, και έχει ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο του ΠΑΤ που το περιγράφει αυτό, δεν διαμορφώθηκαν τόσο με βάση την άνεση των περιπατητών, όπως εσύ, αλλά την ικανότητα που είχαν αυτές οι κλίσεις να διοχετεύουν τα όμβρια ύδατα στους υπονόμους.
0: Σωστά.
1: Και τα πεζοδρόμια αντίστοιχα ξεκόλλησαν και υπερυψώθηκαν σε σχέση με το επίπεδο του δρόμου, προκειμένου να διαχωριστεί η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
0: Και οχημάτων, βέβαια.
1: Ή ας πούμε η λογική της εκαθάρισης στο Παρίσι, όλων αυτών των πρόχειρων οικοδομημάτων από τη μεσαιωνική φάση της πόλης, ήταν εκείνη που απελευθέρωσε κρίσιμο χώρο για τα σχέδια ανοικοδόμησης του βαρόνου Οσμάν, που άνοιξε τα βουλεβάρδα, που κατασκεύασε αυτές τις υπέροχες παρισινές πολυκατοικίες, οι οποίες είναι φιλέτα για το real estate, και οι οποίες εν τέλει ανέβασαν την αξία της γης και εκτόπισαν φυσικά τους προϋπάρχοντες πληθυσμούς εκτός του κέντρου του Παρισιού. Άρα, βλέπουμε ότι αυτή η έννοια της αδιατάραχτης κυκλοφορίας είναι που κατά κάποιο τρόπο οδηγεί και τον σχεδιασμό να αξιοποιεί κάθε τετραγωνικό μέτρο ελεύθερου χώρου, να ελέγχει τον πληθυσμό, να ελέγχει την κυκλοφορία των εμπορευμάτων και τελικά να καταλήγει όλο αυτό σε μια προσπάθεια και σε ένα κυνήγι για την αύξηση της αξίας της γης.
0: Μάλιστα. Και αυτό καθορίζει και τη μορφή αυτή, η οποία πολλές φορές είναι επιθετική και για εμάς και για όλους.
1: Ακριβώς, γιατί ναι. Η προτεραιότητα δεν είναι απαραίτητα η εξυπηρέτηση όλων των σωμάτων και των αναγκών τους, αλλά η εξυπηρέτησή τους στο μέτρο που υποτάσσονται και ομονοούν, ας πούμε, και καταφάσκουν προς τη λογική αυτή της επιτάχυνσης και της παραγωγικότητας.
0: Νομίζω έχουμε πολλά παράδειγματα αυτή τη στιγμή στο τώρα, μιλώντας για το τώρα, για μεγιστοποίηση του κέρδους των επενδυτών. Έχουμε στην Αθήνα το, βέβαια, έχουμε το ελληνικό,
1: ναι.
0: Αυτό το απίστευτο πράγμα που βλέπουμε κάθε μέρα, πλέον να μεγαλώνει και να ψηλώνει. Έχουμε περίκληση στους ιδιωτικούς χώρους, έχουμε καταπάτηση του real estate. Τι γίνεται στην Αλβανία όλες αυτές τις μέρες. Με την προσπάθεια, ας πούμε, καταπάτησης ενός δημόσιου χώρου και το οποίο θα γίνει ένα ιδιωτικό project. Όλα αυτά έχουν σχέση με τη μεγιστοποίηση του κέρδους των επενδυτών και έχουν καθορίσει και τη μορφή αυτή, αλλά και τη μορφή των πόλεων τελικά, μας λέει ο Γκίσεν.
1: Και το ποια σώματα είναι επιθυμητά να βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους χώρους.
0: Αυτό ακριβώς. Και εδώ πάμε να δούμε πώς η αναπηρία δίνει επιχειρήματα κατά αυτής της αντίληψης για την πόλη.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Γκίσεν εδώ πέρα κάνει έτσι μια ενδιαφέρουσα σκέψη που μπορούμε να τη συζητήσουμε. Επιχειρεί να συνδέσει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους κινούνταν ή και παραβίαζαν τον αστικό χώρο κάποια πολύ χαρακτηριστικά υποκείμενα του 19ου και του 20ου αιώνα. Αναφέρει για παράδειγμα τον Πλάνητα, μια έννοια που συναντάμε στον Σαρλ Μποντλέρ, τον οποίο αργότερα μελετάει και ο Βάλτερ Μπένιαμιν, ο οποίος τριγυρνάει στην πόλη, δίχως όμως να έχει κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και μάλιστα αρνείται και να συμμετάσχει σε θεσμούς οι οποίοι έχουν εξ αρχής, απριόρι σχεδιαστεί για να τον αποκλείουν, όπως ας πούμε η κατανάλωση. Και κάπως συναφής με αυτή την ιδέα είναι και η περιπλάνηση στους καταστασιακούς στη δεκαετία του 60. Εκεί ο σκοπός κάθε κίνηση εγκαταλείπεται πλήρως. Το σώμα αφήνεται σε μια συλλογή εμπειριών παράβασης των κανόνων και των ορίων. Και ο Γκίσεν εδώ παρατηρεί ότι η περιπλάνηση και το άσκοπο περπάτημα, παρόλο που εξαίρονται στη μοντέρνα βιβλιογραφία της πόλης ως ριζοσπαστικές πρακτικές,
0: ενάντια στην εξορθολογισμένη χρηστικότητα,
1: πολύ
0: μόνο,
1: σωστά,
0: έτσι,
1: ναι, ναι. Ως πρακτικές του νεωτερικού υποκειμένου που μάλιστα έτσι διεκδικούν αυτονομία για λογαριασμό του, όταν αυτές εντάσσονται στην επικράτεια της αναπηρίας, κάπως αυτόματα γίνονται πρόβλημα, έτσι. Δηλαδή αν διαπιστώσουμε ότι κάποιος κάνει όλα τα παραπάνω, οι πράξεις του μπορεί να χαρακτηριστούν αλόκοτες, περίεργες, τεμπέλικες, ύποπτες. Από την άλλη, αν σκεφτούμε ότι οι σύγχρονες πόλεις εξουθενώνουν με την κλίμακά τους το θόρυβο, την ταχύτητα,
0: ναι, πραγματικά,
1: την πλειοψηφία των σωμάτων, ίσως έχει νόημα να φανταστούμε και υποδομές οι οποίες πάβουν ή κάπως αναστέλουν αυτή τη διαρκή κίνηση.
0: Ακριβώς.
1: Υποδομές που μπορεί να ευνοούν, για παράδειγμα, τη στάση, την ανάπαυση, την ξεκούραση, τον περιορισμό του θορύβου και της ροής. Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το παράδειγμα που δίνει ο συγγραφέας όταν αντιπαραβάλλει τις εικόνες του Πυρανέζη για τη Ρώμη, που δείχνει, ας πούμε, σε διαφορά λίγων χρόνων, μέσα σε 20-30 χρόνια, ας πούμε, πώς μπορεί να αλλάξει η αντίληψη που έχουμε για το δρόμο, από εκεί που είναι ένα ακατέργαστο τοπίο με χώματα, με φιγούρες έτσι που κάθονται εύθραυστες, τροτές, μπορεί να είναι ζητιάνοι, μπορεί να είναι έτσι λίγο περιθωριακοί. Και από την άλλη μεριά έχεις το σχέδιο του ΠΑΤ που αναφέραμε πριν, που είναι όλα πάρα πολύ καθαρά, πολύ ευθυτενή. Στο βάθος βλέπεις το μνημείο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η όραση παίζει ένα πάρα πολύ κομβικό ρόλο εδώ στο πώς σχεδιάζεται η πόλη την εποχή εκείνη.
0: Κάπως το λέει πολύ ωραία η οπτική, πώς είναι στο βιβλίο νομίζω κάπως, για την οπτική.
1: Έτσι, οπτική πολεοδομία.
0: Ναι.
1: Ναι, και αυτό μάλιστα έγινε σε βάρος των υπόλοιπων αισθητηριακών, ας πούμε, τρόπων αντίληψης του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, ξέρουμε, λέει ο Γκίσεν, ότι τη στιγμή που η πόλη αναδιοργανώνεται για να εξυπηρετεί το βλέμμα και την όραση, παραγνωρίζεται, ας πούμε, η δυνατότητα των προσκυνητών να μπορούν να πιάσουν, έτσι, η απτική τους επαφή με τα μνημεία, τις εικόνες κλπ. Είναι μια εποχή υγιεινισμού, έτσι.
0: Άρα, λοιπόν, η αναπηρία και πάλι Είναι μια ανθρώπινη κατάσταση που αφορά όλους. Είναι σύμφυτη με την ανθρώπινη κατάσταση, μάλλον η αναπηρία, η βλάβη. Αν τη δούμε έτσι, κάπως σαν να εξανθρωπίζουμε, να επανανθρωποποιούμε λειτουργίες όπως είναι η πόλη, τα μνημεία, τα κτίρια. Τα βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι με έναν άλλο τρόπο. Mm-hmm. Σπάμε αυτή τη συνεχή ροή, η οποία τελικά είναι μια ροή εντατικοποίησης και έχει σχέση με την παραγωγή και έναν καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Και βλέπουμε και εμείς ήδη τον εαυτό μας διαφορετικά. Όχι μόνο μαζί με τα αναπηρά άτομα, είμαστε όλοι ένα πάλι. Σαν να ανεβαίνουμε μαζί το λόφο της Ακρόπολης.
1: Ναι, ωραία αυτή η εικόνα.
0: Και είμαστε όλοι μαζί πάλι και τα διαχειριζόμαστε όλοι μαζί. Mm-hmm. Αυτά τα δεδομένα.
1: Ναι, γιατί κάπως τελικά το να διαβάζεις αυτό το βιβλίο είναι μια διαδικασία απομάθησης, θα πω εγώ, που έτσι ασχολήθηκα πολύ μαζί του. Mm-hmm. Και με έπιασε και εμένα έτσι λίγο εξαπίνης, παρότι αναγνώρισα πολλά από τα πράγματα που περιέγραφε ο Γκίσεν και ως σπουδαστής της αρχιτεκτονικής από τις διαρκείς παραδοχές που κάνουμε για την ικανότητα και τη σωματικότητα που εμπεριέχουν οι σπουδές της αρχιτεκτονικής. Θυμάμαι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα έτσι προσωπικό, mm-hmm. που όταν έδινα και εγώ την θεωρητική μου εργασία, την ερευνητική μου εργασία, η οποία προηγείται της διπλωματικής στη σχολή μου, είχα ακούσει μια κριτική ότι τα κτίρια για τα οποία μιλούσα δεν τα είχα επισκεφθεί η ίδια. Mm-hmm. Και τότε μάλιστα ήμασταν και μέσα στην κρίση και σκεφτόμουν, μα πώς μπορεί κάποιος να μου κάνει αυτή την κριτική όταν δεν ξέρει την οικονομική μου κατάσταση, την ικανότητά μου να ταξιδέψω, αν
0: Βέβαια.
1: Μπορώ να φτάσω.
0: Μέχρι εκεί, πώς.
1: Ναι, δηλαδή παρότι δεν το είχα τοποθετήσει μέσα σε μια έτσι, πλαισιωμένη κριτική της αναπηρίας, ας πούμε.
0: Ενδιαφέρον.
1: Κάπως διαπίστωσα ότι σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μας, οι αρχιτέκτονες και οι αρχιτεκτόνισσες,
0: ναι.
1: Κάπως παίρνουμε όλα αυτά τα πράγματα λίγο ως δεδομένα. Και αυτό το βιβλίο μας βοηθάει λίγο να τα ξεμάθουμε όλα
0: έτσι,
1: αυτά.
0: Πρέπει να ξεμάθουμε πολλά. Mm-hmm. Πρέπει να ξεμάθουμε πολλά για να γίνουμε έτσι, ναι, να βρούμε καινούργια πατήματα. Κλείνοντας σιγά-σιγά, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα, νομίζω. Σαφώς και δεν θα εξαντλήσουμε όλο το βιβλίο, δεν μπορούμε να το κάνουμε ποτέ αυτό. Θέλουμε έτσι πιο πολύ να μεταφέρουμε αυτό το αίσθημα πιο πολύ. Πόσα σου μαθαίνει. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά σου μαθαίνει αυτό το βιβλίο.
1: Και έτσι λίγο να κορφολογήσουμε και κάποια πράγματα που αφορούν, νομίζω, πολλούς ανθρώπους στην πραγματικότητα.
0: Νομίζω ένα ακόμα που προλαβαίνουμε έτσι λίγο να αναφερθούμε είναι αυτή η απίστευτη ιστορία με τους χτίστες με βλάβη.
1: Ναι.
0: Αυτή η απίστευτη ιστορία των οικοδόμων αναπήρων.
1: Ναι.
0: Αυτό που ήταν, νομίζω, ανάπηρη πολέμου έτσι, και με τις χείρες στη Βιέννη των αρχών του 20ου αιώνα, 1920 περίπου, 1820.
1: Σωστά.
0: Και λύνουν το στεγαστικό τους πρόβλημα κατασκευάζοντας οικισμό. Ή χτίστες με βλάβη, μαζί με τις γυναίκες χείρες και όλα αυτά, mm-hmm. λύνουν το στεγαστικό πρόβλημα και φτιάχνουν και κοινοτική δομή.
1: Πολύ σωστά.
0: Και παράδειγμα λέει μέχρι τώρα στο πώς να λύσουμε το ζήτημα της στέγασης. Κλείνοντας έτσι να αναφερθούμε σε αυτό για το βιβλίο, έχει στιγμές που μαθαίνεις πράγματα που εγώ, ας πούμε, δεν τα ήξερα και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να τα μάθω.
1: Έτσι είναι. Δίνει ένα φανταστικό παράδειγμα για το πώς μπορεί κανείς να αυτονομηθεί στεγαστικά, διατροφικά, πώς να διεκδικήσει δικαιώματα στο δημόσιο χώρο. Είναι, ας πούμε, φανταστικό ότι οι βετεράνοι του πολέμου συγκρότησαν και μία ένωση η οποία διεκδικούσε την αποστρατιωτικοποίηση, την κατάργηση των παρελάσεων, την κοινοκτημοσύνη, και δείχνει έναν τρόπο, ας πούμε, θα έλεγα κάπως που υπερβαίνει το ποια είναι τα υποκείμενα που μπορούν να παράξουν χώρο, να δημιουργήσουν χώρο, να κατασκευάσουν χώρο. Γιατί είναι σίγουρα πολύ πρωτότυπο να σκεφτεί κανείς. Δεν πάει ο νου σου.
0: Δεν πάει ο νου σου. Ανάπηροι πολέμου, χτίστες που φτιάχνουν, κατασκευάζουν και μετά τους βοηθάνε και αρχιτέκτονες για το πώς να τα κάνουν ώστε να είναι πιο λειτουργικά για εκείνους.
1: Ναι, αυτή είναι και η ιστορία του Άντολφ Λος που πολλοί αρχιτέκτονες, mm-hmm. είναι όλοι αρχιτέκτονες μάλλον εξοικειωμένοι μαζί του, αλλά νομίζω ότι ελάχιστοι από εμάς γνωρίζουμε ότι ήταν κοφός. Και ότι δούλεψε μαζί με τους βετεράνους, μελέτησε τις κατασκευαστικές τους δυνατότητες και έφτιαξε ένα σύστημα που θα μπορούσαν οι ίδιοι βετεράνοι να κατασκευάσουν με υλικά που είχαν στη διάθεσή τους, με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες τους. Και γενικά αυτή είναι μια ιστορία που νομίζω ότι πρέπει να την ψάξουμε παραπάνω.
0: Όντως, πραγματικά αξίζει πάρα πολύ να την ψάξουμε παραπάνω και να δούμε αυτό πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα πράγματα, να τα δούμε και εμείς διαφορετικά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Με τους ανάπηρους πολέμους. Μάλιστα, ο Γκίσεν ζει στη Βιέννη και από ό,τι λέει στο βιβλίο. Ζει και στη Βιέννη, mm-hmm. έχει ζήσει και στη Βιέννη, νομίζω ζει και στην Αμερική και στη
1: Σωστά.
0: Βιέννη.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι ένας λόγος που επέλεξε αυτή την πόλη είναι και για αυτή την ιστορία και για το πώς έχει διαχειριστεί κατά καιρούς η πόλη τα ζητήματα αυτά.
1: Είναι φοβερό ότι εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να είναι το κέντρο, ας πούμε, για προσθετικά μέλη. Είναι μια πόλη στην οποία τα ανάπηρα άτομα κυκλοφορούν με πολύ μεγάλη άνεση. Εγώ, ας πούμε, είχα εκπλαγεί πάρα πολύ όταν πήγα πρώτη φορά στο εξωτερικό και είδα ότι ο τόπος ήταν γεμάτος ανάπηρους ανθρώπους. Και αναρωτήθηκα, μα καλά, εδώ έχουν τόσους πολλούς ανάπηρους ανθρώπους? Μετά συνειδητοποίησα ότι απλώς στην Ελλάδα είναι τόσο πολύ αποκλεισμένοι.
0: Ακριβώς.
1: Που δεν εμφανίζονται.
0: Νομίζω αυτό, αν θύνει, μια εμπειρία που έχουμε πάρα πολλές άλλες χώρες. Ακριβώς αυτό είχα νιώσει τα πρώτα χρόνια όταν ζούσα στην Ισπανία. Είναι πάρα πολύ ανάπηροι, πάρα πολύ αυτιστικοί άνθρωποι εδώ, πάρα πολλοί άνθρωποι με βλάβες προς τον δρόμο, πολύ περισσότερους. Μου λέει, δεν είναι δυνατόν εδώ να είναι περισσότεροι. Και σιγά σιγά μαθαίνοντας κόσμο κτλ., βλέποντας οικογένειες, ας πούμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο δρόμο. Mm. Απλά ήταν όλοι στο δρόμο. Mm-hmm. Γι' αυτό και εγώ τους έλεγα. Είχαν ορατότητα. Ήταν στο δρόμο, δεν ήταν κλεισμένοι στα σπίτια, ώστε να μην φαίνεται η βλάβη, να το πούμε κάπως. Τεράστιο θέμα κι αυτό.
1: Ναι.
0: Ο δημόσιος χώρος για αυτά τα άτομα.
1: Μα γι' αυτό γράφει και όλο αυτό το βιβλίο κάπως ο Γκίσεν, ώστε
0: σωστά.
1: Να μην σχεδιάζουμε μόνο ράμπες και προσβάσιμη αρχιτεκτονική, αλλά εξ αρχής να σκεφτόμαστε το χώρο ως ένα πεδίο που συμπεριλαμβάνει τους ανάπηρους ανθρώπους.
0: Καταπληκτικά. Νομίζω ότι είπες πολύ ωραία. Αλλά μια τελευταία ερώτηση θέλω να σου κάνω και ούτως ή άλλως σιγά σιγά κλείνουμε. Και είναι, μια και είσαι αρχιτεκτόνισσα και διάβασες αυτό το βιβλίο, μάλιστα όχι απλά το διάβασες, το μελέτησες γιατί το μετέφρασες. Ο μεταφραστής είναι... δεν διαβάζει απλά ένα βιβλίο, το ξέρουμε αυτό. Εσύ τώρα, αυτή η οπτική του Γκίσεν στο τι είναι τελικά βλάβη, τι είναι αναπηρία, τι είναι αρχιτεκτονική σε σχέση με αυτά. Mm-hmm. Αν κάτσεις να σχεδιάσεις ένα χώρο, να σχεδιάσεις, να σκεφτείς ένα χώρο που θα θες να φτιάξεις, έχει κάπως επηρεάσει αυτό τον τρόπο που θα το έκανες? Έχει βάλει παράγοντες στο μυαλό σου που δεν τους είχες πριν δεις αυτή την οπτική?
1: Εντελώς. Το παράδοξο είναι ότι όταν προσπαθώ να κάνω τέτοιες συζητήσεις με ανθρώπους που μπορεί να έρχονται σε μένα για ένα έργο, τα ίδια τα άτομα μπορεί να μην θέλουν, ας πούμε, να υιοθετήσουν μια λύση που στο μέλλον, όταν, ξέρεις, περάσουν τα χρόνια, γεράσουν και μπορεί να έχουν και τα ίδια αυτά τα άτομα κάποια βλάβη. Βρίσκω έτσι πολλές αντιστάσεις σε αυτό, ότι εντάξει, τώρα δεν σχεδιάζουμε με βάση το μέλλον, να καλύψουμε τις ανάγκες του παρόντος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά γενικά δεν νομίζω ότι μπορώ να ξανασκεφτώ πια και τη θεωρία και την πρακτική της αρχιτεκτονικής έξω από αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να σταματήσω, ας πούμε, να σκέφτομαι ότι η Γάζα αυτή τη στιγμή είναι η περιοχή με τα περισσότερα ανάπηρα παιδιά
0: και άτομα
1: στη γη
0: γενικά, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή. Και πώς αυτό θα το εκμεταλλευτούν, αν θέλεις, στο μέλλον, ώστε να δημιουργήσουν εργατικό δυναμικό, να ανοικοδομήσουν την περιοχή με όρους, ξέρεις, εκμετάλλευσης του real estate κλπ., χρησιμοποιώντας αυτό τον πλεονάζοντα κατά κάποιο τρόπο πληθυσμό που έχει δημιουργηθεί μέσα από τη βία, τον εκτοπισμό, τους ακροτηριασμούς. Οπότε δεν είναι
0: πολύ
1: μόνο...
0: Πολύ σωστά, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και τι παράγει τη βλάβη πολλές φορές, και τι παράγει τον ακροτηριασμό και τη βλάβη, και το λέει και στο θέμα της κατασκευής αυτού ο Γκίσεν.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν είναι μόνο λοιπόν το πώς ενημερώνει την αρχιτεκτονική, είναι ότι δεν μπορείς απλά να ξανακοιτάξεις τίποτα με τον ίδιο τρόπο,
0: ναι,
1: αφού
0: αλήθεια.
1: Διαβάσεις αυτό το βιβλίο.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Να σκεφτούμε κλείνοντας αυτό, την ευαλωτότητα. Η βλάβη, η αναπηρία είναι ένα κομμάτι, αλλά ας δούμε την ανθρώπινη κατάσταση συνολικά. Τα μωρά, οι ηλικιωμένοι, η ασθένεια. Έχουμε συνεχώς τη ζωή μας. Δηλαδή η αποδοχή της τροτότητας και της ευαλωτότητας μάλλον μας κάνει πιο δυνατούς και συλλογικά και ατομικά, παρά αυτή η κυρίαρχη τάση της αποπομπής της, ότι είμαστε δυνατοί, ψηλοί, ρωμαλαίοι και πάντα θα είμαστε έτσι. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα κόσμο σαν να μην αναγνωρίζουμε την τροτότητά μας.
1: Ναι, και είμαστε και σε μια εποχή λίγο που έχει επανέλθει έτσι κάμποσος ευγονικός λόγος με διάφορες δηλώσεις έτσι που γίνονται τελευταία. Οπότε νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να σκεφτούμε ότι η βλάβη είναι κάτι που μπορεί να διατηρηθεί, να ανακτηθεί, να προσφέρει. Έχει και αυτή η ισότιμη θέση μέσα στην ιστορία. Τα σώματα, όλα τα σώματα έχουν και αυτά τη δική τους θέση στην ιστορία και στην πόλη.
0: Τι ωραία. Νομίζω με αυτό μπορούμε να κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανθή Ροζή.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: David Gissen, η αρχιτεκτονική της αναπηρίας, κτίρια, πόλεις και τοπία πέραν της προσβασιμότητας, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, μετάφραση Ανθυρόζη που είχαμε μαζί μας σήμερα την τιμή να μας μιλήσει για το βιβλίο και επιστημονική επιμέλεια Στέλιου Γιαμαρέλου. Να είστε πάρα πολύ καλά. Είχα διαλέξει 5 τραγούδια, δεν ακούσαμε. Είχαμε τόσα πολλά να πούμε. Δεν πειράζει. Ας κλείσουμε όμως με ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, να είστε όλοι πολύ καλά. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη και on demand. Οπότε θέλετε να μας ακούσετε και στο site της Φωνής Ελλάδας και στο erteco.gr.

Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Στην πόλη απόψε βρέχει το όνομά σου. Τα βήματά σου δεν τα ακούω πια. Ποτάμι με στους δρόμους το όνομά σου σκεπάζει τη ζωή μου σαν σκιά. Τετάρατη βράδυ απολυτήριο και τρένο, και να σε κρύβει ένα παράθυρο θα μπω. Τετάρατη βράδυ είναι το σπίτι μου πιο ξένο. Στέκομαι απ' έξω και δεν θέλω πια να μπω.

Στην πόλη απόψε βρέχει σαν και τότε. Είναι η ζωή μου ένα παράθυρο θαμπό. Σε σκέφτομαι μονάχο από τότε. Μέσα σε ομίχλη και μαντήλια στο σταθμό. Τετάρτη βράδυ απολυτήριο και τρέμω. Και να σε κρύβει ένα παράθυρο θαμπό. Τετάρτη βράδυ είναι το σπίτι μου πιο ξένο. Στέκομαι απ' έξω και δεν θέλω πια να μπω. Τετάρτη βράδυ απολυτήριο και τρέμω.

Να το σύνει κάριες που χτυπιούνται στους μαύρους τείχους και στα κεραμίδια. Θάνατοι γυναίκες παραπιούνται καθώς να καθαρίζουνε κρεμμύδια. Θάνατοι λεροί ασήμαντοι δρόμοι.

χώρα πια θητεία του στρατού. Τώρα που αρχίζει η θητεία του καημού μες στη ζωή, σαν εκδρομή θα σε θυμάμαι πια.

νύχτα προχωράει και εσύ κοιμάσαι. Στα όνειρά σου ταξίδια και σταθμοί. Από όλες τις βραδιές μια δε θυμάσαι. Στην αγκαλιά μου που σε πνίγαν οι λιγμοί. Από όλες τις βραδιές μια δε θυμάσαι. Στην αγκαλιά μου που σε πνίγαν οι λιγμοί.

Δεν έχει πια λεωφορείο για χαϊδάρι, διανυκτέρευση να έρθεις να κοιμηθείς. Δεν άφησε στο πέρασμά σου ένα σημάδι, να το γνωρίσεις και να ξαναρθείς. Δεν έχει πια λεωφορείο για χαϊδάρι,

αδειάζεις με κρασί και αναμνήσεις παλιές φωτογραφίες του στρατού και μόνο τη δική μου θες να σκίσεις τα βράδια που σε βλέπει από παντού και μόνο τη δική μου θες να σκίσεις

καμπάνες για την εκκλησία. Μέρα της αγάπης, μέρα Κυριακή. Στο δικό μου σπίτι, μαύρη απελπισία. Ήρθαν οι κλητήρες, οι δικαστικοί.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι της Μαρίας Καραγιαννάκη.

αγκαθιά. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη και ακούτε την εκπομπή «Η λέξη των άλλων». Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς της Φωνής της Ελλάδας χωρίς χρέωση. Διαθέτουμε Viber και WhatsApp. Στέλνετε στο τηλέφωνο 693-007-8283. Αυτόν τον αριθμό αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε.

0: Η καλεσμένη μας σήμερα αγαπάει το ροκ, όπως φάνηκε από αυτή την πρώτη δική της επιλογή. Αγαπάει τη γραφή, αγαπάει τα παιδιά, είναι καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξης. Νιώθει το γράψιμο βαθιά μέσα της και το ξέρω γιατί έχω τη χαρά να τη γνωρίζω από την αρχή της πορείας της το 2009, αν δεν κάνω λάθος, με το βιβλίο Alzheimer Trans. Έχει γράψει ποίηση, θέατρο, πεζό και πάρα πολλά παιδικά βιβλία. Καλωσορίζω τη Στέρια Κάβαλου στην εκπομπή. Καλώς
1: σε βρήκα, για σε όλους.

0: Μεγάλη χαρά που είσαι εδώ.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Μία μέρα που μας ξεκίνησε με μία άσχημη είδηση βέβαια. Μάθαμε και οι δύο μάλλον ταυτόχρονα για το θάνατο της Μαρζάν Σατραπή, που έχει γράψει στο Περσέπολης, και τα κεντήματα ήταν, ναι, δικό της.
1: Με διάλυση η αιτία, την οποία ανακοίνωσαν οι δικοί της άνθρωποι. Mm-hmm. Άρα θα έχει μία βάση.
0: Ότι πριν από κάποια χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχε...
1: Νομίζω πέρυσι έχασε τον άντρα της, ναι, και πέθανε από θλίψη. Broken heart, κάπως έτσι, δεν ξέρω. Έχω ανατριχιάσει.
0: Είναι πραγματικά, είναι πολύ στενάχωρο καταρχάς.
1: Να έχεις επιβιώσει ένα τέτοιο καθεστώς. Δεν ξέρεις που θα σε βρει η θλίψη.
0: Ακούγεται και λίγο ρομαντικό, βέβαια. Πολύ μέσα στη στενοχώρια του, ναι, όλο αυτό. Ξεκινήσαμε εμείς, εντάξει, πάλι λίγο σκοτεινά και μουσικά δηλαδή.
1: Λίγο αναπόφευκτο.
0: Με το Small Town Boy, τον Paradise Lost, διασκευή σε Bronze και Beat φυσικά. Να τολμώ να πω, μου αρέσει περισσότερο από το original κομμάτι.
1: Ναι, και εμένα.
0: Αυτό,
1: ναι,
0: δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Είναι λίγο ανορθόδοξο και σκεφτόμουν ότι λίγο ανορθόδοξο ήταν και αρχίσουμε το Alzheimer Trans. Ένα βιβλίο που έβγαλες όταν ήσουν ούτε 30 χρονών, θυμάμαι.
1: 27.
0: Το εξώφυλλο ήταν κάπως προκλητικό. Ήσουν εσύ, μια φωτογραφία σου με υψωμένο το μεσαίο δάχτυλο. Και ήταν από τις εκδόσεις Τετράγωνο του Νίκου Μουρατίδη. Έχω την αίσθηση ότι μετά κάπως πάλεψες να ανατρέψεις μια στερεοτυπική εικόνα που σου φορέθηκε από άψη αισθητικής και συνολικά. Και νομίζω ότι αυτό δεν θα συνέβαινε σήμερα. Νομίζω είμαστε πιο ανοιχτοί λίγο στα πράγματα.
1: Κοίτα, ήταν πρώτο βιβλίο. Μέχρι τότε έχει κυκλοφορήσει μόνο μια μετάφρασή μου που δεν τον μετράμε σαν...
0: Το είπα το μεταφράστρια, δεν το είπα. Είσαι και μεταφράστρια,
1: ναι, ναι,
0: φυσικά.
1: Οπότε ήταν πρώτο βιβλίο και η επαφή με αυτόν τον άνθρωπο ήταν σημαντική για μένα. Αλλά ξέρεις, υπήρχε λίγο η αισθητική των media.
0: Λίγο η lifestyle.
1: Την είχε ο άνθρωπος, mm-hmm, γιατί ναι, από αυτό το χώρο προερχόταν. Βέβαια, δεν ξέρω αν... ήταν αρκετά 90s, που τα 90s τα λατρεύω, είναι η εποχή μου. Οπότε είμαι okay με αυτό πια. Το, ναι, πια το άκουσα.
0: Το πια το άκουσα. Ναι. Βέβαια, ο χώρος, έχω συζητήσει και άλλες φορές με άλλους καλεσμένους ότι ενίοτε και κυρίως παλιότερα χαρακτηριζόταν από μια σοβαροφάνεια.
1: Παλιότερα.
0: Παλιότερα. Λίγο αρχίζει να πέφτει αυτό, να καταραίει πολύ, πολύ σιγά. Γενικά έχουμε ένα φόβο για την pop κουλτούρα στο χώρο της λογοτεχνίας. Εσύ το ένιωσες αυτό με αυτό το βιβλίο και συνολικά?
1: Κοίτα, είχα και λίγο έτσι, μπήκα με φόρα, με πολύ όρεξη. Α, το πρώτο μου βιβλίο, έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, πώς να σου πω, θυμάμαι ότι περνούσα έξω από τον Παπασωτηρίου. Ήταν όλη βιτρίνα ένα βιβλίο του Νίκου, δικό του. Μπαίνω μέσα, ξέρω εγώ, βλέπω το email, βλέπω το όνομα του εκδοτικού. Τετράγωνο, με σήμα τον κύκλο. Λέω, κάτι δεν πάει καλά εδώ, αλλά μου αρέσει αυτό που κάτι δεν πάει καλά. Έστειλα την ίδια μέρα τη συλλογή δειγμάτων και μου απάντησε την επόμενη ότι θα βγει το βιβλίο. Δηλαδή έγινε όλα πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, και λες, δεν το είχα στείλει κάπου αλλού σε έναν άλλο εκδότη που είναι περισσότερα χρόνια και πιο έμπειρος και αυτά και πιο έτσι πιο σοβαρός εντός εισαγωγικών, mm-hmm, αλλά έτρεξε πάρα πολύ το βιβλίο. Ξέρεις τι λείπει? Λείπει λίγο αυτή η σύνδεση των ανθρώπων του βιβλίου με όλο το υπόλοιπο. Mm. Είναι κάτι άλλο απομονωμένο, περιφραγμένο, ενώ εκεί υπήρχε επαφή με άλλο κόσμο, με άλλα μέσα τα οποία πρόβαλαν το βιβλίο, και αυτό ήταν ωραίο και αυτό πρέπει να γίνεται πιο συχνά.
0: Ακόμη θα έλεγα και με τη μουσική.
1: Το άλλο είναι,
0: υπάρχει,
1: λίγο πιο κλειστοφοβικό.
0: Είναι, ναι. Δεν απλώνεται. Δεν νιώθω κι εγώ ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία πάρα πολύ, ας πούμε, με τη μουσική.
1: Εγώ μετά παρεξενεύτηκα γιατί έβγαλα δύο βιβλία στο Τετράγωνο. Βγήκε μετά και το Αρνητικό 13 που γράψαμε μαζί με τη Μέρη Γεωργίου. Έτσι, μια περίεργη. Ένα αφήγημα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ναι. Μετά, εντάξει, έκλεισε ο εκδοτικός, οπότε εκ των πραγμάτων φόγος συνέχισε να γράφει, είχα βγάλει και τα παιδικά αλλού. Εντάξει, προχώρησα αλλού. Μου έλειψε αυτή η εξωστρέφεια και αυτή η επικοινωνία. Νόμιζα ότι έτσι ήταν, γιατί αυτό είχα δει. Mm. Δεν ήταν έτσι.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι λίγο, όπως το είπες, λίγο κλειστό, λίγο κλειστοφοβικό, λίγο μία φούσκα που κινούμαστε όλοι μέσα σε αυτό το χώρο. Και
1: κάποιες στιγμές αυτό γίνεται αρκετά σφιχτικό όμως.
0: Έχεις έρθει σήμερα εδώ με ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι μετάλλικα.
1: Είναι το δώρο της Μάντης, της κόρης μου, για τη γιορτή της μητέρας, πρέπει να πω.
0: Και ξέρω ότι πήγατε και στη συναυλία.
1: Πήγαμε μαζί στο live, πέρασαμε τέλεια και είχε τα λεφτά και της μαζί για να μου πάρει το τέτοιο δώρο.
0: Πόσο χρονών είναι η Μάντη τώρα?
1: Ούτε 10, αλλά τελειώνει Τετάρτη Δημοτικού, το πιο μικρό της τάξης, του πουλάκι μου, ναι. Και θέλει να γίνει εικονογράφος, να φτιάχνουμε μαζί βιβλία, οπότε να.
0: Οπότε έχω λίγα χρόνια.
1: Μελλοντική συνεργατήδα μου, ναι.
0: Ωραία, να ακούσουμε λίγο Μετάλλικα και συνεχίζουμε με τα συγγραφικά μας.

0: Αλλά ήταν τρομερή η συναυλία των Metallica.
1: Αξέχαστη. Δεν υπάρχει αυτό το live. Θα ήθελα αυτό που σου είπα πριν, να πηγαίνω σε κάθε σταθμό της περιοδίας ξανά και ξανά.
0: Στέργια, έχεις γράψει πεζό, ποίηση, παιδικά βιβλία, θεατρικό μονόλογο. Θυμάμαι ακόμα την Άλκηστε, το μονόλογο της Ακρόπολης.
1: Ναι, έχεις έρθει.
0: Ναι, μου είχε αρέσει πολύ. Και το Familial, ξεχωρίζω τη συλλογή διηγημάτων σου. Τα τελευταία χρόνια έχω την αίσθηση ότι έχεις αφοσιωθεί περισσότερο στο παιδικό βιβλίο. Έχει να κάνει με το ότι είσαι μαμά και η ίδια?
1: Πιστεύω, ναι, εντάξει παιδιά. Η έμπνευση είναι, δηλαδή έχεις αυτό το ζωντανό πλάσμα που πετάει διάφορα και δεν μπορείς, που νιώθει τέτοια πράγματα που τα βλέπεις και εσύ πρώτη φορά από αυτή τη θέση που δεν είσαι εσύ το παιδί. Και είναι άπειρες ιστορίες που γεννιούνται και όχι τόσο οι ιστορίες, αλλά η ανάγκη να μιλήσεις για κάποιο θέμα, ας πούμε. Τώρα... με το πιο πρόσφατο παιδικό, με το Παγκάκι της Αγκαλιάς, είχαμε και μια μεγάλη δράση στον Αγίο Δημήτριο, στον επιαγωγή για του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Αυτό το Παγκάκι της Αγκαλιάς ήταν ένα πραγματικό παγκάκι, ένα απλό παγκάκι. Mm-hmm. Ήταν έξω από το προνήπιο της μικρής, που εντάξει το πρωί το προσπερνάγαμε λίγο έτσι πιο βιαστικά και το μεσημέρι καθόμασταν, λέγαμε τα πρώτα νέα, πώς προς το σχολείο, κάναμε την πρώτη αγκαλιά. Και το ονομάσαμε το Παγκάκι της Αγκαλιάς, γιατί ξέρω εγώ μια μέρα κάτι άλλα παιδιά καθόντουσαν εκεί πιο μεγάλα και μικρή φρίκαρ και τα διώξε. Και αυτή η ιστορία έγινε βιβλίο, το παγκάκι βάφτηκε από τα παιδιά έξω από αυτό το νηπιαγωγείο και έχει το όνομα το Παγκάκι της Αγκαλιάς και είναι το σημείο που ακόμα και τώρα όταν θέλουμε λίγο να αποσυμπιεστούμε πάμε και μιλάμε. Και όλη αυτή η δράση μεταφέρθηκε και στον νηπιαγωγείο του Αγίου Δημητρίου. Τώρα Απρίλιο-Μάιο κάναμε αυτό και ήταν φανταστικό. Με έχουν απορροφήσει τα παιδιά.
0: Είναι πολύ ωραίο που μπορείς να το μετουσιώνεις αυτό το πράγμα σε ιστορίες.
1: Έγινε κάτι,
0: σε ιστορίες.
1: Ναι. Αλλά και το βιβλίο έγινε κάτι άλλο επίσης.
0: Εγώ σκέφτομαι πολλές φορές ότι ίσως κρίνοντας εξ ιδίων τα αλότρια, ότι η μητρότητα είναι κάπως κόντρα ρόλος με το μενταλιτέ, ας πούμε, το καλλιτεχνικό, το συγγραφικό κτλ. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να σου γυρίσει τελείως ανάποδο, ότι επειδή ασχολείσαι όλη μέρα με αυτό το πράγμα, με το παιδάκι που το μεγαλώνεις κτλ. Και είσαι αφοσιωμένη, θέλεις να κάνεις στο δημιουργικό σου κομμάτι κάτι τελείως άλλο, αλλά φαντάζομαι ότι είναι τελείως προσωπικό.
1: Δεν ξέρω,
0: αυτό,
1: ναι,
0: θέμα έκφρασης.
1: Πάντα μου άρεσε να προσπαθώ να επικοινωνήσω με τα παιδιά.
0: Σου αρέσει. Κάνεις επισκέψεις σε σχολεία, δεν κάνεις συχνά με τα βιβλία?
1: Πολύ συχνά. Ναι. Μ' αρέσει αυτό το κομμάτι, γιατί...
0: Σ' αρέσει η επαφή δηλαδή και με παιδάκια πέρα από το δικό σου παιδάκι.
1: Ναι. Ναι, μ' αρέσει να μπαίνω στο σχολείο όχι σαν δασκάλα ή καθηγήτρια, γιατί ας πούμε λόγω της γαλλικής φιλολογίας θα μπορούσα να είμαι και εγώ σε κάποιο σχολείο. Mm-hmm. Ξέρεις, ειδικά λες, α, έχεις το πτυχίο, τι θα γίνεις καθηγήτρια. Δεν πάει έτσι. Μ' αρέσει να μπαίνω με άλλο τρόπο μέσα στο σχολείο. Έχει ενδιαφέρον και να βλέπεις και πώς λειτουργεί το κάθε σχολείο και εντάξει, και πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Γιατί άλλο να το βλέπω ως μαμά του δικού μου παιδιού και να έχω ή ό,τι παράπονα έχω ή οτιδήποτε, ξέρω, και άλλο να μπαίνεις μέσα στις τάξεις και να ξαναμπαίνεις και στην επαρχία και εδώ, δημόσιο, ιδιωτικό, βλέπεις τρομερά πράγματα.
0: Και στο εξωτερικό.
1: Ναι, έχω πάει και έξω. Στο Brighton, στο Άμστερνταμ. Πού έχω πάει, στην Ιταλία.
0: Σε τι σχολεία εκεί?
1: Σε ελληνικά σχολεία. Ναι. Και μάλιστα στο Brighton η παρουσίαση είχε γίνει μέσα σε ορθόδοξη εκκλησία. Εγώ δεν το ήξερα. Mm-hmm. Ήταν κάτι φανταστικό για μένα, διότι ο χώρος γέμισε γέλια και φωνές και μπογιές και παιχνίδι. Και ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν υπήρχε αυτό, μην πειράζετε, μην κάνετε, κάντε ησυχία. Κάναμε έναν χαμό. Και ήταν, θα το θυμάμαι πάντα, νομίζω και τα ίδια τα παιδιά.
0: Ναι, τα παιδάκια πώς αντέδρασαν τα παιδιά στο εξωτερικό?
1: Πω, είναι τόσο μεγάλη χαρά να μπορούν...
0: Μιλάμε για παιδιά της ομογένειας, δηλαδή μιλάμε για παιδιά που οι γονείς της ζουν εκεί.
1: Ναι, κοίτα, τελευταία πήγα στη Φραγκφούρτη 2 φορές. στο σχολείο που αυτό δεν είναι ελληνικό σχολείο και ας πούμε είναι γερμανικό σχολείο που επειδή έχει ελληνάκια και κάποια ιταλάκια κάνουν το μεσημέρι τα ιταλάκια λίγα ιταλικά, τα ελληνάκια ελληνικά. Βλέπεις διάφορα, βλέπεις παιδιά που έχουν γεννηθεί εκεί, βλέπεις παιδιά που μετανάστευσαν και ακόμα παλεύουν με τα γερμανικά τους, βλέπεις μετά. Γενικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτό που γίνεται με τη γλώσσα, σε ποια γλώσσα σκέφτονται τελικά, σε ποια γλώσσα ονειρεύονται, σε ποια γλώσσα παίζουν. Χαίρονται πολύ. Χαίρονται πολύ. Είναι σαν να. Σαν αγκαλιάζουν, ξέρεις, σαν να έρχεται ένα δώρο από κάτι οικείο. Ναι. Μπορεί να είναι λίγο αφηρημένο στο μυαλό του αυτό το οικείο.
0: Έχεις γράψει και. Όντως. Έχεις γράψει και μία ποιητική συλλογή. Θυμάμαι. Δρόμους από γάλα.
1: Ναι, θυμάμαι που είχες έρθει και σε μία παρουσίαση.
0: Να διαβάσω κάτι, ναι, αν μου επιτρέπεις. Μελάνιασαν τα χέρια μου να σε κρατάω όλη μέρα αγκαλιά. Και πώς όχι, ακόμα και 10 κιλά νέα ζωής κάνουν το παλιό αίμα να επαναστατεί.
1: Ναι, με έχει επηρεάσει πολύ η μητρότητα. Να το φάνηκε αυτό. Η συλλογή είναι πολύ μητρική, αλλά μιλάει και για πράγματα άλλα, ας πούμε, πιο κοινωνικού ενδιαφέροντος. Το πώς θα αντιλαμβάνεσαι όταν είσαι πια μαμά.
0: Ο δρόμος από γάλα είναι η σύνδεση ανάμεσα λοιπόν στη μητέρα και στο παιδί μέσω του θυλασμού, μέσω αυτής της διαδικασίας.
1: Εγώ να σου πω δεν τον κατάφερα τον θυλασμό. Γιατί.
0: Αλλά σίγουρα μπορεί να το διαβάσει.
1: Ναι, και έτσι, βέβαια, έτσι, ναι. Βέβαια. Αλλά το γάλα είναι αυτό με το οποίο ταυτίζει ένα μικρό παιδί. Γιατί είτε είναι το μητρικό γάλα, είναι το γάλα που του δίνεις, είναι αυτό με το οποίο του κρατάς τη ζωή.
0: Και οπότε... είναι και ένα παιχνίδι με το Milky Way.
1: Αυτό, έτσι. Αυτό. Γιατί εκείνη την περίοδο διάβαζα Σιμόπουλο. Οπότε με απασχολούσε αυτό το είμαστε αστρόσκονοι. Οπότε είχα και λίγο το σύμπαν στο μυαλό μου και έφερα το σύμπαν το μεγάλο στο δικό μου μικρό σύμπαν.
0: Ωραία. Να ακούσουμε τι έχουν να πούνε και οι garbage για το γάλα.
1: Άλλη μόνο.

Είμαστε στα μισά περίπου της εκπομπής «Η λέξη των άλλων». Καλεσμένη σήμερα μαζί μας η συγγραφέα Τέρια Κάβαλου, μαζί με τις μουσικές της επιλογές. Και πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο που μας έφερε, που ομολογώ δεν το ήξερα, αλλά το βρίσκω πολύ πολύ ενδιαφέρον.

0: Λοιπόν, τι ήταν αυτό, τι ακούσαμε?
1: Είναι Πάρης Παλώμα. Λοιπόν, είναι ύμνος των γυναικών πραγματικά του 2026, δεν ξέρω.
0: Labor είναι ο τίτλος.
1: Ναι, όπως είπες και εσύ πριν, είναι κάπως σαν πολεμική, ας πούμε, η αρχή με έναν τρόπο. Το άκουγα συνέχεια το προηγούμενο καλοκαίρι όταν έγραφα.
0: Να πούμε καταρχάς ότι μιλάει λίγο στίχους για τα διάφορα πράγματα που αντέχουν οι γυναίκες στην καθημερινότητά
1: για
0: τον τους.
1: Ρόλο, ας πούμε, ίσως της σύγχρονης γυναίκας, ναι. Και γι' αυτό ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάρος. Και πρόσεξε, το άκουγα αυτό όταν έγραφα το «Δεμένο πια εδώ», ένα θεατρικό που θα ανέβει τώρα το Σεπτέμβριο ξανά από το θέατρο Διθύραμβος, όπως και οι άλλοι και που λέγαμε πριν. Έγραφα αυτό και ταυτόχρονα έκανα μία μετάφραση που λέγεται «Ξεκουράστη γυναίκα», που λέει μέσα ότι η αληθινή επανάσταση είναι το να διεκδικήσει η γυναίκα χρόνο για την ξεκούρασή της. Ότι αυτό, τι είναι η αληθινά φεμινιστική επανάσταση του σήμερα, του τώρα, να διεκδικήσεις, να πεις «Οπ, μέχρι εδώ μπορώ, τώρα θέλω να αποσυρθώ, τώρα θέλω να πάω να κάνω αυτό και να δώσω αρμοδιότητες σε άλλους». Είναι δύσκολο να εμπιστευτείς, γιατί, ας πούμε, το βλέπω και από μένα, είμαι άτομο που θέλει να ελέγχει την κατάσταση, αλλά έχω και, μου έχουν έρθει και πάνω μου όλες αυτές οι ευθύνες, mm-hmm. Οπότε το νιώθω το βάρος. Λίγο να δίνεις, λίγο να μοιράζεις.
0: Ναι, γιατί παρόλα αυτά υπάρχει και η ανάγκη να κάνεις τα δικά σου πράγματα, τα δημιουργικά σου, τη δουλειά σου κτλ.
1: Ναι, το να προσπαθείς να τα χωρέσεις όλα και κάθε φορά που σε ρωτάνε να λες πόσο εξαντλημένος είσαι, ή βλέπω και τις μαμάδες το πρωί στο σχολείο, τι κάνεις, κουρασμένη. Δεν έχω ακούσει, ξέρω, κάτι διαφορετικό. Πραγματικά, όταν κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο, νομίζω ότι θα το διαβάζουμε υπό τον ήχο της Πάρης Παλώμα. Ταιριάζει κουτί. Επανάσταση της ξεκούρασης. Ειλικρινά. Αυτό.
0: Εμένα αυτό που λες μου ακουμπάει και σε δύο διαφορετικά σημεία. Ένα είναι η έννοια του mental load, που ήταν μια έννοια, νομίζω, που είχε πρωτογράψει ο Guardian, αν δεν κάνω λάθος, που έχει να κάνει με όλα αυτά τα πράγματα που έχουν οι γυναίκες στο μυαλό τους, όλο αυτό το βάρος του τι πρέπει να γίνει. Με πολύ χαρακτηριστικό, όταν ένας άντρας σου λέει «πες μου τι να κάνω για να σε βοηθήσω», και αυτό που θέλεις είναι να ξέρεις τι πρέπει να κάνει, ναι, εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Οπότε το ένα που μου κάνει να σκέφτομαι είναι το mental load, όλο αυτό, και μετά σκέφτομαι και την τεχνητή νοημοσύνη, από άλλη κατεύθυνση τώρα,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Που φοβόμαστε ότι θα δημιουργήσει αντί για μας illustrations, θα γράφει κτλ. Ενώ στην πραγματικότητα θέλουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει τις δουλειές μας, ώστε εμείς να δημιουργούμε.
1: Να κάνει τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Κοίτα, εγώ είμαι από αυτούς που έχω ένα φόβο και ένα κράτημα.
0: Με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, ενώ γενικά μου αρέσει το καινούριο, μου αρέσει η αλλαγή. Θεωρώ ότι πάντα είναι μόνο για καλό σε όλα τα επίπεδα. Έχω ένα δισταγμό. Και εντάξει, να δω και στη δουλειά μας μεταφραστικά ή συγγραφικά τι μπορεί να γίνει. Και κοίτα, βλέπεις και κάποια, τώρα πάμε όλο, αλλά βλέπεις και κάποια εξώφυλλα, ας πούμε, ή βλέπεις και κάποια παιδικά βιβλία τα οποία έχουν εικονογραφηθεί από το AI, mm-hmm. Και λες, ω, είναι χάλια, γιατί...
0: Αυτό δεν σου δίνει λίγο κουράγιο?
1: Αυτό
0: ότι,
1: σου δίνει κουράγιο.
0: Ότι θα χρειάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας.
1: Αλλά νιώθεις λίγο ότι κάπως παραγωνίζεσαι με έναν τρόπο. Αλλά είναι στο χέρι σου, βέβαια, να μην γίνει αυτό τελικά. Αφού εσύ είσαι το έμψυχο ή δυναμικό, πάντα θα έχεις εσύ τα πρωτεία.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι στο χέρι σου, ή θα καταλήξουμε στο τέλος όλοι να τροφοδοτούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βγάζει καλύτερα έργα από εμάς.
1: Δεν ξέρω, για να δούμε. Εδώ θα είμαστε.
0: Τα πράγματα αλλάζουν. Υπάρχουν όμως κάποιες σταθερές, και το συνειδητοποίησα με το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα ευθύς αμέσως, γιατί το έψαξα να το βρω, και ψάχνοντας λίγο και σκαλίζοντας τα προφίλ μας στο Facebook για να βρω φωτογραφίες για να κάνω την ανάρτηση για τη σημερινή εκπομπή, συνειδητοποίησα πόσος χρόνος πέρασε και είδα λοιπόν ότι πριν 10-12 ίσως χρόνια μου είχες ανεβάσει, μου είχες ποστάρει στον τοίχο μου το τραγούδι που μου έστειλες να ακούσουμε και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε I Am The Highway, Audioslave.

0: Αστέρια, τι ωραία η Audioslave, ένα super group ήταν ουσιαστικά με τον Chris Cornell, τον Soundgarden στα φωνητικά και μέλη των Rage Against the Machine, στην μπάντα. Και τι ωραίος ο αδικοχαμένος Chris Cornell επίσης.
1: Εντάξει, τρομερή φωνή, τρομερή προσωπικότητα, αλλά χάρηκα που είδα και Morello που ήταν με Smashing Pumpkins support όταν ήρθαν, τρελάθηκα.
0: Και εγώ ήμουν εκεί. Βέβαια δεν μπορούσε να... κάποιο θέμα παίζει με τα δικαιώματα των στίχων, έτσι, και νομίζω τα έπαιζε...
1: Ναι, κάτι έγινε. Αλλά άλλη προσωπικότητα και αυτός, εντάξει. Και τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Αμερική είναι πολύ active.
0: Αυτό το τραγούδι μου έλεγες πριν και συζητούσαμε πως με τις αναμνήσεις του Facebook καμιά φορά συνειδητοποιείς ότι την ίδια εποχή, την ίδια μέρα ή μία-δυο μέρες πριν μετά άκουγες το ίδιο κομμάτι. Τι περίεργο και ενδιαφέρον.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή λέω Χριστέ μου, ακούω κάτι και πάω σε αναμνήσεις, το ίδιο πράγμα είχα ποστάρει την προηγούμενη ή έστω ότι, ξέρεις, και ακόμα και την ίδια μέρα. Και λες, αυτό είναι η εποχή, είναι... Κάποια πράγματα τόσο βαθιά μέσα σου, δεν ξέρω.
0: Αυτά σε επηρεάζουν, τα σκέφτεσαι λίγο, τα λίγο, ας τα πούμε συμπαντικά,
1: ναι,
0: ή μεταφυσικά.
1: Ναι, πάντα.
0: Ας πούμε η Ζηράνα Ζατέλη είναι φανατική τέτοιων πραγμάτων, όπως ξέρω.
1: Τα σκέφτομαι, δεν έχω απαντήσεις, απλώς τα σκέφτομαι.
0: Νιώθεις ότι είναι κάπως, ότι έχεις... Καμιά φορά εγώ σκέφτομαι ότι οι καλλιτέχνες έχουν κεραιούλες, έτσι, συντονισμένες λίγο διαφορετικά σας αυτά τα πράγματα.
1: Κάπως και...
0: Ακούγεται λίγο γραφικό, αλλά καμιά φορά με τέτοια πράγματα...
1: Είμαστε μια άλλη συχνότητα, νομίζω.
0: Ναι. Δεν ξέρω, είναι και λίγο έτσι ρομαντικοποιημένη.
1: Δεν πειράζει, ας ρομαντικοποιήσουμε και κάτι σε αυτήν την εποχή που δεν έχει καθόλου
0: πιο, ναι, και λίγο πιο εύκολο να αντέχεις τον κόσμο.
1: Ναι, αυτό δεν ψάχνουμε.
0: Θέλεις να μας πεις τι άλλο περιμένουμε από σένα, γιατί κάτι ετοιμάζεις τώρα σε παιδικό.
1: Ναι.
0: Πέρα από το θεατρικό που μας είπες πριν.
1: Λοιπόν, να πούμε το θεατρικό, το Δεμένο Πια Εδώ κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις Βακχικών, αλλά η παράσταση ήταν ανέβει νωρίτερα, θα ανέβει τέλος πάντων από Σεπτέμβριο. Αν όλα καλά, ελπίζω όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, θα βγουν 4 βιβλιαράκια από τον Καστανιώτη που λέγονται «Η μαμά μου μπορεί, ο μπαμπάς μου μπορεί, η γιαγιά μου μπορεί, ο παππούς μου μπορεί». Και ενώ είναι και για πολύ μικρά παιδιά, πιστεύω ότι είναι και για τους ενήλικες. Δεν είναι ακριβώς παιδικό. Mm-hmm. Είναι βιβλίο και για παιδιά και για γονείς και για μη γονείς.
0: Δεν είναι έτσι. Θέλω να πω, διαβάζοντας και εγώ για το γιο μου, πολλά βιβλία, τα ευχαριστιόμουν πάρα πολύ και ως ενήλικας. Ακόμα και πολύ παιδικά, με εικονογράφηση και τα λοιπά, έτσι.
1: Εμείς επιλέξαμε και η μισή μερίδα έχει κάνει την εικονογράφηση. Δηλαδή είναι σκίτσα στην ουσία, ξέρεις, δεν είναι αυτή η πλούσια εικονογράφηση των παιδικών βιβλίων. Είναι κάποια σκίτσα και φρασούλες. Και συνδέεται λίγο με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το ρόλο, ας πούμε, της γυναίκας, τους πολλούς ρόλους και τα βάρη. Ας πούμε, η μαμά μου μπορεί να κλαίει, η μαμά μου μπορεί να είναι κουρασμένη, η μαμά μου μπορεί όμως και να μιλάει γαλλικά, μπορεί να με πηγαίνει ταξίδια.
0: Μπορεί να κρεμάσει ίσια έναν πίνακα.
1: Ναι, είναι όλα τα μπορεί, και το μπορεί σαν ενδεχόμενο και σαν δυνατότητα και σαν απλή πραγματικότητα, σαν μια διαπίστωση. Και νομίζω ότι γι' αυτό έχει και ενδιαφέρον για τους γονείς και για τους μη γονείς, για όλους τους ενήλικες τέλος πάντων.
0: Σε τι ηλικίες απευθύνεται?
1: Είδα ότι έχουν βάλει από ενός και πάνω. Οπότε πραγματικά 1-99 θα έλεγα εγώ.
0: Σαν
1: κάπως
0: τα
1: έτσι.
0: Επιτραπέζια.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Και επίσης σε κάθε σκίτσο είναι και διαφορετική φυσιογνωμία. Δεν είναι μία μαμά. Είναι μία μαμά ξανθιά. Είναι μία μαμά που μπορεί να είναι πιο σκουρόχρωμη. Mm-hmm. Είναι μία μαμά που μπορεί να είναι σε καροτσάκι. Και αντίστοιχα σε όλους τους ήρωες του βιβλίου. Είναι διαφορετική παντού. Είναι... Λίγο με τη συμπερίληψη θέλαμε να κάνουμε κάτι.
0: Και πότε κυκλοφορεί, πότε το περιμένουμε?
1: Ίσως την επόμενη εβδομάδα, είναι κάτι πολύ
0: άμεσο. Είναι τόσο άμεσο.
1: Νόμιζα ότι μπορεί και να...
0: Να είχαμε
1: συμπέσει, ναι. Αλλά εντάξει, θα...
0: Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Θέλω να βάλω άλλο ένα τραγούδι που διάλεξε εσύ. Είναι του Mark Lanegan. Το πάμε από αδικοχαμένο σε αδικοχαμένο.
1: Τι να κάνω.
0: Σήμερα ο Mark Lanegan, ο οποίος δυστυχώς πέθανε από επιπλοκές του COVID. Έχεις φέρει το Flatlands, που είναι μια διασκευή στο κομμάτι της Chelsea Wolfe, Σωστά, σωστά.
1: Μία προσωπικότητα και η άλλη προσωπικότητα να πούμε εδώ, εντάξει.
0: Και υπάρχει και μία τρομερή αυτοβιογραφία του Μάρκ Λάνεγκαν. Δύο υπάρχουν, αλλά έχω διαβάσει τη μία του Μάρκ Λάνεγκαν, που είναι καταπληκτική. Όταν δεν περνάει το χρόνο του βρίζοντας το Λίαμ Γκάλαχερ των Οέισις, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.
1: Ωραία, θα το ψάξω.
0: Στέρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας εδώ. Τη χάρηκα πολύ την κουβέντα μας και χάρηκα που σε είδα και μετά από καιρό.
1: Και εγώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία όλα.
0: Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Λουβαρή που συντόνισε τον ήχο σήμερα και ευχαριστούμε εσάς τους ακροατές μας. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εμπριστική επίθεση τα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερας ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις των δραστών. Έκρηξη σε ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ, στα Βρυλίσια οι δράστες αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα και εξαφανίστηκαν. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η έκρηξη σημειώθηκε ταυτόχρονα με τον εμπρισμό των τριών οχημάτων στο Μαρούσι, με την αστυνομία να διερευνάει εάν πρόκειται για αντιπερισπασμό. Στο θέρετρο Τίβατ στο Μαυροβούνιο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβιβασμούς, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμη και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβιβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και οι κυρώσεις στη Ρωσία, τις οποίες ενέκρινε η Βουλή.

0: Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβιβιριτού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεσμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα και δεκάδες τραυματίστηκαν από τα συνεχιζόμενα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Νεκρός 18χρονος Παλαιστίνιος μετά από επιδρομή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας στην Καλυθέα, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και μια γυναίκα που κινούνταν πεζή στο σημείο. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 86χρονος που πυροβόλησε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε τη στιγμή που το καθάριζε. Τα δύο αδέλφια χώριζαν επιχειρηματικές διαφορές. Στο εδόλιο του μεικτού όρκο του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών. Σε λατινικά χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος αλλά ζεστός σήμερα ο καιρός, απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπηρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα Πελάγη, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω όπως συνήθως κάνω με χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζουν πολλοί, γιορτάζει ο Απόλλων, ο Γοργίας, ο Δωρόθεος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος, ως Ελληνιάς, δεν ξέρω ότι υπάρχει και αυτό το όνομα, και η Σελήνη. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μας ακούει, έχει κάποιο συγγενή του με ένα από αυτά τα ονόματα. Επίσης σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, σπισισμού και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο θα σταθώ στο 1826 όταν ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο Δεύτερος διαλύει το στρατιωτικό σώμα των Γενίτσαρων στην Κωνσταντινούπολη με διαταγή του. 1826 διαλύεται το σώμα των Γενίτσαρων, για φανταστείτε. 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Marshall που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας και της Ευρώπης, της υπόλοιπης Δυτικής Ευρώπης μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα για τη χώρα μας του Εμφυλίου Πολέμου. 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της AB League, της American Basketball League, σήμερα είναι το NBA, National Basketball Association, τότε ήταν το American Basketball League, και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, δηλαδή των 6,71 μέτρων από το καλάθι. 1967 η Αίγυπτος, η Συρία και η Ιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ και ξεκινάει ο πόλεμος των 6 ημερών. 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα τότε είχε στρατιωτικό καθεστώς. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο και στους σημαντικούς μάλλον ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, θα σταθώ στην Ιταλίδα μαθηματικό, την πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε διδάκτορα, την Έλενα Κορνάρο Πισκόπια, η οποία γεννήθηκε το 1646, Ιταλίδα μαθηματικός. 1883 γεννιέται ο John Maynard Keynes, ο Άγγλος οικονομολόγος, ο οποίος έκανε γνωστή την έννοια του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία. Είναι επίσης ο άνθρωπος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο εναντιώθηκε στη συνθήκη των Βερσαλιών μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θεωρώντας ότι ήταν πολύ βαριά για την Γερμανία και ότι όπως σωστά έγινε θα έφερνε μεγάλες αντιδράσεις και όντως οδήγησε κατά κάποιο τρόπο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. 1898 έχουμε τη γέννηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, του Ισπανού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα, πέθανε το 1936. Και στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, 1688 φεύγει από τη ζωή, μάλλον τον σκοτώνουν, τον δολοφονούνε, ο Κωνσταντίνος Γεράκης, ένας Έλληνας ο οποίος διετέλεσε μέχρι και πρωθυπουργός του Σιάμ, δηλαδή της σημερινής Ταϊλάνδης. Ο Κωνσταντίνος Γεράκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε, αν θυμάμαι καλά τότε, να αλλάξει, κέρδισε την εμπιστοσύνη του βασιλιά. Ο βασιλιάς είναι κάτι το ιερό για τους Ταϊλανδούς. Κέρδισε την εμπιστοσύνη του ενός από τους, νομίζω ίσως του πιο αγαπημένου τους βασιλιά, και κατόρθωσε να γίνει μέχρι και πρωθυπουργός. Μετά έβαλε σκοπό να τους αλλάξει και τη θρησκεία. Και κάπου εκεί τελείωσε υπό την έννοια ότι δολοφονήθηκε με συνωμοσία των διαφόρων μοναχών εκεί, οι οποίοι ήταν γύρω το βασιλιά και δεν θέλανε ασφαλώς οι ίδιοι να χάσουν τα οφικιά τους. 2001 φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, ο ιδρυτής της Χαλιβουργικής και μέγας λογοθέτης του οικουμενικού πατριαρχείου.
2012 φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μπραντμπερι, ο Αμερικανός συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας. Το Fahrenheit 451 είναι ένα από τα έργα του. Είχε γεννηθεί το 1920. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, μάλλον το ταξίδι της Παρασκευής στην Αυστραλία. Εκεί πηγαίνουμε στην Μελβούρνη, συνήθως απρόπτων καταστάσεων. Θα πάμε λοιπόν εκεί σήμερα να συναντήσουμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ο οποίος μας διηγείται την ιστορία της Ελλήνων, επιφανών Ελλήνων ή και αγνώστων σημαντικών Ελλήνων της Διασποράς. Για να πάμε όμως εκεί θα βάλει ένα τραγούδι, ήδη το έχει ετοιμάσει ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, και εμείς θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και ήδη έχουμε συνδεθεί με την μακρινή Αυστραλία και τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ερευνητή ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας της ελληνικής ομογένειας, τον οποίο ευχαριστώ από καρδιάς που είναι και πάλι μαζί μας για να συνεχίσουμε αυτό το... να συνεχίσει μάλλον, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, την αφήγησή του για την ιστορία των Ελλήνων της Διασποράς. Καλημέρα σας κύριε Τάμι από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα από την Μελβούρνη. Να είστε καλά όλοι, όσοι μας ακούνε, με υγεία και ψυχική αρμονία, όπως λέγω πάντοτε. Να είστε καλά.
0: Ξέρετε, παλαιότερα λέγαμε και μια αρχαία χρησιμοποιούσαμε μια αρχαία έκφραση.
1: Ναι. Το ξαναλέμε, αλλά το λέμε αναλυτικά τώρα. Το έρος ο ευδαιμονών ή έρος οι ευδαιμονούντες, το λέμε πλέον με ψυχική αρμονία και αυτάρκεια.
0: Το έρος ευδαιμονείται, νομίζω λέγαμε. Ευδαιμονείται, ευδαιμονούντες.
1: Ευδαιμονούντες ή ευδαιμονείται, αν είναι αποστροφικό, δηλαδή απευθυνόμαστε σε αυτούς. Ναι. Πάντως πρόκειται από μετοχή έρος ο ευδαιμονών, δηλαδή με το να είσαι πάντα, να είσαι υγιής και να είσαι ταυτόχρονα και ευτυχής. Θα μιλήσουμε στις επόμενες, θα κάνουμε μια παρένθεση εδώ με τις προσωπικότητες της Κίνας που έχουμε αρχίσει, για να μιλήσουμε για ένα καυτό θέμα, το θέμα των απελάσεων, βέβαια, και στη συνέχεια το πολύ δύσκολο θέμα το οποίο απασχόλησε και την ελληνική κυβέρνηση αλλά και την κυβέρνηση της Κίνας και είχε νομικές συνέπειες, είχε σχέση άμεση με την απέλαση των μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών μονάδων που είχαν οι Έλληνες, καθώς και τα περιουσιακά τους στοιχεία τα οποία δημεύθηκαν ή
0: κατασχέθηκαν, έτσι. Κατασχέθηκαν, εθνικοποιήθηκαν τότε.
1: Κατασχέθηκαν, ναι. Χωρίς ταυτόχρονα να δοθεί μια αποζημίωση. Θα δούμε στη συνέχεια της αφήγησης ότι οι άλλες εθνικότητες έτυχαν κάποιες αποζημίωσης. Βέβαια η αποζημίωση δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά τους στοιχεία, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι προσέφεραν στους Έλληνες, οι οποίοι Έλληνες της Κίνας πρέπει να πω ότι το πενιχρό ποσό που τους επιδίκασε η κινέζικη κυβέρνηση τελικά δεν το αποδέχτηκαν, διότι ήταν πενιχρότατο. Και βέβαια δεν επαρκούσε, ήταν μια ταπείνωση ουσιαστικά της προσφοράς των γονέων τους, διότι μέχρι να οριμάσει η διαδικασία αυτή της απονομής δικαιοσύνης πέρασαν πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα οι διεκδικητές να είναι τα τέκνα, τα παιδιά και οι κληρονόμοι των Ελλήνων αυτών της Κίνας που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν. Θα ξεκινήσουμε μερικές αφηγήσεις για το πώς πραγματικά συνάντησαν τα προβλήματα που συνάντησαν ιδιαίτερα μετά το 1949, και στη συνέχεια θα περάσουμε στην μαζική αυτή έξωση ή αν θέλετε απέλαση ή αν θέλετε εξορία των Ελλήνων της Κίνας. Όπου βέβαια πρέπει να πω εκ προημίου ότι οι Έλληνες απελάθηκαν τόσο από την Μαντζουρία, όταν κατακτήθηκε η Μαντζουρία από τους Ιάπωνες και δημεύτηκαν και εκεί οι περιουσίες τους, και φυσικά δεν έλαβαν κάποια αποζημίωση ούτε και από αυτούς.
0: Δεκαετία του 30 εννοείται, κύριε Τάμι, αυτό έγινε το
1: 1935 στο 1937 κυρίως. Δεν έλαβαν καμία αποζημίωση ούτε και από αυτούς. Επομένως η διωγμή, θα έλεγα, οι εξορίες, οι απελάσεις που έζησαν οι Έλληνες της Κίνας ήταν τόσο από τους Ιάπωνες και αργότερα από τους Κινέζους. Έχω σημειώσει το όνομα της Ρωσίδας, μιας Ρωσίδας Λιδίας, η οποία παντρεύτηκε κάποιον Νικόλαο Τσικριτσί, ο οποίος ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Είχε έρθει το 1924 στην Κίνα. Αρχικά εγκαταστάθηκε στο Βλαδιβοστόκ ο Τσικριτσής, διότι πήρε το σιδηρόδρομο για να φτάσει στο Βλαδιβοστόκ. Το 1929 παντρεμένος πλέον με την Λίδια, νυφευμένος με την Λίδια, το 1929 μετακόμισαν στο Χαρμπίν, όπου ο Νικόλαος Τσικριτσής εργάστηκε στην βιομηχανία υνοπνευματοδών πορτών και 3 χρόνια αργότερα μετανάστευσε στην πολυπολιτισμική, θα έλεγα, Σανγκάη, για να αποφύγουν την ιαπωνική κατοχή, γιατί το Χαρμπίν πέρασε κάτω από τους Ιάπωνες. Έχοντας συγκεντρώσει μια μικρή περιουσία, θα έλεγα, κατά τον ίδιο τουλάχιστον, ο Τσικριτσής άνοιξε ένα πολυκατάστημα καλλιντικών στην κεντρική επιχειρηματική περιοχή της Σανγκάης, εισάγοντας αρώματα και κολόνιες από το Παρίσι και το Λονδίνο. Τη φορά αυτή, με την ευκαιρία αυτή, πραγματικά πλούτησε. Η επιχείρηση ήταν όντως ανταποδοτική, κέρδισε πραγματικά αξιόπιστους φίλους και πολλά περιουσιακά στοιχεία και έκανε μια εύπορη κοινωνική ζωή. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχουν σχέση με την αποζημίωση.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1951 αναγκάστηκαν να αναχωρήσουν ή να απελαθούν από την Σανγκάη, αφήνοντας πίσω τους τα περιουσιακά τους στοιχεία, τα οποία ήταν καταστήματα, πολυκατοικίες, γενικά ακίνητη περιουσία. Και φυσικά το χρήμα το οποίο είχαν στις τράπεζες και φυσικά μετά την Επανάσταση δεν είχε πλέον την αξία κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του πλούτου αυτού στις τράπεζες. Εγκαταστάθηκαν λοιπόν, έφυγαν μετά την απέλασή τους, εγκαταστάθηκαν στο Σαντιάγκο της Χιλής.
0: Σαντιάγκο.
1: Μέχρι το 1953, για 2 χρόνια μονάχα, και μετά έφτασαν στην Αθήνα. Αυτή η διαδρομή, δηλαδή Ρωσία, Κίνα, Κίνα, Λατινική Αμερική, Λατινική Αμερική, Ελλάδα, ήταν μια πορεία που έζησε ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων, πρέπει να το πούμε. Αρχικά τους προσφέρθηκε μια στέγαση στα καταλήματα των προσφύγων στο Σούνιο, και 10 χρόνια αργότερα, αφού έζησαν πολύ καλά στο Σούνιο, με την έννοια του ότι υπέφεραν κάτω από τις συνθήκες, τις φτωχές συνθήκες συνοίκησης και εγκατάστασης εκεί, στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στο προάστιο της Ανάληψης, όσοι είναι από τον Πειραιά θα το γνωρίζουν το προάστιο αυτό, κοντά στο Φάληρο, και τελικά εγκαταστάθηκαν μετά από 5 χρόνια στην Αγία Βαρβάρα, νομίζω ότι είναι κάπου στο Αιγάλεο,
0: ναι,
1: η περιοχή αυτή, ένα προάστιο που κατ' εφημισμό ονομάστηκε από τους Έλληνες, τους ελλαδικούς Έλληνες, ως Μικρή Κίνα, λόγω του μεγάλου αριθμού Ελληνοκινέζων προσφύγων που διέμεναν στα διαμερίσματα της Κυβερνητικής Επιτροπής εκεί. Διότι τους κτίσανε, η Κυβερνητική Επιτροπή έκτισε γύρω στα 200 διαμερίσματα.
0: Ποια εποχή, κύριε Τάμις, συγγνώμη, ποια εποχή, ναι, γίνονται όλα αυτά, πότε γίνονται αυτά?
1: Αυτά γίνονται στη δεκαετία του 50 με 60. 50 με 60. Εντάξει, δηλαδή δεν είχαν περάσει, ακόμα βρισκόμαστε... Το 1953 εγκαθίστανται στην Ελλάδα στο Σούνιο και κάθονται 10 χρόνια, άρα φτάνουμε το 1963. Αλλά μιλάμε από το 1963 και μετά. Αγκαλιάζει η περίοδος αυτή τόσο την δημοκρατική Ελλάδα όσο και την δικτατορική Ελλάδα, ας πούμε, αλλά και στη συνέχεια την μεταπολίτευση, θα έλεγα. Ο Νικόλαος Τσικριτσής, λοιπόν, έχοντας χάσει πάρα πολλές προσφυγές για αποζημίωση, γιατί όσα χρήματα του είχαν απομείνει και όσα κατόρθωσε να συγκεντρώσει εργαζόμενος τόσο στη Λατινική Αμερική και αργότερα στην Αθήνα, δεν μπόρεσε πραγματικά να διασώσει ή να λάβει κάποια έτσι
0: να βρει το
1: αξιοπρεπή αποζημίωση για τις κατασχεμένες περιουσίες στην Κίνα. Και έτσι αναγκάστηκε μέχρι τον μέχρι την ηλικία των 97 ετών το 1969 τον βρίσκουμε στον Πειραιά να πουλάει γαλόνια μελανιού στους Αθηναίους τυπογράφους. Είχε μάθει την τέχνη αυτή της συνικής μελάνης και της μελάνης που χρησιμοποιούσαν στην Κίνα οι αυτόχθονες οι Κινέζοι και φρόντισε λοιπόν να δημιουργήσει μια δική του μορφή μελανιού την οποία στη συνέχεια τροφοδοτούσε στους Αθηναίους τυπογράφους. Τώρα στην ηλικία των 97 ετών να φορτώνεσαι τα γαλόνια και να τα μεταφέρεις με τα χέρια σου σε διάφορες σε διάφορα στέκια όπου δούλευαν οι τυπογράφοι, καταλαβαίνετε πόσο επίπονη δουλειά
0: φαντάζομαι,
1: ήταν.
0: Φαντάζομαι κύριε Τάμι ότι κάποιος άλλος θα την έκανε αυτή τη δουλειά, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι στα 97 θα έκανε αυτό το πράγμα και ιδίως εκείνη την εποχή που φαντάζομαι ότι οι δρόμοι του Πειραιά και γενικότερα θα υπήρχε κίνηση, τα αυτοκίνητα
1: την έκανε και ο ίδιος, φυσικά μπορεί να είχε και κάποιους επιγόνους οι οποίοι τον βοηθούσαν, αλλά το γεγονός ότι δεν δικαιούταν την έννοια της σύνταξης. Το κοινωνικό σύστημα τα χρόνια εκείνα, μιλάμε τώρα για την περίοδο της δικτατορίας, δεν ήταν αναπτυγμένο όπως είναι σήμερα. Και το άλλο που ίσως θα πρόσεξαν και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας, ότι για τους ελλαδικούς, για τους γηγενείς δηλαδή Έλληνες, τους ελλαδικούς, η άφιξη Ελληνοκινέζων είναι μικρή Κίνα. Η άφιξη Ελλήνων από τον Καναδά είναι μικρός Καναδάς. Η άφιξη Αυστραλών μεταναστών Ελλήνων είναι μικρή Αυστραλία. Καταλαβαίνετε ότι δεν έδωσαν την ευκαιρία της ενσωμάτωσης. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή έγινε ένα μικρό γκέτο, ενώ ήταν Έλληνες αυτοί, μέσα στην ελλαδική κοινωνία της εποχής τους. Πέθανε λοιπόν από το μαράζι του αλλά και από τα χρόνια που τον πλάκωναν σε ηλικία 98 ετών το 1970 όταν τον έσπρωξαν κατά λάθος στις γραμμές του προαστικού σιδηροδρόμου στην πλατεία Ομονίας στην Αθήνα.
0: Τι λέτε?
1: Προφανώς θα βρείτε εκεί πέρα.
0: Στο μετρό εννοείται, στο μετρό στην Ομονία.
1: Την εποχή και δεν πήγε το μετρό, ήταν ο προαστικός που πήγαινε Αθήνα Πειραιά μόνο.
0: Αργότερα, το θηρίο λέτε, το θηρίο λέτε τώρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, εμείς.
0: Ναι, ήταν το τρένο που πήγε, ξέρω ποιο λέτε, ναι, ήταν ο Καρβουρνιάρης τότε, σωστά ο Κωνσταντίνος εδώ που τα ξέρει.
1: Όχι, εγώ το πρόλαβα χωρίς να είναι Καρβουρνιάρης, το πρόλαβα έτσι αρκετά έτσι θα έλεγα σημαντικό, ήταν κατέβαινα με αρκετές φορές από την Αθήνα στον Πειραιά.
0: Ο ηλεκτρικός λέτε, ο ηλεκτρικός, αυτό δεν λέτε τον ηλεκτρικό.
1: Με το ηλεκτρικό, μπράβο, το ηλεκτρικό ήταν. Ακριβώς.
0: Ήταν ακόμη ηλεκτρικό τότε, ναι.
1: Ναι, ήταν ηλεκτρικό. Έσπασε τους γοφούς του, δεν είπα, όχι είμαι σίγουρος ότι ήταν ηλεκτρικό, δεν υπήρχε, στο 1969-70 δεν υπήρχε ο Καρβουνιάρης, ο Χαμάλης όπως του λέγανε. Δεν υπήρχε, ήταν ηλεκτρικός, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έσπασε τους γοφούς του και πέθανε ένα μήνα αργότερα από τους πόνους και την διάλυση των οστών του. Καταλαβαίνετε ότι πόσο τραγικό είναι. Εμείς παρακολουθήσαμε την πορεία του, πρέπει να πω ότι εντοπίσαμε την παρουσία του στην Χιλή αρχικά. Και μετά από αναζήτηση βρήκαμε την παρουσία του στην Σανχάη και τελικά καταλήξαμε στο περιοδικό, ένα από τα καλύτερα περιοδικά που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα. Ο Ταχυδρόμος, δεν ξέρω εσείς.
0: Ταχυδρόμος, ασφαλώς. Ταχυδρόμος, γνωστός.
1: Ναι. Εμείς θυμάμαι τουλάχιστον και εγώ αλλά και πάρα πολλοί Έλληνες της Αυστραλίας. Μαζεύαμε τον Ταχυδρόμο κάθε φορά που εκδιδόταν και είχαμε όλες τις εκδόσεις του Ταχυδρόμου από όπου και πραγματικά άνοιγαν οι ορίζοντες της μόρφωσης, της γνώσης,
0: ναι,
1: της
0: πληροφόρησης,
1: της ενημέρωσης. Ήταν πάρα πολύ καλό περιοδικό. Και σας μεταφέρω, θυμάμαι από εκεί, γιατί κατέφυγα στο περιοδικό να δω εάν πράγματι ο Ταχυδρόμος το είχε απεικονίσει, το είχε εντοπίσει και γράφει πράγματι ένας άντρας ηλικίας 97 ετών εργάζεται, και μάλιστα το είχε σε παρένθεση, ένας νεαρός άντρας ηλικίας 97 ετών εργάζεται βαριά περπατώντας καθημερινά 15 χιλιόμετρα. Απαντός αυτό που είπες ότι δεν είναι δυνατόν 97 χρονών να το κάνει μόνος του. Το άφησα επίτηδες για να σου πω τι γράφει ο ίδιος ο ταχυδρόμος. Έχει χάσει 3 φορές τον πλούτο του, αλλά δεν το βάζει κάτω. Τώρα πουλάει μελάνη στους υπογράφους. Και πραγματικά στη συνέχεια έχει τη φωτογραφία του όσο ζούσε ακόμα. Και φυσικά όταν ο άνθρωπος χάθηκε, είχε ένα μικρό κομμάτι, ένα μικρό με ένα μονοσέλιδο, ένα μονόσυλο κειμενάκι, ότι ο Τσιγκριτζής, ο Νικόλαος, πραγματικά άδοξα τελείωσε στις τραμμογραμμές του σιδηροδρόμου στην πλατεία Ομονίας.
0: Κύριε Τάμι, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Είχε έρθει εδώ με την οικογένεια, είχε οικογένεια, είχε σύζυγο, παιδιά, ξέρετε.
1: Ναι. Είπαμε ότι είχε. Η γυναίκα του ήταν Ρωσίδα στην καταγωγή.
0: Σωστά,
1: και το όνομά του ήταν Λιδία. Δεν θυμόμαστε. Είχαμε βρει το όνομά της, αλλά
0: δεν έχει σημασία.
1: Ήταν κάπως έτσι. Ήτανε, αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώς το όνομά της Λιδία.
0: Παιδιά είχε.
1: Αλλά, είχε. Είχαν και 3 παιδιά. Τώρα τα παιδιά αυτά είμαι σίγουρος ότι κάποια από αυτά μάλλον θα είναι στην Αθήνα ή σε προφανώς κάποια άλλη περιοχή ίσως. Τσικριτζής το όνομα δεν είναι,
0: είναι
1: πολύ
0: όνομα,
1: δύσκολο.
0: Δεν είναι
1: γνωστό Τσικριτζής. Ναι. Τσικριτζής. Λοιπόν, οι περισσότεροι λοιπόν εκδιωγμένοι Έλληνες επιχειρηματίες, θέλω να πω με ό,τι αφηγήθηκαν, άφησαν πίσω τους πολύτιμες περιουσίες και φοβερά ενδιαφέρουσες ιστορίες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της Ιαπωνικής κατοχής στη Μαντζουρία και στη Βόρεια Κίνα, μια που είπαμε για τους Κινέζους να πω και για τους Ιάπωνες, μεγάλος αριθμός Ελλήνων επιχειρηματιών ισχυρίστηκε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είχαν υποστεί πολλές κακουχίες στα χέρια των Ιαπωνικών δυνάμεων κατοχής και οι περιουσίες τους κατασχέθηκαν, ενώ οι ίδιοι τους φυλακίστηκαν για πολλούς μήνες κάτω από άθλιες συνθήκες. Εδώ βλέπουμε την φιλοσοφία ενός στρατοκρατικού καθεστώτος που είναι το Ιαπωνικό σε σύγκριση με ένα επαναστατικό καθεστώς της Κίνας όπου προστατεύεται ο άνθρωπος. Δηλαδή βλέπουμε τους στρατοκράτες να όχι μόνο να σου παίρνουν την περιουσία, όχι να σου κατάσχουν την περιουσία, αλλά να σε φυλακίζουν και να ζεις κατά από άθλιες συνθήκες και να θεωρείς και πάλι ευγνώμων ότι επέζησες και επιβίωσες αυτής της μεγάλης καταστροφής. Οι αξιώσεις επί των περιουσιών αυτών από Έλληνες υπηκόους αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της ελληνικής και της ιαπωνικής κυβέρνησης και τελικά διευθετήθηκαν από το 46 έως το 48. Και εδώ πρέπει να πω κάτι, άμα δεν ήταν το καθεστώς το αμερικανικό και αν δεν ήταν ο Μακάθα εκεί για να επιβάλλει το δίκαιο του κράτους, το κρατικό δίκαιο, ότι δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε εφόσον φέρθηκαν παράνομα και φυλάκισαν και δίμευσαν περιουσίες, πρέπει να αποκατασταθούν οι άνθρωποι. Πρέπει να πω λοιπόν ότι τελικά διευθετήθηκαν κάπως οι αποζημιώσεις τους, αλλά ποτέ δεν έφτασαν, το ύψος των αποζημιώσεων ποτέ δεν έφτασε τα πραγματικά δεδομένα της περιουσίας τους. Εδώ θα πρέπει να ξαναθυμηθώ τον γιατρό μας, τον Τσάρλι Καναλάκη από την Αμερική, σας τον ξαναφέρω σε μνήμη πάλι, διότι τον είχα πάρει συνέντευξη, όπως σας είπα, 2 φορές στις αρχές του πριν από 15 χρόνια, ο οποίος μου είχε πει το εξής καταπληκτικό για την Ιαπωνική κατοχή της Κίνας. Γιατί έγισαν και εκεί, και ο Κανελάκης εκεί έχασε αμύθιτες περιουσίες. Ναι. Μου είπε λοιπόν, μου εκμυστηριεύτηκε, μου εξομολογήθηκε ο Χαράλαμπος ο Κανελάκης ή αλλιώς Τσάρλι Καναλάκης. Οι Εβραίοι, λέει, ήταν πολύ έξυπνοι. δεν μου είπε κάτι καινούργιο και εδώ. Γνώριζαν πολλά για την καταπίεση και τον κομμουνισμό, επειδή οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ζήσει υπό τον μπολσεβίκικο καθεστώς στη Ρωσία. Mm-hmm. Μετά την απελευθέρωση το 1945, οι Εβραίοι, βλέποντας ότι οι κόκκινοι έπαιρναν το πάνω χέρι, άρχισαν να πουλούν τις επιχειρήσεις τους και να φεύγουν από τη χώρα. Οι Έλληνες έμειναν πίσω, είχαν τους φίλους τους εκεί. Κάποιοι από τους γονείς τους θαύτηκαν εκεί. Πώς θα μπορούσαν να φύγουν, πού θα μπορούσαν να πάνε? Υπήρξαν δύο αιτήσεις για αποζημίωση για τις περιουσίες που χάθηκαν στη Μαντζουρία και τη Βόρεια Κίνα. Η μία, λέει ο Κανελάκης, ήταν μετά την απελευθέρωση από την Ιαπωνική κατοχή. Όταν η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε και απέτησε από την Ιαπωνική κυβέρνηση αποζημίωση για λογαριασμό των Ελλήνων υπηκόων, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών Κανελάκη και Σολομού. Θυμίζω ότι Σολομός ήταν η οικογένεια της μητέρας του. Έτσι. Ναι. Η ελληνική κυβέρνηση διευθέτησε την υπόθεση το 1948 με την Ιαπωνική κυβέρνηση, αλλά σύμφωνα με τη μητέρα του δεν πήραμε καμιά ποτέ αποζημίωση, δεν πήραμε δεκάρα. Τώρα αυτό είναι μάλλον υπερβολή, διότι δεν μπορείς να διευθετήσεις το θέμα της αποζημίωσης και να μην πάρεις έστω και ένα συμβολικό ποσό. Φυσικά ήμουν μόλις 4 ετών, μου λέει ο Τσάλι ο Κανελάκης τότε. Επαναλαμβάνω αυτό που άκουσα από τη μητέρα μου. Και το λέει αυτό γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό που μου είπε ότι δεν πήραν δεκάρα κτλ. Είναι κάπως υπερβολικό. Κάναμε αξιώσεις, αλλά δεν λάβαμε τίποτε. Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζω κανέναν που να λαμβάνει αποζημίωση από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Όταν έφυγαν οι Ιάπωνες, ήμασταν ακόμη υπό το ελεύθερο καθεστώς, επομένως δικαιούμασταν να λάβουμε αποζημίωση, επειδή οι Ιάπωνες είχαν κατασχέσει τις περιουσίες μας και κατέστρεψαν ό,τι είχαμε. Μετά τον διακανονισμό που έγινε το 1948, η μητέρα μου πήγε στον Έλληνα πρόξενο στην Τιέτζιν, ρωτώντας τον αν επρόκειτο να λάβουμε κάποια αποζημίωση. Στη συνέχεια μας πληροφόρησε ότι κανείς δεν επρόκειτο να λάβει τίποτε. Μετά ήρθαν οι κομμουνιστές, εθνικοποιώντας και δημεύοντας τις υπόλοιπες περιουσίες. Φυσικά υπήρχαν σημάδια και ιονή προειδοποίηση για όλους μας. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Φοιτούσαμε στο καθολικό σχολείο της Ιερής Καρδιάς στο Τιεντσίν και μια μέρα όταν ήρθαμε στο σχολείο, το μισό από αυτό ήταν κλειστό από τους κομμουνιστές. Ήρθαν το Σαββατοκύριακο και κατάσχεσαν το μισό σχολείο. Δεν υπήρχε τίποτε που θα μπορούσες να πεις. Αυτό συνέβηκε και στις ελληνικές επιχειρήσεις και στα σπίτια. Έμπαιναν και έπαιρναν ό,τι ήθελαν ως δικό τους. Εδώ κλείνει η αφήγηση στο σημείο αυτό. Πρέπει λοιπόν να πω, να αναφέρω και ένα ακόμα παράδειγμα με αναφορά μου σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο Σπυρίδων Μεταξάς από την Κέρκυρα ήταν ένας πρώην δημόσιος υπάλληλος της ελληνικής κυβέρνησης που εργαζόταν στην ελληνική τελωνιακή υπηρεσία και παντρεύτηκε στην Αθήνα την Μαρία Αντίπα, μια εύπορη νεαρή Ελληνίδα και ταλαντούχα πιανίστρια, θα έλεγα, γεννημένη στο Χαρμπίν. Ο πατέρας ήταν ο διάσημος Γεράσιμος Αντίπας από την Κεφαλονιά, κορυφαίος έμπορος υνοπνευματοδών ποτών στο Χαρμπίν και τη Μαντζουρία. Το 1890 εκεί ο Γεράσιμος Αντίπας είχε το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής υνοπνευματοδών ποτών στην Βόρεια Κίνα. Δεν ξέρω για την κεντρική, για την Νότια Κίνα. Ναι, ναι. Μετά το γάμο τους, το ζευγάρι έφυγε από την Αθήνα και εγκαταστάθηκε στο Χαρμπίν το 1938 για να επιβλέπει τις σημαντικές επιχειρήσεις και τα ακίνητα του πατέρα της νύφης, του Γεράσιμου Αντίπα. Ωστόσο, μετά την άνοδο των κομμουνιστών στην Κίνα, το ζεύγος Μεταξά εγκατέλειψε τελικά τη χώρα το 1954 και εγκαταστάθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Τώρα περνάω σε γνώριμα νερά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πρώτα-πρώτα ότι τον άφησαν, το νέο καθεστώς τον άφησε
2: σε κάποια χρόνια.
1: Από το 49, ακριβώς το 54, διότι τον χρειαζόταν φυσικά, διότι έπρεπε να περάσουν τα έγγραφα, οι διαδικασίες, ό,τι είχε σχέση, γιατί στο μεταξύ είχαν υποβληθεί μηνύσεις από παντού σε βάρος της κυβέρνησης. Η Μαρία λοιπόν, η γυναίκα του, βρήκε δουλειά διδάσκοντας πιάνο στο Σίδνεϊ. ενώ ο Σπύρος, αποκτώντας μια μικρή σύνταξη για την μακρόχρονη υπηρεσία του στην ελληνική τελωνιακή υπηρεσία, πριν από την ατυχή, θα έλεγα, αναχώρηση για το Χαρμπί το 1938, ανέλαβε μια προσπάθεια να διεκδικήσει τη χαμένη περιουσία του πεθερού του, του Γεράσιμου Αντίπα. Γι' αυτό λοιπόν φτάνουμε τώρα στην ουσία από την Αυστραλία λοιπόν αυτό. Ο Σπυρίδο Μεταξάς λοιπόν, μετά την άφηξή του στην Αυστραλία, ξεκίνησε μια συστηματική λοιπόν εκστρατεία για την ανάκτηση των δικών του αρχείων μαζί με αποζημίωση για τα πολεσθέντα περιουσιακά του στοιχεία, ζητώντας την υποστήριξη του πρώην επιτήμου προξένου της Ελλάδος του Διεντζίν, του Δημητρίου Γαλάτης. Ο τελευταίος μέχρι το 1972, έχοντας εγκατασταθεί στην Αθήνα, ο Γαλάτης δηλαδή, ηγήθηκε προσωπικά μιας εκστρατείας για την αποσημείωση όλων εκείνων των Ελλήνων που είχαν εκδιωχθεί από την Κίνα και των οποίων η περιουσία είχε κατασχεθεί. Δεν ήταν ο μόνος Έλληνας διπλωμάτης στην Κίνα, άτυπος πλέον, χωρίς εξουσία, ο οποίος επιστρέφοντας στη γενέτειρά του το 1972, ανέλαβε ως έργο ζωής του να αποζημιωθούν οι Έλληνες της Κίνας από τα περιουσιακά στοιχεία που απόλεσαν και άφησαν πίσω τους. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, ως πρώην πρόξενος που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των Ελλήνων υπηκόων στη Βόρεια Κίνα και τη Μαντζουρία από το προξενείο του στο Τιεντζίν, εξέδωσε επιστολές υποστήριξης, επίσημες καταθέσεις και αγωνίστηκε γενναία για να πείσει τις ελληνικές αρχές να φέρουν το θέμα ακόμα και στον ΟΗΕ.
0: Κύριε Τάμι, να θυμίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είναι η επέτειος της σύναψης διπλωματικών σχέσεων της Ελλάδας με την Κίνα το 1972.
1: Έτσι. Μπράβο, ναι. Νομίζω ότι η Ελλάδα, και νομίζω είμαι σίγουρος, είμαι βέβαιος, η Κίνα δέχθηκε την Ελλάδα ως πρώτη ευρωπαϊκή χώρα με την οποία άνοιξε διπλωματικές σχέσεις η Κίνα. Μετά το άνοιγμα του τέλειο 71, αρχές 72 από τον Κίζιγκερ ως Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, η πρώτη διπλωματική αποστολή που κατέφθηκε εκεί με έναν συνολόγο ήταν η δικτατορική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Μακαρέζου, τότε Υπουργού επί των Οικονομικών, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, γι' αυτό είναι πράγματι μια ιστορική μέρα.
0: Άρα διευκολύνει, το ανέφερα γιατί διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών όταν έχουν κάτι τέτοιο, όταν υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις.
1: Ωστόσο η αναγνώριση αυτή δεν είχε καμία σχέση με την αποζημίωση. Η αναγνώριση αυτή που έγινε στην Ελλάδα από την Κίνα έχει σχέση με τον πολιτισμό. Επειδή η Ακαδημία Επιστημών της Κίνας και τα περισσότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα είχαν καθηγητές πανεπιστημίου, ακαδημαϊκούς ερευνητές που είχαν μελετήσει τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, έτρεφαν έναν πολύ μεγάλο σεβασμό για την Ελλάδα. Γι' αυτό και οι θεατρολόγοι, καθηγητές ιστορίας της τέχνης, βυζαντινολόγοι, καθηγητές ελληνιστές της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, και μιλούμε για διαπρεπή μέλη της Ακαδημίας της Κίνας, και είχαν τεράστια δύναμη στο νέο καθεστώς, και νομίζω ότι έπρεπε να αποζημιωθεί η ιστορία των δύο αυτών αρχαιότερων πολιτισμών. Αυτός ήταν ο σκοπός πίσω από την αναγνώριση αυτή της Ελλάδας, διότι οι Κινέζοι αναγνώρισαν ότι η Κίνα και η Ελλάδα είναι οι δύο αρχαιότεροι πολιτισμοί, άρα λοιπόν αρχίζουμε πολιτισμικά τη συνεργασία μας στον χώρο της διπλωματίας και της πολιτικής. Λοιπόν, σε επιστολή του λοιπόν ο Γαλάτης προς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, την οποία έχουμε στη διάθεσή μας, το 1974 ανέφερε τα εξής, και θα σας διαβάζω από την επιστολή του. «Γνωρίζω καλά τον Σπυρίδωνα Λουκά Μεταξά, ο οποίος από την εποχή της άφηξής του στην Κίνα ζούσε στην πόλη Χαρμπίν». Δεν τη διαβάζω όλη την επιστολή, διαβάζω αποσπάσματα αυτά που έχω σημασία για αυτό που μιλάμε. Αυτός, η γυναίκα του και ο πεθερός του είχαν δημιουργήσει μια τεράστια επιχείρηση στα αλκοολούχα ποτά, βότκες, και ταυτόχρονα είχαν μια πολύ μεγάλη περιουσία σε ακίνητα καθώς και σε οικονομικές συσσωρεύσεις. αλλά από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του μετέπειτα κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κίνα μέχρι το 1954 η πόλη του Χαρμπίν, καθώς και όλες οι άλλες πόλεις, ήταν απομονωμένες και η επικοινωνία μεταξύ Κίνας και Ελλάδας ήταν αδύνατη. Τότε ο πλούτος και η περιουσία των Ελλήνων που ζούσαν στην Κίνα κατασχέθηκαν χωρίς καμία αποζημίωση ή από κάποια φτωχή και γελή αποζημίωση. Η ίδια η αναχώρηση από την Κίνα από τους Έλληνες επετράπηκε τα τέλη του 1954. Οι κομμουνιστικές αρχές απέλασαν όποιους μπορούσαν να απελάσουν πολύ πιο εύκολα και είχαν περιουσία. Ο Μεταξάς και η σύζυγός του, αφού έδιωξαν τους άλλους Έλληνες με αποτέλεσμα να υποφέρουν πολύ, καθώς εργαζόταν σκληρά για να σώσουν και να βοηθήσουν τους Έλληνες της τοπικής πόλης, πράγματι η θέση τους έγινε φοβερά δύσκολη και επικίνδυνη. Τελικά αυτός και η γυναίκα του αναχώρησαν με αεροπλάνο από την πόλη Τιεντζίν. Του επιτράπηκε να πάρει μόνο 45 δολάρια και τίποτα άλλο, ούτε καν τα απαραίτητα ρούχα του. Μόλις το 1965 έλαβε μέρος των εγγράφων του και των αρχείων του. Τα έλαβε όλα τελικά το 1972 όταν η Κίνα έγινε μέλος του ΟΗΕ. Να λοιπόν που επανερχόμαστε στην ίδια ημερομηνία που θέτεις και εσύ. Yeah. Το 1972 λοιπόν η Κίνα γίνεται μέλος του ΟΗΕ, αναγνωρίζεται ως επίσημο κράτος, η Φορμόζα πηγαίνει παραδίπλα ως μουσαφίρης, αναγνωρίζεται η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά τίποτα δεν έγινε χωρίς την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών την εποχή αυτή.
0: Δύο λεπτά λοιπόν, έχουμε κύριε Τάμι, απλώς σας το λέω για να... και ωραία. Να σας πω επίσης ότι βρήκα στο... τώρα κοιτώντας εδώ πέρα στο Εγάλεο και συγκεκριμένα στην Αγία Βαρβάρα μια επιχείρηση Λάζαρος Τσικρικής νομίζω λέγεται.
1: Μπράβο. Αυτή μπορεί να πει η γονή του σίγουρα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Κατασκευές αλουμινίου θα προσπαθήσουν να έρθουν σε επαφή.
1: Εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η γονή του, η προγονή του ήταν στην Κίνα. Είναι, γιατί γνωρίζουμε λοιπόν ότι εκεί στο Εγάλεο είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει μικρή Κίνα. Ίσως ο Δήμος μπορεί να σε συμβουλεύσει. Σίγουρα αυτή η μικρή Κίνα πρέπει να έχει κάποια περιθώρια. Να είναι μια συνοικία μικρή βέβαια.
0: Ναι,
1: μιλάμε για εργατικές κατοικίες. Μιλάμε για εργατικές κατοικίες. Αν δεν έχουν καταδαφιστεί αυτές οι εργατικές κατοικίες, αξίζει τον κόπο να γίνει μια έρευνα επιτόπου εκεί από ανθρώπους που κληρονόμησαν ενδεχομένως τα διαμερίσματα των εργατικών κατοικιών αυτών
0: σαφώς. Που στήθηκαν για οργό εργασμό. Έχουμε απλώς ένα λεπτό, θα συνεχίσουμε ασφαλώς την άλλη Παρασκευή, πολύ ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσικριτής, πώς λεγόταν στο μικρό του, πώς ήτανε το...
1: Νικόλαος,
0: μάλιστα.
1: Ωραία. Η γυναίκα του Λιδία.
0: Λιδία, μάλιστα.
1: Λιδία η γυναίκα του.
0: Ωραία.
1: Ναι, και όπως είπαμε, δεν ξέρω αν έχετε σημειώσει, έφτασε το 1953 στην Αθήνα από το Σαν Ντιέγκο της Χιλής και εγκαταστάθηκε στην Αγία Βαρβάρα, αυτό λένε τα αρχεία, καταφημισμών η συνοικία όπου εγκαταστάθηκε
0: Μικρή
1: ο Τσικριτής και πολλοί άλλοι από την Κίνα ονομάστηκε Μικρή Κίνα. Λόγω του μεγάλου αριθμού ελληνοκινέζων προσφύγων.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Τάμι, έχουμε πολύ λίγο. Δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσετε.
1: Ναι, να κλείσω. Να κλείσω λέγοντας ότι από εδώ και πέρα αρχίζει ουσιαστικά το κεφάλαιο το νομικό και το πολιτικό ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κίνα, στην οποία αναμειγνύεται και ο τότε πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από το Παρίσι. Και βλέπουμε επιστολές του, προσωπικές επιστολές του Προέδρου, θα σας διαβάσω και αυτές, του Κωνσταντίνου Καραμαλή προς την ηγεσία της Κίνας για το θέμα της αποζημίωσης μάλιστα. των Ελλήνων της Κίνας.
0: Μάλιστα.
1: Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, σαφώς. Ακόμη μια φορά να σας ευχαριστήσουμε κύριε Τάμι, χαιρετισμούς εκεί σε όλους στην Αυστραλία και στη Μελβούρνη και σε εσάς προσωπικά στην οικογένειά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ
0: γεια
1: πολύ,
0: σας.
1: Όλα τα καλά.
0: Καλημέρα, γεια σας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Μας μίλησε για το τεράστιο θέμα των ελληνικών περιουσιών στην Κίνα. Από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα, 4 με 5 ώρα Ελλάδας. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας και χαρά σας.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος για την εκλογή του. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιός, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι το κρίσιμο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι εάν μπορεί να εμφανιστεί πιο εξωστρεφής, πιο σύγχρονη, πιο ελκυστική σε πολίτες που σήμερα είτε παραμένουν πολιτικά αδρανείς είτε κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις. Συνεδριάζει σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου αναμένεται να συζητηθούν θέματα στρατηγικής του κόμματος αλλά και συγκρότηση ομάδας κρούσης που θα αναλάβει τους θεματικούς κύκλους. Δίνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει τα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής, άσκησε χθες, μιλώντας στη Νέα Ιωνία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και η αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων μετά την ίδρυση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης, αλλά όχι πρόχειρης διερεύνησης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε, πρόσθεσε, τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας να συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Παράλληλα, μίλησε και για αναγκαίους συμβασμούς. Πονοκέφαλος για τον Αμερικανό Πρόεδρο, η νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώστηρο.

0: ένοψης σύραξης και στο Λίβανο. Τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός Τελαβίβ-Βηρητού στο Λίβανο απορρίπτει η Χεζμπολά, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού. 7 μοτοσυκλετιστές, οι οποίοι είχαν προορισμό την Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση της κοινότητας των Ελλάς Angels, συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές των Προμαχώνα, καθώς πάνω τους βρέθηκαν μαχαίρια, γκλόπ και σιδερογροθιές. Εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν από κάμερες ασφαλείας βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τα στοιχεία και τις κινήσεις των δραστών. Στο εδόλιο του μεικτού όρκο του εφετείου κάθεται σήμερα, μετά από τρεις αναβολές, ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τουριστικές και αστικές περιοχές θα βρεθούν το καλοκαίρι στο στόχαστρο 4.000 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων, με βασικό ζητούμενο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει κυκλώσει στο χάρτη των ελέγχων δεκάδες τουριστικές περιοχές.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός. Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα υπερωτικά και το βόρειο Αιγαίο. 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Λοιπόν, πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λουβαρή στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, θα είμαστε μαζί με μία βόλτα στο παρελθόν και μάλιστα σήμερα θα πάμε ακριβώς 6 δεκαετίες πίσω. Θα ανοίξουμε τις εφημερίδες του τότε. Σήμερα είναι η εβδομάδα που ασχολούμαστε με τον αθλητικό τύπο και έχω μπροστά μου την εφημερίδα Αθλητική Ήχο με ημερομηνία Κυριακή 5 Ιουνίου 1966. Θα διαβάσουμε τα κυρίως θέματα της ημέρας αυτής και της εφημερίδας. Σάββατο γίνονταν αγώνες ποδοσφαιρικοί, οπότε υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, αλλά και Κυριακή γινόταν τότε το υπόλοιπο αγωνιστικό πρόγραμμα, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε και αρκετές αναγγελίες αγώνα στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το εξής. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα την ταυτότητα της εφημερίδας, γιατί και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι το 21ο έτος κυκλοφορίας της Αθλητικής Ήχους με αριθμό φύλου 5.648. Η ημερομηνία, επαναλαμβάνουμε, Κυριακή 5 Ιουνίου 1966. Αρχισυντάκτης ο Πάνος Μακρίδης και το φύλο τιμάται 2,5 δραχμές. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε επιλέξει τα τραγούδια, τις μεγάλες διεθνείς

επιτυχίες εκείνης της χρονιάς για να συνοδεύσουν την εκπομπή και θα ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια του 1966. Λοιπόν, πάμε και ξεκινάμε. Ο Παναθηναϊκός εδάμασε 4-2 την προοδευτική και ελπίζει μέχρι τέλους δια τον τίτλο. Πανιόνιος Εθνικός 1-0. Οι πρωταθλητέ εκυριάρχησαν μέχρι το 60 προηγηθέντες 3-0. Το σκορ άνοιξε ο Δωμάζος μετά από φάουλ και στα σαρχάς του β' ημιχρόνου ο Λουκανίδης το μετέτρεψε σε 2-0 με πέναλτι και μετά ο ίδιος σε 3-0. Λίγο αργότερα ο Σπετσαρίας το μετέβαλε στο 3-1 και το έκλεισε ο Σκούφος αφού προηγήθη το τέταρτον και τελευταίον γκολ του Παπουτσάκη. 4-2 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε σε ποια σελίδα είναι το ρεπορτάζ, να διαβάσουμε λίγο για το ρεπορτάζ του αγώνα. Έτσι και για να δω που είναι εδώ, μάλιστα σελίδα 5. Να δώσουμε λίγο και το στίγμα και συνθέσεις και λοιπά και λοιπά. 15 περίπου χιλιάδες φιλαθλοί, κανονικά είναι περίπου 15.000, έτσι δεν αμφισβητείτε το περίπου στο τι είναι, αλλά τέλος πάντων απείλαυσαν ένα θαυμάσιο μάτς στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάλι χθες θυελλώδης και η προοδευτική δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Στο ημίχρονο προηγήθη με τον Δωμάζο, επικολούθησαν δύο γκολ του Λουκανίδη, το πρώτο με πέναλτι. Ο Σπετσαρίας μείωσε διαφορά σε 3-1, ο Παπουτσάκης ανέβασε το σκορ 4-1, τελικά ο Σκούφος το έκλεισε στο 22 του Β, 4-2. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και το ρεπορτάζ, πρώτα απ' όλα να δούμε τις συνθέσεις, έτσι έχει ενδιαφέρον να δούμε τις συνθέσεις. Παναθηναϊκός, Οικονομόπουλος, μισό λεπτό τώρα εδώ γιατί είναι, δεν είναι, είναι λίγο Καμάρας, ναι δεν φαίνονταν καλά, Παπουλίδης, Σούρπης, Μπέλης, Λουκανίδης, Δωμάζος, Παπαεμμανουήλ, Παναγιωτίδης, Σακελαρίδης, Παπουτσάκης. Προοδευτική Παυλίδης, Γεωργιτσάκης Φίλιος, Γλέζος, Σπετσέρης, Παπανικολάου, Γρυπαίος, Κούφος, Σπετσαριάς, άλλος ο Σπετσέρης, άλλος ο Σπετσαριάς, Σπετσαρίας, Φραντζής και Καλής. Λοιπόν, και να διαβάσουμε έτσι την κριτική. Απολύτως δίκαια η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού. Είχε πολλά διαστήματα ο περσινός πρωταθλητής κατά τα οποία ενεθύμησε τον λαμπρό εαυτό του, απέδειξε τις μεγάλες αναμφισβήτητα δυνατότητές του. Γενικώς ήταν σαφώς ανώτερος ως ομάς της προοδευτικής που χθες δεν ικανοποίησε με εξαίρεση ορισμένα μόνο διαστήματα του β' ημίχρονου. Πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν και πάλι ο Δωμάζος. Οδήγησε, ο Μέγα το οδήγησε έτσι, με μαεστρία τους συμπαίκτες του στην κατάκτηση, το τελικό σίγμα με γιώτα, της νίκης, το λέω έτσι για την ορθογραφία που ίσχυε εκείνη την εποχή. Συνεδίασε δεξιοτεχνία και μαχητικότητα. Μετά το Δωμάζο ιδιαιτέρως διεκρίθησαν οι Παπαεμμανουήλ Μπέλης, άλλος ιδιαιτέρως διακριθής δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν όμως και υστερήσαντες εκτός από τον τρομερά και πάλι άστοχο Σακελαρίδη. Τον θάψαν το εδώ. Λοιπόν, από την προοδευτική φιλότιμα και με μαχητικό πνεύμα σε όλο τον αγώνα έπαιξαν οι αμυντικοί παίκτες και ο Παπανικολάου. Οι επιθετικοί όλοι ανεξαιρέτως υστέρησαν τρομερά στο πρώτο ημίχρονο και βελτιώθησαν στην επανάληψη. Πάντως και οι αμυντικοί υπέπεσαν σε πολλά λάθη. Διαιτητής πυγμής ο Γερμανός κύριος Εσβάιλερ. Επιτυχής γενικός η διαιτησία του και υπογράφουν Χατζηγιάννης και Γερακάρης. Πάμε να ακούσουμε τώρα The Mamas and the Papas, California Dreamin'.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Η ΑΕΚ σε επικίνδυνη εξόρμηση σήμερα στο χειρό της Κατερίνης, ενώ ο Ολυμπιακός μάχεται με τις Σέρες για την πρωτοπορία. Κρίσιμη και αποφασιστική οι αγώνες Εγάλεο Απόλλωνος, Άρεος Αιγίου, Τρικάλων Ηρακλέους. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την νίκη στο Βόλο. Η 28η ημέρα του πρωταθλήματος ολοκληρούται σήμερα με τη διεξαγωγή των υπολείπων 6 αγώνων του προγράμματος. Ο κυριότερος θα γίνει στο Νέο Φάλιρο και θα έχει ως αντιπάλους των υποψήφιων πρωταθλητών Ολυμπιακών και των υποψήφιων υποβιβαζόμενων Πανσεραϊκών. Όλα τα άλλα μάτς έχουν ενδιαφέρον δια την τύχη των ουραγών, αφού η μία τουλάχιστον εκ των διαγωνιζομένων ομάδων είναι υπό την απειλή του υποβιβασμού. Θα παίξουν το Εγάλεο με τον Απόλλωνα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ο Πιερικός με την ΑΕΚ στην Κατερίνη, ο Άρης με τον Πανεγιάλιον στην Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα με τον Ηρακλή στα Τρίκαλα και η νίκη με τον ΠΑΟΚ στον Βόλον. Ώρα ενάρξεως στις 5 μετά μεσημβρίας, πριν το αγώνος του Νέου Φαλήρου που θα αρχίσει στις 4 και 4. Και εδώ έχει τώρα ρεπορτάζ για όλους τους αγώνες με τίτλο πιο μέσα στη σελίδα 3 που γυρίζει, ας πούμε, το θέμα. Σφοδρές συγκρούσεις στην ΑΕθνική δια την αποφυγή του υποβιβασμού. Η ΑΕΚ παίζει με ένα αποφασιστικό και ικανό για όλα Πιερικό στην Κατερίνη. Έχει ρεπορτάζ εδώ για τον αγώνα Πιερικού ΑΕΚ, Γάλεο Απόλλωνα, νίκη Βόλου ΠΑΟΚ. Ας διαβάσουμε λίγο από αυτό, Ύστερα από τόσο καιρό, ο ΠΑΟΚ Πάνοπλος εκστρατεύει στο Βόλο για να δώσει τη μάχη προς την αδιάφορη για τα πάντα νίκη. Η τιμωρία του Μήτρακα έληξε, ο Λέανδρος αποθεραπεύτηκε και η ενδεκάδα προπονήθηκε εντατικά όλη την εβδομάδα. Την Παρασκευή, με καταρακτώδη βροχή, επιβλήθη της αναπληρωματικής με 5-2. Έτσι, πανέτοιμοι οι παοκτσίδες ξεκινούν για το Βόλο με τους Μουσελεμίδη, Μήτρακα, Θεοφανίδη, Βαλτσάνη, Βασιλιάδη, Μουρατίδη, Νικολαίδη, Λέανδρο, Χαραλαμπίδη, Κούδα και Αφεντουλίδη. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, πικραμένοι από την πτώση της ομάδος, ελπίζουν τώρα ότι οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου θα αναδείξουν την ενδεκάδα τους πρώτον επαρχιακό σύλλογο μετά την κατάπτωση του Άρεος. Και αυτό τους παρηγορεί αφάνταστα. Λοιπόν, ο Τάκης Χασίρ υπογράφει αυτό το ρεπορτάζ, όπως και το επόμενο για τον αγώνα Άρη Αιγίου, και εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

Και συνεχίζουμε. Το Τολέντο θα περιμένει και πάλι τους Παλαιστάς όλου του κόσμου. Σε αυτό το μέρος διακρίθη ο Ιωαννίδης. Τηλεγραφήματα από το Τολέντο της Αμερικής αναφέρουν ότι από τις 40 χώρες οι οποίες αρχικά είχαν δηλώσει συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης, 21 επιβεβαίωσαν την συμμετοχή των και θα βρίσκονται εκεί στις 16 Ιουνίου, ημερομηνία ανάξεως των αγώνων. Μεταξύ των 21 αυτών χωρών βρίσκονται όλα τα ισχυρά κράτη της πάλης, όπως και τα περισσότερα των κρατών της Υπερατλαντικής Υπήρου. Μεταξύ των πρώτων χωρών δήλωσαν συμμετοχή η Σοβιετική Ένωση, το Ιράν, η Τουρκία και η Βουλγαρία. Είναι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη παράδοση, έτσι, στην πάλη. Οι τέσσερις αυτές χώρες αναγνωρίζονται διεθνώς ως οι ισχυρότερες στην πάλη. Η Σοβιετική Ένωση κατέχει τον επίσημο τίτλο της πρωταθλητρίας στην Ελληνορωμαϊκή. Το Ιράν έκανε πέρυσι μία άκρος εντυπωσιακή εμφάνιση και κατέκτησε τον τίτλο στην Ελευθέρα. Η Τουρκία θεωρείται ως η γενέτειρα του σύγχρονου της συγχρόνου πάλης και πάντα διεκδικεί και με απαιτήσεις τα πρωτεία τόσο στην Ελληνορωμαϊκή όσο και στην Ελευθέρα. Η Βουλγαρία είναι η ανερχόμενη δύναμη στο αγώνισμα της πάλης και οι Παλαιστέτες είναι το φόβητρον παντού όπου αγωνίζονται. Ακόμη στην γραμματεία των αγώνων του Τολέντο τη συμμετοχή τους επιβεβαίωσαν και αδύνατες παλαιστικές χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Αυστρία, η Ινδία και η Βόρειος Κορέα και η Μογγολία. Φυσικά όταν στέλνουν Παλαιστάς αυτές οι χώρες, εμείς για κανένα λόγο δεν πρέπει να απουσιάσουμε. Μία πιθανή απόδοσής μας, έτσι λέει, θα έχει δυσμενή αντίκτυπο, μάλλον μη μετάβαση εννοούσε, στη γενική αρίστη εντύπωση η οποία υπάρχει σχετικά με την ελληνική πάλη. Οι Παλαιστές μας είχαν κατορθώσει, δυσκολεύομαι λίγο γιατί δεν είναι πολύ καθαρό, έτσι το κομμάτι αυτό της εφημερίδας, κάτσε να το μεγαλώσω λίγο. Οι Παλαιστές μας είχαν κατορθώσει πλέον σε κάθε μεγάλη διοργάνωση να πλασάρουν από έναν αθλητή και αυτό το πλασάρισμα ακούγεται έξω, διότι όλοι ξέρουν ότι η μερίδα του Λέοντος την καρπούνται οι άλλες χώρες και ό,τι απομένει και ό,τι εναπομένει ελάχιστα κράτη μπορούν να τα αποσπάσουν. Τώρα είναι, έχει πέσει πολύ μελάνη εδώ πέρα στο ρεπορτάζ που υπογράφει ο Γάμα Λιβέρης, οπότε δεν θα το συνεχίσω. Πάμε να ακούσουμε τώρα Good Vibrations από τους Beach Boys.

Και συνεχίζουμε με ένα θέμα το οποίο είχε προκαλέσει τριγμούς εκείνη την χρονική περίοδο. Συγκλονίζεται η Θεσσαλονίκη από το τρομερό σκάνδαλο του ματς Άρεως Πιερικού 1-2. Θα μιλήσει η δικαιοσύνη. Ο Άρης υπέβαλε ήδη έγγραφον αναφοράν και υπόθεση του αγώνα με τον Πιερικό οδεύει προς τον ανακριτή. Ο πρόεδρος του συλλόγου, για τον Άρη είμαι νεκρός. Για τον Άρη είμαι πλέον νεκρός. Αυτά μου δήλωσε το πρωί της Παρασκευής έξω από το γραφείο του εισαγγελέως Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του Άρεως Γεώργιος Γρηγοριάδης και προσέθεσε. Συνήθισα πάντα να τελειώνω κατά τον καλύτερο τρόπο οποιαδήποτε δουλειά να λαμβάνω. Εις τον Άρη όμως αντιμετώπισα τόση βρωμιά εσωτερικώς και τόσο κακόβουλο και κακόπιστο αντιπολίτευση εξωτερικώς, ώστε δεν μου μένει παρά να πάω σπίτι μου αμέσως μετά τη λογοδοσία της 15ης Ιουνίου. 1ης Ιουνίου, συγγνώμη. Οι δηλώσεις αυτές με τις οποίες εξωτερήκευσε την απόφασή του να μην αναμειχθεί πλέον στα πράγματα του Άρεως, ο διατελέσας στα τελευταία έτη πρόεδρος, αποτελούν μία πτυχή του δράματος που παίζεται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο και το παρασκήνιο του Ιστορικού Συλλόγου. Και ο προθάλαμος του Εισαγγελικού Γραφείου, στο οποίο συνάντησα τον κύριο Γρηγοριάδη, δεν σήμαινε τίποτα άλλο από το ότι οι διοικούντες στον Άρη, πριν αποχωρήσουν, αποφάσισαν έστω και αργά να θέσουν υπόψη του εισαγγελέως ό,τι εγνώριζαν για την αρρώστια που από μήνες τώρα τρώει τα σωθικά ενός μεγάλου συλλόγου. Το τελευταίο χτύπημα. 20 λεπτά πριν λήξει ο αγώνας με τον Πιερικό, την περασμένη Κυριακή, εκατοντάδες οπαδών του Άρεως άρχισαν να εγκαταλείπουν το γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το θέμα που υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν και μόνον τα νέα μέτρα τάξεως και η προσήλωση των αστυνομικών οργάνων στην τήρησή τους απεσόβησαν θλιβερά επεισόδια. Ωστόσο, υπήρξαν αρκετοί που απευθυνόμενοι προς τον πρόεδρο του συλλόγου και τον αντιπρόεδρο κύριο Σαρή τους απεκάλεσαν πουλημένους. Αυτό ήταν το τελευταίο χτύπημα για τους διοικούντες του Άρη που εισέπραταν τα αποτελέσματα μιας υπερβολικά ανεκτικής αντιμετωπίσεως ορισμένων θεμάτων για τα οποία χαλούσε ο κόσμος. Και πιο κάτω βέβαια είναι η ιστορία του αγώνα με την ομάδα του Πιερικού που είχαν κατηγορηθεί για το τι έγινε και πώς έληξε αυτός ο αγώνας στο Χαριλάου με νίκη της ομάδας της Κατερίνης με 2-1. Σαν να μην έφταναν αυτά που αποτελούν μεταξύ άλλων και το πρόβλημα της σημερινής εμφανίσεως του Άρεως, ήρθε σαν χαριστική βολή και η ειδική περίπτωση του Δεμίρη. Ο σέντερφορ του Άρεως επρόκειτο να αναλάβει εργασία στο εδώ υποκατάστημα της τραπέζης American Express και ενώ είχαν τακτοποιηθεί τα πάντα, ο διευθυντής της τραπέζης ζήτησε από τον πρόεδρο του Άρεως την σχετική εγγύηση. Ο τελευταίος, χωλωμένος από τα γεγονότα και μέσα στα πλαίσια της γενικότερας αποφάσεώς του να μην προσφέρει πλέον τίποτε στον Άρη, την αρνήθηκε. Απίθανα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ακούσουμε Rolling Stones, Painted Black.

Πάμε τώρα εδώ στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Χωρίς σύστημα έπαιζε προπό ο νικητής εκατομμυριούχος, αυτός που κέρδισε συνολικώς 972,011 δραχμές. Προσήλθε χθες το πρωί στον ΟΠΑΠ με καταφανέστατο τρακ. Από χρόνια επερίμενε ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου την ευκαιρία της αναδείξεως ενός εκατομμυρίουχου δια του προπό, ώστε να την εκμεταλλευτεί αναλόγως ως την επαλήθευση του συστήματος, του συνθήματος, συγγνώμη, μόνον το προπό σας κάνει εκατομμυριούχον με ένα τάλιρο. Και του την έδωσε ο κύριος Νικόλαος Βαϊονάκης, εργολάβος ελαιοχρωματιστής της Θεσσαλονίκης, ετών 39, ο οποίος είχε την ατυχή τύχη να αποτύχει στην πρόβλεψη του αποτελέσματος του αγώνος Απόλλωνος ΠΑΟΚ, υποβιβαστή στην Β' κατηγορία των νικητών, 12 επιτυχίες, όπου έπιασε 972.011 δραχμές αντί των 532.61 που θα εκέρδιζε εάν επετύχανε διάνα και στα 13 αποτελέσματα του 23ου δελτίου. Δηλαδή δεν ήταν καν 13άρης, ήταν 12άρης, θα έπαιρνε μισό εκατομμύριο. Τότε μισό εκατομμύριο είναι... Μην πούμε πόσα λεφτά, θα χαθεί η μπάλα. Χθες την πρωί, ο κύριος Βαϊονάκης προσήλθε στα γραφεία του ΟΠΑΠ, όπου αφού απήντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, παρέλαβε από τον Γενικό Διευθυντή κύριο Βλαντούσιν το θαυματουργό χαρτάκι, το οποίο θα ανταλλάξει στην τράπεζα με μια μικρή περιουσία 970.000 δραχμών. Κατά την προσέλευσή του στον ΟΠΑΠ, ο κύριος Βαϊονάκης συνοδεύεται από δύο δεσποινίδες, άρχισε τη δουλειά ήδη, προφανώς του οικογενειακού του περιβάλλοντος, και κατήχεται από εμφανή σημεία τρακ. Εχρειάστη αρκετή προσπάθεια για να συνέλθει από τον εκνευρισμό που τον είχε κυριεύσει και να μας αποκαλύψει τα ακόλουθα. Μέχρι ηλικίας 20 ετών ανεμειχνύεται ενεργός στην κίνηση του Ανεξαρτήτου Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Ατλαντής των Χανίων, από που και κατάγεται. Αλλά εν συνεχεία και κατά την εγκατάστασή του στη Θεσσαλονίκη παρακολουθούσε τους αγώνες από τις εφημερίδες, διότι τη μοναδική φορά που μετέβη στο παλαιό γήπεδο του ΠΑΟΚ για να δει το παιχνίδι εκ του πλησίων, απογοητεύτηκε τόσο που δεν ξαναπάτησε σε γήπεδο. Τι τραβάμε. Και έχει και προγνωστικά τώρα για την επόμενη αγωνιστική. ΑΕΚ Ηρακλής Χ. Λέει τώρα εδώ εκατομμυρίουχος, Απόλλων Αθηνών Πανσαραϊκός Χ, νίκη Βόλου Παναθηναϊκός 2, Πανεγιάλιος Αγάλαιο 1, ΠΑΟΚ Άρης 2, τα είχε βάλει με τον ΠΑΟΚ μου φαίνεται, Πιερικός Εθνικός Πειραιώς 2, Προοδευτική Πανιόνιος 1-2 Χ, όλα τα έχει μέσα, Τρίκαλο Ολυμπιακός 1-2 Χ, και αυτό το πιάσε, Βερόνα Πάντοβα 1, Λιβόρνο Ρετζίνα Χ 1, Νοβάρα Λέκο 2 Χ, Παλέρμο Μάντοβα 1, Ρετζιάννα Κατατζάρο 1 Χ. Είναι τότε οι εποχές που είχαμε πολύ ιταλικό πρωτάθλημα, παιδιά, στο προπό. Λοιπόν, I want you, Bob Dylan.

Το βρώμικο πρωτάθλημα και ο κύριος Ανδρέας Βγενόπουλος. Απάντηση στους συνδέσμους Ερυθρολεύκων Φιλάθλων Αττικής. Εάν αποδείξετε συνενοχή του Ολυμπιακού, θα σας χειροκροτήσω μένω. Σύνδεσμος Ερυθρολεύκων Φιλάθλων Αττικής, ΣΕΦΑ, κατόπιν των δημιουργηθήσεων στην Έγκριτον Αθλητική Εφημερίδα Αθλητική Ηχό της 3ης Ιουνίου 1966, των δημοσιεύσεων γράφει έτσι. Δηλώσαν του Προέδρου της ΕΠΣΑ και κορυφαίου στελέχους της Παναθηναϊκής Παρατάξεως κ. Ανδρέα Βγενόπουλου. Τι λέει ο Βγενόπουλος? Περί νίκης του Ολυμπιακού στην μάχη των παρασκηνίων του αγώνα Πανιωνίου Παναθηναϊκού. Καθόν ως γνωστόν ο Παναθηναϊκός υπέστην ήταν αξιοθρύνητον μεταξύ των λοιπόν παραδόξων, υποστηρίζει επιλέξει τα κάτωθη. Ο αγώνα μεταξύ Πανιωνίου Παναθηναϊκού ή το μάχη παρασκηνίων μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και περαιτέρω ολοκληρώνει την μάχη εκέρδισε ο Ολυμπιακός, υποστηρίζουν πως σε πλήση τους αγώνες γίνεται μάχη παρασκηνίων και ουχή παιδιάς. Ο κύριος Βγενόπουλος είναι σαφής στις καταγγελίες του, ούτε ο λίγον ούτε πολύ από του ύψους της θέσεως του δηλεί ότι τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός εργάστησαν παρασκηνιακώς εν ώψη του αγώνος της παρελθούσης Κυριακής μεταξύ Πανιωνίου και Παναθηναϊκού, ο μεν Παναθηναϊκός δια να ιτηθεί ο Πανιώνιος, ο δε Ολυμπιακός δια το αντίθετον. Με απλούς λόγους, ο μεν Πάο εκινήθη παρασκηνιακώς προς την πλευρά του Πανιωνίου και είπε: «Σας δίδομεν αυτά ως ανταλλάγματα της ήτης σας». Ο δε Ολυμπιακός εκινήθη ομοίως προς τον κύριο προς τον Πανιώνιον και είπε: «Σας δίνομεν αυτά ως δώρον της νίκης σας». Και επειδή κατά την κρίση του Παναθηναϊκού κ. Βγενόπουλου, ως φαίνεται, τα παρά του Ολυμπιακού εις τον Πανιώνιον διδόμενον αντίδωρον της νίκης ή το υπέρτερον του παρά του Παναθηναϊκού προς τον Πανιώνιον ανταλλάγματος της ήτης του, επικολούθησε το αποτέλεσμα του αγώνος της παρελθούσης Κυριακής εις το γήπεδο της Νέας Μύρνης, το οποίο αποτελεί νίκη των παρασκηνίων του Ολυμπιακού κατά του Παναθηναϊκού. Ε, τι ζούμε, βρωμιά από τότε, παιδιά. Keep, όχι keep, περίμενε. Έχει και άλλη λέξη πριν. You keep me hanging on, the Supremes.

Ο Χρήστος Παπανικολάου επιχειρεί κατάρριψη βαλκανικού ρεκόρ απόψε εις τους λήγοντας πανελληνίους αγώνας Στίβου. Στο κατακόρυφον σφαγή Παναθηναϊκού Πανελληνίου δια την πρώτη θέση και Ολυμπιακού Πανιωνίου δια την τρίτη. 15 τελικά αγωνίσματα ανδρών γυναικών. Η 52η Πανελλήνια Αγώνες Στίβου ανδρών και η 31η γυναικών τερματίζονται απόψε στον ευρύχωρο χώρο του Σταδίου Καραϊσκάκη με τη διεξαγωγή των τελικών σε 15 αγωνίσματα και των δύο φύλων. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκαλεί το αγώνισμα του Επικοντό, κατά το οποίο δημοφιλής όσο και φιλότιμος πρωταθλητής και Βαλκανιονίκης Χρήστος Παπανικολάου θα επιχειρήσει να συντρίψει το υπό του 32 ετών τέλος πάντων Βουλγάρου πρωταθλητού και Βαλκανιονίκου Ντίμιταρ Χλεμπάροφ, ρεκόρ με άλμα περί τα 5 μέτρα. Το ρεκόρ του Χλεμπάροφ είναι 4,96. Πω, τι πηδάγαν τότε, παιδιά, κάτω από 5 μέτρα. Από αγώνες στη Σόφια στις 26 Σεπτεμβρίου του 1965. Ο Παπανικολάου βρίσκεται αυτόν τον καιρό σε θαυμασία φόρμα και πιστεύεται ότι η επιτυχή συμμετοχή του στο δέκαθλο θα έχει οπωσδήποτε ευμενείς επιπτώσεις στη σημερινή μεγαλειώδη προσπάθειά του. Για οικονομία δυνάμεων έχουμε τη γνώμη πως πρέπει να αρχίσει τις προσπάθειες του από τα 4.50 ή 4.60 ώστε να βρεθεί ακμαίως όταν θα επιχειρεί το σπάσιμο του βαλκανικού φράγματος των 5 μέτρων. Και πού φτάσαμε τώρα εδώ παιδιά, πηδάμε σχεδόν 6,5 μέτρα. Λοιπόν, Tomorrow Never Knows, The Beatles, Beatles.

Η πλειονότηση των παικτών του Ατρομήτου καταδικάζει την στάση των δύο παικτών που κατηγόρησαν ψευδώς την διοίκησή τους. Ελάβομεν και δημοσιεύομεν το κάτωθι ανακοινωθέν του Ατρομήτου. Το Συμβούλιο του Ατρομήτου Αθηνών, συνελθόν υπό την Προεδρία του κ. Στάι και παρισταμένων φιλάθλων και των ποδοσφαιριστών Παναγοπούλου, Βαρλάμου, Πετράτου, Γιασά, Αναστασιάδη, Βασιλοπούλου, Μουγιάκου, Ράμφου, Τζανέρα, Τσιβγούλη, Σαλκατράς, Ματθαίου, Κούκη, Καλκιτανίδη, επελήφθη της αντιαθλητικής ενεργείας των ποδοσφαιριστών Κωνσταντινίδη και Τζουνάκου, οι οποίοι μετά τον κυφόρο αγώνα της ομάδας του Ατρομήτου προς τον Παναργιακό προσήλθαν και κατέθεσαν ότι ο πρόεδρος συνέστησε εις αυτούς να επιδείξουν ισόπαλον αποτέλεσμα με διαφόρους ανταλλαγάς. Οι παριστάμενοι απήντησαν ότι η πράξη των δύο συμπαικτών αποτελεί σκευωρίαν καθαράν και απαράδεκτον στάσιν κατά του συλλόγου. Δι' αυτό απεδοκίμασαν την πράξη των, καταγγέλουν τους εις ολόκληρων των φύλαθρων κοινών. Εν συνεχεία επέγραψαν το πρακτικό διεπιβεβαίωση των λόγων των. Δηλαδή, παιδιά, τώρα προφανώς ασκήθηκε μια πίεση από την πλευρά της διοίκησης. Εγώ, μάλλον, μου φαίνεται πολύ παράτερο και παράδοξο δύο παίκτες ξαφνικά να βγουν να πούνε ότι η διοίκηση μας ζήτησε να φέρουμε ισοφαλία με τον Παναργιακό. Δεν γεννιέται καπνός όπου δεν υπάρχει φωτιά, έτσι. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Mountain High από την Tina Turner και τον Ike, River Deep, Mountain High.

Και κλείνουμε την τελευταία είδηση, η οποία θα σας προκαλέσει πραγματικά εντύπωση. Επαναλαμβάνουμε, Κυριακή 5 Ιουνίου 1966 και γράφει Αθλητική Ηχό. Οι πρωταθλητές των ΗΠΑ, Μάτσον και Κόνολι, ντοπάρονται συχνά με συνθητικές ορμόνες. Ονομάζονται μεθαντροστενόλ. Los Angeles. Το αμερικανικό περιοδικό Track and Field News στην πρόσφατη έκδοσή του παρουσιάζει κατά των πλέον εντυπωσιακών τρόπων ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ από το οποίο εμφανίζεται καθαρά πως διάσημοι πρωταθλητές των ρήψεων στα Ηνωμένα Πολιτεία ντοπάρονται πριν από τους αγώνας των. Το ρεπορτάζ του Track and Field News προεκάλεσε σεισμόν και συγκλονίσει ολόκληρο την Αμερική, διότι αναφέρει το φάρμακο με το οποίο γίνεται το ντόπινγκ, ως και πρωταθλητές οι οποίοι χρησιμοποιούν το φάρμακο. Το ρεπορτάζ το παρουσιάζει ο ικανότατος Καναδός πρωταθλητής των ρήψεων Ντέιβι Στίν και εμφανίσει τα διάφορα στοιχεία με τρόπο να αφηγήσεως. Συγκεκριμένως, ο Καναδός πρωταθλητής ισχυρίζεται ότι το ντοπάρισμα των Αμερικανών και άλλων συναδέλφων του γίνεται με ένα φάρμακο που έχει ως βάση συνθετικές ορμόνες, το μεθαντροστενόλ. Αυτό το φάρμακο ισχυρίζεται ως την δυναμώνει τους μυς και θα ωφεληθούν πολύ αν το χρησιμοποιήσουν οι αθλητές της άρσεως βαρών. Το φάρμακο αυτό κατά τον Στίν πρέπει να λαμβάνεται κατόπιν οδηγιών του ιατρού, διότι είναι επικίνδυνον. Κατά τον Καναδόν πρωταθλητή, ευρεία χρήση του μεθαντροστενόλ έχουν κάνει οι διάσημοι Αμερικανοί πρωταθλητές Ράντι Μάτσον και Χάρολντ Κόνολι. Επίσης, αποκαλύπτει ο Στίν ότι χρησιμοποίησαν την συγκεκριμένη ουσία και ο Καναδός δισκοβόλος Πους, ο οποίος την παρελθούσα εβδομάδα για πρώτη φορά στην καριέρα του επέτυχε βολήν άνω των 60 μέτρων. Σάλλος, ίστας είπα. Οι αποκαλύψεις του Στίν συνεκλώνησαν τους Αμερικανούς και οι κατονομαζόμενοι πρωταθλητές, όταν ενημερώθησαν υπό δημοσιογράφου δια τας αποκαλύψεις του Στίν, απέφυγαν να τας σχολιάσουν. Πάντως, από το στενό περιβάλλον τόσο του Μάτσον όσο και του Κόνολι προέρχεται η πληροφορία ότι οι δύο πρωταθλητές εντός των ημερών θα συνεργαστούν με τους δικηγόρους των, προκειμένου οι τελευταίοι να υποβάλουν μηνύσεις. Και κάπως έτσι τελειώνει το θέμα, παιδιά, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι είχε ξεσπάσει σκάνδαλο από τότε για το ντόπινγκ και ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά τότε. Και κλείνω μια μικρή είδηση. Στον τίτλο, μάλλον, οι Έλληνες κολυμβητές θα μετάσχουν 5 διεθνών εκδηλώσεων που θα γίνουν την τρέχουσα περίοδο το πλήρες κολυμβητικό πρόγραμμα κατά το 1966 και έχει εδώ τα σωματεία της κολύμβησης στα περιφερειακά πρωταθλήματα, στους πανελλήνιους αγώνες ανδρών, υδατοσφαίρησης, τα σωματεία της πρώτης κατηγορίας που είναι Εθνικός, Ολυμπιακός, ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών, ο Παναθηναϊκός και ο Αθλητικός Όμιλος Φαλήρου, τα σωματεία της Β' κατηγορίας που είναι ο Ναυτικός Όμιλος Βόλου, η Χαλκίδα, η Κέρκυρα, η Χίος, ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η Καβάλα, και της τρίτης κατηγορίας που είναι η Ναυτική Ένωση Συνδέσμου, Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης, ο ΝΟΒΕ, τρίτη κατηγορία, Αθλητικός Συνδέσμος Πειραιώς, ο Φίνιξ, Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου, ΑΕΚ, Πανελλήνιος, Ναό Γλυφάδας, Αόλου Τρακίου, Ποσειδών και Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας. Λοιπόν, κλείνουμε. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. The Loving Spoonful τώρα, Summer in the City, ραντεβού εμείς τη Δευτέρα, ώρα Ελλάδας 9.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλή σας ημέρα. Ακόμα μία εκπομπή. Ακόμα ένα δίωρο. Δεν ξεκινάμε με μπουζούκια, μην νομίζετε, έτσι. Κάτι μας ξέφυγε εδώ λίγο. Ακόμα ένα δίωρο λοιπόν εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ο αγαπημένος σας ραδιοφωνικός σταθμός που απευθύνεται στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους φτάνει σε εσάς το σήμα του σταθμού μας. Και αυτή εδώ η εκπομπή που ακούτε κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12. Ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης και σήμερα στην κονσόλα των ήχων, η Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή για το συντονισμό, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο και γενικά και στα σχόλια και στις συνεντεύξεις που θα ακούσουμε και αυτό το δίωρο καλοκαιρινό, Ιούνιος, 5 του μηνός Ιουνίου 2026. Λίγο συννεφιασμένος ο καιρός σήμερα εδώ στην Αττική. Οι θερμοκρασίες σε αρκετά καλά επίπεδα για την εποχή. Πολύ μεγάλη προσοχή βέβαια πάντα σε αυτές τις εποχές, σε όσους δουλεύουν σε κλειστούς χώρους. Εμείς εδώ το καταλαβαίνουμε κανονικά. Κρύο ζέστη είμαστε.

Σκοτσέζικο ντουζ, από το ένα βγαίνεις έξω σε ζέστη, μπαίνεις μέσα σε δροσιά από τα air condition. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, να έχετε το νου σας, γιατί είναι εποχή, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, που ευνοεί και τις ιώσεις, και δεν έχουμε και λίγα τον τελευταίο καιρό. Μια μέρα σήμερα η οποία καθορίζεται τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα από δύο μέτωπα, το πολιτικό εδώ στην Ελλάδα και το διπλωματικό στα εκτός συνόρων, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε αυτή τουλάχιστον τη φάση να φαίνεται ότι εξελίσσονται προς αδιέξοδο, με αγκάθια τα στενά του Ορμούζ και την υπόθεση του Λιβάνου, καθώς στο Λίβανο υπάρχει από χθες μία εύθραυστη εκεχηρία, την οποία δεν υπάρχει περίπτωση να τη δούμε να λειτουργεί στην πράξη, καθώς βάζει ως προϋπόθεση την συμφωνία της Χεσμπολάχ, η οποία Χεσμπολάχ θεωρεί ντροπή από την πλευρά της κυβέρνησης του Λιβάνου αυτή τη συμφωνία. Το μέτωπο λοιπόν εκεί παραμένει ανοιχτό και εξακολουθεί να αποτελεί εστία έντασης στην περιοχή. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνω, σήμερα δείχνει να εξελίσσεται σε αδιέξοδο η διαδικασία διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δυτικοί της σύμμαχοι από την άλλη πλευρά θέλουν να επιστρέψει η περιοχή στα πρώτου πολέμου καθεστώς, δηλαδή να είναι ελεύθερη η ναυσιπλοεία, χωρίς κανένα περιορισμό, χωρίς καμία χρέωση. Είναι αυτό λοιπόν ένα σοβαρό αγκάθι. Θα τα παρακολουθούμε όπως είπαμε και θα δούμε πώς θα εξελίσσονται στη συνέχεια. Από την πλευρά του Ιράν, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή, επιβεβαιώνει ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν σταματήσει, και μέσω μεσαζόντων δεν έχουν σταματήσει, συγγνώμη, παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει συμφωνία. Η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοστζάμπα Χαμενεϊ, συνεχίζεται κανονικά και εμείς παρακολουθούμε αμέτωχοι στην ουσία, γιατί φαίνεται ότι δεν έχουμε ως πολίτες του κόσμου τη δυνατότητα να επηρεάσουμε τα γεγονότα. Στο εσωτερικό εδώ υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης μία αίσθηση ότι δεν αποκλείεται, με αφορμή την τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, με τυπική διαδικασία την εκλογή του την ερχόμενη Τετάρτη, 10ο μηνός Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Με αφορμή λοιπόν αυτή την εξέλιξη, δεν αποκλείεται να υπάρξει ένας μίνι ανασχηματισμός. Θα το δούμε στη πορεία, μπορεί και μέσα στις επόμενες ώρες ακόμη να υπάρξουν εξελίξεις, γιατί όπως είναι γνωστό, ο κύριος Κυρανάκης είχε θέση υπουργική στο Υπουργείο Μεταφορών, οπότε εκ των πραγμάτων θα πρέπει να καλυφθεί η θέση αυτή, και αυτό πιθανόν να έχει κάποιες έτσι επιπτώσεις στη λογική του ντόμινο. Θα το παρακολουθούμε λοιπόν και θα το δούμε, καθώς ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών θα πρέπει να καλύψει τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τα άλλα, έχουμε κρίσιμες συνεδριάσεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και αύριο. Στις 12 το μεσημέρι συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, υπό το βάρος φυσικά της υποχώρησης, δημοσκοπικά τουλάχιστον, των ποσοστών του κόμματος, με αφετηρία την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου πολιτικού φορέα του κόμματος ΕΛΑΣ. Η ηγεσία της Χαρλάου Τρικούπη αναμένεται
να πάρει αποφάσεις που θα σηματοδοτήσουν μια αντεπίθεση για να μπορέσουν να καλύψουν αυτή τη χασούρα, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό, επαναλαμβάνω, έτσι, πλαίσιο, γιατί μόνο αυτό μπορούμε να μετρήσουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Χθες το βράδυ από τη Νέα Ιωνία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιτέθηκε και εναντίον της κυβέρνησης αλλά και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης, είναι αρκετά, 12 χρόνια πισωγυρίσματος. Αυτό το χαρτί παίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως αντιλαμβάνεστε. Το γεγονός δηλαδή ότι ο ίδιος δεν έχει δοκιμαστεί στη θέση του Πρωθυπουργού, είναι, κομίζει το νέο, κομίζει το ανανεωτικό. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί, αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο ίδιος, να σηματοδοτήσει την αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό που έχει ανάγκη ο τόπος. Είναι αλήθεια ότι αυτό αποτυπώνεται και δημοσκοπικά σε συγκεκριμένα ερωτήματα που γίνονται στους ψηφοφόρους. Πόσοι θέλουν πολιτική αλλαγή, εκεί τα ποσοστά είναι συντριπτικά, πάνω από 70% απαντούν θετικά. Ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν υποστηρίζει ότι αυτός μπορεί να το εξυπηρετήσει, αυτό μπορεί να το υποσχεθεί. Διήμερο καθοριστικών συνεδριάσεων και στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα έχουμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και αύριο της κεντρικής επιτροπής. Εκεί πολλά μπορεί να περιμένουμε. Αυτό που κατά κύριο λόγο συζητιέται στα δημοσιογραφικά γραφεία και στα πολιτικά γραφεία βεβαίως, είναι το ενδεχόμενο που φαντάζει αυτή τη στιγμή ως πιο ισχυρό, ο κύριος Φάμελος να προτείνει συμπαράταξη με το, κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με δεδομένο φυσικά ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να συνεργαστεί με κόμματα και παρατάξεις, αλλά μόνο με μεμονωμένους, με μονωμένα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό σημαίνει, όπως το έχουμε δει ήδη να συμβαίνει, ότι θα πρέπει να παρετούνται ένας-ένας όσοι θέλουν να συνεργαστούν με την Ελλάς από τα κόμματα στα οποία βρίσκονται και να συζητούν με τον Αλέξη Τσίπρα για την ενσωμάτωσή του στο νέο πολιτικό φορέα. Φυσικά, εάν έρθει μία απόφαση από το ΣΥΡΙΖΑ, από την Κεντρική Επιτροπή, που θα λέει θέλουμε να καλέσουμε τον Αλέξη Τσίπρα σε συζήτηση για να συμπαραταχθούμε μαζί του στις επόμενες εκλογές, θα περάσει το μπαλάκι στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει και ένα βάρος ευθύνης να αρνηθεί μία πρόταση η οποία θα συμπεριλαμβάνει πιθανόν κάποιους από τους πρώην συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ, που θα ήταν πολύ θετικό να συμπαραταχθούν μαζί του. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποκλείεται, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, θα το δούμε στην πράξη, να αλλάξει τη μέχρι τώρα τακτική του και υπό προϋποθέσεις να δεχθεί αυτή τη συνεργασία. Θα το δούμε βεβαίως. Εκεί θα παιχτούν και πάρα πολλά. Όλα αυτά βεβαίως με επόμενους σταθμούς. Σίγουρα την έκθεση Θεσσαλονίκης τη 2η Σεπτέμβρη, με δεδομένο ότι υπάρχουν πάντα οι εκτιμήσεις που μιλούν για το ενδεχόμενο προώρης προσφυγής στις κάλπες, υπό προϋποθέσεις φυσικά. Κάτι βεβαίως και φυσικό είναι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης το αρνείται και ξεκαθαρίζει με όλους τους τόνους σε κάθε ευκαιρία ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την τετραετία. Οπότε το πιο πιθανό σενάριο, σύμφωνα με αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι εκλογές την άνοιξη του 2027. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Είναι 10 και 18 πρώτα λεπτά η ώρα. Σήμερα Παρασκευή, 5 του μηνός Ιουνίου 2026. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής.

Λοιπόν, και 22 λεπτά μετά τις 10 μπορούμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα σε διαδίκτυο και εφημερίδες. Στο διαδίκτυο επιλέγουμε κάποια site κάθε φορά, ξεκινώντας πάντα βέβαια από το earthnews.gr. Live σε αδιέξοδο η διαπραγματεύση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αγκάθια τα στενά του Ορμούζ και ο Λίβανος. Αραχτσί, βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον Μοτσντάμπα Χαμενεή και εφαρμόζουμε με ακρίβεια τις κατευθύνσεις τους. Ο Κυρανάκης, νέο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, την Τετάρτη εκλογή του. Και γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, στο μικροσκόπιο ηχητικές καταγραφές της 39χρονης που βρέθηκαν στο γραφείο του δράστη. Τι θα υποστηρίξει αύριο ο 41χρονος. Πάμε στο πρώτο θέμα. Δείτε τα θέματα στα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής που έπεσαν στις πανελλαδικές. Η σημερινή εξέταση αποτελεί έναν ακόμη κρίσιμο σταθμό για χιλιάδες υποψηφίους, καθώς τα συγκεκριμένα μαθήματα είναι αυξημένης βαρύτητας για πολλές πανεπιστημιακές σχολές και τμήματα. Είναι σήμερα λοιπόν μία ακόμη μέρα που τα παιδιά της τρίτης λυκείου που επιθυμούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δίνουν εξετάσεις, τις ευχές μας για μία ακόμη φορά βέβαια, πάντοτε με την συμβουλή, παρένεση, πείτε το πως θέλετε, να αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία αυτό που συμβαίνει, γιατί δεν είναι ούτε η αρχή, ούτε η μέση, ούτε το τέλος του κόσμου. Είναι μία φάση μέσα στη ζωή τους η οποία θα περάσει και βεβαίως δεν είναι σε καμία περίπτωση μοναδική ευκαιρία που έχουν εάν κάτι δεν πάει καλά. Ο Κωνσταντίνος Χιρανάκης, νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, μετά την εκλογή του η παρεμβάση στο κυβερνητικό σχήμα. Επέστρεψαν οι ΜΟΒ μέδουσες σε ελληνικές θάλασσες, σε τρεις περιοχές που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δείτε live χάρτη. Οι ΜΟΒ μέδουσες, θυμάστε, είχαν συνδεθεί με την αύξηση της θερμοκρασίας, έτσι. Και βεβαίως, σαφέστατα επηρεάζουν και το τουριστικό μας προϊόν. Γιάννης Βαρδινογιάννης, στηρίζω τον Αλαφούζο, αν γκρεμιστεί το πέταλο της θύρας 13 θα γκρεμιστεί η ιστορία του Παναθηναϊκού. Μιλάμε για την πρόταση του μεγαλομέτωχου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να μείνει το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις τέτοιες που θα διαμορφώσουν ένα πάρκο μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου για να μην γκρεμιστεί η ιστορία του Παναθηναϊκού, όπως διαβάζετε εδώ, λέει και ο πρώην μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Βαρδινογιάννης. Αλέξανδρος Τσουβέλας, με τη σύντροφό μου είμαστε μαζί 13 χρόνια, θέλει να δείρει όποιον με βρίζει, δεν έχουμε παντρευτεί για να μην χωρίσουμε, είπε stand-up comedian για τη γλύπτρια Ευαγγελία Καρύδη. Πάμε στο News 24/7, Πανελλήνιες 2026, τα θέματα που έπεσαν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Ο Κυρανάκης, νέος γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, συνελήφθη 45χρονος με λυσοκόμος για τη φωτιά στο Άλσος Βεϊκού. Η Εφημερίδα, Πανελλήνιες 2026, αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Μικρός ανασχηματισμός στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Οι πληροφορίες, γιατί τα περισσότερα σπίτια που πουλούνται είναι παλιά, άνω των 20 ετών. Συνελήφθη 45χρονος με λυσοκόμος για τη φωτιά στο Άλσος Βεϊκού, του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.557 ευρώ. Νέα ένταση πάνω από τη Βαλτική, η στιγμή που γαλλικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ ανασχετίζουν ρωσικά. Στο ethnos.gr, γιατί ο Μητσοτάκης διάλεξε τον Κυρανάκη, γαλάζιες ρίζες σε παραδοσιακή ψηφοφόρη και ο ανασχηματισμός που κοντοζυγώνει. Η εκτίμηση στο Μαξίμου είναι πως ο κύριος Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα, μαρσάρουν οι κομματικές μηχανές. Πανελλήνιες εξετάσεις 2026, αυτά είναι τα θέματα που έπεσαν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Αλεξανδρούπολη, ραγδαία αύξηση ενδιαφέροντος Τούρκων για ακίνητα και επιχειρήσεις, έντονη ανησυχία στην περιοχή. Έρχεται το τέλος του πολέμου, η συμφωνία Πούτιν για συνάντηση με όρους, η επιστολή Ζελένσκι και ο ενθουσιασμός Τραμπ. Για να δούμε και σε αυτό το μέτωπο αν θα υπάρξουν εξελίξεις. Νομίζω για όλους μας θα ήταν έτσι μια πολύ όμορφη και αναπάντεχη εξέλιξη να περάσουμε ένα καλοκαίρι στη διάρκεια του οποίου όλα τα πολεμικά μέτωπα αυτά και κυρίως αυτά τα μεγάλα που μας προβληματίζουν όλο αυτό το διάστημα να έχουν κλείσει και μαζί με αυτά βεβαίως να έχουν αντιμετωπιστεί και σοβαρότατα προβλήματα που έχουν προκαλέσει στην παγκόσμια κοινότητα και το βλέμμα και η σκέψη μας βεβαίως πηγαίνουν και στην Παλαιστίνη, το λέμε για μια ακόμη φορά, γιατί εκεί οι άνθρωποι δεν
ασχολούνται με το αν θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, για το αν θα σταματήσουν οι Ισραηλινοί να επιτίθενται στο Λίβανο, ασχολούνται με την καθημερινότητά τους, η οποία είναι πραγματικά απερίγραπτη, πάρα πολύ δύσκολη και αδιέξοδη πολλές φορές. Η απίθανη ιστορία του αρχιεπισκοπτιστή της απόβασης στην Νορμανδία, που ακόμα κρέμεται στο καμπαναριό της Εκκλησίας, ένα θέμα ιστορικό από την εφημερίδα Ethnos.gr, μάλλον από το site Ethnos.gr. CNN.gr, Πανελλήνιες 2026, αυτά είναι τα θέματα των λατινικών της χημίας και της πληροφορικής στα γενικά λύκεια. Άλλα τρία θέματα που ξεχωρίζει εδώ το CNN.gr, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, στο σκεπτικό πίσω από την επιλογή Μητσοτάκη. Καμία πρόοδος από την Αλάσκα, λέει ο Λαυρόφ, παρά τις προθέσεις Πούτιν-Ζελένσκι για συμβιβασμούς. Και πάμε στο capital.gr και ένα οικονομικό site εδώ. Οι 50 κορυφαίοι Έλληνες εφοπλιστές, λίστα Forbes 2026, και το 2026 αναδεικνύεται σε χρονιά ορόσημο για την αναβάθμιση των ελληνικών λιμένων. Ο ρόλος του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης αναβαθμίζεται λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων. Να δούμε και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες, ξεκινώντας πάντα, ξεκινάμε από τη Δημοκρατία. Χούντα, η Τουρκία του Ερντογάν, έκθεση καταπέλτη στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται, σύμφωνα με έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό προφανώς δεν απασχολεί τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί να κάνει έτσι τα πράγματα ώστε να κερδίσει ακόμη μία θητεία, κάτι που δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα της Τουρκίας, αλλά ο ίδιος θα εκμεταλλευτεί παραθυράκια, όπως διαβάζουμε εδώ και καιρό, για να το πετύχει με κάποιο τρόπο αυτό. Νέες περικοπές φοροαπαλλαγές θέλουν Κομισιόν και όσα. Σε μνημόνιο, κούφια λόγια, επανηγυρισμοί Μητσοτάκη ότι τελείωσε το καθεστώς αυξημένης επιτήρησης. Προσφυγή από το Μουρίνιο κατά της Άγκυρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Να, ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον εδώ. Καταγγέλει ότι όταν ήταν προπονητής στη χώρα αυτή, δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα και να εκφράσει τις απόψεις του. Η Δημοκρατία θρυνεί για το χαμό του Θάνου Καραγρηγόρη. Πολύτιμος συνεργάτης μας για πολλά χρόνια, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους που υπηρέτησαν τη μουσική βιομηχανία τις τελευταίες δεκαετίες. Ελεύθερος τύπος. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας και κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις το τετράμινο. Πάμε στα νέα. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος συναλλαγές με το δημόσιο, ανακαινήσεις χωρίς εντάσεις στις πολυκατοικίες, τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται άδεια, πώς θα αποφύγετε συστριβές με τους συνδιοκτήτες, τι πρέπει να ελέγξετε πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία. Ελληνικό στρατό, κατατάχθηκαν οι πρώτες εθελόντριες. Άντε, με το καλό, μακάρι να περάσουν καλά και να αισθανθούν δικαιωμένες για την επιλογή τους. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι, γνωμοδότηση βόμβα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση για κάρτα κατά την προσέλευση με δαχτυλικά αποτυπώματα DNA ήριδα ματιού. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τους Έλληνες αγρότες, το άρθρο του Μανώλη Κωτάκη. Μαρινάκης δεν είναι σκευωρία ο ΠΚΕΠΕ, αθώος ο Ντίλιαν, λάθος οι επιθέσεις στο Σαμαρά, τριπλή αναδίπλωση. Στην Εσπρέσο. Εδώ διαβάζουμε η βρώμικη θηρορή των VIP στη Μύκονο, συλλήψη στο ενδικάτο σκλειδά της ζωής. Τζόλτσε Βίτα με παροχές κόκκες και call girls. Στην εφημερίδα των συντακτών, αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού επιβεβαιώνεται τη δεύτερη θέση για την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία που κατατάσσονται το Πασόκ και το κόμμα Καριστιανού. Το 41% τρέμει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Έρευνα προ ράτα για την Ευσύν, τα νέα κόμματα προκαλούν. Βρυξέλλες, η κοινότητα προσφυγικών ξεσηκώνει τους ευρωβουλευτές. Και Μαρζάν Σατράπη, αντιού στο ελεύθερο κορίτσι του Περσέπολης 1969-2026. Καθημερινή, γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο, 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Και φωτογραφία από τους θαλάμους, οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Ο συγκεκριμένος θάλαμος με τα γνωστά σιδερένια κρεβάτια που γνωρίζουμε από το στρατό, αλλά έτσι σίγουρα σε πολύ καλύτερη εικόνα από αυτές που θυμόμαστε εμείς από τα χρόνια που ήμασταν στο στρατό, έτσι, γιατί σαφώς θα πρέπει να αισθανθούν
όπως φαίνεται το αισθάνονται στο κέντρο εκπαίδευση υλικού πολέμου Λαμίας, πολύ καλύτερα για να αισθανθούν, επαναλαμβάνω, δικαιωμένες για την επιλογή τους να καταταγούν ως εθελόντριες. Κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Συναγερμός για το μεταναστευτικό. Ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γάβδο. Εκτόξευση των αφήξεων κατά 57% το Μάιο. Μπάχαλο από το σύστημα EES. Μεγάλη αναμονή και ουρές στα ελληνικά αεροδρόμια. Επόμενη εφημερίδα Ριζοσπάστης. Στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Πλατή κάλεσμα από την Περιφερειακή Οργάνωση Σπουδάζουσας Αθήνας της ΚΝΕ. Θα μιλήσει ο Νίκος Αμπατιέλος, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αδιέξοδο και αντιφάσεις της ΚΙΑ του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου. Με fast track διαδικασίες προσπαθεί να επιβάλλει τους αντιδραστικούς σχεδιασμούς η κυβέρνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Λόγος, πρώτη ημέρα στο στρατό, ιστορική στιγμή για τις γυναίκες της ένοπλης δυνάμεις, για πρώτη φορά εθελόντριες. Εύρος, Νέστος, Άρδας και κάθετος διάδρομος, συνάντηση Μητσοτάκη Ράντεφ, Ελλάδα-Βουλγαρία. Η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον ομολογό του από τη Βουλγαρία, τον νέο εκλεγέντα. Κουνούπι φορέας εγκεφαλίτιδες απειλεί την Ελλάδα τα ύποπτα συμπτώματα. Στην Political, ανάσα για 350.000 δανειολήπτες, σβήνουν τόκοι στα κόκκινα δάνεια, δρομολογούνται αναδρομικές επιστροφές στους οφειλέτες. Δημοσιεύτηκε η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τον νόμο Κατσέλη. Ανοίγει ο δρόμος για μειώσεις χρεών και συμψηφισμούς. Νέος κώδικας χωροταξίας, αρρωτικές αλλαγές, εδόμηση αυθαίρετα και αρτιότητες οικοπαίδων. Στο Μανιφέστο, τι τρέχει με την ιέρεια της κάθαρσης. Ελληνικό FBI σε δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις στο όνομα της Τυχεροπούλου. Φέρεται να κρατούσε σε κλειδωμένο ερμάριο προσφυγές αγροτών, οι οποίες βάσει των πρώτων στοιχείων δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική υπηρεσιακή διαδικασία. Δικαιώνοντος λένε ότι η Κοβέση έχει πολιτική ατζέντα. Πάμε στην One Voice Business and Politics. Λεφτά υπάρχουν για τους ολιγάρχες του ρεύματος. Ο Μητσοτάκης φροντίζει τους κομματάρχες του. Μόνο το ΚΚΕ και κεντροδεξιός Νίκος Νικολόπουλος αντέδρασαν στο σκάνδαλο. 5.000 το μήνα στους Φαρισαίους. Κακώς έβαλε την υπογραφή του ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το δημόσιο θα τους προπληρώνει τους λογαριασμούς. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Και εδώ η φωτογραφία από την πρώτη μέρα στο στρατό. Στο χακί οι πρώτες εθελόντριες. Η μέρα ορόσημο για τον ελληνικό στρατό. Στο κέντρο εκπαίδευση νεοσυλλέκτων Λαμίας παρουσιάστηκαν οι πρώτες οπλήτριες. Και ο υποδιοικητής και η Ελλάς. Η ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές της ΕΥΠ υπό τον Τζίπρα το Μάρτιο του 2015. Με φώναξε να δω έγγραφα από παρακολουθήσεις. Ήταν παραδομένο στο παρακράτος. Και τέλος το χάος σε μια πλατφόρμα όλη πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο. Και στην ελεύθερη ώρα με την οποία κλείνουμε. Ντροπή, Άγιοι Πατέρες, παρέμβαση Νικολόπουλη, η Ορθοδοξία δεν πουλάει συγχωροχάρτια. Πώς δεχθήκατε, Αρχιεπίσκοπε κύριε Ιερώνημε, να διπλασιαστεί ο μισθός των Μητροπολιτών και να φτάσει στις 5.000 ευρώ, ενώ ο έγγαμος παπάς πασχίζει να ζει στην οικογένειά του με 1.000 ευρώ και ο μέσος Έλληνας πολίτης στις 20 του μήνα λέει το δεσπότη Παναγιώτη. Αυτό είναι ένα πρωτοσέλιδο το οποίο το είδαμε και σε άλλη εφημερίδα και που σαφέστατα προκαλεί απορίες. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε. Γιατί σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος Πομιδά, για να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για τις επιβαρύνσεις των ιδιοκτών ακινήτων και αμέσως μετά με το Θέμη Μπάκα για τα ενίκια και τους ενοικιαστές.

0: Λοιπόν, και λέμε καλημέρα στον κύριο Στράτο Παραδιά, πρόεδρο της Πομιδά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, υποτίθεται ότι ο ΕΝΦΙΑ, κύριε Παραδιά, ήταν μια επιβάρυνση η οποία ήρθε σε καθεστώς ιδιαίτερων δημοσιονομικών δυσκολιών με τα μνημόνια το 2011. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Εσείς το θυμάστε καλύτερα από μένα.
1: Έχει μια προϊστορία που θα φάμε 2-3 εκπομπές για να την πούμε όλοι.
0: Σε κάθε περίπτωση πιστεύαμε ότι με την έξοδό μας από τα μνημόνια, με την επιστροφή στην κανονικότητα, ο ΕΝΦΙΑ θα είχε καταργηθεί. Βλέπουμε όμως ότι γενικά το κράτος βρίσκει τρόπους όταν έχει δημοσιονομικά κενά και χρειάζεται να καλύψει κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες δεν μπορεί με άλλο τρόπο, ας πούμε για παράδειγμα με την οικονομική ανάπτυξη να το πράξει. Τα ρίχνει όλα στα ακίνητα και φαίνεται ότι επειδή δεν μπορεί να στηρίξει και την τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε και νέα επιβάρυνση μέσω των Δήμων και στο λογαριασμό του ρεύματος που σημαίνει εκβιασμός. Δηλαδή,
1: και όχι μόνο μέσω των Δήμων, και μέσω της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
0: Σαφώς.
1: Και εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η του Παγόβουνου. Ναι. Δεν είναι τόσο η μετατροπή των υποχρεώσεων προς τους Δήμους με ένα άλλο όνομα και με ένα άλλο σκεπτικό, αλλά είναι και η προσθήκη ενός ακόμη τέλους, το οποίο θα μπορεί να ενεργοποιείται με αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων και θα φτάνει όσο είναι το σημερινό το ΤΑΠ, δηλαδή 0,35 της χιλίας. Έτσι, πράγματι, κοιτάξτε, ο ΕΦΙΑ καταρχήν έχει, από έκτακτος φόρος έχει μεταβληθεί σε μόνιμο φόρο. Έχει ενσωματωθεί στο φορολογικό σύστημα της χώρας και η κατάργησή του δεν είναι πλέον μέσα στις δυνατότητες δημοσιονομικές της χώρας και στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Αυτό που είναι δυνατό και πρέπει να γίνει είναι η μείωσή του. Να είναι δηλαδή πολύ πιο λογικός. Μια οριζόντια μείωση σε όλους, γιατί αυτή τη στιγμή και οι μικροί πληρώνουν, αλλά πληρώνουν και πολύ περισσότερα, διπλάσια και τριπλάσια και κάπως μεγαλύτεροι. Και ειδικά θύματα του είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περιουσίες, οι οποίες δεν έχουν προσόδους. Είναι απρόσωτες περιουσίες. Εκεί πραγματικά δημιουργείται πολύ σοβαρό θέμα. Τώρα όμως εδώ πάμε σε μια άλλη ατμόσφαιρα, πάμε σε μια άλλη ιστορία. Πάμε δηλαδή στους λογαριασμούς της ενέργειας. Να έχουμε ένα ενιαίο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο υποτίθεται θα ενσωματώνει το ΤΑΠ αλλά και τον φόρο ενοικιαστικών χώρων. Εδώ όμως τι έχουμε τώρα στα ενοικιασμένα ακίνητα? Έχουμε μεταφορά του βάρους από τους ενοικιαστές, που είναι ο φόρος των ενοικιαστικών χώρων, στους ιδιοκτήτες. Εκεί δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι αυτό το πράγμα, δηλαδή, και να λέει ο νόμος ότι αυτό θα το πληρώσουν οπωσδήποτε οι ιδιοκτήτες.
0: Πώς θα γίνει αυτό ο ιδιοκτήτης, αφού θα είναι μέσω λογαριασμού του ρεύματος, έτσι?
1: Αυτό
0: είναι,
1: το πληρώνουν οι ενοικιαστές.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό που χρειάζεται να γίνει στην περίπτωση αυτή είναι, είναι να γίνει μια δυνατότητα από τον νόμο να υπάρχουν συμφωνίες που να είναι έγκυρες μεταξύ του ενοικιαστή και του ιδιοκτήτη. Ποιος το πληρώνει? Θα το πληρώσει ένας, θα το πληρώσει άλλος, θα το πληρώσει το μισό-μισό?
0: Αυτό μου μυρίζει πρόβλημα. Ναι. Πρόβλημα μου μυρίζει αυτό.
1: Κοιτάξτε, σας λέω όμως εδώ τι γίνεται τώρα. Ο φόρος ηλεκτρομένων χώρων είναι καθαρά του ενοικιαστή.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτό τώρα πάει στον ιδιοκτήτη. Δεν είναι τόσο απλό να πεις ότι θα τα αφήσεις έτσι. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, δεν είναι εκεί τόσο το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι στο καπέλο το άλλο που μπαίνει υπέρ της των περιφερειών. Εκεί πέρα δεν θα υπάρξει περιφερειακό συμβούλιο που να μην αδράξει την ευκαιρία να βάλει 0,35 της χιλίας, όσο δηλαδή είναι το σημερινό ΤΑΠ, το οποίο θα καταβάλλεται γι' αυτό μέσα στους λογαριασμούς. Και έτσι λοιπόν θα πάμε σε έναν τουλάχιστον διπλασιασμό του βάρους. Ο τριπλασιασμός που είχαμε πει αρχικά αφορούσε το ίδιο το ΤΑΠ, δηλαδή το ίδιο το τέλος. Αν βγάλεις το φόρο ενοικιαστικών χώρων και είναι ίσως με το ΤΑΠ, τότε πάμε για τριπλασιασμό της φορολογικής υποχρέωσης. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα νέο βάρος, το οποίο σε μια κυβέρνηση η οποία σημαία της έχει την απάλληψη των φορολογικών βάρων, δεν νομίζω ότι ταιριάζει τόσο πολύ. Και δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα συνεχώς να ξεχυλώνει, συνεχώς να βάζουμε καινούργια βάρη στην ιδιοκτησία και μάλιστα από πολιτική άποψη, ακόμη τώρα να πω, να το βάζει και σε χρονιά εκλογική. Έτσι. Δεν θα ήταν το πιο σόφρο δηλαδή για όποιον θέλει να
0: τώρα θέλει από πλευρά οικονομική επιβάρυνση, επειδή διαβάζουμε έτσι στους τίτλους, δεύτερος ΕΝΦΙΑ. Σε σύγκριση με τον ΕΝΦΙΑ, έχετε κάνει εσείς υπολογισμούς για ένα ακίνητο που πληρώνει τόσο ΕΝΦΙΑ?
1: Αυτοί οι υπολογισμοί. Ναι. Δεν είναι, γιατί στον ΕΝΦΙΑ ο καθένας είναι με τη μοίρα του. Δηλαδή, αλλιώς πληρώνει κάποιος ο οποίος έχει 2, 3, 4, 5 ακίνητα, αλλιώς πληρώνει ένας ο οποίος έχει ένα μικρό ακίνητο. Πάμε, πληρώνει και καθόλου. Συνεπώς, δεν βρίσκεται ένας μέσος όρος. Πάντως, όλο μαζί αυτό το πακέτο το καινούριο, που το ονομάσαμε εμείς έτσι χάρη συντομίας αυτό διοικητικός έμφυα, είναι ένα χοντρό πακέτο το οποίο θα φαίνεται μάλιστα πάρα πολύ. Γιατί αυτό θα έρχεται κάθε μήνα μέσα από τους λογαριασμούς ενέργειας. Δηλαδή έχουμε που έχουμε το ρεύμα που έχει ανέβει εκεί που έχει ανέβει, θα έχουμε κι, άλλη μια, κι άλλο ένα βάρος το οποίο θα αποτεθεί πάνω στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
0: Εγώ θα αναφερθώ, κύριε Παραδιά, σε κάτι συγκεκριμένο που αφορά στο δικό μου το Δήμο, στην περιοχή που μένω εγώ. Βεβαίως μπαίνει στη διαδικασία η εκάστοτε κυβέρνηση να αξιοποιεί τη δυνατότητα που της δίνεται μέσα από τους Δήμους και τους λογαριασμούς ρεύματος να επιβαρύνει νοικοκυριά για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Την ίδια στιγμή όμως δεν βλέπω κανέναν έλεγχο και καμία λογοδοσία σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τις υποχρεώσεις του Δήμου απέναντι στους δημότες. Και στη δική μου την περίπτωση το λέω αυτό για ποιο λόγο. Εδώ και 4 χρόνια περιμένουμε να λειτουργήσει ένα έργο αποχέτευσης στο Δήμο Μαρκοπούλου, το οποίο πάει κάθε χρόνο όλο και πιο πίσω, το οποίο προφανώς αντιλαμβανόμαστε, γιατί δεν έχουμε και σαφή εικόνα, ότι σχεδιάστηκε αρχικά η μελέτη, δεν ήταν επαρκής και αναπροσαρμόζεται στην πορεία. Όλο αυτόν τον καιρό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα ξέρετε από περιοχές που δεν έχουν αποχέτευση, τι πληρώνουν στα βιτιοφόρα οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, πολύ μεγάλη επιβάρυνση, και δεν βλέπουμε καμία προσπάθεια από την πλευρά του κεντρικού κράτους να ελέγξει τους Δήμους σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, φύγεται ένα θέμα το οποίο πολύ σημαντικό. Τα Μεσόγεια δεν είχαν αποχέτευση επί δεκαετίες ολόκληρες.
0: Ναι.
1: Και τώρα αυτά τα έργα έχουν προχωρήσει και αρκετά μέρη έχουν συνδεθεί. Και ένας από τους λόγους ήταν ότι κανένας παραλιακός δήμος δεν ήθελε τα λίμματα να βγαίνουν στην περιοχή του. Έτσι, όπως το ίδιο γίνεται και με τα σκουπίδια, κανείς δεν τα θέλει στην πόρτα του. Θέλει να είναι όλα στην πόρτα του γείτονα. Δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα. Η αργοπορία των Δήμων είναι πολύ πιο έκδηλη σε θέματα όπως είναι ευρυπίν, ας πούμε, η ένταξη στο σχέδιο πόλων διαφόρων περιοχών και η υλοποίηση των έργων, το άνοιγμα των δρόμων, όπου εκεί οι ιδιοκτήτες που έχουν περιουσιακά στοιχεία εγκλωβισμένα, τα οποία θεωρούνται εντός σχεδίου, αλλά δεν έχουν δρόμο, δεν μπορούν να χτίσουν, δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα, και παρόλα αυτά πληρώνουν κανονικά έμφυα και δημοτικά τέλη, λες και είναι περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι ελεύθερα προς διάθεση. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα που εκεί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να δώσει λύση στα θέματα, πρέπει τα θέματα αυτά να προχωρήσουν και δεν υπάρχει μηχανισμός ο οποίος να μπορέσει να επιβάλλει αυτές τις λύσεις να προωθηθούν και να βγουν οι ιδιοκτήτες από τα διέξοδα.
0: Άρα καταλάβατε λοιπόν, γιατί και εσείς με τον ίδιο τρόπο το εξηγείτε, ότι εμείς ως πολίτες, ως δημότες, να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Μας υποχρεώνει και μέσα από έναν την ίσπραξη ενός τέλους, το οποίο δεν μπορούμε να το αρνηθούμε καθώς περνάει μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος, να το κάνουμε. Την ίδια ώρα όμως οι υποχρεώσεις της πολιτείας, είτε αυτή είναι με τη μορφή της εκάστοτε κυβέρνησης, είτε είναι με τη μορφή του Δήμου στον οποίο ανήκει το ακίνητό μας, απέναντι σε εμάς
1: δεν υλοποιούνται.
0: Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα, γιατί τα θέματα είναι πάρα πολλά. Πολλές φορές είναι περίπλοκα, μπλέκονται πολλοί άνθρωποι μαζί. Το ίδιο συμβαίνει και στο κτηματολόγιο σε πάρα πολλά κομμάτια, εκεί όπου μπλέκονται πολλοί γείτονες μεταξύ τους και πρέπει να κάνουν διευθετήσεις και να συμπράξουν όλοι μαζί στο κτηματολόγιο από κοινού, ούτως ώστε να βρουν τις λύσεις, να διορθώσουν τις διευθυσίες τους, και ένας να διαφορεί από αυτούς δεν μπορούν να προχωρήσουν. Αυτά δεν είναι τα μόνα, δυστυχώς. Σαν Ομοσπονδία έχουμε τόσο πολύ τραχανά απλωμένο με τέτοια θέματα που είναι πραγματικά, δηλαδή, κανείς να απορεί. Σιγά σιγά βέβαια κάποια προβλήματα βρίσκουν τη λύση τους. Αλλά όλα αυτά δυστυχώς θέλουν τον καιρό τους, και όπως είχε πει και κάποιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε ασχοληθεί με την Ελλάδα την εποχή της κρίσης, είχε πει δηλαδή ότι η επίλυση τέτοιων θεμάτων, που έχουν κυρίως αυτά που έχουν σχέση με ιδιοκτησίες, με σχέδια πόλεως, είναι τα θέματα αυτά είναι τόσο πολύπλοκα που η ζωή του ανθρώπου, το lifespan του ανθρώπου, ας πούμε, η ζωή ενός ανθρώπου, η διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου δεν φτάνει για να φτάσει το πρόβλημα στη λύση του.
0: Μάλιστα.
1: Όπως σας το λέω ακριβώς.
0: Κύριε Παραδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί θα έχουμε
1: συνέχεια. Και να πω μόνο, omida.gr είναι η ιστοσελίδα μας.
0: Βεβαίως.
1: Πολλά από αυτά που είπαμε τα βρίσκει κανείς εκεί, αλλά και περισσότερο όλα αυτά που δεν είπαμε.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ και πάλι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, θέλουμε να μείνουμε σε αυτό το θέμα, δηλαδή στο θέμα των υπευαρύνσεων των ακινήτων με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά και γενικά για να το πάμε και λίγο πιο ανοιχτά στο θέμα της στέγης, γιατί δεν υπάρχουν μόνο οι ιδιοκτήτες ακινήτων, είναι και οι ενοικιαστές, οι οποίοι όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο αισθάνονται ότι είναι ξένοι στον τόπο τους, ότι είναι μη καλοδεχούμενοι έτσι, στην πατρίδα τους, γιατί όταν έχεις κάνει το λάθος εντός πολλών εισαγωγικών, βάλτε το, να μην έχεις αποκτήσει ιδιοκτησία ή δεν κατάφερες να αποκτήσεις ιδιοκτησία και θέλεις να νοικιάσεις, να είσαι ενοικιαστής, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις αυτό χωρίς να μπαίνεις στο εισόδημα το οικογενειακό ένα αξιοσέβαστο, έτσι, μεγάλο ποσό κάθε μήνα για να μπορεί ο ενοικιαστής να τα αποκριθεί. Ο κύριος Θέμης Μπάκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά το συνεχίζουμε έτσι μετά τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Παραδιά, ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου eReal Estates. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τα ενοίκια εξακολουθούν και τραβάνε την ανηφόρα. Και βεβαίως μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά, γιατί ζούμε τα τελευταία χρόνια την πραγματικότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, που είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που έχει οδηγήσει σε αυτό. Είμαστε ένα πολύ ακριβό οικόπεδο εμείς εδώ στην Ελλάδα και από πλευράς στην τουριστική βιομηχανία. Όμως περιμένουμε να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο που να προστατεύσει τους ενοικιαστές. Γιατί δεν μπορούν να θυσιάζονται οι ενοικιαστές στο βωμό της τουριστικής ανάπτυξης ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο τέλος πάντων συναντάμε τα τελευταία χρόνια και να μην μπορούν να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα. Είναι φοβερά μεγάλο το πρόβλημα.
2: Να αρχίσουμε το εξής, ότι για να μην είναι βαθιά στεγαστική κρίση το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας. Έχουμε στοιχεία της Eurostat που αναφέρουν αυτή τη στιγμή ότι το 2010 έως το 2025, δηλαδή εντός 15 ετών, το μέσο όρο αύξηση των ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 28,8% εντός 15 ετών. Και το 2025 είχαμε μια αύξηση κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3,2%. Αντίστοιχα, η Ελλάδα στο μισό χρονικό διάστημα, δηλαδή στα 7 έτη, έχει αύξηση από 45% έως 65% ζητούμενων τιμών μίσθωσης και σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουμε ακόμα και το 70% με 80% αν πρόκειται για μικρά ακίνητα. Και η αύξηση σύμφωνα με την Eurostat το 2025 ήταν 10,1%, δηλαδή τριπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα όμως αναφέρουμε και το εξής σημαντικό, ότι η νέα βραχυχρόνια μίσθωση είναι ο ένας παράγοντας, αλλά δεν είναι ο βασικός παράγοντας, αν μου επιτρέπετε. Δεν είναι υποστηρικτής της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά πρέπει να τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους. Το αναφέρω αυτό τον εξής λόγο. Η βραχυχρόνια μίσθωση στο ελληνικό δημόσιο, μόνο το έτος 2025, επέφερε περίπου δημοσιονομικά έσοδα 973 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό, σκεφτείτε. Αν αυτή τη στιγμή το κράτος θα έκανε ανακατεύθυνση αυτών των 973 εκατομμύριων ευρώ για στεγαστικές πολιτικές, πιστέψτε με ότι μόνο σε έναν χρόνο θα μπορούσαμε να είχαμε πάνω από 10 με 12.000 κατοικίες στα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία αυτή τη στιγμή αναζητούμε κάποιον επενδυτή να έρθει να κάνει την κοινωνική αντιπαροχή. Δηλαδή να του δώσει.
0: Εύλογη πρόταση αυτή, κύριε Μπάκα, τι συζητάνε στην κυβέρνηση.
2: Όχι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς μπαίνουμε σε διαδικασία να δώσουμε σε έναν επαγγελματία, σε έναν κατασκευαστή, ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου σε ποσοστό 60 και 70% για να φτιάξει δικά του ακίνητα και ταυτόχρονα το ελληνικό δημόσιο του 30%. Δηλαδή θα φτιάξει κάποιο 1.100 ακίνητα σε μια περιοχή, τα 30 ακίνητα θα τα έχει το ελληνικό δημόσιο στη δική του γη. Και το 70% θα ανήκουν τα ακίνητα στον κατασκευαστή και η γη θα είναι δική του. Ενώ θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να βρούμε σε δικασία να κάνουμε ανακατέψει αυτό το εσόδο. Παράλληλα όμως, επειδή είχαμε και το Eurogroup, το άτυπο Eurogroup της στεγαστικής κρίσης στην Κύπρο, εγώ θέλω να φέρω τρία μοντέλα τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία τα έχει ουσιαστικά υιοθετήσει. Εμείς τα έχουμε προτείνει στο δημόσιο διάλογο από το 2019, αλλά πλέον βλέπουμε στην Κύπρο να εφαρμόζονται. Πρώτο βασικό παράδειγμα. Η Κυπριακή Δημοκρατία μπήκε στη διαδικασία να αποκτά κατοικίες κοινωνικές και προσιτού κόστους ενοικίασης, αλλά και προσιτού κόστους πώλησης, δηλαδή σπίτια προς πώληση, χωρίς να δαπανά ούτε ένα ευρώ εθνικών πόρων και ταυτόχρονα να μην παραχωρεί ούτε μία σπιθανή δημόσιας γης, δημόσιας έκτασης. Τι έκανε η Κύπρος, είδε ότι υπήρχε μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Και μπήκε στη διαδικασία η Κυπριακή Δημοκρατία και λέει, κύριε κατασκευαστή, φέρετε αυτή τη στιγμή ένα οικόπεδο και θέλετε αυτή τη στιγμή να φτιάξετε 1000 τετραγωνικά μέτρα σπίτι σύμφωνα με τους συνδέλους που έχετε. Πολύ ωραία. Αν συνεργαστείτε με τον φορέα στεγαστικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, εμείς θα μπορούμε να σας αυξήσουμε το συντελεστή δόμηση κατά 30%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει εκεί που έχτιζε ο κατασκευαστής 1000 μέτρα κατοικίες, θα μπορούσε να χτίσει 1300 τετραγωνικά μέτρα. Από τα επιπλέον 300 τετραγωνικά μέτρα που χτίζει επειδή συνεργάζεται με τον φορέα στεγαστικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα 150 τετραγωνικά μέτρα τα κρατά ο κατασκευαστής, πληρώνει το κόστος συνολικά, και τα άλλα 150 τετραγωνικά μέτρα τα αποκτά εντελώς δωρεάν το δημόσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επομένως, η Κυπριακή Δημοκρατία πλέον αποκτά κατοικίες σε νέες οικοδομές που δημιουργούνται, στις περιοχές που υπάρχει οικοδομική δραστηριότητα, χωρίς να δημιουργούνται περιοχές γκέτο. Εκεί είναι οι κοινωνικές κατοικίες που είναι φτωχοί. Εκεί είναι οι κατοικίες εργατικές, όπως είναι στο παρελθόν. Επομένως, αυτή τη στιγμή, μέσα σε έναν χρόνο, η Κυπριακή Δημοκρατία απέκτησε 436 κατοικίες κοινωνικές, εκ των οποίων οι 244 είναι προς πόλη, δηλαδή κάποιος μπορεί να τις αγοράσει με ένα κόστος όσο είναι το κόστος κατασκευής, και 192 κατοικίες με προσιτό ενοίκιο. Η χώρα μας θα μπει στη διαδικασία φέτος το 2026 να κάνει την κοινωνική αντιπαροχή, δηλαδή να παραχωρήσει ακοία ελληνικού δημοσίου ή διοικητικό καθεστώς στον ιδιώτη επενδυτή στις περιοχές της Παιανίας, της Καλαμάτας, του Πύργου και της Λάρισσας, με στόχο να φτιαχτούν 400 κατοικίες και το ελληνικό δημόσιο να κρατήσει 130. Αν σκεφτείτε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, μια μικρή χώρα, ένα μικρό κράτος, έχει φτιάξει μέσα σε ένα χρόνο από τον Απρίλιο του 25 ως το Μάιο του 2026 436 κατοικίες, έχει άλλες 46 αιτήσεις κατασκευαστών που θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα και υπολογίζει στην επόμενη διετία να έχει άλλες 400 κατοικίες. Και η Ελλάδα, η οποία είναι τριπλάσια από την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στην Κύπρο, και δώσω ένα παράδειγμα ότι σύμφωνα με την Eurostat το 42,3% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένας στους δύο Έλληνες μένει σε ένα σπίτι που έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση, δηλαδή ενίκιο, χρωστά ενίκιο, ή δάνειο ή λογαριασμούς δέκο, το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 9,3% και στην Κύπρο που κάνει αυτή την πολιτική είναι 14,3%, δηλαδή τρεις φορές κάτω από την Ελλάδα. Επομένως παίζει ρόλο πλέον η πολιτική που ακολουθεί κάθε χώρα. Παράλληλα όμως τώρα η Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή έγινε εκεί το Eurogroup, μπήκε σε διαδικασία να δημιουργήσει ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο πάλι το είχαμε υποτίθεται στο δημόσιο διάλογο το 2019 εμείς, εδώ η Ελλάδα, εμείς το έχουμε γράψει στο δημόσιο διάλογο, είναι καταγεγραμμένα αυτά όπως σας λέω. Και τι κάνει, λέει ότι εγώ βλέπω τεράστιο πρόβλημα στο δημογραφικό μου, το λέει αυτό ο Κύπρος. Και βλέπω και μεγάλο πρόβλημα, λέει, με τις περιφέρειες και τα χωριά. Επομένως, δημιούργησε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την αποκέντρωση και τη λύση του δημογραφικού. Και λέει σε νέους και νέες και οικογένειες, εάν θέλετε να πάτε σε αυτές τις 277 κοινότητες, δηλαδή έχει κατογραφήσει, ξέρει που θέλει να σε στείλει, 277 κοινότητες, εγώ χρηματοδοτώ, λέει, σαν κράτος, το 50% της αξίας του σπιτιού που θέλεις είτε να αγοράσεις, είτε να ανακαινήσεις, είτε να αγοράσεις και να ανακαινήσεις, είτε να κατασκευάσεις. Επομένως, αυτό δείχνει ότι υπάρχουν μοντέλα τα οποία λειτουργούν και έχουν επιτυχία. Παράλληλα, επειδή αυτή τη στιγμή στη χώρα μας εμείς συζητάμε πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα για ένα πρόγραμμα που λέγεται Ανακοινίζω Νοικιάζω, το οποίο το ακούσαμε πρώτη φορά το 2025, αλλά από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει τώρα 10-15 Ιουνίου, δηλαδή μετά από 6-7 μήνες, το χαρκούμε συνεχώς. Το πρόγραμμα αυτό τι λέει? Είσαι ιδιοκτήτης ενός κλειστού σπιτιού. Ωραία, θα σου δώσουμε λεφτά για να πας στη διαδικασία να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι. Και ταυτόχρονα έχεις τη δυνατότητα είτε να έχεις ιδιοκατοίκηση σε δανείση μέσα ή αλλιώς να το νοικιάσεις το σπίτι στην αγορά. Αλλά θα το νοικιάσεις, λέει η Ελλάδα, στην αγορά έως 5 χρόνια, αλλά τα πρώτα 3 χρόνια το ενίκιο, λέει, θα είναι παγωμένο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ό,τι τιμή συμφωνήσει την νοικίαση του σπιτιού πριν τη μίσθωση, αυτή τιμή θα εξακολουθήσει να ισχύει και την επόμενη τριετία. Λοιπόν, εδώ γεννιέται ένα βασικό ερώτημα. Το πρόβλημά μας, όλων μας, είναι η αρχική μίσθωση. Δηλαδή, τι μου ζητάει ο ιδιοκτήτης την πρώτη μέρα που συζητώ μαζί του για να μπορέσω να νοικιάσω ένα σπίτι. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι ιδιοκτήτες που αυξάνουν τα ενίκια ανά έτος. Τα ενίκια αυξάνονται τον πληθωρισμό. Είναι το 75% του τιμαρίθμου. Επομένως, το πρόβλημα είναι ο συνοικιαστής. Δεν είναι η αύξηση του 1,5-2% που μπορεί να υπάρχει το χρόνο λόγω του τιμαρίθμου, αν έχουν υψηλό πληθωρισμό, αλλά η αρχική μίσθωση. Η Κύπρος, που έχει ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα, το ανακοινώνει και νοικιάζω, και λειτουργεί για τρίτη χρονιά, εμείς από εκεί το πήραμε το πρόγραμμα, να ξέρετε. Ακριβώς το πρόγραμμα είναι, με τέρα κεφάλαια, με τσίρις καλύψεις, όλα τα ίδια ακριβώς. Τι λέει, κύριε ιδιοκτήτη, θα πάρεις λεφτά για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, πολύ ωραία, και θέλω να μείνεις μέσα εσύ. Κανένα πρόβλημα να μείνει, τελείωσε ένα σπίτι το οποίο θα είναι για κανένα βαθμισμένο, ανακαινισμένο κλπ. Αλλά, εάν πάρεις λεφτά να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, άρα θα αυξηθεί η αξία σου και άρα θα μπει σε δικασία να το νοικιάσεις στην αγορά και θα εισπράττεις λεφτά κάθε μήνα από κάτι που δεν είσαι επρατές μέχρι σήμερα, αλλά θα έχεις νέα εισοδήματα, θα πρέπει το σπίτι αυτό να νοικιαστεί σε μια τιμή μειωμένη κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή της περιοχής. Επομένως, η Κυπριακή Δημοκρατία δείχνει έναν δρόμο που είναι πάρα πολύ σημαντικός όσον αφορά τις εργασιακές πολιτικές.
0: Κύριε Μπάκα.
2: Δεν μας φταίει η διαχρονιά μας τόσο πολύ, να ξέρετε.
0: Κύριε Μπάκα, επειδή πρέπει να πάμε στα δελτίο ειδήσεων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Σημαντικά αυτά που λέτε. Το θέμα είναι ότι κάτι φαίνεται ότι τα μπλοκάρει όλα αυτά τα σχέδια εδώ στην Ελλάδα. Θα τα συζητήσουμε και από κοντά λοιπόν την επόμενη φορά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε στα δελτίο ειδήσεων, συνδεόμενοι με το Earth News Radio, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον κύριο Χρήστο Στέργιογλου, πολύ αγαπημένο ηθοποιό και σκηνοθέτη. Θα είναι εδώ μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, πρόκειται για μια επιλογή με καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα και σαφές μήνυμα για το στοίχημα του κομματικού μηχανισμού το προσεχές διάστημα, αλλά και μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Τάσεται υπέρ της γρήγορης αλλά όχι πρόχειρης διεύρυνσης. Σε ό,τι αφορά τους εταίρους στα Δυτικά Βαλκάνια, πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά την ενταξιακή τους προοπτική εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, το σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών. Η Ελλάδα αναπτύσσεται πιο γρήγορα, είναι μια χώρα ασφαλής για επενδύσεις και η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα εκείνα που μετριάζουν τις πληθωριστικές πιέσεις, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εκθέσεις για τη σημαντική πρόοδο που καταγράφει η ελληνική οικονομία, είπε ότι επιβεβαιώνουν ότι η χώρα βρίσκεται στο σωστό δρόμο, είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία είναι στο χάρτη καθαρή και αυτό ενισχύει πάρα πολύ την αξιοπιστία της, ειδικά σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο. Ο κύριος Αργυρού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον κατατάσσεται επισήμως σαν μια χώρα η οποία δεν έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες που να απαιτούν τη στενή παρακολούθηση της οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία χρειάζονται δουλειά, προσοχή και πρόοδο. Κρίσιμη συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων, αναθεματικό κύκλο πολιτικής υπομορφής σκιώδους κυβέρνησης αλλά και περιοδίες εξωστρέφειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς λέμε ότι κρίθηκαν 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 12 χρόνια πίσω γυρίσματος, όπως είπε. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή μέσα σε κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτηση των κινήσεων της ηγεσίας του κόμματος με ορατό τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, προτείνοντας να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την υποπτία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα, αν γίνουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Θα υπογράψουμε πρόσθεση στη συμφωνία με τους νόμους εκπροσώπους της Ουκρανίας, ίσως ακόμα και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πιθανότητα ηγέτες Ουκρανίας-Ρωσίας να συναντηθούν και να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο οι έμεσες για πραγματεύσεις

0: του Λιβάνου. Στο εδόλιο του μεικτού όρκο του εφετείου κάθεται σήμερα μετά από τρεις αναβολές ο άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε 12 ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Συνελήφθη 62χρονος για πορνογραφία ανηλίκων, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στα οποία διαγωνίστηκαν υποψήφοι των Γενικών Λυκείων κάνουν λόγο για μέτριες δυσκολίες εξέτασης, με την πληροφορική να κρίνεται βατή, τη χημεία πιο απαιτητική και τα λατινικά χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος και ζεστός ο καιρός σήμερα, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 11. Να θυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο κύριος Χρήστος Στέργιογλου. Είναι πολύ γνωστός, αγαπημένος ηθοποιός και σκηνοθέτης, κυρίως στο θέατρο και τον κινηματογράφο, αν και έχει κάνει και τηλεόραση, αλλά νομίζω ότι το θέατρο το έχει αγαπήσει πάρα πολύ, το σινεμά το έχει αγαπήσει πάρα πολύ και τον έχει αγαπήσει και το σινεμά πάρα πολύ τον Χρήστο Στέργιογλου. Και αφορμή για αυτή τη συνάντηση εδώ σήμερα είναι το γεγονός ότι η παράσταση «Οι Αχές», τον ταξιάρχη Δελιγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα, ταξιδεύει, βγαίνει από τα σύνορα της Ελλάδας και πάει στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ.

0: Φεστιβάλ Θεάτρου της Biennale της Βενετίας του 2026 και την επόμενη εβδομάδα θα τη δουν εκεί μια πολύ πετυχημένη παράσταση που την είδαμε στην Επίδαυρο και που ο Χρήστος Οστέριγλου τη σκηνοθετεί εκτός των άλλων. Να μιλήσουμε βεβαίως και για τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη. Θα μας πει περισσότερα και ο κύριος Στέργιογλου εδώ, ο οποίος έχει γράψει και τις μουσικές. Καλώς ορίσατε πρώτα απ' όλα.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης έχει γράψει τη μουσική και που ακούσαμε το «Άιντε παιδιά», το οποίο «Άιντε παιδιά» έχει μια ιστορία δικιά μου περισσότερο. Έχω στο μυαλό μου, όταν ήμουν μικρός στο διδημότυχο, ότι όταν φεύγανε μετανάστες στη Γερμανία για να δουλέψουν, μικρό παιδάκι ήμουν, αποχαιρετιόντουσαν στο σταθμό και έχω την εντύπωση ότι άκουγα αυτό το τραγούδι, αλλά μπορεί να είναι στη φαντασία μου. Νόμιζα μετά ότι το είχα δει σε μια ταινία του Κανελόπουλου ή τον Ουρανό ή την Εκδρομή. Το ψάξαμε, δεν βρέθηκε και εκεί. Όμως μόλις το είπα στον Αλέξανδρο αυτό το «Άιντε παιδιά, είτε παιδιά», αυτό που ακούσαμε πριν δηλαδή, έγινε το leitmotiv της παράστασης και μαζί με τα άλλα υπάρχει και αυτό και είναι, μπορεί να είναι στη φαντασία μου, αλλά ναι, μας άρεσε και το βάλαμε.
0: Κάτι λοιπόν από το υποσυνείδητο του Χρήστου Στέργιογλου γέννησε και αυτό το κομμάτι.
1: Ακριβώς.
0: Και εμείς εδώ, κύριε Στέργιογλου, ξέρετε, όταν έχουμε καλεσμένους στο στούντιο, φροντίζουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε τις συστάσεις.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είναι πιθανόν πολλές και πολλοί από αυτούς που μας ακούνε να μην γνωρίζουν την διαδρομή σας, την καλλιτεχνική, η οποία ξεκινά από το διδημότυχο, είναι η καταγωγή σας, σωστά?
1: Από εκεί ξεκίνησα, ναι. Γεννήθηκα εκεί και όταν ήμουν 18 έφυγα. Στα 18 χρονών που ήμουν, πήγα Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω.
0: Και κανονικά θα μπορούσατε, με βάση την επιλογή που είχατε κάνει τότε, να σας αντιμετωπίζουμε σήμερα ως έναν από τους πολιτικούς ηγέτες αυτού του τόπου. Πολιτικές επιστήμες θα σπουδάζατε, έτσι δεν είναι?
1: Α, ναι, με το τρόμαξε όταν μου είπατε σαν πολιτικός ηγέτης, αποκλείεται να με δείτε σε αυτή τη θέση.
0: Προφανώς και το αλλάξατε κατεύθυνση από πολύ νωρίς.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και για καλή μας τύχη δηλαδή.
1: Ναι, και ακολούθησα το δρόμο που ήθελα, ευτυχώς, με την ευλογία των δικών μου και τώρα είμαι ηθοποιός. Σκηνοθέτησα λίγα πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι οι αρχές που παίξαμε πέρσι στη Μικρή Επίδαυρο. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και τώρα πάμε στην Biennale. Mm. Θέλετε να σας πω περίπου περί τίνος πρόκειται για τις ιαχές ή...
0: Βεβαίως, ναι. Απλώς κάτι ακόμα να συμπληρώσουμε για αυτή τη διαδρομή. Επειδή αναφερθήκατε και ήθελα να το ρωτήσω, με τις ευλογίες είπατε των δικών σας.
1: Με τις ευλογίες των δικών μου.
0: Μια εποχή που αυτό ήταν πολύ δύσκολο να συμβεί.
1: Βεβαίως.
0: Και ειδικά για ένα παιδί από την επαρχία.
1: Ακριβώς. Και εκεί αισθάνομαι μεγάλη τύχη που είχα αυτούς τους γονείς. Ξέρετε, οι γονείς μου ήταν φτωχοί άνθρωποι, εργάτες. Και βέβαια τότε έφυγα το 70 από εκεί, αλλά έζησα σαν παιδί. Ήταν ανοιχτές οι πόρτες, δηλαδή δεν κλειδώνανε, δεν υπήρχαν κλειδαριές στη γειτονιά και χτυπάγαμε την πόρτα και αν υπήρχε στρωμένο τραπέζι καθόμασταν και τρώγαμε. Δηλαδή υπήρχε μια αλληλεγγύη με αυτούς τους ανθρώπους. Οι γονείς μου λοιπόν ήταν φτωχοί, αλλά εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν πλούσιοι τότε, οπότε ήμουν πολύ ευχαριστημένος με αυτά. Και όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη στα 18 μου για να σπουδάσω οικονομικές πολιτικές επιστήμες και γύρισα μετά από 3 χρόνια σπουδών και είπα στους δικούς, τότε που πηγαίναμε για Χριστούγεννα και Πάσχα, και τους είπα ότι εγώ θα εγκαταλείψω το πανεπιστήμιο γιατί θέλω να γίνω ηθοποιός, καθίσαν, με είδανε και οι δυο με μεγάλη αγάπη και δεν ξέρω ποιος είπε πρώτα τι. Ο ένας μου είπε, παιδάκι μου, να κάνεις αυτό που θέλεις, και άλλος μου είπε, εσύ ξέρεις καλύτερα από εμάς. Οπότε όλο αυτό, αν δεν υπήρχαν αυτές, ναι, οι δύο αντιδράσεις που είχα από τη μητέρα μου και από τον πατέρα μου, δεν ξέρω τώρα πώς θα ήταν η ζωή μου.
0: Σωστά.
1: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Υπήρξε κάτι καθοριστικό για αυτή την αλλαγή που έγινε τότε? Γιατί σε αυτές τις ηλικίες πάντα είναι οι άνθρωποι εντυπωσιάζονται περισσότερο από κάποια πράγματα ή στέκονται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ένα ερέθισμα που μπορεί πραγματικά να τους αλλάξει τη ζωή, ή σε αυτή την ηλικία είσαι πιο ρομαντικός, επηρεάζεσαι πιο εύκολα από τέτοια ερεθίσματα. Υπήρξε κάτι καθοριστικό?
1: Όχι, δεν υπήρξε τίποτα καθοριστικό που πάντα ήθελα. Από μικρό παιδί ήθελα να ασχοληθώ με την ηθοποιία. Ας το πω, το έχω πει χίλιες φορές, αλλά μου αρέσει που το λέω. Όταν ήμουν μικρός και ερχόταν στο Δημαρχείο και παίζανε ασπρόμαυρες ταινίες, εγώ εντυπωσιαζόμουν με τους ασπρόμαυρους ανθρώπους που μιλάγανε και ήθελα να γίνω κι εγώ ασπρόμαυρος. Και πήγαινα στην αυλή του σπιτιού, πασαλιβόμουν με σαπουνάδες, μικρό παιδάκι τώρα, 9-10 χρόνο. Και παράστηνα στο καθρεφτάκι αυτό που έβλεπα και έτρεχαν και τα μάτια μου δάκρυα από τη σαπονάδα και έλεγα τι ωραία που παίζω. Θέλω να πω, ήταν και βέβαια στο σχολείο πάντα έλεγα ποίηματα, ήμουνα σε σκέτς, δηλαδή ήταν αυτή η ζωή μου. Οπότε όταν πήγα στην Θεσσαλονίκη για να σπουδάσω, το πήρα απόφαση μετά από 3 χρόνια αφού σπούδασα, εγκατέλειψα το πανεπιστήμιο και πήγα στη σχολή του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Αφορμή που πήγα είναι ότι είδα μία εξετάσεις που κάνανε τότε για τις πτυχιακές και θέλω να το πω αυτό, στις εξετάσεις τις πτυχιακές είδα την Τάνια Τσανακλίδου να παίζει την παρέλαση της Αναγκοστάκη. Οπότε ήταν μια αφορμή
0: στη Θεσσαλονίκη
1: πριν, στο θέατρο
0: Αυλία. Ερωτική μετανάστρια στην Αθήνα.
1: Οπότε έχει αυτή την ιστορία την ωραία.
0: Μάλιστα. Έχω την αίσθηση πάντα ότι στη δική σας την περίπτωση αυτή η επιλογή, αν δεν υπήρχε και η καλυφωνία, ίσως να μην γινόταν. Δεν ξέρω. Γιατί
1: δεν ξέρω,
0: το τραγούδι το αγαπάτε.
1: Μέσα στο DNA μου είναι. Και το σπούδασα ευτυχώς όταν πήγα στη Νέα Υόρκη, έκανα και ευτυχώς και κατέχω, ας πούμε. Μπορώ να διαβάσω παρτιτούρα και θέλω να πω ότι αυτή η παράσταση είναι γραμμένη όλη σε παρτιτούρα.
0: Ναι.
1: Το λιμπρέτο το κάνανε ο Ταξιάκης ο Δελιγιάννης μαζί με τον Βασίλη τον Τσιουβάρα από επιλογές. Αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να πω για την παράσταση. Εν πάση περιπτώσει, με βοήθησε πάρα πολύ γιατί τώρα, ας πούμε, εγώ και ο Γιώργος ο ιατρού που τραγουδάμε και μιλάμε αυτή την παράσταση είναι γραμμένη σε παρτιτούρα. Οπότε με βοηθάει. Με βοήθησε.
0: Πώς γεννήθηκε λοιπόν αυτή η παράσταση και να εξηγήσουμε και στον κόσμο τι ακριβώς είναι οι αχές.
1: Οι αχές είναι, θα πει καταρχάς, κραυγές. Όχι κραυγές πολέμου, αλλά δεν είναι ακριβώς κραυγές πολέμου. Είναι κραυγές της απελπισίας των ανθρώπων.
0: Απόγνωσης.
1: Της απόγνωσης που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους χωρίς να το θέλουν. Λόγω πολέμου, δηλαδή αφορά στους πρόσφυγες, στους μετανάστες και στους σκλάβους. Αφορμή ήταν όταν πήγαμε και είδαμε μια συναυλία jazz που παίζανε ο Αλέξανδρος Δράκοτιστάκης drums, σαξόφωνα παίζε ο Δημήτρης ο Τσάκας και κοντραμπάς ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, μαζί με τον Ταξιάρχη και τον Βασίλη πήγαμε να δούμε αυτή τη συναυλία. Και όταν αυτοσχεδιάζανε αυτοί οι άνθρωποι εξαιρετική μουσική, όπου παίζουν στην παράσταση αυτή με τη μουσική του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη και προστέθηκε και ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος που παίζει το πιάνο, άκουσα εγώ μέσα στους αυτοσχεδιασμούς, άκουσα κραυγές και είπα γιατί να μην συνδυάσουμε τις κραυγές των σκλάβων από τις αρχαίες τραγωδίες σε σχέση με την αφρο-τζάζ που κάναν αφροαμερικάνοι που γεννήθηκε η τζάζ εκεί. Και έτσι έγινε η πρώτη ιδέα. Ρίχθηκε ο σπόρος και αναπτύχθηκε. Τελικά δεν ήταν μόνο σκλάβοι από τραγωδίες και τζάζ. Βρέθηκαν και ποίηματα που αφορούν στους πρόσφυγες και στους μετανάστες, τραγούδια, δημοτικά και άλλα. Και όλο αυτό έγινε μια σύνθεση όπου τη μουσική σαν όπερα την έγραψε ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης και εγώ μαζί με τον Γιώργο τον ιατρού τραγουδάμε και μιλάμε. Θέλω να σας πω ότι ο Γιώργος ο ιατρού είναι ένας εξαιρετικός λυρικός τραγουδιστής βαρύτονος. Και εγώ τολμάω τώρα να είμαι δίπλα του και να κάνω ντουέτο. Μας ακούσατε προηγουμένως να λέμε το άντε γεια. Και ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, μήπως λέω πολλά γιατί δεν σταματάω.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Έτσι λοιπόν γεννήθηκαν οι αχές.
0: Σε μια εποχή βέβαια που παράλληλα
1: δυστυχώς
0: το μυαλό μας είχε γεμίσει και με εικόνες των ξεριζωμένων ανθρώπων που προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να περάσουν από την Ασία στην Ευρώπη. Έχουμε πραγματικά συγκλονιστεί όσοι τουλάχιστον αισθανόμαστε ότι αυτό μας αφορά. Όπως αφορά και εκείνους, αφορά το ίδιο και εμάς.
1: Αφορά και εμάς, και θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι στην παράσταση. Ας πούμε, από τις Τροάδες, η Εκάβη, από Βασίλισσα, έχει χάσει τα πάντα και κάθεται σε μια πέτρα και περιμένει το πλοίο να την πάει και να γίνει σκλάβα. Θέλω να πω, θα πρέπει να αλλάξουμε το βλέμμα που βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους δούμε σαν συνανθρώπους μας, γιατί και εμείς μπορεί να έρθουμε στη θέση τους. Περιττό να σας πω ότι και οι δικοί μου γονείς ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Θέλω να πω, βέβαια, για όλα φταίνει οι κυβερνήσεις και οι πόλεμοι. Μην ξεχνάμε τη γενοκτονία στη Γάζα, μην ξεχνάμε αυτό που γίνεται ο πόλεμος αυτή τη στιγμή στο Ιράν, που δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται και μας παίζουν διάφορα παιχνίδια. Αλλά ας μην επεκταθούμε σε αυτά. Και το κακό είναι με αυτές τις περιπτώσεις ότι αυτοί που κάνουν τους πολέμους δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους, τους ξεριζωμένους. Και ακούστε, δηλαδή είναι παράνοια, ρίχνουν και το φταίξιμο σε αυτούς που έρχονται σε εμάς, στις πατρίδες μας, για να μας φάνε το ψωμί. Δώσ' τους ένα κομμάτι ψωμί, πιάσ' τους το χέρι, δώσ' τους λίγο αγάπη, μην τους φοβάσαι.
0: Εντάξει, και έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι πάρουν ευκαιρίες, μπορεί να αποτελέσουν ένα πολύ έτσι σημαντικό και υγιές κομμάτι μιας κοινωνίας. Ευρωπαϊκής.
1: Σαφέστατα.
0: Να προσφέρουν μόνο και όχι να απειλήσουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό το νόημα έχουν οι ΙΕΧΕΣ, να ακουστούν αυτές οι κραυγές και ίσως αλλάξει λίγο η νοοτροπία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δεν έχουν στον ήλιο μοίρα.
0: Η Biennale πώς προέκυψε? Ήταν μια παράσταση που παίχτηκε στην Επίδαυρο.
1: Παίχτηκε πέρσι στο αρχαίο θέατρο της Μικρής Επιδαύρου και κάναμε αίτηση στο Φεστιβάλ της Βενετίας, στέλνοντας τα απαραίτητα και βίντεο της παράστασης. Το είδε ο Ήλεμ Νταφό, που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής, και αποφασίσανε να μας πάρουν και μας πήρανε. Ναι. Και από εκεί και πέρα άρχισε η διαδικασία. Περιττό να σας πω ότι αύριο φεύγουμε, ταξιδεύουμε αύριο και παίζουμε στις 9 και στις 10 στο Θέατρο Βέρντε, ένα ανοιχτό θέατρο, γιατί η παράσταση είναι περισσότερο για ανοιχτό θέατρο. Αν θέλω να σας πω ότι μέσα σε όλα υπάρχει και η αναφορά στη φύση, που δεν ακούμε τη φύση, δεν λαμβάνουμε υπάψη μας καθόλου τη φύση. Λειτουργεί, και αυτό ήταν πολύ ωραία ιδέα των συγγραφέων που κάνανε την επιλογή των κειμένων, και βέβαια μπήκε η φύση σαν ένα οργανικό στοιχείο και μας λέει, για ακούστε και τις δικές μας τις κραυγές μέσα στη σιωπή, ακούστε λίγο τα πουλάκια, ακούστε λίγο τους ήχους αυτούς, πάρτε μας υπόψη μας, ζήστε μαζί μας, μην φέρεστε εχθρικά. Δηλαδή έχει και αυτό το...
0: Εντάξει, και η περιφρόνηση στη φύση είναι ένας παράγοντας που θα μπορούσε να μας μετατρέψει σε πρόσφυγες, έτσι.
1: Σαφέστατα.
0: Γιατί
1: σαφέστατα
0: πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά στο μυαλό μας κάθε φορά. Ένας πολύπειρος ηθοποιός σαν και εσάς, λοιπόν, σε αυτή τη διαδρομή, στη Biennale και την επόμενη εβδομάδα στις παραστάσεις αυτές, αισθάνεται τρακ, έχετε άγχος?
1: Πολύ μεγάλο. Δηλαδή, εδώ και τρεις μέρες δεν κοιμάμαι καλά, γιατί προκύπτουν διάφορα. Ευτυχώς ή δυστυχώς έχω αναλάβει και τη σκηνοθεσία της παράστασης, που δεν είναι το φόρτο μου, ηθοποιός είμαι. Θέλω να πω ότι αυτή η δουλειά, έβαλα εγώ το σπόρο, αλλά είναι συλλογική δουλειά, δηλαδή όλοι βάλαν το χέρι τους από την επιλογή των κειμένων που έγινε από τον Βασίλη και από τον Ταξιάρχη, με την πολύτιμη βοήθεια της Ελένης της Σπετσιώτη. Όταν μπήκε στο τραπέζι, άλλαξε όλο το ύφος της παράστασης. Δεν ήταν μόνο για σκλάβους και για τους Αφροαμερικάνους, από ό,τι συμπεριλαμβάνει από την αρχαιότητα μέχρι τώρα όλη αυτή τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και τους σκλάβους. Αναπτύχθηκε αλλιώτικα. Μπήκαν συνεργάτες όπως την κίνηση την έκανε η Ζωή Χατζιαντωνίου, η Ιωάννα Τσάμ έκανε τα κοστούμια, τους φωτισμούς η Ελίζα Αλεξανδροπούλου, στον ήχο είναι ο Νίκος ο Κόλλιας. Θέλω να πω, όλοι μαζί, και κάθε φορά εγώ δεν είχα κάποιο όραμα να κάνω αυτό ακριβώς το πράγμα, σιγά σιγά διαμορφώθηκε και με την συλλογική κατάθεση βγήκε αυτή η παράσταση.
0: Να καταφέρνουμε τώρα με όλα αυτά που λέμε και αυτά που λέτε εσείς κυρίως, να φτιάχνουμε έτσι στο μυαλό των ανθρώπων που μας ακούνε εικόνες. Ας ακούσουμε όμως και ένα μουσικό
1: αφόρμα. Θα ήθελα να ακούσουμε τον αποχαιρετισμό. Είναι μετά από αυτό που βάλατε, αποχαιρετισμός, δεν ξέρω αν μπορείτε
0: ο
1: να
0: αποχαιρετισμός,
1: το πείτε. Ναι, ναι. Όπου είναι του Γιώργου Βυζίνου, γνωστό Έχει γίνει τραγούδι, λαϊκό τραγούδι, αλλά τώρα θα την ακούσουμε με τη μουσική του Αλέξανδρου Δάκου Κτιστάκη και τραγουδάμε εγώ και ο Γιώργος Ιατρού.
0: Αποχαιρετισμός λοιπόν από την παράσταση «Οι Αχές».

0: Χρήστος Στέργιογλου και Γιώργος Ιατρού, αποχαιρετισμός από την παράσταση «Οι Αχές» που ταξιδεύει στην Biennale της Βενετίας και την άλλη εβδομάδα θα παρουσιαστεί εκεί. Και συζητάγαμε εκτός αέρα με τον Χρήστο Στέργιογλου πως ένας τόσο χαριτωμένος άνθρωπος και ευχάριστος στην παρέα, όπως τουλάχιστον τον αντιλαμβάνομαι εγώ που τον συναντάω πρόσωπο με πρόσωπο για πρώτη φορά, μπορεί να μεταλλαχθεί για τις ανάγκες ενός ρόλου και να γίνει, για παράδειγμα, ο αρχηγός της οικογένειας των κοινόδοντα,
1: ο πατέρας Λάνθιμο, τέρας.
0: Ο πατέρας τέρας, έτσι. Γιατί αυτός ο χαρακτήρας από την ταινία του Λάνθιμου ήταν ένας χαρακτήρας που θα τρόμαζες να συναντηθείς μαζί του. Δεν θα ήθελες να έχεις πολλά πολλά. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό όμως είναι και η δύναμη της υποκριτικής τέχνης, έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό, γιατί να ας πούμε αυτό που έκανα στον Κοινόδοντα είναι ο αντιπροσωπευτικός τύπος του απολυταρχικού καθεστώτος. Δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις, αυτού του είδους οι κυβερνήσεις που δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές στις μέρες μας, για να ξυπνήσουμε λίγο μήπως αντισταθούμε, δεν το κάνουν ότι είναι για το καλό του λαού, ότι ας πούμε κάνουμε επενδύσεις, κάνουμε οτιδήποτε, παίρνουμε τη γη τη δική σας και την κρατάμε εμείς, αλλά για το καλό σας, γιατί εσείς δεν μπορείτε να τη συντηρήσετε, να τη συντηρήσουμε
0: και κάποια στιγμή θα σου γυρίσει το καλό, λέει. Κάποια στιγμή.
1: Όλα αυτά γίνονται για το καλό, έτσι ακριβώς λοιπόν. Αυτό που θέλω να πω τώρα σχετικά με τους ρόλους που είναι οι κακοί χαρακτήρες, οι καλοί χαρακτήρες, δεν ξέρω τι κάνω, αλλά προσπαθώ να χαρίσω τα εκφραστικά μου μέσα στις συνθήκες που ζει ο ήρωας. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, τώρα σχετικά με τον Κοινόδοντα, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, δηλαδή αυτό έγινε με συνεννόηση με τον Γιώργο, το Λάνθιμο, ότι βρίσκοντας το δίκιο του ήρωα, δηλαδή αυτό που κάνω εγώ έχω απόλυτο δίκιο και το κάνω για σένα, για το καλό σου. Όταν βρίσκεις το δίκιο αυτού του ανθρώπου και το υποστηρίζεις με αυτόν τον τρόπο, ο κακός γίνεται χειρότερος. Δηλαδή, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο λες αμάν θα κάνω τώρα έναν κακό άνθρωπο. Εκεί είναι το θέμα, να αντισταθείς σε αυτό, γιατί αυτό είναι πολύ προφανές. Ενώ το άλλο έχει πολύ υπόγεια δύναμη και αυτό που κάνω εγώ είναι να ζει κανονικά αυτός ο άνθρωπος, αλλά μέσω των δικών μου εκφραστικών μέσων. Δηλαδή χαρίζομαι, ότι δεν τα δανείζω.
0: Σαν αφήνει κανείς ένα δαιμόνιο να μπει μέσα του. Και
1: όχι, ούτε αυτό. Κανένα δαιμόνιο. Δεν πρέπει να ξέρεις ότι εσύ.
0: Στην περίπτωση του κακού, λέω τώρα. Ναι.
1: Ο κακός δεν ξέρει ότι είναι κακός. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει ότι μπαίνει το δαιμόνιο μέσα του.
0: Του δίνει απόλυτο δίκιο.
1: Έχω απόλυτο δίκιο να σε σκοτώσω με το συμπάθειο τώρα που μιλάω σε σένα. Μιλάμε στον ελληνικό, δεν πειράζει. Δηλαδή, και αν θα δικαιολογήσω εγώ ότι σε σκοτώνω, ότι σου κάνω πάρα πολύ καλό, γιατί θα πάω στον παράδεισο. Δηλαδή, θέλω να πω, καταλαβαίνεις πως είναι όλα αυτά.
0: Κάποιες φορές, και το έχουμε ρωτήσει αυτό και σε άλλους συναδέλφους σας, αυτό τη φθορά που προκαλεί στην ψυχική αυτό το πράγμα, αυτή η προσπάθεια, πώς την αντιμετωπίζετε? Γιατί εγώ το αισθάνομαι πολύ δύσκολο.
1: Δεν είναι φθορά. Δεν είναι. Να, εκεί είναι το θέμα. Ναι. Ζεις. Yeah. Και ζεις με όλες σου τις αισθήσεις.
0: Δεν σε επιβαρύνει ψυχολογικά αυτό το πράγμα?
1: Όχι, γιατί δεν. Αν σκέφτεσαι ότι κάνεις πάρα πολύ. Πώς να το πω. Ζεις μέσω άλλου, αλλά ζεις εσύ μέσω αυτού του πράγματος. Δεν έχεις συνείδηση, αλλά όμως οι αισθήσεις λειτουργούν καθ' ολοκληρία, οπότε ξυπνάει ο οργανισμός. Και έχουμε εμείς αυτό. Και πρέπει να είναι καθ' ολοκληρία. Λέω ότι ας πούμε οι αντιδράσεις πρέπει να είναι αυτόματες. Πρέπει να. Ας πούμε, άμα βάλουμε το χέρι μας σε μια σόμπα που καίει, συνήθως οι άνθρωποι δεν εκφράζονται, ας πούμε, καίγονται, αλλά δεν το δείχνουν πάρα πολύ. Εδώ πρέπει να το δείξεις καθ' ολοκληρία και να σε επηρεάσει όλο το σώμα και, από εκεί και πέρα οι εκφράσεις γίνονται πιο αληθινές. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Τώρα με ρωτάτε και εγώ πρώτη φορά τα σκέφτομαι. Αλλά δεν υπάρχει καμία φθορά. Ίσα ίσα ξυπνούν τα κύτταρα, ξυπνούν οι αισθήσεις. Οπότε έχουμε αυτή την ευλογία εμείς οι ηθοποιοί στη σκηνή να ζούμε κανονικά, γιατί στη ζωή λίγο ζούμε κοινωνικά.
0: Ναι. Μιλήσαμε για τον Γιώργο Λάνθεμο νωρίτερα και τον συναντήσατε, συνεργαστήκατε μαζί του σε μια εποχή που ακόμη δεν ήταν ο Γιώργος Λάνθεμος ο παγκόσμιος,
1: ναι, τον Όσκαρ, ναι, ναι, κτλ.
0: Παρακολουθήσατε βέβαια αυτή τη
1: διαδρομή. Παρακολουθώ και μου αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Μιλάτε μαζί του.
1: Ναι, αλλά ναι, ναι, όχι σε καθημερινή βάση.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά
0: του κάνετε παρατηρήσεις βλέποντας τις ταινίες του. Ναι.
1: Όχι, αφού μου αρέσει.
0: Αυτό μου άρεσε, αυτό δεν μου άρεσε, ξέρω εγώ.
1: Όχι,
0: ή εγώ όχι. Αυτό θα το έκανα έτσι.
1: Όχι, ναι, όχι, ναι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, νομίζω γενικά δεν κάνω παρατηρήσεις εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και γενικά δεν στους ηθοποιούς περισσότερο. Ας πούμε, όταν κάνουμε πρόβα ή όταν παίζω παράσταση, όταν μου λέει κάποιος αυτό το έκανες πάρα πολύ καλά ή πρόσεχε αυτό το σημείο, καθ' όλη τη διάρκεια μετά της διαδικασίας όλο σκέφτομαι πότε θα φτάσω σε αυτό το σημείο για να κάνω, οπότε δεν χαίρομαι τα προηγούμενα σημεία. Και επίσης σέβομαι πάρα πολύ το ταλέντο των ανθρώπων και όταν βλέπω έναν άνθρωπο να πηγαίνει να βαδίζει τόσο καλά όπως ο Γιώργος και να είναι πολύ σταθερός στις απόψεις του και σε αυτό που κάνει, έχω την εντύπωση, αλλά αν έβλεπα κάτι το οποίο θα έπρεπε να του το πω, μάλλον θα του το έλεγα, αλλά δεν έχω δει τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρω κι αν πρέπει, δηλαδή έχω λίγο ένα ερωτηματικό σε αυτό.
0: Είστε ηθοποιός του κινηματογράφου, σας έχουμε δει σε ταινίες, τον αγαπάτε λοιπόν τον νέο ελληνικό κινηματογράφο.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Τι έχετε ξεχωρίσει έτσι καινούργια πράγματα, γιατί σίγουρα βλέπετε.
1: Βέβαια, βλέπω και μάλιστα χαίρομαι, γιατί βγαίνουν πάρα πολλά νέα παιδιά, νέοι σκηνοθέτες και εγώ βέβαια είμαι υπέρ. Ας πούμε, αν έβγαινε βραβείο Guinness για συμμετοχή σε πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες, μάλλον θα το έπαιρνα το βραβείο. και μικρού μήκους και μεγάλου μήκους.
0: Ναι.
1: Και έξω. Και...
0: Σας αρέσει να βοηθάτε δηλαδή.
1: Δεν
0: παιδιά.
1: Είναι θέμα. Καθόλου δεν βοηθάω.
0: Και να το κάνουμε στήριξη, είναι ένας ηθοποιός σαν και εσάς. Το να δεχτεί να συμμετάσχει σε μια ταινία ενός πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, γιατί για κάποιους άλλους ηθοποιούς θα μπορούσε να είναι ρίσκο, να το βλέπουν σαν ρίσκο αυτό. Ενώ εσείς
1: υπάρχει
0: ότι δεν...
1: διαφορά. Ας πούμε, ναι. Όταν μου δίνουν ένα σενάριο, το διαβάζω και δέχομαι ή δεν δέχομαι.
0: Ναι.
1: Όταν είναι πρωτοεμφανιζόμενος, είμαι λίγο πιο. Είμαι πιο. Ναι, πιο δοσμένος και λέω: OK, πάμε μαζί. Και αυτό που εκεί, ας πούμε, δίνω πάρα πολλές συμβουλές.
0: Σας το ζητούν έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, από μόνο του έρχεται. Έρχεται από μόνο του. Και είναι πολύ ωραία συνεργασία. Οπότε και εγώ παίρνω ζωή από αυτό και παίρνω πολλά μαθήματα, συνεχίζω. Και μακάρι να συνεχίζω έτσι, για να με πλησιάζουν πολλά νέα παιδιά.
0: Επιστρέφετε από τη Biennale, υπάρχουν σχέδια καινούργια για θέατρο το χειμώνα, για κάποια ταινία ίσως.
1: Προσπαθούμε να παίξουμε τις Ιαχές σε κάποιο θέατρο το χειμώνα, αλλά είμαστε ακόμα σε συζητήσεις.
0: Είναι απαιτητική παράσταση.
1: Είναι πάρα πολύ απαιτητική από την άποψη ότι πρέπει ο ήχος να είναι εξαιρετικός. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολύ καλό ηχολήπτη τον Νίκο τον Κόλλη. Εγώ, ας πούμε, επειδή το μικρόφωνο δεν τρελαίνομαι κιόλας να είμαι, περισσότερο είμαι στο ζωντανό, αλλά εδώ, ας πούμε, σε αυτή την παράσταση με βοηθάει το μικρόφωνο πάρα πολύ και σαν να τραγουδάω και πιο εύκολα. Οπότε έχει αυτές τις απαιτήσεις η παράσταση. Έχουμε 4 εξαιρετικούς μουσικούς, top. Είμαστε κι εμείς 2, μάλλον εξαιρετικοί τραγουδιστές και ηθοποιοί. Έχει όμως πάρα πολλές τεχνητές απαιτήσεις.
0: Να πούμε, επειδή είπατε για τους μουσικούς, ο Αλέξανδρος Δάκος Κτιστάκης, κρουστά,
1: είναι drums,
0: electronic keyboards, τα διαβάζω τώρα όπως τα βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου.
1: Τέλεια.
0: Γιάννης Παπαδόπουλος πιάνο, Γιώργος Γεωργιάδης στον μπάσο, Δημήτρης Τσάκας σαξόφωνο φλάουτο, έτσι γιατί εκτός από εσάς και τον Γιώργο τον Ιατρού, καλό είναι να τους αναφέρουμε.
1: Βεβαίως, αυτό θέλω να πω, ότι η παράσταση δεν είμαστε. Είμαστε 6 άτομα επί σκηνής και κάνουμε. Τα 6 άτομα κάνουμε την παράσταση. Δηλαδή είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί επί σκηνής.
0: Μάλιστα. Εύχομαι τα καλύτερα για την άλλη εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα κλείσουμε με ένα ακόμη κομμάτι.
1: Θα ήθελα να κλείσουμε με το Strange Fruit, το οποίο το ερμηνεύει ο Γιώργος Ιατρού, έχει υποθεί από την Billie Holiday, αφορά τους παράξενους καρπούς στα δέντρα. Ναι. Φανταστείτε ότι υπάρχουν πτώματα μαύρων στρατιωτών που τους κρεμάσανε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Στα δέντρα. Οπότε θα τα ακούσετε με τη φωνή του Γιώργου Ιατρού, ό,τι προλάβει. Αλλά ναι,
0: ένα
1: να
0: κλασικό
1: jazz
0: κομμάτι λοιπόν από τον Γιώργο τον Ιατρού, από την παράσταση Οι Αχές,
1: που παίζουν συγκεκριμένη μουσική.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.

0: με το Strange Fruit, όπως ακούγεται στην παράσταση, οι αχές από το Γιώργο Ιατρού, ένα παλιό κλασικό κομμάτι της jazz. Περνάμε στα πιο πεζά και καθημερινά που έχουν να κάνουν με τη διεθνή επικαιρότητα. Με την Ιβάνα συνεννοηθήκαμε σήμερα να είναι αυτή την ώρα στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Ιβάνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε πρώτο στο Ουκρανικό, όπου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι καλεί σε συνάντηση το Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, ζητώντας κατάπαυση του πυρός σε μια ανοιχτή επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα και προτείνει να συναντηθούν και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη. Προς το παρόν απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόβ, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Ζελένσκι μπορεί να έρθει ανα πάσα στιγμή στη Μόσχα να συναντηθεί με τον κύριο Πούτιν. Αυτή η πρόταση υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νωρίτερα ο κύριος Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους ξένων μέσων ενημέρωσης στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρου Μεγάλου της Αγίας Πετρούπολης, είπε ότι οι προτάσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία θα μπορούσαν να φέρουν το τέλος των συγκρούσεων, όμως το Κίεβο θα πρέπει να προχωρήσει σε συμβιβασμούς. Και δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι θα το κάνει αυτό, ο κύριος Πούτιν είπε ότι είναι έτοιμος να συνεχίσει το πόλεμο μέχρι την νίκη. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο Πούτιν αλλάζει τη στάση του, ότι αν τελειώσει ο πόλεμος η Ουκρανία θα πρέπει να παραδώσει όλο το Ντόμπα στη Ρωσία, κάτι το οποίο απορρίπτει ο κύριος Ζελένσκι. Επίσης ο κύριος Πούτιν επανέλαβε ότι η Μόσχα είναι αντίθετη στην προοπτική να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα στρατιωτικό μπλοκ, κάτι που χαρακτήρισε λόγω ανησυχίας. Επίσης εκτίμησε ότι το Κίεβο δεν είναι έτοιμο να κάνει συμβιβασμούς. Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Γερμανία, είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη ανα πάσα στιγμή να επαναλάβει τις παραδόσεις του φυσικού αερίου στην Γερμανία μέσω του αγωγού Nord Stream 2. Υπενθύμησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει κυρώσεις σε αυτόν τον αγωγό και ότι η Γερμανία πρέπει να θα βρει με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, να πούμε ότι από την πλευρά της Γερμανίας υπάρχουν πληροφορίες ότι η εναλλακτική για την Γερμανία, λοιπόν, οι εκπρόσωποι τους σε συνάντηση με Ρώσους αξιωματούχους ζητάνε επαναλειτουργία του Nord Stream, γιατί οι ζημιές για την γερμανική οικονομία είναι μεγάλες. Και όντως η οικονομική κατάσταση της χώρας αποτελεί τη βασική ανησυχία των Γερμανών. Υπάρχει περαιτέρω επιδείνωση της εικόνας της κυβέρνησης και η εναλλακτική για την Γερμανία διατηρεί το προβάδισμα στην πρόταση ψήφου με 27% έναντι του 23% των χριστιανοδημοκρατών. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν εντατικά κοινά έργα στη ρωσική Αρκτική, δήλωσε ο Ρώσος απεσταλμένος ο κύριος Κυρίλ Δημητρίεβ, ο οποίος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Βίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ και αναμένονται επαφές σύντομα. Συγκεκριμένα υπάρχουν σχέδια και υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί σήμερα μία συμφωνία για το θέμα αυτό, για ένα τούνελ ονόματι Τραμπ Πούτιν ανάμεσα στη ρωσική από Ανατολή και την Αλάσκα, δηλαδή κάτω από το Βερίγγιο Πορθμό, όπου είναι οι δύο χώρες πάρα πολύ κοντά μία στην άλλη. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο να προχωρήσουμε στα Βαλκάνια.
0: Πάμε στα Βαλκάνια, ναι.
1: Ωραία, πάμε στα Βαλκάνια όπου έχουμε σημαντικά γεγονότα και σε σχέση με την Ελλάδα. Στη Βόρεια Μακεδονία επιχειρηματικό φόρουμ για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε συνεργασία με την Ελλάδα στα Σκόπια, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής της Ελλάδος, με τη συμμετοχή άνω των 100 εκπροσώπων εταιριών, θεσμών και οργανισμών των δύο χωρών και πάνω από 100 140 επιχειρηματικές συναντήσεις. Λοιπόν, η Ευρώπη σήμερα είναι στα Δυτικά Βαλκάνια. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χτες έφτασε στην παραλιακή πόλη Τίβατς του Μαυροβουνίου, όπου σήμερα και αύριο γίνεται Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία η Σύνοδος είναι αφιερωμένη στα επόμενα βήματα στον ευρωπαϊκό δρόμο των χωρών αυτών. Επίσης, στο Μαυροβούνιο βρίσκεται και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Εν όψη της Συνόδου, η Γερμανία και η Γαλλία έστειλαν στο Μαυροβούνιο ένα non-paper, στο οποίο προτείνουν βαθμιαία ενσωμάτωση των χωρών της Ανανότιο-Ανατολικής Ευρώπης και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απλοποίηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Και δυστυχώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σχετίζεται και με την περιοχή μας. Τα Ηνωμένα Έθνη και το Σερβικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκε ένας Σέρβος στρατιωτικός από τις ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο. Πρόκειται για τον 37χρονο Μίλοβαν Ιωβάνοβιτς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα.
1: Καλή ακρόαση.

0: Λοιπόν, ακούμε το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνορο στο κομμάτι Πέρδικα και Περιστέρα. Το Ίνορο μαζί με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, με τη δημιουργική σύμπραξη του Δημήτρη Ιφαντή, θα πραγματοποιήσει μια συναυλία τη Δευτέρα στις 8 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στον αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, στο Ιτς Καλέ δηλαδή. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Στάθη Σούλη. Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής και αρχιμουσικός της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Μια συναυλία, κύριε Σούλη. Καλή μέρα, μάλλον. Είναι λίγο πριν τις 12.
1: Καλή σας ημέρα. Απολαμβάνω όσα λέτε με πολύ χαρά και μεγάλη προσοχή.
0: Μια συναυλία με αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης, έτσι.
1: Ακριβώς. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την τιμή να είμαστε μαζί στον αέρα. Είναι ακριβώς αυτό που προαναγγείλατε. Είναι μια στα πλαίσια του εορτασμού των 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ, γίνεται μια πρωτότυπη, θα έλεγα, αλλά και μαγική σύμπραξη και συνέβρεση δύο κόσμων. Του κόσμου της κλασικής μουσικής με τη Συμφωνική Ορχήστρα, και που στη θέση της είναι η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, όπως πολύ ωραία αναφέρατε, και ο κόσμος του παραδοσιακού τραγουδιού, του παραδοσιακού ηχοχρώματος, των παραδοσιακών δρόμων εκτέλεσης και ερμηνείας. Αυτό το πάντρεμα, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά τολμηρό, αλλά έχουμε φροντίσει και το έχουμε κάνει ένα πολύ μαγικό ταξίδι, όπου ο ακροατής και θα εκπλαγεί αλλά και θα φύγει με μια ομορφιά στην...
0: Για να καταλάβουμε, θα υπάρχουν δηλαδή και συμπράξεις σε κάθε κομμάτι, θα είναι δηλαδή...
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε κάποια πειραματική, έτσι, αντιμετώπιση της μουσικής με ανάμειξη
1: σεβασμό,
0: μουσικών
1: ακριβώς.
0: ειδών.
1: Ναι. Ακριβώς. Με σεβασμό πάντα ο ένας κόσμος τον άλλον.
0: Άρα έχετε κάτσει και έχετε δουλέψει μαζί, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Στην προετοιμασία. Είχε δουλειά όλο αυτό.
1: Πολύ δουλειά, και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ο κύριος Γκίκας Γιάννης, ο οποίος έχει αναλάβει το ενορχιστρωτικό κομμάτι της παράστασης. Και ας πούμε ένα τραγούδι το οποίο θα είναι πάρα πολύ γνωστό, θα πιάσω αυτό και εγώ με και σιγολιώνω, που λέει «Και για σένα μαραζώνω», που θα το ερμηνεύσει ο κύριος Ιφαντής. Αυτό, φανταστείτε το, εκτός από τα παραδοσιακά όργανα που θα παίξουν, όπως λαούτο, όπως κλαρίνο και αυτά, φανταστείτε και την ορχήστρα από πίσω, η οποία θα το γεμίζει, θα το εμπλουτίζει και θα ταξιδέψουμε όλοι μαζί. Δηλαδή είναι ένα ονειρικό πράγμα όλο αυτό το project, όλη αυτή η συναυλία.
0: Τώρα, επειδή είναι κάτι που, όπως αντιλαμβάνομαι, είναι κάτι πολύ μεγάλο, το είπαμε ότι έχει πολύ μεγάλη δουλειά πίσω του, σκέφτομαι μήπως όλο αυτό γίνει κάτι ευρύτερο που μπορεί να ταξιδέψει και αλλού το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Είσαστε to the point, που λέμε, ας με επιτραπεί η έκφραση. Είναι ότι είναι η συγκυρία που θα πρέπει να το αρπάξουν αυτό το, ας με επιτραπεί η έκφραση, να το αρπάξουν αυτό το project, αυτή τη συναυλία, και να ταξιδέψει ανά τον κόσμο, γιατί πραγματικά και δεν έχει ξαναγίνει, και γίνεται με πρωτόγνωρο τρόπο, πρωτότυπο τρόπο, αλλά και πάρα πολύ προσεγμένο τρόπο, με σεβασμό, όπως είπαμε, στον ο ένας κόσμος τον άλλον, και πραγματικά του αξίζει, δηλαδή, να ταξιδέψει, και δεν έχει σύνορα, δεν έχει όρια, δεν έχει φραγμούς. Πρέπει να ταξιδέψει, όπως είπατε σωστά, παντού. Και μακάρι να είναι αφορμή αυτή η συναυλία για να πει σε ένα λεωφορείο και να αρχίσει το ταξίδι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα είναι τη Δευτέρα, να το επαναλάβουμε πάλι, να πούμε και το χρηστικό. Και το χρηστικό, ναι. Τώρα εμείς αναζητάμε, για να κλείσουμε την κουβέντα μας αυτή, το «Κι εγώ με και σιγολιώνω» του Δημήτρη Ιφαντή, για να το ακούσουμε, έτσι, αφού το αναφέρατε και αφού είναι ένα από αυτά τα κομμάτια που θα ακουστούν στην, στην συναυλία τη Δευτέρα το βράδυ. Καλό ταξίδι να ευχηθώ και καλή επιτυχία και μακάρι να γίνει αυτό που είπατε, να είναι μια αφορμή να παρουσιαστεί και αλλού αυτή η παράσταση,
1: μακάρι,
0: να γίνει έτσι ευρύτερα γνωστή.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα είπατε και για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, να είστε καλά.

Λοιπόν, ακούμε τον Δημήτρη Φαντή. Καίγομαι και σιγολιώνω. Θα το ακούσουν όσοι τυχεροί βρεθούν στο κάστρο στα Γιάννενα τη Δευτέρα το βράδυ, με τη Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, με το ίνορο το πολυφωνικό συγκρότημα. Και επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ οι συνάδελφοι στην Era Sport που μας βοηθούν κάθε φορά για τις αθλητικές ειδήσεις, αυτές τις ημέρες είναι στα κάγκελα που λέμε, γιατί ασχολούνται με το παγκόσμιο κύπελο. Μην ξεχνάτε ότι η ΕΡΤ είναι το επίσημο κανάλι που μεταδίδει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, που φέτος γίνεται σε τρεις χώρες: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Ξεκινάει στις 11 του μηνός, το θυμίζουμε. Να αναφερθούμε εμείς σε 2-3 από τα αθλητικά γεγονότα που ξεχωρίζουμε. Χθες είχαμε το 2-2 στο φιλικό αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Σουηδία. Έτσι ικανοποίησε, νομίζω, το συγκρότημα το αντιπροσωπευτικό μας. Ωστόσο, για την εθνική ομάδα αυτή ήταν μια προετοιμασία για το Nations League. Έχασε στο τσακ την πρώτη θέση στο Diamond League στη Ρώμη ο Τεντόγλου, αλλά διαμαρτύρεται για την κατάσταση της άμμου και γενικά για τη διοργάνωση. Το τελευταίο έτσι που πρέπει να αναφέρουμε είναι απόψε το βράδυ δεύτερη πράξη, μάλλον, στο πρωτάθλημα της Greek Basketball League από την ΕΡΤ 2 στις 9 η ώρα το βράδυ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Η πράσινη, μετά την ήττα του στον πρώτο αγώνα, που συνοδεύτηκε βεβαίως με έντονα παράπονα για τη διαιτησία, φέρνουν τη σειρά των τελικών στο ΟΑΚΑ και ελπίζουν ότι θα κάνουν το 1-1 για να κάνουν και ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη σειρά των τελικών. Αυτά από την αθλητική επικαιρότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Η Νάσια Μπουλούκου έχει έρθει για το Δελτίο Ειδήσεων στα γαλλικά. Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε ραδιοφωνικά από εβδομάδα, Τρίτη με την εκπομπή στο χωριό, και τα αμέσως μετά Πέμπτη Παρασκευή εδώ, πάρε το χρόνο σου. Και στην τηλεοπτική βεβαίως εκπομπή, στο τηλεοπτικό ραντεβού μας Τετάρτη απόγευμα 4 με 5. Στο Rises Abroad. Να περάσετε καλά τις επόμενες ημέρες. Καλό Σαββατοκύριακο, για χαρά.

0: διαφορά είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ από 1.250 που είναι σήμερα, ανακοίνωσε πρόλογο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης από το Βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου. Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική. Εντάσσεται σε μια στρατηγική, η οποία βασίζεται σε μια απλή αρχή να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Το πράσινο φως έδωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 6,95 δισεκατομμύριων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο. Παράλληλα, εγκρίθηκε η χρήση των απομεινάντων πόρων του ειδικού ταμιακού αποθέματος για τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής. Η πρόωρη αποπληρωμή αφορά δάνεια του πρώτου προγράμματος στήριξης που έλεγαν το 2029 και την περίοδο 2033-2035. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, τα κεφάλαια που διατηρούνται στο λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Ανάπτυξη 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ, με βασικό μοχλό την αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%. Το ΑΕΠ αυξήθηκε επίσης κατά 0,2% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Στο 10,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το πρώτο τρίμηνο φέτος από 8,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρσι. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα την ημερήσια διάταξη στην εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός προτείνει για τη θέση τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και βουλευτή Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ως εξαιρετική και εύστοχη χαρακτήριση την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News, εκτίμησε ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην οργανωτική ενίσχυση του κόμματος εν ώψη των εκλογών του 2027. Αυτή την ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της δημοσκοπικής υποχώρησης έναντι του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει την αντεπίθεση με αναδιανομή ρόλων αναθεματικό κύκλο πολιτικής, υπομορφής και όδους κυβέρνησης αλλά και περιοδής εξωστρέφειας. Καθοριστικές συνεδριάσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Σήμερα συνέρχεται η Πολιτική Γραμματεία και αύριο η Κεντρική Επιτροπή. Με ενδιαφέρον αναμένεται η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου, που το φως των ραγδαίων εξελίξεων. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστηρία, προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας σχετικά με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, προτείνοντας απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο σε ουδέτερο έδαφος, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την εποπτεία της εκεχηρίας. Έτοιμος για συμβασμούς, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει γρήγορα αν γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Τρία ακόμα θαλάσσια ντρόουνς εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την αυτοκαταστροφή μη επανδρομένου σκάφου στο λιμάνι της Κωνσταντζας, σύμφωνα με το DG24. Το ντρόουν ίδιου τύπου με αυτά που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο στην Ουκρανία εξεράγει χωρίς να προκαλέσει θύματα, ενώ οι ρουμανικές αρχές εκένωσαν προληπτικά την περιοχή και πραγματοποιούν έρευνες με ελικόπτερα για τον εντοπισμό και άλλων ντρόουνς. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι τα μέτρα είναι προληπτικά και δεν υπάρχει λόγος πανικού. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική, τα μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Βατά χαρακτηρίζουν τα θέματα στα λατινικά, μέτριες δυσκολίες στα θέματα της χημείας, διαβαθμισμένες δυσκολίες στα θέματα της πληροφορικής. Για τις 17 Ιουνίου διέκοψε η δίκη του άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη. Στο εφετείο, ο Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθερξη με αναστολή της ποινής μέχρι την έφεση για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 45χρονος Μελισσοκόμος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Άλσος Βεϊκού, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Από άκρη σ' άκρη της Ευρώπης μπορεί κανείς να ανακαλύψει υπέροχες σιδηροδρομικές διαδρομές. Αυτές οι διαδρομές μετατρέπουν τη μετακίνηση από έναν τόπο σε έναν άλλον στην απόλυτη εμπειρία. Η αργή απόλαυση της διαδρομής, η άνεση ή όχι του βαγονιού, ανάλογα το εισιτήριο που έχει πάρει κανείς, η θεαπτό παράθυρο, οι μικρές τάσεις, οι εναλλαγές της φύσης και οι αλλαγές του τοπίου. Όλο αυτό σου δίνει μια αίσθηση ότι το ταξίδι δεν αρχίζει όταν φτάνεις στον προορισμό, αλλά από τη στιγμή που επιβιβάζεσαι και άρα οι διακοπές επιμικύνονται. Γιατί το ταξίδι με το τρένο δεν είναι ένας απλός τρόπος μετακίνησης. Είναι η χαρά της αναμονής στο σταθμό, ο ήχος από τις ρόδες που τσιρίζει στις ράγες, το τζάμι που γίνεται κινηματογραφική οθόνη, οι πόλεις και τα χωριά που παρασύρονται από τη φυγόκεντρο, οι συνεπιβάτες, οι μικρές τάσεις και αυτή η σπάνια αίσθηση ότι ο κόσμος αλλάζει. Αν λοιπόν το τρένο έχει από μόνο του κάτι από τελετουργία, την αναχώρηση, στο ρυθμό, την παρατήρηση, στοχασμό, meditation, όπως θέλει το λέει κανείς αυτό το πράγμα, και το σάντουιτς με το πολύ βούτυρο από την κατίνα, τότε οι παραθαλάσσιες διαδρομές το απογειώνουν. Το νερό κρυσταλλίζει στο παράθυρο, οι ακτές εναλλάσσονται σαν πλάνα που αφηγούνται μια ολόκληρη ζωή και κάθε στροφή μοιάζει να ανοίγει μια καινούργια σεκάνς της περιπέτειας και το τρένο σχίζει τον άνεμο που γεμίζει το χώρο ανάμεσα σε γη και ουρανό. Με το βλέμμα καρφωμένο στο παράθυρο, ο ταξιδιώτης δεν μετρά απλώς χιλιόμετρα. Μετρά τις εικόνες, τα χαμόγελα και τις γλωσσίτσες έξω. Μικρά και μεγάλα λιμάνια, κατσικούλες και πάπιες, ακτές, λιαχτίδες και στιγμές που κάνουν τη διαδρομή να μοιάζει με ιστορία που γράφεται από εμάς για μας. Οι παράκτιες σιδηροδρομικές διαδρομές λοιπόν της Ευρώπης προσφέρουν ένα μοναδικό συνδυασμό από τοπία και εντυπωσιακά νερά και ιστορίες. Από τους άγριους βράχους της Ιταλίας μέχρι τις καταπράσινες λίμνες των Σκοντσέζικων.

των Highlands, τα ταξίδια με τρένο αποτελούν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό που αξίζει να σκεφτούμε για τις επόμενες διακοπές μας. Εγώ θα σας παρουσιάσω τώρα 5 από τις καλύτερες που έχω βρει. 5 διαδρομές όπου οι σιδηροδρομικές γραμμές που αγκαλιάζουν τη θάλασσα κερνάνε μαγευτική θέα και μας θυμίζουν ότι το ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει πριν φτάσουμε στον προορισμό. Πάμε λοιπόν να επιβεβαστούμε και να το ανακαλύψουμε.

Είμαστε λοιπόν στη Σκωτία, όπου έχουμε τη διαδρομή Inverness Kyle of Lochals. Μία απόσταση 83 μιλίων, 133 χιλιόμετρα. Από την εταιρεία ScotRail γίνεται αυτό το ταξίδι. Και αν αναρωτιέστε πού να καθίσετε, αρχικά δεξιά, αλλά μετά αλλάζετε στα αριστερά. Η διάρκεια του είναι 2 ώρες και 40 λεπτά. Και υπάρχει μια κάποια συχνότητα, έχει δηλαδή 4 τρένα την ημέρα, βέβαια τις Κυριακές έχει 2, οπότε να προσέχετε. Το εισιτήριο είναι 32 δολάρια για την απλή μετάβαση, δεν είναι και επιστροφή μέσα σε αυτή την τιμή που ανέφερα. Υπάρχει μόνο μία σιδηροδρομική διαδρομή στη Βρετανία που προσφέρει θέα τόσο στην ανατολική όσο και στη δυτική ακτή, μέσα από ένα απλό τοπικό τρένο. Και αυτή είναι η γραμμή μας από ακτή σε ακτή, το τρένο που ενώνει δηλαδή το Inverness με το Kyle of Lochals. Το Inverness είναι η πόλη στη Βόρεια Σκωτία και θεωρείται η πρωτεύουσα του Scottish Highlands και εκεί που ξεκινάει και η ιστορία του Outlander, το soundtrack του οποίου ακούσαμε λίγο πριν λίγο για όποιους το τσίμπησαν. Με τη μουσική να είναι βασισμένη στις κέλτικες και τις σκοτσέζικες ηχητικές αναφορές και βέβαια δημιουργεί αμέσως αυτή την αίσθηση του ταξιδιού στη Σκωτία. Το Inverness λοιπόν βρίσκεται εκεί πέρα και η Κλέρ που κάνει το ταξίδι στον χρόνο κοντά στους πέτρινους κύκλους. Α, να πω λίγο για τους πέτρινους κύκλους με τους λίθους του Κρέκ Ναντάν. Αυτός είναι ένας φανταστικός λόφος, δεν είναι πραγματικός αρχαιολογικός χώρος. Οι πέτρες της σειράς ήταν σκηνικό και προπ, ωστόσο η αισθητική βασίζεται σε πραγματικά προϊστορικά μνημεία. Ουσιαστικά είναι μεγάλες πέτρες της Σκωτίας, τοποθετημένες όρθιες σε κυκλική ή ημικυκλική διάταξη, οι οποίες χρονολογούνται κυρίως από την νεολιθική εποχή και την εποχή του χαλκού. Ναι, κάτι σαν το Stonehenge, με την έννοια ότι ανήκουν στην ίδια ευρύτερη κατηγορία προϊστορικών μεγαλυθικών μνημείων. Για παράδειγμα, οι Callanish Stones, που είναι το σκοτσέζικο Stonehenge, αλλά λίγο παλιότερο, δηλαδή έγινε γύρω στο 2900 με 2600 π.Χ. Οι σκοτσέζικοι πέτρινοι κύκλοι είναι πιο άγριοι, πιο λιτοί, πιο μυστηριακοί, γι' αυτό και όχι τόσο διάσημοι, επειδή είναι όρθιες πέτρες στο τοπίο και συχνά απομονωμένοι από τα πάντα και κάπως χοντροκομμένοι και άχαροι, αλλά με πολύ καλή σχέση με τη φύση και τον ουρανό και τις εποχές. Για την ανατολική ακτή αξίζει να κοιτάξετε προς τα δεξιά, καθώς το τρένο θα πλησιάζει στο Dingwall, περίπου μισή ώρα μετά την αναχώρηση από το Inverness, για να δείτε τον θαλάσσιο κόλπο Cromarty Firth στο βάθος. Στη συνέχεια, καθώς το τρένο κατεβαίνει προς την Ατλαντική ακτή στο Kyle, ανοίγονται μπροστά σας υπέροχες εικόνες από θαλάσσιες λίμνες της δυτικής ακτής, ενώ στο ενδιάμεσο η διαδρομή περνά μέσα από τοπία άγριας, σχεδόν ποιητικής απομόνωσης, κάνοντας στάσεις σε μέρη με δύσκολα ονόματα από Α, που σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν όντως οι Άραβες έφτασαν μέχρι εκεί. Π.χ. το Αχνασελάχ, το Αχνασίν, το Αχανάλτ και το Ατανταίλ. Εντάξει, αυτό δεν ήταν τόσο αραβικό. Ήταν το μόνο που έσωσε τα υπόλοιπα. Τα τελευταία 20 λεπτά μέχρι το Kyle προσφέρουν ένα πραγματικά μαγικό πανόραμα από ακτές, ακροτήρια και νησιά. Φτάνοντας, ο ήλιος λαμπυρίζει πάνω στο Loch Carron, με υπέροχη θέα προς το βορρά και την άγρια χερσόνησο του Applecross. Οι φώκες απομακρύνονται βιαστικά καθώς πλησιάζουμε στο Duncraig, το μικρό παραθαλάσσιο χωριό στη Δυτική Σκωτία, και στα Scottish Highlands, όπου εκεί θα φάμε ψαράκι, σολομό ή λεγκουστίνες, μικρά θαλασσινά που μοιάζουν με καραβίδες ή μικρούς αστακούς, με θέα βέβαια προς το πολύ διάσημο νησί Skye, από όπου είναι εμπνευσμένο και το soundtrack του Outlander, που χρησιμοποίησε το παραδοσιακό σκοτσέζικο τραγούδι The Sky Boat Song, που αναφέρεται στη φυγή του Bonnie Priest Charles, του Carol Edwardur Stewart δηλαδή, κεντρική μορφή της Ιακωβίτικης εξέγερσης του 1745 στη Σκωτία. Μετά την ήττα του στη μάχη του Καλόντεν το 1746, μεταφέρθηκε με βάρκα στο νησί του Skye για να γλιτώσει από τους Άγγλους που τον καταδίωκαν. Σύμφωνα με την ιστορία που πέρασε στο θρύλο, η δική του φεγγαροντημένη που τον βοήθησε να διαφύγει ήταν μια σκοτσέζα από τις Ευρύδες. Οι Ευρύδες είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στα δυτικά της Σκωτίας, στον Ατλαντικό ωκεανό. Η Φλόρα Μακδόναλτ, με τόλμη και αρετή,
έκανε η 24χρονη και χαριτωμένη έτσι τα κουμάντα της, πήρε άδεια μετακίνησης και με τον Κάρολο μεταφιεσμένο σε Betty Burke ως υπηρέτριά της, με αυτό το ψεύτικο όνομα και την εμφάνιση αυτή, πέρασαν με βάρκα over the sea to sky, δηλαδή πάνω από τη θάλασσα προς το νησί Sky για να σωθεί. Το τραγούδι είναι ένα είδος μουσικής αφήγησης και απόδρασης που μιλάει για την φυγή, για την απώλεια, για την εξορία, αλλά το fun fact εδώ πέρα είναι το προσωνύπιο Bonnie για μένα, που είχε ο Κάρολος, το οποίο σημαίνει όμορφος, γοητευτικός, αγαπητός, και αυτό το προσωνύμιο αποδίδεται ως ο όμορφος πρίγκιπας Κάρολος, ο γοητευτικός πρίγκιπας Κάρολος, που μας επιτρέπει να φανταστούμε ότι ο Κάρολος μάλλον δεν περνούσε απαρατήρητος. Άρα πόσο θρηλυκή μορφή, πόσο θρηλυκή η Φλόρα Μακδόναλντ, όχι απλώς ως πολεμήθρια, αλλά ως γυναίκα που με θάρρος, με ξυπνάδα, με ρίσκο, συνέβαλε στη διάθεση του όμορφου πρίγκιπα. Βέβαια, να πούμε εδώ, for history's sake, ότι η Φλόρα Μακδόναλντ δεν ήταν ερωμένη του Καρόλου. Τουλάχιστον δεν υπάρχει σοβαρή ιστορική βάση γι' αυτό. Η σχέση τους ήταν κυρίως φιλική, πολιτική, ιστορική και μυθική.

Από τα άγρια Highlands της Σκωτίας και τις θαλάσσιες λίμνες που ανοίγονται στον Ατλαντικό, πάμε τώρα πολύ λίγο πιο νότια, στην Ιρλανδία. Εκεί το ταξίδι με τρένο αλλάζει ρυθμό, αλλά κρατά την ίδια υπόσχεση. Ράγκες δίπλα στη θάλασσα, τοπία που εναλλάσσονται και μια διαδρομή συναρπαστική που ξεκινά από το Δουβλίνο και κατεβαίνει προς το Wicklow και το Arklow. Μιλάμε για τη διαδρομή Dublin, Connolly και Arklow από την εταιρεία Irish Rail, μια απόσταση 50 μιλίων. Να καθίσετε στα αριστερά, προτείνουμε. Η διάρκεια του είναι 1 ώρα και 45 λεπτά και έχει αρκετά συχνά τρένα εδώ, 6 τρένα την ημέρα και 3 τα Σαββατοκύριακα και τις Κυριακές. Το εισιτήριο δεν είναι ακριβό, είναι 8,85 λεπτά για την απλή μετάβαση. Οι Λονδρέζοι ίσως εκπλαγούν αν μάθουν ότι το Δουβλίνο απέκτησε προαστιακό νωρίτερα από τη Βρετανική πρωτεύουσα. Και εμείς από την Ελλάδα, να πω την αλήθεια, θα φανταζόμασταν ότι το Λονδίνο ως μεγάλη μητρόπολη θα είχε προηγηθεί. Δεν θα είχε έρθει δεύτερο και καταϊδρωμένο, και όμως το Δουβλίνο, που μπορεί να μην έχει το μέγεθος του Λονδίνου, αλλά έχει μπόλικο πνεύμα, ιστορία, λογοτεχνία και εκείνη την Ιρλανδική αυτοπεποίθηση που δεν χωρά εύκολα σε σταθμούς και αποβάθρες, οπότε πρόλαβε τους Βρετανούς. Είχε από πολύ νωρίς μια σιδηροδρομική γραμμή για να εξυπηρετούν τις μετακινήσεις προς την ακτή, συνδέοντας το κέντρο της πόλης με το λιμάνι και τα παραθαλάσσια προάστια. Το λιμάνι είχε γίνει σημαντικό. Επειδή υπήρχαν όμως προβλήματα με προσχώσεις, άμμο, λάσπη και ρηχά σημεία, η διέλευση των μεγάλων εμπορικών πλοίων δυσκολευόταν να γίνει στο βασικό λιμάνι της πόλης, στο Dublin Port. Η περιοχή είχε μακροχρόνιο πρόβλημα με όλα αυτά, και ειδικά στην είσοδο του Liffey, του ποταμού, και μεγάλες αμοσύρσεις από τον κόλπο του Δουβλίνου. Γι' αυτό και έργα όπως θαλάσσιοι τείχοι και προβλήτες κτλ. Ήταν απαραίτητες. Έτσι ξεκίνησε το 1817 να αναπτύσσεται λίγο πιο κάτω το Kingstown Harbour, το σημερινό Dunleary, ως το πιο ασφαλές και πρακτικό λιμάνι. Οπότε μια καθαρά υποδομή ανάγκης, πρακτική ανάγκη, έγινε η αρχή μιας από τις πιο όμορφες παραθαλάσσιες διαδρομές της Ιρλανδίας για να την απολαμβάνουμε σήμερα εμείς, αν το πιστεύει δηλαδή κανείς. Βασικά, η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή της Ιρλανδίας που ένωνε το Westland Road με το Kingstown είναι το κομμάτι της γραμμής που σήμερα λειτουργεί σαν συνέχεια, δηλαδή αυτό που λέμε είναι το προήμιο για την επέκταση αυτής της υπέροχης διαδρομής που συνεχίζει και κατεβαίνει μέχρι το Wexford και το Rosslare στη νοτιοανατολική άκρη της Ιρλανδίας. Το πιο θεαματικό παράκτιο τμήμα, λίγο νότια του Dunleary, είναι το ακροτήριο δίπλα στη θάλασσα, κάτω από το Braid Head. Σημειώστε όλα αυτά τα μέρη, γιατί είναι πολύ όμορφα και ίσως να τα ψάξετε και σε εικόνες στο ίντερνετ. Οπότε αυτό σχεδιάστηκε, το κομμάτι που λέω, το παράκτιο τμήμα, το ακροτήρι, από το σπουδαίο μηχανικό Isambard Kingdom Brunel, ο οποίος είναι από τις μεγάλες μορφές της βιομηχανικής εποχής στη Βρετανία, με πολλά γνωστά έργα του, σιδηροδρόμους, γέφυρες, τούνελ, πλοία, λιμάνια, πλοία δεν ξέρω, αυτό ίσως είναι μια υπερβολή, αλλά έχει κάνει πολλά τέτοια πράγματα βιομηχανικού τύπου. Νότια λοιπόν από εκεί, το τρένο ακολουθεί την ακτογραμμή με όμορφη θέα προς τους λόφους του Wicklow στα δυτικά και τους υγροτόπους του Μάρου πιο κοντά στη γραμμή, με τα κύματα να χτυπάνε πολύ κοντά τις ράγες. Όσοι θέλουν μια αυστηρά παράκτια εμπειρία μπορούν να κατέβουν στο Wicklow, όμως αξίζει να μείνετε και λίγο στο τρένο ακόμη για να απολαύσετε ένα σύντομο πέρασμα μέσα από τους λόφους και την κοιλάδα Vale of Avoca με τα καταπράσινα δάση της. Η τελική αποβίβαση γίνεται στο Arklow, όπου η σιδηροδρομική γραμμή επιστρέφει ξανά στην ακτή.

Βόρεια τώρα, στη Γερμανία, η εμπειρία αλλάζει εντελώς χαρακτήρα. Δεν ταξιδεύουμε απλώς δίπλα στη θάλασσα, αλλά κυριολεκτικά πάνω από τη θάλασσα, διασχίζοντας το Βάντενσι, για να φτάσουμε στο νησί Σίλτ ή Ζίλτ. Δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί κανείς από την αποφασιστικότητα των μηχανικών και των σχεδιαστών της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, a.k.a. το δημοκρατικό καθεστώς της Γερμανίας, την περίοδο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1919 έως το 1933 και πριν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, που κατασκεύασαν μια σιδηροδρομική σύνδεση μέχρι αυτό το νησί. Οπότε μιλάμε για μια διαδρομή από το Χούσουμ μέχρι το Κέιτουμ, από την εταιρεία Deutsche Bahn. Να καθίσετε στα αριστερά για τα 44 μίλια που κρατάει η διαδρομή, τα οποία διανύονται σε μία ώρα. Τα τρένα είναι πάρα πολύ συχνά, το πιο συχνό που θα συναντήσουμε, κάθε μία ώρα. Και το εισιτήριο είναι στα 21,60 ευρώ για τη μετάβαση μόνο. Λοιπόν, το Σίλτ σήμερα μπορεί να είναι ένα κοσμοπολιτικό θέρετρο και να είναι απαραίτητο το να έχει τρένο μία φορά την ώρα, αλλά τότε ήταν ένα δύσκολο ανεμοδαρμένο νησί της Βόρειας Θάλασσας, με φτωχά εδάφη, λίγη γεωργία, ψάρεμα στριδιών, ναυτικούς και ανθρώπους που ζούσαν κυριολεκτικά με τον καιρό και τη θάλασσα, όπως δηλαδή ένα ελληνικό νησί. Αλλά αυτό το αμμώδες άκρο της γερμανικής επικράτειας είναι το μεγαλύτερο από τα βόρεια φριζικά νησιά, οπότε μιλάμε για την καλύτερη περίπτωση που έχουμε στα χέρια μας. Αυτό, για να καταλάβετε, είναι στα σύνορα με την Δανία. Και οι κάτοικοι ασχολούνται με την παρακτιαλία και τα αμμώδια εδάφη, ό,τι έβγαζε η θάλασσα, με τις καταιγίδες κτλ. Τον 17ο και τον 18ο αιώνα το νησί γνώρισε σχετική ευημερία από τη φαλαινοθυρία, βέβαια. Και την αλεία και την υπεραλεία και την εκτροφή και τη συλλογή στριδιών. Άλλαξαν λίγο τα πράγματα, τα trends, και πήρε τα πάνω του το Σούλτ, το Σίλτ. Τότε το Κέιτον, που είναι η πρωτεύουσα, που είναι το κέντρο κιόλας του νησιού, εγκαθίστανται εύποροι κάτοικοι. Αλλά και πάλι τζίφος. Το μεγάλο γύρισμα ήρθε πιο μετά, τον 19ο αιώνα, όταν ο τουρισμός άρχισε να γίνεται σημαντικός, αλλά μέχρι να γίνει το τρένο, η παραδοσιακή διαδρομή προς το Ζίλτ ή το Σίλτ βασιζόταν σε φέρι από το λιμάνι της υπηρετικής χώρας σε περιοχή που παραχωρήθηκε στη Δανία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ξανεπέστρεψε μετά. Οπότε γενικά δεν πήγαινε πολλοί κόσμος και ειδικά το χειμώνα ερήμωνε πολύ. Έτσι κατασκευάστηκε μια υπερυψωμένη διάβαση, μια Casaway, όπως λέγεται, Causeway, συγγνώμη, μέσα από τη Βάντενσι, ώστε να φτάνει το τρένο στο Σίλτ, και το 1927 εγκαινιάστηκε το Hindenburg, το σιδηροδρομικό ανάχωμα, που είναι μια τεχνητή λωρίδα γης που ενώνει το νησί με την υπηρετική Γερμανία, στο κρατήδιο του Schleswig-Holstein. Πλέον έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, βέβαια, διότι από τα μέσα του Απριλίου της φετινής χρονιάς είναι για πρώτη φορά που δίνεται κανείς να ταξιδέψει με ένα πολυτελές τρένο ICE πάνω από τη θάλασσα. Φεύγοντας από το Χούσουμ, μια παραθαλάσσια πόλη που διαμορφώθηκε ιστορικά από το εμπόριο της Ρέγκας, το τρένο περνά πάνω από το λιμάνι της πόλης μέσα από αυτή τη γέφυρα και κάτω στην προκυμαία φαίνονται συγκεντρωμένα τα ψαροκάικα. Έπειτα, γλιστρά με βόρεια, πάνω από τις ελώδεις εκτάσεις και τα λιβάδια, όλα προστατευμένα από υψηλά αναχώματα, ώστε η περιοχή να μην πλημμυρίζει και να μην έχουμε θέματα ασφαλείας. Από το τρένο, ο ταξιδιώτης αποκτά πραγματικά αίσθηση αυτών των τοπίων, με τους μακρινούς ορίζοντες. Η θάλασσα όμως μοιάζει ακόμα πιο μακριά, συγκρατημένη πίσω από τα αναχώματα, αλλά και μαγική. Ειδικά όταν περνάμε στο Klangsbil, όπου η σιδηροδρομική γραμμή στρίβει δυτικά και διασχίζει αλμυρές λασπόδεις εκτάσεις, φτάνοντας στην ανοιχτή θάλασσα, ιδανικά καλό θα ήταν να ελέγξει κανείς το ίντερνετ για παλήρειες και να επιλέξει να κάνει αυτή τη διαδρομή κατά την πλημμυρίδα. Ακόμα καλύτερα, μια θυελλώδη μέρα. Γιατί σε τέτοιες συνθήκες, χαμός, θα έχετε πραγματικά μια εμπειρία που σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη, αν επιβιώσετε. Θα είναι φοβερά, θα το λέτε και θα το θυμάστε.
Η αποβίβαση γίνεται στο Κάιτουμ, που για πολλούς, ή Κέιτουμ, που για πολλούς είναι το πιο όμορφο χωριό, όχι του κόσμου, απλώς του Σίλτ. Από το σταθμό μπορεί κανείς να περπατήσει εύκολα μέχρι το χωριό με τα ζεστά καφέ και τα υπέροχα local σπιτάκια με τις αχυρένιες στέγες και τα χαρακτηριστικά τους αετώματα.

πέρα από τη ρομαντική εικόνα του σιδηροδρόμου δίπλα από τη θάλασσα, υπάρχει και μια πολύ πρακτική απάντηση στο γιατί να διαλέξουμε μια παράκτια διαδρομή με τρένο για το επόμενο ταξίδι μας. Το τρένο προσφέρει έναν πιο άνετο, πιο οργανωμένο και συχνά πιο οικονομικό τρόπο μετακίνησης. Ειδικά όταν θέλουμε να γνωρίσουμε περισσότερους από έναν προορισμούς, χωρίς το άγχος της οδήγησης, των αεροδρομίων ή των συνεχών αλλαγών. Σε μια παράκτια διαδρομή, η μετακίνηση δεν είναι χαμένος χρόνος ανάμεσα στο φεύγω και το φτάνω. Είναι μέρος του ταξιδιού, διότι βλέπεις σε live χρόνο το τοπίο να αλλάζει. Όσο εσύ κάθεσαι αναπαυτικά, πιθανότατα με έναν καφέ ή τσάι ή ματσαλάτε, στο χέρι. Περνάς από μικρές πόλεις, λιμάνια και παραθαλάσσια χωριουδάκια. Έχεις πρόσβαση σε σημεία που συχνά δεν είναι εύκολο να προσεγγίσεις αλλιώς και μπορείς να απολαύσεις τη διαδρομή χωρίς να χρειάζεται να κοιτάς χάρτες, δρόμους, πάρκινγκ, να ρωτάς ντόπιους που δεν ξέρουν. Με άλλα λόγια, πίσω από τη μαγεία της θέας υπάρχουν και τα logistics. Λιγότερη ταλαιπωρία, καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου, πιο εύκολες ενδιάμεσες στάσεις, μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Έτσι, και μια ταξιδιωτική εμπειρία που τα συνδυάζει αυτά. Επίσης, σίγουρα με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεις τις παγίδες του check-in. Προσωπική ιστορία τώρα. Πήγα να κλείσω ένα εισιτήριο για... έκλεισα ένα εισιτήριο, το έχω κλείσει εδώ και καιρό, οικονομικό εισιτήριο που πήρα από τον Ιανουάριο και μπαίνοντας να κάνω check-in, εταιρεία, η αεροπορική που επέλεξα να κάνω, με υποχρέωσε να δώσω 10 ευρώ παραπάνω για να κάνω το check-in. Τα έδωσα, δεν είχα επιλογή, αλλά κοίτα να δεις πως την επιφυλάσσουνε την αλλαγή και ναι, και σύν του ότι θα πρέπει να έχω μόνο μία τσαντούλα backpack και όχι κανονική αποσκευή, ούτε καν, δεν μιλάμε για κανονική αποσκευή, μιλάμε για αυτή που βάζουμε πάνω στο, στο χώρο, στο θάλαμο, στο ντουλαπάκι του αεροπλάνου. Δεν γίνεται να το έχω αυτό, γιατί η χρέωση παραπάνω ήταν 25 ευρώ για να μου το επιτρέψουν. Οπότε, μονοφόρη για τα ρούχα μου. Λοιπόν, στις παγίδες λοιπόν είναι οι μεγάλες ουρές, είναι η έλεγχη ασφαλείας, είναι ο πόνος του να βλέπεις τον υπάλληλο να σου πετάει νερά, σαμπουάν, κρέμες ή ακόμα χειρότερα κολόνιες, γιατί δεν επιτρέπεται. Και βέβαια καθυστερήσεις στην επιβίβαση και την αναμονή αποσκευών. Επιπλέον, με το τρένο είναι πολύ πιο διαχειρίσιμο το κόστος. Σε αρκετές ευρωπαϊκές διαδρομές, ειδικά αν κλείσεις νωρίς, το τρένο μπορεί να είναι το οικονομικότερο ever που θα έχεις στα χέρια σου, μαζί με βαλίτσες και έξτρα χρεώσεις. Επιπλέον, δέχονται και τα discounts αν ανήκεις σε κάποια δική κατηγορία, π.χ. έφηβος, φοιτητής, πολύτεκνος. Γλιτώνεις πολύ χρόνο και χρήμα από τις μεταφορές που παίρνεις, αυτές τις μεταφορές, και παίρνεις στο πολλαπλάσιο την εμπειρία της θέας. Κάτι που σε άλλο πλαίσιο θα λογιζόταν full ως οργανωμένη εκδρομή. Με το ίδιο εισιτήριο αγοράζεις και παίρνεις τη μετακίνηση και τη διαδρομή ως αξιοθέατο. Άρα έχεις μια πολύ καλή σχέση εμπειρίας κόστους. Πληρώνεις για να πας κάπου, αλλά στην πράξη απολαμβάνεις και κάτι που είναι σαν guided, δηλαδή οργανωμένη περιήγηση. Έχουμε ουσιαστικά μια καλή και ισορροπημένη σχέση εμπειρίας κόστους, όπου ειδικά σε αυτά τα σκηνικά είναι ένα fair deal, πολύ value for money. Συν του ότι στις εν λόγω παράκτητες διαδρομές που συζητάμε μπορεί να γίνει ευκολότερο σχεδιασμός πολυήμερου ταξιδιού, επειδή οι παράκτητες γραμμές επιτρέπουν στάσεις σε περισσότερα σημεία. Άρα μπορείς να χτίσεις το πρόγραμμά σου με πολλούς προορισμούς, χωρίς την ενοικίαση αυτοκινήτου. Και αν δεν έχεις την ενοικίαση αυτοκινήτου, θα έχεις και συνολικά μικρότερο ρίσκο. Δεν οδηγείς σε άγνωστους δρόμους, δεν ψάχνεις για πάρκι, δεν πληρώνεις διόδια, καύσιμα και δεν έχεις την ευθύνη της διαδρομής και δεν πληρώνεις και τα σπασμένα, κυριολεκτικά, γιατί σε περίπτωση ατυχήματος έχεις να κάνεις ένα σωρό πράγματα με την ξένη γραφειοκρατία. Η διαδρομή δηλαδή δεν είναι χαμένος χρόνος. Όσο ταξιδεύεις, μπορείς να αξιοποιήσεις καλύτερα το χρόνο σου για να δουλέψεις, να διαβάσεις, να κοιμηθείς, άνευ white noise που σε κοιμίζει στο αεροπλάνο, να οργανώσεις το ταξίδι σου και να μετακινηθείς χωρίς τον έλεγχο και τα τρακλίσματα και τους περιορισμούς που σου βάζουν και τους χυμένους καφέδες της καμπίνας του αεροσκάφους με το τρόλι, ή απλώς να ξεκουραστείς χωρίς να χρειάζεται να οδηγείς. Ακόμα
έχεις και μεγαλύτερη άνεση στη διαδρομή. Δηλαδή έχεις δυνατότητα να σηκωθείς, legroom, να κάνεις δύο βόλτες, να πας από εδώ, από εκεί, να περιδιαβείς τα βαγόνια και να εμπνευστείς από το όποιο design έχει γίνει για την δημιουργία του βαγονιού. Εν ολίγης να χαζέψεις, να καταναλώσεις πολιτισμό σε συνδυασμό με περισσότερα ερεθίσματα. Και μπορείς να φας και τα περάκια από το σπίτι, έτσι, το κουβαλάς μαζί σου. Βέβαια, δεν θέλω να πω κάτι, και τα αεροπλάνα τα αγαπάμε, αλλά έχει μια γοητεία το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο, να το. Ήθελα να το υποστηρίξω, αλλά το τρένο, όπου φτάσεις μπορείς να μείνεις, να φας, να κινηθείς σε μικρότερες περιοχές, όχι μόνο στα μεγάλα τουριστικά κέντρα, και έτσι να μπεις πιο σε βάθος στην τοπική κουλτούρα, στα έθιμα και στις παραδόσεις. Και να πάρεις μέρος και σε φεστιβάλ και σε γιορτές. Προσέτει, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί βρίσκονται συνήθως μέσα σε πόλεις. Άρα, η μετακίνηση γίνεται από κέντρο σε κέντρο. Αλλά επειδή υπάρχει και η σύνδεση με μικρότερους προορισμούς, μπορείς να προσεγγίσεις και ξεχασμένα διαμαντάκια που δεν εξυπηρετούνται εύκολα αλλιώς. Στο να βάλουμε και ότι αποτελεί πιο βιώσιμη επιλογή για τη μετακίνησή μας, έτσι, το τρένο έχει γενικά το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θεωρείται από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον μορφές μετακίνησης, ειδικά στις μεσαίες αποστάσεις. Έρχονται και πραγματάκια τώρα με το μέγα μετρό. Γιατί εκτός των άλλων, συνήθως υπάρχει και μεγαλύτερη ευελιξία σε βαλίτσες και χειραποσκευές, χωρίς τα αυστηρά όρια βάρους και τις έξτρα χρεώσεις, που δεν ξέρω αν ακούει ο Δαρίος, αλλά ειδικά για fashion conscious ταξιδιώτες ή για ανθρώπους που θέλουν να έχουν επιλογές στο styling τους, αυτό δεν είναι καθόλου μα καθόλου λεπτομέρεια. Ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν το ταξίδι και ως αισθητική εμπειρία και έχουν το μυαλό τους ένα παραγωγικό photoshooting. Είπαμε, το ίντερνετ είναι απαραίτητο εργαλείο για να ξεκλειδώνουμε τα μέρη. Ακόμα και τώρα που τα λέμε από το ραδιόφωνο, μπορείτε εσείς να ψάχνετε τα μέρη ταυτόχρονα. Εγώ ανεβάζω content, ανεβάζω πράγματα στο Αριάδνη Σοφία Κούρη το Instagram μου. Γιατί όταν θες να έχεις μαζί σου outfits, παπούτσια, αξεσουάρ, προϊόντα περιποίησης, ακόμα και επιλογές για να ζεις τις περιστάσεις όπως πρέπει, θέλει μία ευελιξία. Το τρένο λοιπόν, σε αντίθεση με άλλου είδους μετακινήσεις, σου επιτρέπει να ταξιδεύεις πιο άνετα, με λιγότερο άγχος, με τις αποσκευές σου και όλα να κυλάνε ήρεμα και γλυκά.

Και αν όλα αυτά ακούγονται θεωρητικά, η επόμενη διαδρομή το αποδεικνύει στην πράξη. Γιατί στην Ισπανία, στη βόρεια ακτή της Γαλλικίας, το τρένο δεν είναι απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Είναι η μόνη επιλογή. Είναι η μόνη επιλογή να δεις την πλευρά της χώρας που δεν μοιάζει καθόλου με το κλασικό μεσογειακό στερεότυπο. Εδώ δεν έχουμε παραλίες και ήλιο, αλλά μια άγρια ακτογραμμή. Βράχια, κύματα, εκβολές ποταμών, δάση ευκαλύπτων και μικρές πόλεις που δύσκολα θα ένιωθες ότι δεν άξιζαν να τις δεις και δύσκολα θα τις ένωνες τόσο άνετα χωρίς τρένο. Σε αυτή τη διαδρομή των 3 ώρων και 10 λεπτών βλέπεις ένα σωρό πράγματα που δεν περίμενες. Είναι μια διαδρομή από το Ριμπαντέο μέχρι το Φερόλ, 91 μιλίων από την εταιρεία Ρένφε. 91 μίλια από την εταιρεία Ρένφε και 4 τρένα την ημέρα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης έχει πάει, σηκώθηκε από τον ενθουσιασμό του. Δεν ξέρω αν τότε είχε το εισιτήριο 11,15 ευρώ. Παραπάνω, μπορεί να είναι το φοιτητικό. Αν και επειδή εμείς μιλάμε, θα σου εξηγήσω Κώστα, όπως και στους ακροατές μας. Γιατί μιλάμε για το ταξίδι από το Αντάι μέχρι το Φερόλ, το οποίο είναι 20 ώρες με το τρένο. Αυτό είναι το δίκτυο που ξεκινά από τα γαλλικά σύνορα και περνά μέσα από τη χώρα των Βάσκων και συνεχίζει κατά μήκος της βόρειας ακτής της Ισπανίας, διασχίζοντας την Καταβρία, την Αστούρια και τη Γαλλικία. Εμάς όμως μας νοιάζει το τελευταίο τμήμα της διαδρομής. FYI, πρόκειται για ένα από τα πιο απλά και ταπεινά τοπικά τρένα και τις τοπικές διαδρομές. Δηλαδή, όσοι αναζητούν την πολυτέλεια, ίσως να προτιμήσουν τον El Transcantábrico, με το charter train που κάνει διαδρομή Ριμπαντέο Φερόλ στο πλαίσιο ενός ευρύτερου, μεγαλύτερου ταξιδιού. Έτσι, έχει και οργανωμένες εκδρομές 7 ημέρες που με κάνουν και ξεναγήσεις. Εδώ έχουμε το άλλο, έχουμε το slow travel. Μια υπέροχη αλλά σύντομη διαδρομή από το Ριμπαντέο προς τα δυτικά, όπου ακολουθεί την ακτογραμμή γύρω από την Ορτιγκέιρα και μετατρέπεται σε περιπέτεια με στροφές και με μη αναμενόμενες αλλαγές στη διαδρομή. Την όχι και τόσο καλέσθητη παραλιακή ανάπτυξη δυτικά του Ριμπαντέου καλύτερα να την προσπεράσει κανείς. Σύντομα όμως, η γραμμή απομακρύνεται από τον αυτοκινητόδρομο και ξαναβρίσκει την ακτή. Στα δεξιά λοιπόν τα κύματα σπάνε πάνω στην ακτογραμμή, ενώ στα αριστερά απλώνεται ένα πλούσιο δάσος από ευκαλύπτους. Η θέα προς τις μεγάλες ρίας, δηλαδή τους θαλάσσιους κόλπους, όπου στις εκβολές του βρίσκει κανείς το απόλυτο θέαμα και γνώρισμα της γαλλικιακής ακτής, είναι εντυπωσιακότατο. Αξίζει κανείς να κοιτάξει προς το Cape Ortegal, το ακροτήριο Ortegal, στα βορειότερα. Συνήθως το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού αυτού του συγκεκριμένου είναι μόλις καμιά δεκαριά επιβάτη στο τρένο. Ο κόσμος αυξάνεται μόνο στο τελευταίο μισάωρο της διαδρομής, όταν επιβαίνουν αυτοί που πάνε για ψώνια στο Φερόλ. Το τονίζω, η συνολική διαδρομή που ακολουθεί το δυτικό άκρο ανήκει στο μεγαλύτερο δίκτυο σιδηροδρόμων στην Ευρώπη και μπορεί να αφήσει ανάμεικτες εντυπώσεις, αλλά εντάξει, υπάρχει πάντα κάτι ενδιαφέρον να παρατηρήσεις. Σίγουρα το τελευταίο κομμάτι είναι worth it και rewarding.

Και για το τέλος κρατήσαμε την Ιταλία, την νότια, την πιο ακατέργαστη και τη θαλασσινή και την πολυαναφερμένη Ιταλία. Και μάλιστα την Καλαβρία. Διότι εκεί όπου η χώρα μοιάζει να τελειώνει, λίγο πριν το βλέμμα περάσει απέναντι στη Σικελία, ξεκινάει ένας από τους πιο εντυπωσιακούς σιδηροδρόμους της Ευρώπης. Μια παράκτια γραμμή που δεν περνά απλώς κοντά στη θάλασσα, αλλά ακολουθεί σχεδόν πιστά το περίγραμμα της Καλαβριανής Μεσογειακής Ακτής, ανάμεσα σε ακροτήρια, κόλπους, ελιές, πικροδάφνες και το βαθύ μπλε του Ιωνίου. Ήμουν σίγουρη θα το πω λάθος. Του Ιωνίου. Οι περισσότεροι τουρίστες που κατεβαίνουν με τον κομψό Φρετσαρόσα, που σημαίνει κόκκινο βέλος, είναι το brand name των γρήγορων τρένων υψηλής ταχύτητας της Τρενιτάλια, επιβιβάζονται έπειτα κατά μήκος της Καλαβριανής Ακτής στο παραθαλάσσιο κόμβο Villa San Giovanni για να πάρουν από εκεί το φέρι προς τη Σικελία. Εκτός όμως από αυτό, μόλις 15 λεπτά από εκεί είναι το Reggio di Calabria, όπου τερματίζουν τα γρήγορα τρένα που έρχονται από τη Ρώμη. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο ξεκινά και η τοπική σιδηροδρομική γραμμή που λέω, η οποία ακολουθεί το περίγραμμα της ακτής της Καλαβρίας, αφήνοντας πίσω της το στενό της Μεσίνης για να αγκαλιάσει τις ακτές του Ιωνίου. Η διαδρομή λοιπόν είναι από το Ρέτζιο την Καλάμπρια μέχρι το Σοβεράτο και η εταιρεία είναι η Τρενιτάλια. Να καθίσετε στα δεξιά, γιατί τα 100 μίλια που διαρκούν 2 ώρες και 20 λεπτά έχει πιο μεγάλες, πιο ωραίες ομορφιές στα δεξιά. Η συχνότητα είναι κάθε 1 με 2 ώρες, οπότε θα βρείτε πολύ συχνά ένα τρένο, αν θέλετε να το συνδυάσετε με κάποια άλλη βόλτα σε κοντινή περιοχή ή να φάτε ένα παγωτάκι λεμόνι. Το εισιτήριο και αυτό είναι στα 11 ευρώ και τα 90 λεπτά για την απλή μετάβαση. Και καμιά άλλη σιδηροδρομική γραμμή στην Ευρώπη δεν αγκαλιάζει την ακτή τόσο καλά και τόσο σφιχτά όσο αυτό το τμήμα της Ιωνικής σιδηροδρομικής γραμμής που αποτελεί μέρος και της μεγαλύτερης διαδρομής μέχρι τον Τάραντα και το Ταράντο στην Πούγλια. Είναι μια διαδρομή με ακροτήρια και κόλπους, είπαμε, και πικροδάφνες, που έρχεται σε έντονη αντίθεση με τα σκοτεινά δάση του Ασπρομόντε που βρίσκονται στους λόφους από τα αριστερά. Στα δεξιά απλώνεται η θάλασσα και ο ορίζοντας. Βέβαια, όταν μιλάμε για ταξίδια με τρένο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ζήτημα της ασφάλειας. Μετά την τραγωδία των Ντεμπών, η συζήτηση γύρω από τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις δεν είναι απλά ταξιδιωτική, έχει γίνει βαθιά πολιτική. Γιατί πίσω από κάθε όμορφη διαδρομή και πίσω από κάθε παράθυρο με θέα, υπάρχουν υποδομές, συντήρηση, σηματοδότηση, προσωπικό, έλεγχος, ευθύνη. Μακάρι να ήταν όπως παλιά, που το μόνο πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσα να αποφασίσω αν θα γράφω τη λέξη με α, γ ή με ε. Δηλαδή, όταν λέμε τρένο, πλέον δεν μπορούμε να λέμε απλά πάμε για τρένο, πάμε με το τρένο, είναι ωραίο, χωρίς να αγχωνόμαστε ή χωρίς να κάνουμε αστεία, ας πούμε, αστεία για να διασκεδάσουμε κάπως τον πόνο, έτσι, γιατί μετά τα Τέμπη και μετά από όλα τα άλλα ευρωπαϊκά περιστατικά, όπως αυτό το στην Καταλωνία, στην Ισπανία, στις 20 Ιανουαρίου του 26, που ο Πρεστοϊακός εκτροχιάστηκε όταν χτύπησε στον τοίχο αντιστήριξης που είχε καταρρεύσει, με ένα νεκρό και 37 τραυματίες, ή το άλλο τώρα πρόσφατα στην Γαλλία, στο Μπουλί Λεμίν, στις 7 Απριλίου τώρα του 26, που το TGV συγκρούστηκε με φορτηγό σε ισόπεδη διάβαση, με αποτέλεσμα ένα νεκρό μηχανοδηγό και περίπου 10 ελαφρά τραυματίες, ή το άλλο, που πέρσι τη εποχή στη Γερμανία τον Ιούλιο του 25 κοντά στο Ρίντελγκεν, που περιφερειακό τρένο εκτροχιάστηκε επί τα αποκατολίσθηση με 3 νεκρούς και 41 τραυματίες, ένα σωρό πράγματα. Η κατάσταση των γραμμών, η λειτουργία της τηλεδιοίκησης, της σηματοδότησης, η εκπαίδευση του προσωπικού, η συντήρηση του τροχαίου υλικού και υποπτία, όλα αυτά αποτελούν πρόβλημα και είναι ένα πολιτικό και ένα θεσμικό πρόβλημα, όχι απλώς τεχνικό. Αλλά το θέμα είναι ότι ναι, τα Τέμπη έδειξαν πόσο επικίνδυνο είναι και το σύστημα που έχουν ανακοινωθεί υποχρεωτικές επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για νέα τρένα και υποδομές συντήρησης και ψηφιακά συστήματα. Όμως το κρίσιμο είναι η υλοποίηση και όχι μόνο η ανακοίνωση,
Και καλώς θα πω εγώ, γιατί η εμπιστοσύνη επιστρέφει μόνο μέσα από τη διαφάνεια και όχι με γενικές διαβεβαιώσεις του τύπου «όλα καλά, όλα έχουμε ελέγχους». Σαφή, θέλουμε όντως ελέγχους και σαφή χρονοδιαγράμματα έργων και ανεξάρτητες αξιολογήσεις και πραγματική λογοθεσία. Και ο επιβάτης έχει δικαίωμα στην ασφάλεια ως προϋπόθεση, όχι ως πολυτέλεια. Γιατί το ταξίδι με το τρένο μπορεί να είναι βιώσιμο, οικονομικό και όμορφο, αλλά όλα αυτά έχουν νόημα μόνο όταν η βασική υποδομή λειτουργεί με αξιοπιστία. Είτε στη Σκωτία στο Inverness Kyle, είτε στην Ιρλανδία από το Δουβλίνο στο Wicklow, είτε από τη Γερμανία στο νησί Sylt, είτε στην Ισπανία με τα εντυπωσιακά φιόρ της Γαλλικίας, είτε στην Ιταλία κατά μήκος της ακτής της Καλαβρίας, τα ταξίδια με τρένο αποτελούν ένα ακαταμάχητο συνδυασμό που αξίζει να σκεφτούμε για τις επόμενες διακοπές μας, γιατί το τρένο, αν λειτουργεί σωστά, παραμένει ένα από τα πιο βιώσιμα, άνετα και όμορφα μέσα ταξιδιού. Για όσους λοιπόν λατρεύουν να ζουν όπως ο Φιλίπ Γκουγκλέ, το συμπέρασμα δεν είναι να γυρίσουμε την πλάτη στο τρένο. Το αντίθετο είναι να το διεκδικήσουμε ξανά ως ένα ασφαλές, σύγχρονο, ανθρώπινο και δικό μας μέσο μετακίνησης. Γιατί το τρένο, όταν λειτουργεί σωστά, παραμένει ένα από τα πιο υπέροχα μέσα, το ξαναλέω. Δεν μας απομονώνει από τη διαδρομή, μας βάζει μέσα της, δεν μας μεταφέρει απλώς τον προορισμό. Μας επιτρέπει να δούμε τη χώρα, την κουλτούρα, τους ανθρώπους, τα τοπία που συνήθως τα προσπερνάμε. Αυτά γιατί δεν καταλαβαίνουμε το πόσο ωραία είναι. Οπότε, κρατάμε δύο πράγματα. Ναι στην ασφάλεια χωρίς εκπτώσεις και ναι στο τρένο όταν λειτουργεί με τους όρους που αξίζει στον επιβάτη. Γιατί ειδικά στις παράκτιες διαδρομές, το τρένο μπορεί να προσφέρει κάτι πολύ μαγικό, που δύσκολα προσφέρει οποιοδήποτε άλλο μέσα. Περιπέτεια και ομορφιά ταυτόχρονα. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, να θυμάστε πως ο προορισμός έχει σημασία, αλλά καμιά φορά η διαδρομή είναι αυτή που μας αλλάζει περισσότερο. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Όποιος βρωμίζει το νερό, βρωμίζει ο ίδιος. Και λένε πως το παρατσούκλι του

και θα ξαφνιαστεί εκείνος που θα ακούσει δυνατά στου κάτω κόσμου τις οθόνες την πρώτη ερώτηση ποιον έχεις ξεδιψάσει καθένας μας.

στο τσιμεντένιο εκεί που μου έλα απόψε να σε κεράσω. Στη λεωφόρο με τη ραγισμένη άσφαλτο και τις λακκούβες.

στο τσιμεντένιο κήπο μου έλα απόψε να σε κεράσω. Εμφιαλωμένα όνειρα από τη στενή οθόνη με τα σύριαλ. Έλα να βυθιστούμε στη μιζέρια της, να παίξουμε σκουπιδοπόλεμο.

στο τσιμεντένιο κήπο μου έλα απόψε να σε κεράσω. Στην πόλη μου με την τρύπια καρδιά και τα φουγάρα.

Την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν ζωντανά την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα σε ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι, τα ξωτικά της παράδοσης ταξιδεύουν στα Χάσια και αφιερώνουμε την σημερινή μας εκπομπή στην πολύ ιδιαίτερη αυτή μουσική παράδοση των Χασίων. Τα Χάσια και τα Αντιχάσια αποτελούν το βόρειο ορεινό όγκο των Τρικάλων προς τα Γρεβενά. Το βουνό των Χασίων στην αρχαιότητα ονομαζόταν Λίγκος. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Λίγκος είχε παντρευτεί την Πίνδο με τη βοήθεια του θεού Απόλλωνα. Οι υπόλοιποι όμως θεοί τους διέταξαν να χωρίσουν, έτσι από τα δάκρυα των δύο βουνών δημιουργήθηκε ο Πηνιός ποταμός. Σε αυτό το ταξίδι πλοηγεί σήμερα μουσική που γνωρίζουν πολύ καλά το τοπικό ηχόχρωμα της περιοχής των Χασίων. Θα συμπράξουν όλοι εδώ σε μια ηχογράφηση στο στούντιο B της ελληνικής ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Σας παρουσιάζω το Δημήτρη Χατζή στο τραγούδι, το Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Γεώργιο Θοδωρίδη στο λαούτο και τον Γιώργο Πράπα στα κρουστά. Μαζί μας και σήμερα ο κοινωνικός ανθρωπολόγος ο Ιωάννης Καΐς, ο οποίος θα μας ξεναγήσει στην περιοχή των Χασίων και στην ιδιαίτερη μουσική μας παράδοση και βοήθησε όπως πάντα στο συντονισμό των μουσικών. Στην επιμέλεια παραγωγή παρουσίαση η Μαρία Κουτσιμπύρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Διονύσης Λιμπέρης. Καλή ακρόαση.

ιστορική περιοχή που είναι ουσιαστικά η συνέχεια της οροσειράς της Πίνδου. Ενώνει ουσιαστικά την Πίνδου από τη μεριά του Μετσόβου μέχρι και τον Όλυμπο. Αυτή η ιδιαίτερη περιοχή που έχει και αυτό το πολύ ιδιαίτερο όνομα Χάσια, ένα όνομα που ανάγεται στην Τουρκοκρατία. Το Χάσι ήταν περιοχές που ανήκαν στο Σουλτάνο, ήταν δημόσιες περιοχές που απευθείας δινόταν από αυτόν για χρήση, για ιδιοκτησία σε ανώτατους αξιωματούχους του. Έτσι και αυτή η περιοχή ήταν μια τέτοια περιοχή. Ως ενδιάμεση περιοχή ανάμεσα στα Τρίκαλα, στα Γρεβενά, στην Ήπειρο και στην Ανατολική Θεσσαλία συγκέρασε ένα ιδιαίτερο ρυθμό και μια ιδιαίτερη μορφολογία στα μουσικά δεδομένα η περιοχή αυτή. Αγγίζει ηχοχρώματα της Ηπείρου, ηχοχρώματα της Δυτικής Μακεδονίας και του κάμπου της Θεσσαλίας. Εκτός από αρματολίκια, αυτή η περιοχή είχε και πολύ καλούς μουσικούς. Πολλές μουσικές οικογένειες έδρασαν εκεί. Αναφέρω μερικά ονόματα. Η οικογένεια Πλακιά, μέχρι σήμερα η οικογένεια Κουζιώτη, η οικογένεια Γκίκα, η οικογένεια Έξαρχου, ο Αχιλλέας Έξαρχος και ο γιος του που συνεχίζει ακόμα, Βασίλης Έξαρχος, η οικογένεια Κιτσόπουλου, εξαιρετική μουσική. Κύριο όργανο βασικά στην περιοχή αυτή είναι το βιολί, σολιστικό όργανο. Μετέπειτα ήρθε και το κλαρίνο, αλλά παρά συνομιλούσαν, αλλά πάντα κυρίαρχο ρόλο είχε το βιολί. Στα σόλα, στα βέρσου το βιολί κυριαρχούσε. Έτσι και εμείς εδώ θα έχουμε μουσική μόνο με βιολί, όπως ήταν παλιά στην περιοχή αυτή.

0: Και έχουμε τον Χρήστο τον Μπούλιο στο βιολί. Σε καλωσορίζω.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Χαίρομαι που ξανάρχεσαι. Μας έχεις ξανάρθει με τον Ξενοφόντα Τσιούνι. Όσοι ακροατές θέλουν μπορούν να βρουν την εκπομπή On Demand στο διαδίκτυο.
1: Χαίρομαι πολύ που ξανάρχομαι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να μου πεις τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το τοπικό ηχόχρωμα από την πλευρά του μουσικού.
1: Λοιπόν, όσον αφορά και στο βιολί, ας πούμε, νομίζω ότι αυτό το ηχόχρωμα έχει κάποια ιδιαίτερα γλισάντα, κάποιες πτώσεις που το χαρακτηρίζουν. Και νομίζω αυτές οι πτώσεις δίνουν το χρώμα, ας πούμε. Είναι μια πτώση που γίνεται, ας πούμε, σε ματζόρε στην τρίτη βαθμίδα, πίση και έβδομη βαθμίδα. Αυτές είναι δύο πτώσεις που το χαρακτηρίζουν αυτό το ιδίωμα. Και μετά κάποιες τρίλες. Έχει δηλαδή χαρακτηριστικά, ας πούμε, που είναι καθαρά δικά του.
0: Τη μουσική των Χασίων όμως την ακούμε σε όλη την περιοχή των Τρικάλων.
1: Βέβαια, ναι. Είναι σε όλα τα Τρικάλα, ναι, σίγουρα. Στην ευρύτερη περιοχή.
0: Εσύ ποιους θεωρείς τους κορυφαίους εκπροσώπους αυτής της μουσικής παράδοσης?
1: Όσον αφορά στο βιολί.
0: Ναι.
1: Εμένα ο αγαπημένος μου είναι ο Μιλτιάδης ο Παρασκευάς. Τον είχα αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παίξιμό του. Τον έχω βρει και όλο τον άνθρωπο. Είναι εξαιρετικός. Και επίσης ο Βασίλης ο Έξαρχος. Και ο Νίκος ο Γκιάκας από τη Λάρισα. Τον έχω βρει δηλαδή. Και προσπαθώ, ας πούμε, να βρω όσους έχουν, όσους παλιούς ακόμα είναι εν ζωή, προκειμένου να νιώσω λίγο τα βιώματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα πάνω σε αυτό το ιδίωμα.
0: Τελειώνεις και το πτυχίο σου φέτος. Να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στις εξετάσεις σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτή την εμπειρία στο Berkeley?
1: Βέβαια. Στο Berkeley, λοιπόν, πήγα μαζί εδώ με τον Γιώργο Θεοδωρίδη στο καλοκαιρινό πρόγραμμα που έχει το Πανεπιστήμιο. Πήγαμε εκεί με μια υποτροφία που λάβαμε και οι δύο από το επίλεκτο υπηρετικό ενσέμπουλ που έχει καλλιτεχνικό διευθύντη τον Βασίλη Κώστα. Και λάβαμε μια υποτροφία από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και έτσι καταφέραμε να πάμε στη Βοστόνη για 5 εβδομάδες, ένα πρόγραμμα 5 εβδομάδων, το οποίο είναι μια, θεωρώ, εξαιρετική εμπειρία. Δηλαδή γνωρίζεις μουσικούς και ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ας πούμε, συμπράττεται μαζί. Θεωρώ ότι είναι μια πηγή γνώσεων, ας πούμε, και εξαιρετική εμπειρία για όποιον θέλει να το ζήσει.
0: Πώς τους φάνηκαν τα ακούσματα που τους έπαιξε στο βιολί?
1: Τους φάνηκαν αρκετά ιδιαίτερα. Και δεν είχε και πολλούς, ας πούμε, που να παίζουν μουσική πιο ανατολίτικη, ας πούμε. Τους φάνηκαν αρκετά ιδιαίτερα και ενθουσιάστηκαν.
0: Να γνωρίσουμε και τον Δημήτρη Χατζή. Ο τραγουδιστής μας σήμερα, Δημήτρης Χατζής, από τα Τρίκαλα, από ποιο μέρος?
2: Καλησπέρα Μαρία, χαίρομαι ιδιαίτερα, είναι τιμή μου που έρχομαι πρώτη φορά στην εκπομπή. Καταγωγή μας είμαστε βλάχοι από Μαλακάση, κυρίως από την περιοχή του Μαλακασίου, και από τη μεριά της μαμάς μου κρατάμε και από Γρεβενά, από το Περιβόλι.
0: Οπότε έχεις μια σχέση και η καταγωγή σου με τα Χάσια?
2: Ναι, ναι, έχουμε αρκετά κοντινά στοιχεία τα Γρεβενά με την περιοχή των Χασίων.
0: Ο παππούς που έπαιζε κλαρίνο από εκεί?
2: Ο παππούς μου ο Δημήτρης, όχι, από το Μαλακάσι.
0: Από το Μαλακάσι. Ναι, ναι. Ο οποίος ήταν αυτός που σε ενέπνευσε να ασχοληθείς με την παραδοσιακή μουσική?
2: Ναι. Ο παππούς μου ήταν ο κύριος λόγος που ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία και ήθελα να ασχοληθώ σαν κάτι μαγικό. Δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ακόμη και από την ηλικία των 5 ετών που θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Μου έχουν πει δικοί μου ότι χτυπιώσουνα για να ξεκινήσεις ο 2, κάπως έτσι. Ναι.
0: Σου έδειχνε ο παππούς?
2: Πάρα πολύ. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου μικρός, δεν κοιμόμουν στο δωμάτιό μου. Ήμουν στο δωμάτιο του παππού όλη μέρα. Και έπαιζε συνέχεια. Έχει συνεργαστεί και με τον Μίλτο τον Παρασκευά, με το βιολί που κυρίως ήταν στην περιοχή του Χασίων. Και έτσι μου δημιουργήθηκε και εμένα το
0: ερέθισμα. Δημήτρης Χατζής και αυτός.
2: Και αυτός Δημήτρης Χατζής.
0: Κλαρίνο παίζεις καθόλου?
2: Όχι, δυστυχώς. Όχι.
0: Ωραία. Ξεκινήσαμε με ένα αντιχασιωτικό σόλο, αμέσως μετά ακούσαμε τα Μάρμαρα και θα περάσουμε να ακούσουμε το τραγούδι «Φύγαν τα καράβια», ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, και θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το τραγούδι.
2: Είναι ένα τραγούδι, όπως είπες Μαρία, που αναφέρεται κυρίως στους ξενιτεμένους, οι οποίοι φεύγαν τότε από την περιοχή για να πάνε να βρουν κάτι καλύτερο για το μέλλον τους, ας πούμε, το οποίο αναφέρεται σε αυτούς που φεύγαν, όχι με τα καράβια ακριβώς, με τα καραβάνια. Ακόμη και σήμερα μπορώ να πω ότι αρκετοί κάτοικοι της περιοχής των Χασίων βρίσκονται ακόμα στο εξωτερικό. Οπότε είναι ιδιαίτερο τραγούδι και ακόμα και σήμερα το ακούνε αυτοί οι άνθρωποι και άλλοι δακρύζουν, άλλοι θυμούνται τα παλιά. Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι.
0: Να τους το αφιερώσουμε.
2: Έτσι.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να γνωρίσουμε και τον Γιώργο Θεοδωρίδη, ο οποίος μας έρχεται από τη Λάρισα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στο στούντιο μαζί σας, σε αυτή την υπέροχη εκπομπή την οποία παρακολουθούμε και εμείς χρόνια ως ακροατές. Και τώρα είναι μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ πέρα ενεργά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα, έχοντας καταγωγή από την Ορεινή Καρδίτσα, από την Αργυθέα, τη μεριά της μητέρας μου, και από τη Σικαιώνα Καρδίτσας, χαμηλά από τον πατέρα μου, με καταγωγή ποντιακή, υπάρχει ένα μεγάλο κράμα εδώ πέρα. Σπούδασα λαούτο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, αποφύτησα με ειδίκευση και τώρα ακολουθούμε μια πορεία στο χώρο της παράδοσης, είτε σε πανηγύρια, είτε σε εκδηλώσεις πολιτιστικές, γενικά σε οποιαδήποτε μορφή.
0: Και είσαι μέρος του Ήπειρος Ensemble.
1: Ήμουνα μέλος του Ήπειρος Ensemble, ενός διαδικτυακού προγράμματος με καθηγητή και καλλιτεχνικό το Βασίλη τον Κώστα, έναν εξαιρετικό λαουτίστα διεθνούς φήμης, ο οποίος είναι μέντορας μας και εμένα και του Χρήστου, σε ένα άλλο πρόγραμμα, το επίλεκτο Ήπειρωτικό Ensemble, το οποίο έχει έδρα στα Γιάννενα. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο συνεργάζεται μαζί με την Μητρόπολη Ιωαννίνων και πραγματικά κάνει ένα εξαιρετικό έργο. Διεισδύει πάρα πολύ στην παράδοση με εβδομαδιαία μαθήματα, σεμινάρια, πραγματοποιεί συναυλίες πολύ σημαντικές, με μελλοντική τώρα στο Ηρώδιο που θα γίνει σε 9 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, με εξαιρετικούς καλλιτέχνες αφιέρωμα πάνω στην Ήπειρο, στη μουσική της Ήπειρου. Η μουσική παράδοση των Χασίων είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, αυτό στη Θεσσαλία. Συνεχώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα, ένα ιδιαίτερο ύφος, το οποίο απαιτεί το σεβασμό του και τη μελέτη του, ώστε να μπορέσει να αποδοθεί όπως πρέπει. Εμείς από την πλευρά του λαού του πρέπει να είμαστε ακριβείς, να γνωρίζουμε πώς παίζαν οι παλιοί, πώς χρησιμοποιούσαν το όργανο, πώς συνεργαζόντουσαν με το βιολί, με τη φωνή, με τον τέφι, με τα κρουστά, για να παραχθεί αυτό το μουσικό χρώμα που λέμε χασιώτικο. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο ξεκίνησα και εγώ να ανακαλύπτω ακούγοντας τον Χρήστο στην Βοστόνη, όταν ήμασταν να μελετάει το βράδυ. Και παρατηρώντας, κατανόησα και κατάλαβα ότι δεν είναι κάτι αόριστο, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και απαιτεί πολύ συγκεκριμένα μέσα για να μπορέσει να το αναπαράγει κάποιος. Θέλει πολύ μελέτη, σεβασμό και να εκτεθείς αρκετά σε αυτό.
0: Ποιον θεωρείς κορυφαίο εκπρόσωπο σε αυτό το όργανο?
1: Στο λαούτο υπάρχουν εξαιρετικοί μουσικοί από τους οποίους μπορείς να πάρεις πραγματικά πάρα πάρα πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνήμα στο δάσκαλο όλων μας, τον Χρήστο Ζώτο, ο οποίος όχι μόνο έσωσε αυτό το όργανο, αλλά το εξέλιξε, του έδωσε μια νέα πνοή μέσα στον χρόνο. Σίγουρα είναι και ο δάσκαλός μας ο Βασίλης ο Κώστας, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έχει φτάσει αυτό το όργανο σε ένα πραγματικά πολύ ψηλό επίπεδο, έχει ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ. Και εμείς καλούμαστε αυτή τη στιγμή να συνεχίσουμε να μελετάμε και να ανακαλύπτουμε το όργανο, γιατί έχει περάσει σε μια νέα φάση, σε κάτι καινούριο και έχει πραγματικά ατελείωτες δυνατότητες.

0: Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία με τον Δημήτρη Χατζή στο τραγούδι, τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Γιώργο Θεοδωρίδη στο λαούτο και τον Γιώργο Πράπα στα κρουστά και ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη σε αυτή την ηχογράφηση, σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στο ηχόχρωμα της περιοχής των Χασίων. Θέλω να ρωτήσω τον Ιωάννη Καΐ να μας πει κάποια πράγματα για το τραγούδι που ακούσαμε, «Στη Σαρακίνα στο βουνό».
1: Είναι όντως ένα ιδιαίτερο τραγούδι στιχουργικά και το ποιητικό του κείμενο, θέλω να τονίσω ότι η μουσική ταξιδεύει, γιατί τον συναντάμε σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Υπάρχει στιχουργικά στην Πελοπόννησο πάνω σε τρίκορφο βουνό και έπεται η συνέχεια «Μάνα και Θηχατέρα δυο». Υπάρχει στην Χαλκιδική ως άλλο ρυθμό, ως Καρσιλαμάς. Υπάρχει στα χωριά της Κόνιτσας, στα Μαστοροχώρια. Υπάρχει στην περιοχή των Χασίων. Πώς λοιπόν αυτός ο στίχος ταξίδεψε σε όλο τον ελλαδικό χώρο? Με όντως ιδιαίτερο περιεχόμενο, διότι ακόμα και το όνομα Σαρακίνα το βουνό είναι αυτό το απόκριμνο, το τραχή βουνό, όπου αυτές οι δύο γυναίκες μαζεύουν, λέει, τον αμάραντο. Όπως ξέρουμε από ένα άλλο παραδοσιακό μας τραγούδι, ο Αμάραντος φυτρώνει όντως σε πολύ απόκριμνα μέρη. Έλκει την καταγωγή αυτός ο στίχος από πολύ πολύ παλιά. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αν μπορεί να είναι ακριτικό τραγούδι, παραλογή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το γεγονός αυτό έλκει προς τα εκεί. Είναι πολύ ιδιαίτερο στιχουργικά και στην περιοχή των Χασίων έχουμε τέτοια τραγούδια με ιδιαίτερο στίχο. Έχουν επιβιώσει όπως αυτό.
0: Καλωσορίζω και τον Γιώργο Πράπα, ο οποίος είναι ο σημερινός μας κρουστός εδώ στην ηχογράφηση στο στούντιο B.
2: Γεια σου Μαρία, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Από ποιο χωριό είσαι εσύ?
2: Εγώ είμαι από τις Καριές Τρικάλων. Είναι μια συνοικία πλέον λίγο έξω από τα Τρίκαλα. Ο πατέρας μου έχει καταγωγή από τα Τρίκαλα, από τις Καριές. Η μητέρα μου είναι από Καβάλα. Εγώ μεγάλωσα στα Τρίκαλα.
0: Απόφυτος και εσύ της σχολής την Άρτα.
2: Τελειόφυτος σχεδόν. Έχω ακόμα ένα έτος περίπου.
0: Με το καλό κι εσύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Οι περισσότεροι πάντως είστε ή από το Παμάκ ή από την Άρτα.
2: Ναι, συνήθως εκεί σε αυτές τις δύο τις σχολές δίνεται η βάση πιο πολύ στο παραδοσιακό. Οπότε επιλέγουμε ή το ένα ή το άλλο.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι τους μουσικούς μας εδώ, οι οποίοι όπως διαπιστώνουμε είναι όλοι με ακαδημαϊκή γνώση. Θέλω να τους ρωτήσω πόσο αυτό πιστεύουν και θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία πια.
3: Σίγουρα βοηθάει στο να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα αυτά που ακούμε. Γιατί παλιότερα το επάγγελμα ήταν καθαρά από εμπειροτέχνες. Δεν υπήρχε να διδαχτείς κάτι, ήταν κυρίως βιώματα. Ό,τι τραγούδια λέγανε, τα λέγανε με τον τρόπο τους, καθαρά με την περιοχή που απευθυνόταν ο καθένας, έτσι. Αν ήταν Χασιώτης, θα είχε το ύφος από την περιοχή, κυρίως που θα αναφερόταν όπως και στα Γρεβενά, ας πούμε, και στην Ήπειρο, η μουσική σε βουνά, σε αγροτιά, σε τέτοια πράγματα, σε κάποιος που θα είχε ζώα, ας πούμε. Οπότε ήταν καθαρά εμπειρική και βιωματική η τέχνη. Μας βοηθάει πάρα πολύ το ότι γνωρίζουμε και μελετάμε τη μουσική με νότες, με γράμματα, με δρόμους, με χίλια δυο πράγματα που διδασκόμαστε. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε αυτό το κομμάτι. Παίρνουμε το κομμάτι του εμπειροτέχνη και το μεταφράζουμε με τη γνώση τη μουσική. Με τις νότες, με τους δρόμους. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε για ποιο λόγο θα γίνει κάτι, πώς θα γίνει, πού θα το βάλουμε, γιατί θα το βάλουμε.

0: Ακούσαμε ένα αρβανιτοβλάχικο και αμέσως μετά το τραγούδι για το Θωμά Καντάρα. Θέλω να ρωτήσω τον Ιωάννη Καΐ να μας πει την ιστορία αυτού του ληστή που έδρασε στην περιοχή των Χασίων.
1: Ένα επίσης ιδιαίτερο τραγούδι, ο Θωμάς Καντάρας, ουσιαστικά είναι ένας ύμνος σε ένα ληστή. Θα το ακούσει κάποιος και θα πει πώς είναι δυνατόν να τραγουδήθηκε ένας ληστής από τον απλό λαϊκό κόσμο. Κι όμως αυτές οι ομάδες αυτών των ανθρώπων, όπου αν το βάλουμε λίγο ιστορικά να πούμε δύο λόγια, στον ελλαδικό χώρο ξεκίνησαν τη δράση τους λίγο μετά την δημιουργία του ελληνικού κράτους, μετά το 1830. Ιδιαίτερα στην περιοχή των Χασίων, ο συγκεκριμένος ο Θωμάς Καντάρας, γεννημένος σε ένα χωριό της Αλασσόνας στην Άκρη, πολυτάραχη ζωή του. Δεν γνωρίζουμε από πού οι γονείς του, πώς βρέθηκε, πού κτλ. Έφτασε να μπαινοβγαίνει στις φυλακές, να δημιουργήσει αυτή την ληστρική ομάδα, αρχικά με δύο αδέρφια από την περιοχή πάλι της Ελασσόνας, τον Περικλή Παπαγεωργίου και τον αδερφό του, με έναν άλλον επίσης από την περιοχή των Χασίων, όπως αναφέρεται και το τραγούδι Γιοργαλής, οι οποίοι παρότι λίστευαν, έκλεβαν, έπαιρναν, βοηθούσαν όμως πολύ τους φτωχούς ανθρώπους. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί τους ύμνησαν. Έχουμε δε ιδιαίτερα με αυτή την ομάδα ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό. Το τελευταίο χρόνο, πώς έτυχε, πριν σκοτώσουν τον Θωμά Καντάρα, κάλεσε ένα φωτογράφο από τα Τρίκαλα, τον πολύ γνωστό Αθανάσιο Μάνθο. Τον κάλεσε στα λιμέρια του και του είπε: «Θέλω να μας φωτογραφίσεις». Εκεί ντύθηκαν, στολίθηκαν, αρματώθηκαν. Δηλαδή, αυτές οι φωτογραφίες, όποιος μπορεί να τρέξει στο διαδίκτυο να τις βρει, έχουν μέχρι και τα γόνατα φλουριά κλεμμένα από γυναίκες. Έχουν γιουστέκια στο στήθος. Αγέροχοι άνθρωποι με ένα πολύ ιδιαίτερο βλέμμα. Και φωτογράφησε ο Μάνθος αυτούς τους ανθρώπους. Πώς τώρα ο Θωμάς Καντάρας ζήτησε να φωτογραφηθεί? Η στροφημία, ιδιαίτερο ένστικτο? Και αφού έγινε αυτό η φωτογράφηση, λίγους μήνες μετά, τον Αύγουστο του 1923, τον σκότωσαν. Να σημειώσουμε ότι πότε γεννήθηκε ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Τέλη του 1800, αρχές του 1900. Ιδιαίτεροι άνθρωποι. Και βέβαια με αυτό το θέμα της ληστείας ασχολήθηκε η κοινωνική ανθρωπολογία, η πολιτιστική ανθρωπολογία. Έχουν ερευνήσει για αυτό το θέμα και είναι το λεγόμενο θέμα της κοινωνικής ληστείας. Πολύ ιδιαίτερο θέμα που αν το πάρουμε λίγο, μην σας πω ότι φτάνει και μέχρι τις μέρες μας. Τι έχουμε να πούμε, την οικογένεια Παλαιοκώστα. Τα αδέρφια Παλαιοκώστα που παρότι θεωρούνται φοβεροί εγκληματίες, στα χωριά της Πίνδου είναι αγαπητοί. Ιδιαίτερο θέμα αυτό. Και το ακούμε στο συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Πολύ ωραία. Είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ως μια μελλοντική εκπομπή.

0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο B. Θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρη Χατζή για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε σε ένα φουντωτό κλαρί.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο και πολύ αγαπητό κομμάτι στην περιοχή. Θυμάμαι να μου τους δάνε σε πανηγύρια και σε χαρές, σε γάμους, με ιδιαίτερο ζήλο. Και πραγματικά την πρώτη φορά δεν το είχα ακούσει, δεν το ήξερα. Και λέω, ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Και μου λέει, καλά, αυτό το τραγούδι, δεν ξέρεις, μου λέγαν όλοι. Πραγματικά είναι σαν ύμνος, ας πούμε, για την περιοχή. Πρέπει να το ξέρεις για να πας εκεί πέρα. Και αναφέρεται κυρίως στο ότι κάποιος, ας πούμε, ήταν στην εξοχή, προσπαθούσε να κυνηγήσει ένα πουλί το οποίο δεν μπορούσε να το πιάσει και λοιπά και λοιπά.
0: Θα κλείσουμε αυτή εδώ την εκπομπή με Μπεράτια. Αφού ευχαριστήσω τον Δημήτρη Χατζή που ήταν στο τραγούδι, τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Γιώργο Θεοδωρίδη στο λαούτο και τον Γιώργο Πράπα στα κρουστά, επίσης τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο, που βοήθησε για ακόμη μια φορά στο συντονισμό αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Διονύσης Λιμπέρης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στην επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ευχαριστώ όλους, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

καμποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Παποράκι του Μπουρνόβα, παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς, πόσα τάλιρα γυρεύει στον Περέα να με πας και λοιπά και λοιπά. Ένα τραγούδι αγαπημένο από τα πολύ παλιά, ένα τραγούδι 1972, Γιάννης Καλατζής. Είμαστε εδώ λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης, το σύριγμα της λήξης στην μεγαλύτερη γιορτή της ναυτιλίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, στα Ποσειδόνια 2026, στο Metropolitan Expo. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και λυπόμαστε και σιγά σιγά, καθότι σβήνουν τα φώτα αυλαία σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Θα αναφερθούμε σε λιγάκι σε όλα αυτά. Πρώτα όμως να σας καλησπερίσω, φίλες και φίλοι της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Φωνής της Ελλάδας, να σας ευχαριστήσω που είσαστε συνταξιδιώτες μας εδώ στις καλές θάλασσες. Σταυρούλα, Καραλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντώνη. Φτάνουμε στο λιμάνι.
0: Φτάνουμε λιμάνι. Πάμε να δέσουμε κάβους και γι' αυτό σου είπα και νωρίτερα, έχω μια γλυκό πικρή γεύση, καθότι φτάνουμε λιμάνι. Είναι ωραία να φτάνει κανείς στο λιμάνι και να δένει κάβους, αλλά είναι και σηματοδοτεί τη λήξη αυτής της γιορτής. Μου θυμίζει κάτι σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που όταν τελείωναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έτσι ήμασταν. Εγώ τότε έκλαψα, πραγματικά. Αλλά εντάξει, κάτι
1: κάθε
0: ωραίο.
1: Το ταξίδι πρέπει να έχει και έναν προορισμό και να φτάνουμε στον προορισμό μας.
0: Εσύ τι αισθάνεσαι, για πες.
1: Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Στην αρχή είχα πάρα πολύ άγχος, δεν στο κρύβο, γιατί είναι ένα αντικείμενο που δεν το γνωρίζω.
0: Αλλά
1: να αισθανθώ πάρα πολύ άνετα. Ήταν εξαιρετικό ταξίδι. Να πούμε και το πλήρωμά μας ποιοι είναι.
0: Βέβαια, να το πούμε, βέβαια.
1: Λοιπόν, η μηχανική, εγώ θα τους πω, Αργύρης Παντελιάδης και Παναγιώτης Στουπής.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Σας ευχαριστούμε, ήταν εδώ δίπλα μας.
0: Ήρωες, πραγματικά.
1: Όλες αυτές τις ώρες.
0: Με την υπομονή τους, με την ανοχή τους και να είσαστε καλά, παιδιά.
1: Και δύσκολες συνθήκες, Αντώνη, πρέπει να το πούμε. Δεν ήταν εύκολο.
0: Εντάξει, έτσι
1: να πηγαίνουμε ζωντανά. Από το εκθεσιακό κέντρο.
0: Και στο ραδιομέγαρο είναι ο
1: Χρήστος Μπουγιουκλάκης. Τι ρόλο να του δώσουμε του Χρήστου?
0: Να το κάνουμε και εκείνο μηχανικό.
1: Τρεις μηχανικούς στο καράβι.
0: Βέβαια, έχει. Γιατί και πρώτο, όχι, και δεύτερο και τρίτο.
1: Πάμε τώρα να δούμε τα άλλα μας, τα αγαπημένοι μας συνάδελφοι. Λοιπόν, έχουμε την Ερμιόνη Κατσίγιαννη, τον Γιώργο Γιαννακούλα και την Μαρία Καραπαναγιώτη. Είναι στην παραγωγή, αλλά τι ρόλο να τους δώσουμε?
0: Ας τους κάνουμε. Εντάξει, ξέρω εγώ. Αθληματιστές. Άντε, ασχηματιστός Α, Β.
1: Άρα, εγώ δεν έχω ρόλο πια.
0: Εσύ να σε αναβαθμίζουμε από ασχηματιστή σε κάνουμε ανθρωποπλοίαρχο.
1: Είδες μέσα σε 5 μέρες.
0: Είδες.
1: Δεν έχω παράπονο.
0: Εξετάσεις πέρασες.
1: Αυτά είναι.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τους είπαμε όλους, είπαμε όλοι ποιοι είμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Το team και να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγμάτωση αυτού του εγχειρήματος, στο να γίνει πραγματικότητα η εκπομπή αυτή κάθε μέρα από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα. Από τα Ποσειδόνια. Να ευχαριστήσουμε την διευθύντριά μας, την κυρία
1: Έλενα Καραγιάννη.
0: Ευχαριστούμε πολύ που πίστεψε σε εμάς και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε να είναι καλά, να κάνουμε τέτοια πράγματα. Η Φωνή της Ελλάδας να είναι παντού, σε πολλά σημαντικά γεγονότα της πατρίδας, να μεταφέρουμε τον παλμό σε όλο τον κόσμο, στα πέρατα του κόσμου. Και φυσικά αυτή η εκπομπή απευθύνεται κυρίως στους ναυτικούς μας, τους οποίους υπηρετούμε, τους οποίους στηρίζουμε και θέλουμε να αφουγκραζόμαστε το κάθε τι που έχει σχέση με την ναυτιλία, να μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς, τα καλά και τα κακά και

0: σαν στούντιο εδώ από το Metropolitan Expo.
1: Ένα και μεγάλο... τους καλεσμένους μας.
0: Βέβαια, οι καλεσμένοι μας, οι οποίοι έχουμε πάρα πολλούς και σήμερα, πολλούς καλεσμένους, εκλεκτούς καλεσμένους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως και στον καπτά Γιώργο Μαθαίο, ο οποίος στόλισε αυτό το στούντιο με το δικό του τρόπο, με τις δικές του πινελιές, με τα αριστουργήματά του, με τους πίνακές του, με τα βαπόρια του και τα λιμάνια του και τους ανθρώπους της θάλασσας. Καπτά Γιώργη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι πάντα γερός και να κάνεις ωραία πράγματα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπερίζω.
0: Καλησπέρα, καπτά Γιώργη. Ευχαριστούμε.
2: Το φίλο τον Αντώνη, τον Καραγιαννάκη. Και όλους τους ήρωες που υπηρετούν αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Να σε καλά.
2: Η Ιερά Σταυρούλα.
0: Ο Παναγιώτης.
2: Τον κύριο Παναγιώτη.
0: Και ο Αργύρης.
2: Τον κύριο Αργύρη.
0: Να είναι καλά.
2: Οι ήρωες.
0: Τα βλέπεις τι τραβάει, εδώ τι γίνεται. Καλά να είμαστε.
2: Αυτή είναι μια εκπομπή που ακούγεται στα πέρατα όλου του κόσμου. Μια εκπομπή που ακούν οι ναυτικοί μας και τους συντροφεύει στα ταξιδιά τους, αλλά και στην ξηρά όταν επιστρέφουν στα σπίτια τους. Mm-hmm. Συνηθίζω να αφηγούμε τα βιώματά μου μέσα από τη ζωγραφική μου. Με πινέλο, με λαδομπογιά κλπ. Αλλά σήμερα, σε ελάχιστο χρόνο, γιατί ξέρω ότι είναι πολύτιμος χρόνος για εσάς, θα προσπαθήσω να πω ένα γεγονός που αντιμετώπισα, που μου συνέβη σε ένα πλοίο μέσα.
0: Βέβαια, καπτά Γιώργη. Καπτά Γιώργος Μαθαίος, να τον ακούσουμε.
2: Ήμουν πλοίαρχος σε ένα φορτηγό πλοίο μπηγάδικο.
0: Μπηγάδικο.
2: Μιλάω ναυτικά.
0: Και παλιά, για να είναι πηγάδικο, είναι πολύ πίσω.
2: Βαρέου τύπους, αυτά τα heavy lift. Και εκτελούσα πλού άφορτης κατάστασης, ορθοδρομία διαμέσου των νήσων της Αλάσκας. Mm-hmm. Τα Aleutian Islands, δηλαδή βόρεια...
0: Τα Αλεούτια, βόρεια
2: τα
0: θάλασσα.
2: Τα Αλεούτια εκεί πάνω.
0: Βόρεια θάλασσα.
2: Βόρειος Ειρηνικός. Στη διάρκεια του πλού αυτής της περιοχής, περίπου 3-4 μέρες είναι το πέρασμα αυτό, εκμεταλλευόμενος τις πιο ήρεμες θαλάσσιες καταστάσεις, αποφάσισα να εκτελέσουμε εργασίες στο κατάστρωμα, δηλαδή να κάνουμε ματσακόνι κλπ. Μια μέρα από αυτές ενημερώθηκα από τον υποπλοίαρχο ότι ένας ναύτης που είχε παραλείψει να χρησιμοποιήσει τα γυαλιά ασφαλείας είχε υποστεί τραύμα στο δεξί του μάτι.
0: Πήγε σκουριά.
2: Μπήκε σκουριά, πήγε σκουριά και καρφώθηκε εκεί. Έτσι μου είπαν. Τον έφερα λοιπόν στο νοσοκομείο του πλοίου για να τον να του προσκεφθούν οι πρώτες βοήθειες κλπ. Με το μεγεθυντικό φακό αυτό που έχουμε στη γέφυρα στο chat room, διαπιστώνω ότι το γρέζι της σκουριάς ήταν καρφωμένο απάνω στο άσπρο του ματιού. Επικοινώνησα με γιατρούς ξηράς, οι οποίοι μου έδωσαν οδηγίες για πρώτες βοήθειες. Το παλικάρι πονούσε. Πονούσε πολύ και αποφάσισα να αφαιρέσω αυτό το γρέζι. Να κάνω το γιατρό για το οποίο ήμουν και υποχρεωμένος. Η πρώτη κίνηση μου ήταν να αναισθητοποιήσω το μάτι. Στάζοντας
0: κολύριο, ένα κολύριο, κάτι.
2: Ξυλοκαΐνη. Ο γιατρός, το βιβλίο ο γιατρός λέει 2-3. Εμένα, δυστυχώς μου φύγανε
0: παραπάνω.
2: Και το μάτι κουκάλωσε.
0: Δεν τον ναύτη.

0: Παίρνω μία σύριγγα και με το αιχμηρό της κατοθώνω και αφαιρώ το γρέζι επιτυχώς. Αφού μετά το ευαρακολύριο πλύζεις και λοιπά και λοιπά και λοιπά και αντιβιωτική αλυφή, του επαλλαγάζες και επιδέσμους. Το ταξίδι από εκείνη τη στιγμή μέχρι που να φτάσει στο Βανκούβερ ήταν περίπου 13 μέρες. Έτσι έμεινε εκτός εργασίας το παλικάρι και με την άφηξη αμέσως με τον κατάπλου στο Βανκούβερ τον έστειλα αμέσως στο γιατρό. Στο ιατρικό report που πήρα από τον γιατρό αυτός εκθίαζε τις πρώτες βοήθειες που του έκανα εγώ και οπωσδήποτε του έδωσε την ανάλογη ανάρρωση εκεί. Κάθισε περίπου μία εβδομάδα και μετά unfit for duty
1: έτοιμος για...
0: έφυγε για το σπίτι του, να πάει στο σπίτι του. Αργότερα έμαθα ότι όλα πήγαν καλά και το παλικάρι είχε αναρρώσει πλήρως.
1: Είδες.
0: Η ικανοποίησή μου και η ευχαρίστησή μου ήταν αυτή.
1: Είδες. Αυτά είναι. Μεγάλη υπόθεση. Γιατί και ο καπετάνιος χειρίζεται, έχει και κάποιες γνώσεις ιατρικής. Κυρίως ο γραμματικός έχει αυτά, αλλά και ο καπετάνιος.
0: Ο καπετάνιος
1: έχει περάσει από γραμματικό.
0: Έχει την ευθύνη και ό,τι χρειάζεται ανοίγει στο ειδικό βιβλίο.
1: Ακριβώς. Και τώρα βέβαια μέσα. Υπάρχει και η τηλεατρική και λοιπά και λοιπά.
0: Τότε ήταν όλα στο χέρι του καπετάνιου. Ακριβώς. Και έπρεπε να καλέσεις τον γιατρό να σου δώσει βοήθεια και λοιπά και λοιπά. Ναι.
1: Εγώ έχω να σου πω καπιτά Γιώργη, καπιτά Γιώργο Μαθαίο, και εγώ κάτι αντίστοιχο έπαθα με ματσακόνι, μου καρφώθηκε και εμένα στην Ισπανία. Και με βγάλανε έξω, ήμασταν τυχεροί, ήμασταν κοντά, πιάσαμε λιμάνι. Και μου το βγάλανε με μαγνήτη.
0: Με μαγνήτη.
1: Με μαγνήτη. Βέβαια δάκρυζε το μάτι, πόναγε κιόλας. Αλλά ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά αυτά τα ωραία μάτια, έτσι δεν είναι? Ο Αργύρης κοιτάζει καλά-καλά. Έχει τώρα ανοίξει τα μάτια του καλά-καλά και με καρφώνει.
0: Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα.
1: Ήταν τότε. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Πάρα πολύ δύσκολα.
1: Αλλά όμως επιβίωσε και πολλά. Οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Σε εσάς τους παλιούς. Να και άλλους καπετάνιους εκεί. Μόλις ήρθε, θα πει και εκείνος την ιστορία του. Και εκείνος καπετά Γιώργης. Καπετά Γιώργος Γεωργούλης από Τυχείο. Θα το έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε πολλούς καλεσμένους σήμερα. Πριν σε αποδεσμεύσω με καπιτά Γιώργο Μαθαίο, τι θα θέλεις να πεις τώρα που ζήνουν τα φώτα σιγά σιγά από αυτή τη γιορτή? Εσύ πώς την είδες και πώς αισθάνεσαι?
0: Κι εγώ νιώθω ότι κάτι πάει να φύγει, μου λείπει. Διότι αυτό που αισθάνεσαι με τα Ποσειδόνια είναι κάτι που σου δίνει σαν και το πιστεύεις σαν ναυτικός. Αλλά τα καλά κάποια στιγμή τελειώνουν. Είναι ανάγκη να πάτε κι εσείς να ξεκουραστείτε.
1: Αλίμονο, αλίμονο.
0: Διότι εδώ κάνετε λειτουργήμα.
1: Εντάξει, το αγαπάμε, μας αρέσει. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Έχεις κι εσύ το δικό σου στίγμα σε αυτή την Αποσειδόνια. Στόλισες αυτόν εδώ το χώρο και πάρα πολλές πάμπολες φωτογραφίες που βγάλαμε είναι μέσα οι φωτογραφίες σου και θα μένουν για πάντα και θα το θυμόμαστε. Και καλά να είμαστε, καπτά Γιώργη, σε 2 χρόνια να ξανανταμώσουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είσαι σίγουρος ότι δεν θα πάψω την επαφή μαζί σας.
1: Αλίμονο, και εμείς μαζί σου.
0: Και σου αφιερώνω αυτό το έργο εκεί.
1: Ο Μαρκώνης.
0: Το Μαρκώνη.
1: Βέβαια. Μαρκώνης, ο Μαρκώνης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Να είσαι γερός, δυνατός να κάνεις και άλλα πράγματα και άλλες. Τώρα φεύγεις, πας στην Άνδρο?
0: Λέω αύριο το πρωί να φύγω. Να πάω.
1: Σαλπάρεις αύριο?
0: Σαλπάρω, ναι. Θα πάρω κάποιο βαπόρι του Στεφάνου.
1: Α, του Στεφάνου.
0: Αυτά τα σούπερ φέρι και λοιπά.
1: Μπράβο. Ποιος τη χάρη σου. Τώρα πας για καλοκαίρι κάτω, αυτό ήταν?
0: Πήγαινε, θα είμαι.
1: Έχεις έτοιμα πινέλα και
0: παλέτες? Άλλα εκεί, άλλα εδώ. Οπότε έρχομαι εδώ, χρησιμοποιώ τα εδώ. Οπότε πάω εκεί, βγαίνω στην αυγή, τα βραδάκια που δεν έχει πολύ ήλιο.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και στο μπαλκόνι κάνω αυτό την ικανοποίηση.
1: Θα μας κάνεις ένα τέτοιο, ένα ωραίο, ένα μικρό, θα το στολίσουμε στην ΕΡΤ κάπου, θα το βρούμε το χώρο να το βάλουμε.
0: Θα μου πεις τι θέλεις και εγώ θα το κάνω.
1: Θα το κάνουμε έτσι για να υπάρχει, να σε θυμόμαστε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Σταυρούλα, θέλεις κάτι να πεις?
2: Όχι, έχουμε ανανεώσει το ραντεβού μας για το 2028.
1: 28.
0: Σίγουρα, να είμαστε καλά.
2: Θα είμαστε.
1: Υγεία πάνω απ' όλα, σε όλο τον κόσμο.
0: Σας εύχομαι καλή δύναμη.
1: Είδες τι τραβά εδώ πέρα, με το ένα με το άλλο, γρήγορα γρήγορα να το προλάβουμε. Όλα είναι μια χαρά και είμαστε καλά και χαρούμενοι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Καπιτά Γιώργη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καπιτά Γιώργη Μαθαίο, καλό καλοκαίρι, χαιρετισμού στην Άνδρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε τραγουδάκι. Σου αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι. Που λέγεται το τραγούδι «Ένας λύκος καπετάνιος» από τη Σύρα, εσείς από την Άνδρο, εντάξει.

0: Καπετάνιε, χαμογέλα. Ακούσαμε ένα παλιό τραγούδι με την Mary Lou. Εδώ ταξιδεύουμε, καλός είναι ο καιρός, σε λίγο θα πιάσουμε λιμάνι να δέσουμε κάβους. Συνθέτης η Νίκη Γιακόβλεφ και στίχη Κώστας Νικολαίδης. Ταξιδεύουμε στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία Φωνή της Ελλάδας. Άλλος καπετάνιος, καπτά Γιώργης Γιωργούλης, μπήκε στο σκάφος, ανέβηκε στο σκάφος μας. Τον ευχαριστούμε που είναι εδώ μαζί μας. Τώρα κάπως χαλάρωσε και εκείνος και είπε να έρθει να πει δύο κουβέντες, γιατί έχει και εκείνος τη δική του ιστορία στην ελληνική εμπορική ναυτιλία και βοηθάει τώρα τους νέους με τη τεχνογνωσία του στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Καπτά Γιώργη Γιωργούλης, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ παρέα μας. Ευχαριστώ.
1: Αποτυχίο.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στοιχείο, στο τμήμα της ναυτιλίας. Και είχαμε τη χαρά να έχουμε πάλι να έχουμε δηλώσει την παρουσία μας εδώ με το περίπτερό μας, το χαρακτηριστικό του Αιγαίου, με τα χρώματα του Αιγαίου και τα αρώματα του Αιγαίου. Αυτό σε ό,τι αφορά σήμερα είδαμε χαρά μου και τελειώνοντας την έκθεση ότι πρέπει να είχα μεγάλη επισκεψιμότητα, αν κρίνουμε από το περίπτερό μας. Εμείς είχαμε μεγάλη επισκεψιμότητα και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση τα φετινά από την Ποσειδόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ιστορία, θα σας πω ότι...
0: Σιγά σιγά θα φτάσουμε, μην βιάζεις.
1: Νέα παιδιά πεις... είδατε σήμερα.
0: Αυτό θέλω να μας πεις.
2: Πολλά νέα παιδιά.
1: Αυτό, ήταν σήμερα η μέρα για τα παιδιά.
0: Τι τους λες.
2: Σήμερα το κινητό μου είναι γεμάτο με φωτογραφίες από μπουκέτα μικρών παιδιών.
0: Τι ωραίο, έτσι.
2: Ναι, από μικρή μπουκέτα που έχουν, αυτό το τόνισα και την πρώτη φορά που είδα, ότι τι έχουμε σήμερα. Έχουμε τους φοιτητές μας που έχουν τη φρεσκάδα, τη ζωντάνια, αλλά και τα όνειρά τους να τους περιμένουν. Και αυτό εμείς πρέπει σαν μεγαλύτεροι να το ενισχύσουμε και να του δώσουμε τέτοια δυναμική, ούτως ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν. Στο Αιγαίο λέμε spread your wings, δηλαδή ότι άνοιξε τα φτερά σου. Επομένως, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να σταθούν στο βράχο και να ανοίξουν τα φτερά τους.
0: Εσύ με το χέρι στην καρδιά, καπτά Γιώργη Γιωργούλη, τι λες σε ένα νέο, σε ένα παιδί που θέλει να ξεκινήσει τώρα την καριέρα αυτή, να ανοίξει τα φτερά του στο χώρο αυτόν?
2: Είπαμε ότι εδώ θέλει η θάλασσα, θέλει αγάπη. Όταν θες να ασχοληθείς με τη θάλασσα, από όποιο μετερίζει και να ασχοληθείς με τη θάλασσα, πρέπει να την αγαπάς. Και εκείνη δεν είναι ποτέ αχάριστη. Θα στα φέρει όλα πίσω και θα στα δώσει διπλά και τρίδιπλα. Όπως έχει κάνει και με τον εφοπλισμό, όπως έχει κάνει και με τους ναυτικούς μας. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι η αγάπη είναι το πρώτο, το δεύτερο κομμάτι είναι η αφοσίωση και το τρίτο κομμάτι είναι η μεγάλη θέληση. Θέλω να γίνω. Το πρώτο ρήμα που μπαίνει μπροστά από όλα είναι το θέλω.
0: Ωραία, πολύ ωραία τα λες. Και στο πανεπιστήμιο τι ακριβώς διδάσκεις, βοηθάς?
2: Ναι, διδάσκω τα operation. Βέβαια από τη ματιά της επικοινωνίας γραφείου και πλοίου. Αυτό είναι το δικό μας κομμάτι. Mm-hmm. Πρέπει να εμφυσίσουμε δηλαδή στα παιδιά όχι μόνο τη θεωρία, αλλά και πώς γίνονται τα πράγματα στην καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα ενός πλοίου είναι αυτή που έχει σημασία σήμερα. Mm-hmm. Έτσι.
1: Mm-hmm. Τα παιδιά σήμερα τι απορίες είχαν, τι ήθελαν να μάθουν?
2: Τα παιδιά που μας επισκέφθηκαν σήμερα είχαν, οι απορίες τους ήταν τι έχει να μου προσφέρει η θάλασσα. Δηλαδή αυτό η απορία δεν το λέγανε αυθέως, αλλά φαινόταν στα μάτια ότι εντάξει, ωραίοι είστε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου είστε, θάλασσα είστε, τι θα μου προσφέρει εμένα αυτό? Και πρέπει να του εξηγήσει κάποιος απλά και ήσυχα ότι το επάγγελμα εδώ έχει να κάνει με τη θάλασσα. Βέβαια, επειδή είμαστε και τμήμα οικονομικό, δεν είμαστε μόνο θαλασσινό τμήμα, μπορεί να κάνει και κάποια άλλα. Αλλά όποιος αγαπάει τη θάλασσα, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να της αφοσιωθεί.
0: Έτσι.
2: Και αυτό το βλέπουμε με παιδιά τα οποία έρχονται χωρίς να έχουν μεγάλη επιτυχία στις πανελλαδικές, δηλαδή να έρχονται με χαμηλές βάσεις, δηλαδή με το όριο που λέμε.
0: Όλοι χρειάζονται αρχή να την αγαπάνε όμως αυτή τη δουλειά.
2: Και όταν αποφυτούν, είναι άριστοι.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο, πολύ σημαντικό.
2: Αυτό. Και είναι συχνό το φαινόμενο αυτό. Δεν είναι κάτι που το παρατηρούμε σπάνια, είναι κάτι που το παρατηρούμε πολύ συχνά.
0: Τέλειο. Και φυσικά να τον αγαπώ, να αγαπούν αυτό το.
2: Αυτό βρίσκουν στο δρόμο.
0: Την αγάπη του και του δίνει κίνητρο να συνεχίσουν.
2: Έτσι, έτσι.
0: Καπετά Γιώργη Γεργούλη, πες μας αυτή την μια ιστορία.
2: Θα σας πω κάτι που έχει να κάνει με την εκπομπή που κάνετε.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, η Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα κάποιος θα λέει ότι έχουμε Starlink, έχουμε δεν ξέρω τι, δεν θα μπορούσε να είναι και πολύ επίκαιρη, να το πούμε έτσι. Όμως μέχρι τη δεκαετία, τα μέσα της δεκαετίας του 90, ήταν το Ευαγγέλιο για το ναυτικό, η Φωνή της Ελλάδος. Θα σας πω ότι όλοι οι ναυτικοί τότε είχαμε αγοράσει παγκοσμίου λήψεως ραδιοφωνάκια, τα γνωστά Sony. Πηγαίναμε και λασκάραμε το παξιμάδι στο Φιλιστρίνι και βάζαμε ένα καλώδιο για κεραία και το σβήκαμε. Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση για μας. Το να ακούμε Ελλάδα
0: μέσω της,
2: όπου κι αν είμαστε.
0: Έτσι. Παγκοσμίου λήψεως αυτά τα.
2: Είχαμε το Μαρκόνι, αλλά ο Μαρκόνι δεν ήταν διαθέσιμο στο 24-7, ήταν έτσι για κάποια διάστημα. Αλλά για την επικοινωνία με το σπίτι, αλλά για την επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, με την υπόλοιπη Ελλάδα, τι γίνεται, ακόμα και τα ποδοσφαιρικά νέα, γιατί τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους ναυτικούς το τι γίνεται στα ποδόσφαιρα.
0: Και παρηγοριά και διασκέδαση και ενημέρωση και απ' όλα, και τραγούδια και απ' όλα.
2: Και μετά συζήτηση, δηλαδή το άκουσες αυτό, το άκουσες, πού το άκουσες, στη Φωνή της Ελλάδας, πού να το ακούσεις.
0: Τι ωραία, τι ωραία, μάλιστα. Καπτά Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχει συρρεύσει κόσμος, έρχεται κόσμος και κομμάκης πρέπει να πάρει σειρά.
2: Το βλέπω.
0: Να είμαστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για
2: εγώ σας
0: ραντεβού σε 2 χρόνια. Να είμαστε καλά, υγεία.
2: Και στοιχείο.
0: Α, και στοιχείο βέβαια.
2: Αυτό να μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια. Έχουμε και το συνέδριο.
2: Σας περιμένουμε στοιχείο. Έχουμε και το σάμι του χρόνου.
0: Βέβαια. Να είμαστε καλά. Να είστε καλά.
2: Είσαστε καλοδεχούμενοι έτσι πάντα.
0: Και εσύ και από τα γύρω.
2: Να είστε καλά.
0: Καλές θάλασσες και πάντα επιτυχίες σε ό,τι κάνετε και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Πάμε. Ήταν ο καπτά Γιώργης Γεωργούλης, παλιά καραβάνα της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας. Δίνει τα φώτα του στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου τώρα. Να είναι καλά. Τον ευχαριστούμε.

0: Με βάρκα την καρδιά Θοδωρής Κοτονιάς, αγαπημένο τραγούδι, αγαπημένος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει έρθει και αυτός στις Καλές Θάλασσες και μάλιστα ζωντανά με την παρέα του στα μουσικά σχήματα. Τον ευχαριστούμε. Με βάρκα την καρδιά μόλις ακούσαμε, στα μουσικά σύνολα, συγγνώμη, είπαμε ότι είναι ζωντανή εκπομπή και εδώ τρέχουμε να προλάβουμε τα πάντα, παράλληλα μαζεύουν άλλοι τα περίπτερά τους. Ένας καλός κακός χαμός όπως πάντα. Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, σε εξέλιξε το ταξίδι μας, η τελευταία εκπομπή από τα Ποσειδόνια, λίγο πριν ακουστεί το σφύριγμα της λήξεως. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στην τελευταία μας εκπομπή εδώ νέο αίμα και τον διευθυντή τους από την ΑΕΝ Ασπροπύργου, την Σχολή Εμπορικού Ναυτικού, την Ανώτερη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, δύο μαθητές, τον Αντώνη Μάνεση στο τρίτο έτος στη Σχολή Μηχανικών, τον Ορέστη Κουλάρη επίσης στο τρίτο έτος στη Σχολή Μηχανικών και ο κύριος Νικόλας Φραγιαδάκης, ο διευθυντής της σχολής. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ και πάντα κύριε Φραγιαδάκη, να μεταφέρετε και να μεταδίδετε τα φώτα στα νέα παιδιά που τους έχουμε τόσο ανάγκη, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Το μέλλον είναι δικό τους, το μέλλον ανοίγεται μπροστά τους. Αυτό που τους λέω εγώ πάντα είναι το ότι το επάγγελμα που διαλέξανε είναι ένα επάγγελμα που τους ανοίγει τρομερούς ορίζοντες στη ζωή τους. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, γιατί ο μηχανικός πρέπει να είναι κατά το ίμιση επιστήμονας και κατά το ίμιση μάστορας. Θέλει ιδιαίτερες ικανότητες και ιδιαίτερες γνώσεις και ιδιαίτερη αγάπη για τη θάλασσα, και η ζωή, η καριέρα, όλα είναι μπροστά τους.
0: Η καριέρα είναι μπροστά τους, έτσι. Εσείς με το χέρι στην καρδιά, τι θα λέγατε στους νέους? Τι τους λέτε? Και φαντάζομαι ότι είδατε και πάρα πολλά νέα παιδιά σήμερα.
1: Είδα πάρα πολλά νέα παιδιά και προς μεγάλη μου έκπληξη είδα παλιούς μου σπουδαστές εδώ που έχουν κάνει καριέρα σε πάρα πολλούς τομείς ναυτιλίας. Όλοι αξιοποιήσανε τις γνώσεις τους. Ένα παράπονο βέβαια τους έμεινε, αν είχαν και ένα διαβαθμισμένο πτυχίο, γιατί κακώς το πτυχίο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού είναι το μοναδικό, η μοναδική τριτοβάθμια σχολή της χώρας που είναι αυτή τη στιγμή επίσημα αδιαβάθμητη. Αυτό ήταν το μοναδικό τους παράπονο. Παρόλα αυτά, αυτό που δέχονται όλοι, και εδώ είναι μάρτυρες οι μαθητές μου, πραγματικά είδανε σε κάθε γωνιά, σε κάθε περίπτωρο υπήρχε κάποιος μαθητής, κάποιος πρώην απόφυτος σχολής εμπορικού ναυτικού που είχε ασχοληθεί με ένα τομέα της ναυτιλίας. Είναι κάτι, πραγματικά το μέλλον είναι μπροστά τους. Είναι κάτι που τους δίνει πάρα πολλές δυνατότητες ζωή τους στο πτυχίο τους. Άλλη. Και το είδανε, το ζήσαν σήμερα.
0: Η ναυτιλία δεν θα βγει κανείς χαμένος από αυτήν. Όμως, κύριε Φραγιαδάκη, είπατε κάτι όμορφο και να το μοιραστείτε μαζί μας. Πώς αισθάνεστε όταν βλέπετε παλιούς σας μαθητές, τους είχατε στα γρανία και τώρα είναι φθασμένοι και πολύ πιθανόν κάποιοι από αυτοί πολύ πολύ πετυχημένοι μπορεί και να είναι και πλεοντήτες?
1: Ακριβώς.
0: Τι εισπράτε, πώς αισθάνεστε?
1: Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή του δασκάλου. Η αναγνώριση. Η αναγνώριση των προσπαθειών του, δηλαδή είναι η δικιά μου, πώς να το πω, το νιώθω σαν να είναι τα παιδικά μου παιδιά που έχουν πετύχει.
0: Τα δικά σας παιδιά.
1: Αυτό.
0: Εσείς ήσασταν στα βαπόρια?
1: Εγώ όχι. Έχω περάσει από τα βαπόρια, αλλά εγώ έχω τελειώσει Πολυτεχνείο, έχω τελειώσει την σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ναι, έχω πάρει και το μεταπτυχιακό μου και έχω κάνει και το διδακτορικό μου και το έκανα μάλιστα σε μεγάλη ηλικία, γιατί τότε χρειάστηκε να επενδύσω στο ακαδημαϊκό κομμάτι. Πέρασα όμως μέσα από τα πλοία, πέρασα με την ιδιότητα του technician, με την ιδιότητα του ναυπηγού, με την ιδιότητα του superintendent engineer. Έχω μπει μέσα στο, έχω φάει τη λαμαρίνα λίγο κι εγώ και τη μαυρίλα της μηχανής. Αλλά όχι βέβαια όπως τα παιδιά αυτά, έτσι, που...
0: Έτσι. Ωραία, πάμε στον Αντώνη Μάνεση τώρα. Αντώνη, εσύ πώς αισθάνεσαι που είσαι εδώ στην γιορτή αυτή της ναυτιλίας και τι εισέπραξες κατά την επίσκεψή σου και φυσικά τι έπραξες σε αυτό το συνέδριο που έγινε σήμερα για την νεολαία. Ήσασταν παρόντες, φαντάζομαι, και είδατε, ήταν γεμάτη κατάμεστη η αίθουσα με νεολαία, με νέους που θέλουν να μπουν σε αυτό το χώρο.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που μας καλέσατε σήμερα και μας δίνετε το λόγο.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη, ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ.
2: Στα Ποσειδόνια, λοιπόν, τι είδα εγώ και τι εισέβραξα. Μπορώ και βλέπω αυτή τη στιγμή και είδα προηγουμένως, ζωντανά μπροστά στα μάτια μου, όλους τους διαφορετικούς τομείς που μπορώ να απασχοληθώ στην ναυτιλία. Όπου, αν θέλετε, ένα παιδί που μπαίνει σε μια ΑΕΝ, νομίζω ότι ή μηχανικός στα πλοία θα είσαι ή πλοίαρχος, ένα από τα δύο.
0: Κι όμως, δεν είναι αυτό.
2: Κι όμως μπορείς να απασχοληθείς σε τόσες πολλές εταιρείες που είναι αυτή τη στιγμή στα Ποσειδόνια. Δεν ξέρω πώς, είναι πάρα πολλές οι εταιρείες και όλες, σε όλες από αυτές τις εταιρείες υπάρχει και κάποιος
0: διαφορετικός τομέας.
2: Υπάρχει και κάποιος που θα χρειαστεί σε κάποιο τομέα να είναι απόφυτος από ΑΕΝ και θα μπορέσει να εργαστεί σε αυτό το τομέα. Και υπάρχουν και εκεί, δηλαδή στο πέρα του, πάνω στο καράβι, η εργασία. Υπάρχει στο τομέα της ναυτιλίας ένα τεράστιο φάσμα που μπορεί να απασχολήσει αποφύτους από Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, το οποίο φάσμα απεικονίζεται σήμερα εδώ, στα Ποσειδόνια.
0: Οπότε, αισιοδοξία και πεδίων δόξης λαμπρό. Δηλαδή, έχετε πάρα πολλούς τομείς που θα μπορέσετε να απορροφηθείτε.
2: Ναι. Σωστά. Έτσι είναι.
0: Αλλά πρέπει πρώτα να τελειώσετε τις σπουδές, να πάτε να το εξασκήσετε και το επάγγελμα.
2: Βεβαίως, ναι. Μπορείς, σίγουρα θα βοηθήσει το να έχεις μια θαλάσσια υπηρεσία. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από γνώσεις, αν θέλετε, που θα πάρεις οπουδήποτε εκτός του πλοίου. Και αυτές τις γνώσεις, εφόσον τις κτίσεις, μπορείς να πας και να τις εφαρμόσεις και εκτός του πλοίου.
0: Πλέον. Εσύ, Αντώνη Μάνεση.
2: Στο συνέδριο, λοιπόν, στο συνέδριο των ναυτικών χρονικών που παρακολουθήσαμε, που είναι η δύναμη της συνέχειας, αυτό που πήραμε από αυτό το συνέδριο είναι ακριβώς αυτό. Η δύναμη της συνέχειας στην, αν θέλετε, ναυτιλία, όταν επρόκειτο για μια οικογένεια πλοιοκτητών, πώς από τη μία γενιά πάει στην άλλη. Δύναμη της συνέχειας, αν θέλετε, σε μια οικογένεια όχι πλοιοκτητών, αλλά ναυτικών αξιωματικών, πώς ο ένας πλοίαρχος θα κάνει, αν και ο γιος του το θέλει, πλοίαρχο, θα γίνει και αυτός πλοίαρχος και με τη σειρά του τα εγγόνια.
0: Τα μπολιάζουν κατά κάποιο τρόπο. Και από ό,τι είδα και στο συνέδριο, γιατί δεν ήμουν εκεί πάρα πολύ, δεν κάθισα πολύ, πρέπει το παιδί να μπαίνει και να μην περιμένουν από τα ηλικιακά χρόνια, ακόμα και πιο μικρό, να το βάζει στην οτροπία του ναυτικού και της αυτής της ναυτικής παράδοσης, για να μπορέσει να τον πολιάσουμε και να μετά να το συνεχίσει μόνος του.
2: Ναι, είναι πράγματι αυτό κάτι το οποίο καλό είναι να γίνεται και ίσως να μην γίνεται και στο βαθμό που έπρεπε, πόσο μάλλον για το τομέα της ναυτιλίας, ένας τομέας που ίσως δεν είναι πλήρως γνωστός σε όλους στην Ελλάδα, πόσο μάλλον στα νέα παιδιά, έτσι, στο, ας πούμε, από τώρα δίνουν πανελλήνες στα παιδιά, καλή επιτυχία σε όλους, να πούμε, βεβαίως, έτσι. Ίσως, λοιπόν, και όταν έδινα εγώ πανελλήνιες, ήμουνα από τους, όχι πολλούς θα λέγαμε, από τους λίγους αυτούς που ήξεραν και τις προοπτικές της ναυτιλίας.
0: Αισιοδοξείς, Αντώνη Μάνεση, για ότι οι νέοι θα συνεχίσουν να έρχονται κοντά στην ναυτιλία?
2: Αισιοδοξώ πάρα πολύ, γιατί είναι πραγματικά ένας δρόμος που θα σου δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Και αν μιλήσουμε συγκεκριμένα και για το επάγγελμα του ναυτικού, θα σου δώσει και κάποιες μοναδικές εμπειρίες που δεν θα μπορούσε να ζήσει σε κανένα άλλο επάγγελμα.
0: Ωραίο αυτό. Πάμε όμως στον Ορέστη Κουλάρη να μας πει και εκείνος πώς το είδες και αυτό το συνέδριο και ποια είναι η προοπτική, η δική σου, αλλά και των νέων που σκέπτονται να ακολουθήσουν αυτό το χώρο.
3: Να σας ευχαριστήσω και εγώ πραγματικά, κύριε Καραγιαννάκη.
0: Να είστε καλά.
3: Εδώ στο Ποσειδόνια που είμαστε μαζί, το 2026 που γίνανε βάλει εδώ. Πραγματικά είναι απίστευτο και πάρα πολύ όμορφο. Παιδιά που έχουν τελειώσει την ΑΕΝ Ασπροπύργου, βασικά οποιαδήποτε ΑΕΝ, να τους βλέπεις στα περίπτερα και να σε σταματάνε εδώ πέρα με τον κύριο Φραγκεδάκη, να τον ξέρουν όλοι. Και πραγματικά ο κάθε ένας είχε το τομέα του. Mm-hmm. Ο καθένας δεν είναι μόνο τα καράβια. Και να μας καλωσορίζουν οι ίδιοι, να μας θέλουν να μας βοηθήσουν, να μας μιλάνε ότι δεν είναι μόνο τα καράβια, μπορείτε να τα κάνετε το οτιδήποτε. Είναι πάρα πολλές δουλειές εδώ έξω.
0: Πάρα πολλές. Και
3: και να μας φωνάζουν στις δουλειές τους, στις εταιρείες που δουλεύουν, να πάμε να τους δούμε από εκεί πέρα από κοντά, να σε έχουν καλέσει.
0: Μπράβο, μπράβο. Είδες.
3: Ναι.
0: Sky is the limit που λένε κιόλας. Έχετε πολλές ευκαιρίες. Αρκεί να το ακολουθήσετε το όνειρό σας, να επενδύσετε πάνω σε αυτό και φυσικά χρειάζεται και να παρακολουθείτε και όλες τις εξελίξεις και, και ενημέρωση και διάβασμα πάνω σε αυτό.
3: Με το
0: χέρι στην καρδιά, απευθύνομαι και στους τρεις σας, με το χέρι στην καρδιά, τι θα λέγατε σε έναν νέο που ξεκινάει σήμερα? Κύριε καθηγητά, εσείς τι θα του λέγατε?
1: Θα το έλεγα προσπάθεια, πίστη, όνειρο, και όταν ονειρευτεί κάτι μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να κάνει. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν προσπαθώ αρκετά.
0: Δεν υπάρχει δεν μπορώ, αλλά δεν προσπαθώ καλά. Πολύ ωραίο. Αντώνη Μάνεση, τι θα έλεγε σε έναν συνομιλικό σου, σε ένα νέο που ξεκινάει, που αμφιταλαντεύεται ακόμα αν πρέπει να πάει όχι στα βαπόρια. Ή γενικά στην ναυτιλία.
2: Το εάν θα πρέπει να πάει όχι στα βαπόρια ή γενικότερα αν θέλετε στην ναυτιλία, είναι κάτι προσωπικό του καθενός.
0: Mm-hmm.
2: Σε κάποιους ταιριάζει, σε κάποιους όχι.
0: Και δεν είναι όλοι γι' αυτό.
2: Όπως και με όλα τα επαγγέλματα.
0: Έτσι.
2: Το σίγουρο είναι ότι επειδή είναι ένας τομέας με πολύ μεγάλες ευκαιρίες, το ξαναλέμε, προτείνω και παροτρύνω όλους τους νέους που το σκέφτονται τουλάχιστον να το δοκιμάσουν. Να τον δοκιμάσουν σε όποιον τομέα της ναυτιλίας αυτοί αγαπήσουν, και εάν τους αρέσει και αφοσιωθούν σε αυτόν, είναι σίγουρο ότι θα πάνε πολύ μπροστά.
0: Να το δοκιμάσουν λοιπόν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί, θα δει να του πάει κιόλας.
2: Γιατί αν θέλετε κι εμείς σαν δόκιμοι, έτσι στη σχολή, mm-hmm. η δοκιμή έγινε στο πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι και είδαμε ότι μας πάει. Και πολύ καλά και ορθώς έπραξαν όσα παιδιά αποφάσισαν ότι δεν τους πάει, να μην συνεχίσουν ένα επάγγελμα που θα τους έκανε δυστυχισμένους. Mm-hmm. Και εμείς πολύ καλά κάναμε που συνεχίζουμε ένα επάγγελμα που μας κάνει ευτυχισμένους.
0: Και είναι πολύ σημαντικό το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι να σου πάνε καλά, γιατί για χύψη λόγου κάτι μπορεί να μην πάει, κάτι να μην είναι ωραίο. Μπορεί να έχει το πλήρωμα να μην σε υποδεχτεί σωστά, ωραία, μπορεί να έχει φουρτούνα.
2: Σωστά, σωστά.
0: Και
2: σωστά.
0: Άμα δεν σου πάει καλά, θα σχηματίσει και μια λανθασμένη εικόνα γύρω.
2: Σωστά, σωστά. Και όσες περισσότερες εικόνες πάρεις, τόσο πιο ορθή θα είναι και
1: αντικειμενικά θα
2: κρίνεις. Οπότε δεν θα ήταν και λάθος, αν θέλετε να πούμε εδώ, να μην γίνει μόνο ένα μπάρκο, όπως λέμε στην ναυτική ορολογία, να γίνει και ένα δεύτερο, ένα καλοκαίρι.
0: Έτσι.
2: Για να επιβεβαιωθεί το όποιο αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό.
0: Εσύ ετοιμάζεσαι για ένα μπάρκο τώρα, τι γίνεται?
2: Πιθανόν τώρα το καλοκαίρι, ένα τρίμηνο έτσι, μπάρκο να,
0: πολύ ωραία,
2: να το κάνουμε.
0: Είσαι από πού πάμε,
2: από Ζάκυνθο. Από
0: Ζάκυνθο, να φτωνίσει, βγάζει, έχει τίποτα?
2: Βγάζει, εντάξει, δεν είναι σαν τη Χίο και σαν άλλους τόπους έτσι, αλλά και η Ζάκυνθος σαν νησί κι αυτή.
0: Μπράβο, μπράβο. Ο Ρέσης Κουλάρης τι θα έλεγε σε έναν νέο που κι αυτός το σκέφτεται να μπει στο χώρο αυτόν?
3: Εννοείται να το δοκιμάσει, να το προσπαθήσει, να του αρέσει όμως η θάλασσα, να του αρέσει λίγο η μοναξιά. Έχει λίγο μοναξιά, η αλήθεια είναι. Αυτό ακριβώς όμως που είπε και ο Αντώνης, μην πάρει γνώμη από το πρώτο μπάρκο. Μπορεί να ήταν λίγο στραβό το καράβι, εντάξει, οι άνθρωποι μέσα, δεν είναι όλα έτσι. Υπάρχουν και καλύτερα πράγματα. Να δοκιμάσει και άλλα καράβια.
0: Mm-hmm.
3: Να το αρέσει όμως. Λίγο διάβασμα.
0: Διάβασμα και διάβασμα. Γράψιμο.
3: Εννοείται.
0: Χρειάζομαι. Εγώ πολλές φορές το θυμάμαι.
3: Εννοείται.
0: Στα λογκάδα ταξίδια. Μ' άρεσε να διαβάζω, να γράφω, να ακούω λίγο μουσική.
3: Mm-hmm.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα βρίσκεις και με τον εαυτό σου.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Κουσαργύρη, Παντελιάδη, σε πάρω μαζί μου να μπαρκάρουμε, ο ηχολήπτης μας. αλήθεια, εσύ ωραίστη Κουλάρη, από πού κατάγεσαι?
3: Εγώ κατάγομαι από Άνδρο.
0: Άλλο ναυτονήσι.
3: Ναι, ναυτονήσι, μεγάλο.
0: Βέβαια.
3: Βγάζει πολλούς ναυτικούς.
0: Το ξέρεις ότι οι πίνακες αυτοί είναι ενός καπετάνιου από την Άνδρο. Καπετάν Γιώργος Ματθαίος. Έφυγε πριν από λίγο.
3: Οκ, okay, ναι, ναι. Δεν το γνωρίζω προσωπικά.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά είναι εξαιρετικοί οι πίνακες. Είναι πάρα πολύ ωραίοι πίνακες.
0: Ωραίοι, ε. Εσύ έχεις κάνει πάρκο, ε.
3: Εννοείται, έχω κάνει πάρκο.
0: Και ετοιμάζεσαι τώρα τι.
3: Ακόμα όχι. Στο άλλο εξάμεινο.
0: Τρίτο έτος. Και ιδίως στη μηχανή, ε.
3: Και ιδίως στη μηχανή μας,
0: οι οποίες μηχανές εξελίσσονται, έχουν γίνει νέο τύπο.
3: Με πολλούς.
2: Ε? Η εξέλιξή τους απεικονίζεται εδώ, στα Ποσειδόνια.
0: Καινούργια πράγματα,
2: ναι, ναι, ναι,
0: νέα εξαρτήματα,
3: ναι, ναι, ναι.
0: Νέα ρουλεμάν. Μας έφερε εδώ μια κυρία χτες από εδώ πέρα από αυτήν την εταιρεία, κάτι ρουλεμανάκια. Και γενικά όλα τα νέα, νέο τύπου πράγματα. Μπράβο, μπράβο. Κλείνοντας όμως, γιατί έχουμε αρκετό κόσμο, παίρνει σειρά από έξω, τι θα θέλατε να πείτε στους ναυτικούς μας που σας ακούνε από τη Φωνή της Ελλάδας και στους απόδημους Έλληνες, αλλά και στους ανθρώπους της ναυτιλίας? Τι θέλετε να τους πείτε? Να ξεκινήσουμε με τον Διευθυντή Σπουδών της ΑΕΝ Ασπροπύργου στην Σχολή Μηχανικών, τον κύριο Νικόλα Φραγιαδάκη.
1: Για τους ναυτικούς που ταξιδεύουν, καλές θάλασσες. Αυτή είναι η καλύτερη ευχή που μπορεί να δώσεις. Για όλους τους άλλους, ευτυχία, υγεία, προσπάθεια και επιτυχία.
0: Προσπάθεια και επιτυχία, και έτσι είναι, έτσι είναι. Αντώνη Μάνεση.
2: Για αυτούς λοιπόν που βρίσκονται πάνω στα καράβια αυτή τη στιγμή, και επειδή είμαι και εγώ ένας από αυτούς, από τους δόκιμους λοιπόν, θα πω κάτι για τους δόκιμους. Διάβασμα, αφοσίωση σε αυτό που κάνουν, αγάπη σε αυτό το επάγγελμα. Και όλα αυτά θα τους επιστραφούν εις διπλούν.
0: Αγάπη λοιπόν, αγάπη, λέει ο Αντώνης Μάνεσης. Αντώνη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, καλή σταδιοδρομία. Και θα είμαστε σε επικοινωνία, θα τα λέμε.
2: Εννοείται.
0: Ωραία, στην κουλάρη, τι θα έλεγε να πει εσύ?
3: Και εγώ, εννοείται αγάπη. Προσοχή στο καράβι, εννοείται μέσα. Μεγάλη προσοχή. Να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Διάβασμα, εντάξει, είναι από καλές θάλασσες.
0: Είσαι διαβαστερός εσύ?
3: Εντάξει, είναι λίγο...
0: Θα μας τα πει ο καθηγητής.
1: Καλή είναι, κυρίω, καλή είναι.
0: Καλή είναι, καλά παιδιά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καλή πρόοδο, καλή πρόοδο.
3: Ευχαριστούμε πάρα
0: καλή
3: πολύ.
0: Καλή επιτυχία σου, ό,τι κάνετε.
3: Να είστε καλά.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά,
3: να είστε καλά.
0: Ήτανε ο κύριος Νικόλας Φραγιαδάκης, Διευθυντής Σπουδών στη Σχολή Μηχανικών στην ΑΕΝ Ασπροπύργου. Στο τρίτο έτος ο Αντώνης Μάνεσης και ο Ρέσης Κουλάρης, και οι δύο στο τρίτο έτος της Σχολής Μηχανικών.

0: Καράβια πάνε και έρχονται, Αγγελική Κονιτοπούλου. Είμαστε στο καράβι της Καλές Θάλασσες, στο καράβι της Φωνής της Ελλάδας. Ταξιδεύουμε στα Ποσειδόνια. Σε λίγο θα πάμε να δέσουμε κάβους. Σε λίγο θα μπούμε στο λιμάνι. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα. Σε λίγο θα σφυρίξει, θα είναι το σφύριγμα της λήξεως. Αλλά εμείς εδώ απτόητοι θα το κρατήσουμε μέχρι τις 6, καθότι η εκπομπή είναι 4 με 6 ζωντανά από την Παγκόσμια Συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στη Φωνή της Ελλάδας. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας την Γενική Διευθύντρια της ΕΛΜΕΠΑ, την καλή φίλη Όλγα Σταυροπούλου. Την τραβήξαμε στην κυριολεξία, ήθελε να πάει να ξεκουραστεί μετά από όλο αυτό το καλό κακό χαμό, αλλά την πείσαμε να έρθει λιγάκι να πει δύο κουβέντες. Όλγα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, με μεγάλη χαρά είμαι εδώ.
0: Να είστε καλά και να κάνετε ωραία πράγματα με την ΕΛΜΕΠΑ, για το θαλάσσιο πλούτο, για τις θάλασσές μας. Ήσασταν οι προτεργάτες, η ΕΛΜΕΠΑ παγκοσμίως, που κινητοποιήθηκε για την διάσωση του θαλάσσιου πλούτου, έτσι. Αυτοί οι εφοπλιστές, πες μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Οι περισσότεροι μας γνωρίζουν για το γλάρο μας και το γνωστό σλόγγαν «Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσα και ακτές». Η ΕΛΜΕΠΑ χθες έσβησε τα κεράκια της 44 ετών. Δημιουργήθηκε το 1982, όταν τότε δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι κανονισμοί, τα ESG,
0: τίποτα
1: από όλα αυτά. Και
0: όλα όλα ασυνδεξία.
1: Ακριβώς, και είναι το απόλυτο παράδειγμα, το ελληνικό φιλότιμο, ο εθελοντισμός, που πολλοί λένε ότι οι Έλληνες μπορεί να μην είναι τόσο εθελοντές. Εμείς θα σας πούμε το αντίθετο, ότι οι Έλληνες ασχολούνται με τον εθελοντισμό, γιατί εμείς έχουμε πάνω από 1.000.000 εθελοντές που έχουν περάσει από τη ΕΛΜΕΠΑ. Και κάθε χρόνο θέλω να πω ότι πάνω από 22.000 εθελοντές κάνουν 500 καθαρισμούς σε όλη τη χώρα. Πρέπει να τους αναφέρουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Και πάνω από 25.000, και δεν υπερβάλλω, είναι και τα νέα μας τα γλαρόπουλα, τα παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού. Άρα ξεκινάμε από πάρα πολύ νωρίς. Η ΕΛΜΕΠΑ λοιπόν δημιουργήθηκε το 1982 από Έλληνες πλειοκτήτες, πρωτοπόρους διορατικού στη σκέψη.
0: Αείμνησος κύριος Λιβανός.
1: Ο Γιώργος Πι. Λιβανός, όπου ο γιος του Πίτερ Λιβανός είναι ακόμα πολύ ενεργός, ήταν και πρόεδρός μας και παραμένει να είναι στο πλευρό μας, μαζί με τους ναυτικούς μας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Άρα ήρθαν οι πλειοκτήτες ναυτικοί μαζί και είπανε, εμείς αγαπάμε τη θάλασσα, ζούμε στη θάλασσα, ταξιδεύουμε, είναι τα όνειρά μας, είναι η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, εμείς πρέπει πρώτοι να προστατεύσουμε και τη θάλασσά μας. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ΕΛΜΕΠΑ. Και 44 χρόνια μετά χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί ναι, μεν ασχολούμαστε και με την τη βιομηχανία, την ναυτιλιακή, γιατί είμαστε μία ένωση, ένα σωματείο, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό, που σήμερα έχουμε 387 εταιρείες μέλη. 387 εταιρείες μέλη, ενεργά μέλη, και αυτό είναι το κομμάτι μας, το πιο πολύ αμυγός θα έλεγα ναυτιλιακό, και υπάρχει και η σχέση εμπιστοσύνης η διαχρονική που έχουμε και με την κοινωνία, με τους εθελοντές μας, τους εκπαιδευτικούς εθελοντές μας, τα μικρά μας τα γλαρόπουλα, τους νέους, τους πολίτες γενικότερα σε όλη τη χώρα.
0: Τι πιο ωραίο να έχετε παιδιά δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο απλώς να τα έχουμε.
0: Και χθες είχατε στην εκδήλωση κάτι πολύ ωραίο και συγκινητικό, όπως μιλήσαν τα παιδιά, όπως έκλεισαν την εκδήλωσή σας.
1: Αυτό λοιπόν ήθελα να πω, και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, φίλε Αντώνη, να μου επιτρέψεις να
0: μιλάμε
1: και στον ελληνικό. Δεν είναι να τα έχουμε απλώς στο πλευρό μας, ούτε απλώς να πηγαίνουμε και να τους λέμε, παιδιά, πώς θα σώσουμε τις θάλασσες. Εμείς τους δίνουμε βήμα. Αυτό κάνουμε κάθε φορά. Δηλαδή, βλέπεις παιδιά να ανεβαίνουν στη σκηνή από 5 ετών. Από κάτω είναι 500 άνθρωποι της ναυτιλίας και παίρνουν το βήμα, και μόνο σαν εμπειρία για αυτά τα παιδιά, είναι πολύ σημαντική στη διαμόρφωσή τους. Ανεβαίνουν εκεί πάνω, λένε τα μηνύματά τους. Έχουμε το Εθνικό Συμβούλιο Αντιπροσώπων από όλες τις περιφέρειες της χώρας που μαζευόμαστε κάθε Μάιο και βγάζουν το δικό τους ψήφισμα. Έχουμε αργότερα στην ηλικία των 15-16 που κάνουμε μαζί με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος στο Blue Horizon, στους Γαλάζιους Ορίζοντες, όπου δίνουμε πλέον βήμα και οι συντονιστές του συνεδρίου είναι μαθητές 16 ετών. Άρα έχουν πάνω στελέχη της ναυτιλίας, έχουν από κάτω φοιτητές και βλέπεις δύο παιδιά πρώτης λυκείου να συντονίζουν. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι δεν πρέπει απλώς να τους δίνουμε κάτι έτοιμο, πρέπει και η διαδικασία να τους ενδυναμώνει. Άρα όχι στο πλευρό μας, μαζί μας και στη σκηνή μαζί μας, και εμείς να λειτουργούμε ως η εργαλειοθήκη τους, γιατί τα παιδιά έχουν φανταστικές ιδέες και τα πιάνουν πάρα πολύ γρήγορα.
0: Και να ευαισθητοποιούνται και να παίρνουν και πρωτοβουλίες, έτσι. Να κάνουν και αυτά πράγματα, γιατί αυτά είναι το αύριο. Τα κάνουμε για αυτά, αλλά και εκείνα θα τα συνεχίζουν για, για τις υπόλοιπες γενιές. Σταυρούλα...
2: Θυμάστε κάτι, έτσι, αυτή την επαφή με τα παιδιά που σας έκανε εντύπωση από κάποιο παιδί?
1: Τι να σας πω τώρα, δεν θέλω να δικήσω κανένα παιδί, δηλαδή κάθε χρόνο και το ότι βλέπω παιδιά 5 ετών και ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή που κάνουμε μια έτσι εκδήλωση και λένε τα ποίηματά τους, ξαφνιάζομαι με την ωριμότητά τους. Άρα με εντυπωσιάζουν συνέχεια. Με εντυπωσιάζουν συνέχεια. Αυτό που με προβληματίζει καμιά φορά είναι ότι εμείς δεν έχουμε τη τόλμη να τους δώσουμε αυτό το βήμα. Γιατί φοβόμαστε, θέλουμε να τους καθοδηγήσουμε, θέλουμε να τους πούμε τι θα πούνε. Νομίζω ότι όσο τους αφήνουμε ελεύθερους, θα μας ξαφνιάζουν και θα μας εντυπωσιάζουν με το πόσο έξυπνα είναι και τι ωραίες ιδέες έχουν. Ακριβώς. Και πόσο όριμοι πολλές φορές είναι η στάση τους και ξέρουν να το διαχειριστούν.
2: Και δεν έχουν ανάγκη από καμία καθοδήγηση.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Τώρα που να αρχίσω τώρα να του πω πώς να το πει, σήκω πάνω, πες το μήνυμά σου. Να σ' ακούσω. Δεν χρειάζεται να τους πούμε τι να πούνε. Εμείς ακόμα και όταν πριν από 2 χρόνια. Είχαμε πάλι την ευκαιρία, χάρη στα Ποσειδόνια, τα παιδιά να ανέβουν στη σκηνή και να κάνουν συνέντευξη, να πάρουν συνέντευξη στην κυρία Τραυλού και στην κυρία Παλιού. Δεν τους είπαμε τι να τις ρωτήσουν. Το μόνο που τους είπαμε είναι πώς να στέκονται, πώς να περιμένουν τη σειρά τους.
2: Λογικό.
1: Και αν κάποια ερώτησή τους χρειαζόταν κάποια επιστημονική βάση για να στέκει. Άρα πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Σιγά το φοβερό, να τολμήσουμε να ακούσουμε τα παιδιά.
0: Ωραία. Όλγα Σταυροπούλου, λίγο νωρίτερα σήμερα πέρασε από εδώ η αντίστοιχη, να το πούμε έτσι, η συνάδελφός σου από την Αμερική, η Καρολίν Βόλκερ, η διευθύντρια της
1: ΝΑΜΕΠΑ
0: της Αμερικής. Αμερική, Καναδά, Μεξικό, Καραϊβική. Όμως είπε, και τι δεν είπε για την ΕΛΜΕΠΑ, τα καλύτερα λόγια, διότι εσείς ήσασταν οι πρωτοεργάτες, εσείς ανοίξατε το δρόμο, δώσατε τα φώτα σας και μετά από το 2007 ξεκίνησαν. Ήρθανε και εκείνοι και μπήκανε στο παιχνίδι. Κάπου εκεί.
1: Ξεκινήσανε λίγο νωρίτερα. Ξεκίνησε πρώτον, ξεκίνησε η ΕΛΜΕΠΑ, μετά ακολούθησε η Κύπρος. Έκτοτε είμαστε η αδελφά σωματεία, αν μπορώ να το πω. Είναι στην Κύπρο, στη Τουρκία, στην Ουρουγουάη, στην Ουκρανία, στις Φιλιππίνες, φυσικά στη Βόρεια Αμερική, στην Αυστραλία.
0: Και τώρα ετοιμάζεται και Κίνα.
1: Ακόμα δεν έχουμε κάποιο. Υπάρχουν πολλά έτσι, αιτήματα ενδιαφέρον για πληροφορίες και από άλλες χώρες, και από την Ελβετία, σε πληροφορώ. Αλλά η πιο πρόσφατη ήταν της Νιγηρίας που δημιουργήθηκε. Όλες αυτές είναι κάτω από την ομπρέλα της Ιντερμέπα, που είναι η Διεθνής Ένωση, όλες μαζί. Η γραμματεία και το κεντρικό γραφείο της Ιντερμέπα είναι η ΕΛΜΕΠΑ και θα είναι, έτσι, και αυτό είναι σημαντικό. Συμπίπτει αυτή την περίοδο για 2 θητείες πρόεδρος και της Ιντερμέπα να είναι και η πρόεδρος η κυρία Παλιού, που είναι και της ΕΛΜΕΠΑ. Αλλά πρέπει να πω ότι είναι ένα μοντέλο συνεργασίας, βλέπεις διαφορετικές χώρες, η κάθε μία φέρνει τον πολιτισμό της, τα δικά της στοιχεία. Η χημεία και η συνεργασία όλων των ΜΕΠΑΣ είναι καλή πρακτική. Είναι ένας τρόπος που κανένας δεν πάει να καπελώσει τον άλλον. Όπως η Καρλίν που πάντα λέει τα καλύτερα για όλους, έτσι έχουμε να πούμε και εμείς τόσα και άλλα τόσα για την ΑΜΕΠΑ, γιατί κάνουν πάρα πολύ σημαντικό έργο και μάλιστα εμείς κάνουμε μια αποστολή που πηγαίνουμε στην Αμερική κάθε χρόνο.
0: Ναι, μας είπε ότι σας φιλοξένησαν.
1: Απλώς μας φιλοξένησαν, μας βοήθησαν, δημιουργήσανε συνθήκες να συζητήσουμε με φορείς για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Άρα πλέον έχει αποτέλεσμα όλο αυτό και χειροπιαστό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα ήθελα ένα ακόμα σχόλιο σας, ένα σχόλιο σου ακόμα, Όλγα Σταυροπούλου. Πώς είδες τα φετινά Ποσειδόνια, τι εισέπραξες, τι αφουγκράστηκες, τι υπόθηκες, τι στο περίπτερο, κάνατε ωραία πράγματα, αλλά τι ήταν τα Ποσειδόνια για σένα το 2026. Μόλις ήταν και κάποια δώρα εδώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Μας φέραν έτσι να κλείσουμε πολύ ωραία γιορταστικά.
2: Έχει αρχίσει το πάρτι, τα
1: βέβαια. Ναι. Εγώ θα μιλήσω γενικά ότι τα Ποσειδόνια ήταν ένα έτσι powerhouse με εκπληκτική ενέργεια. Είναι ένας ανοιχτός χώρος. Θα ήθελα να πω ειδικά για τον Θοδωρή το Βόκο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος. Είναι η ψυχή, είναι ο άνθρωπος των Ποσειδονίων μαζί με όλους τους συνεργάτες τους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μεγάλη ομάδα που δίνει χώρο και χρόνο σε όλους μας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που η Χελμέπα στο συνέδριό μας στις 3 Ιουνίου είχε τη τιμή πλέον να γίνει και επίτιμο μέλος ο κύριος Βόκος, το ανακοινώσαμε δημόσια, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει διαχρονικά το έργο μας. Αρχίσαν και ανακοινώσεις.
0: Όχι, το ακούσαμε ζωντανά.
1: Συγχαρητήρια στον κύριο Βόκο, σε όλη την ομάδα του και στα Ποσειδόνια για την εκπληκτική επιτυχία και τη φετινή.
0: Το σφύριγμα της λήξης δεν άκουσα.
1: Αυτό είναι.
0: Ωραία, λοιπόν. Ωραία, τι ωραία. Έτυχε να το ακούσουμε εδώ παρέα με την Όλγα Σταυροπούλου, την Γενική Διευθύντρια της Ελμέπα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε γιατί είστε πάντα στο πλευρό μας.
0: Και θα είμαστε, να είστε πάντα καλά, γεροί, να κάνετε ωραία πράγματα. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, ένα μήνυμα στους ανθρώπους της ναυτιλίας και στους ναυτικούς μας. Στα αγγλικά τώρα. Εγώ θα το παιδώσουμε.
1: Στα αγγλικά.
2: Όχι, το ακούμε το μήνυμα.
1: Εγώ θέλω να πω ότι επειδή σε αυτό το χώρο ήρθα πριν από 5 χρόνια έτσι συνειδητά, είμαι πάρα πολύ περήφανη για την ελληνική ναυτιλία και τους ανθρώπους της ναυτιλίας και χαίρομαι πάρα πολύ που με έχουν αγκαλιάσει και κάθε φορά είναι σαν ένας θησαυρός που ανακαλύπτω όλο και κάτι περισσότερο και είμαι υπερήφανη και ως Χελμέπα αλλά και ως Ελληνίδα.
0: Πολύ ωραία. Όλγα Σταυροπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και
1: καλό καλοκαίρι και όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
0: Και προσοχή στο
1: κλάρο μας.
0: Βέβαια. Εντάξει,
2: ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Ήταν η κυρία Όλγα Σταυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της Ελμέπα. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε το καπετάνιο μας και μετά έχουμε και θα μιλήσουμε με υγεία σε λιγάκι. Τραγούδια, καλές θάλασσες, φωνή της Ελλάδας.

0: Γιώργος Νταλάρας, Καραντή, τραγούδι του Νίκου Καβαδία, αγαπημένο. Είμαστε εδώ στα Ποσειδόνια, έχουν λήξει, αλλά εμείς έχει κόσμο μέσα, κάνουν διάφορα πάρτι, άλλοι ξεστήνουν. Εμείς συνεχίζουμε από το έργο μας, την εκπομπή μας, τη ζωντανή, και εμείς εκπέμπουμε από το Metropolitan Expo. Έχουμε στην παρέα μας τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο, τον καπετά Κωνσταντίνο Γιώμελο, καλό μας φίλο, Navigation Manager, ISM, ISPS, γενικά μέσα στο χώρο του Χανδρή, έτσι, στο Χανδρή την εταιρεία, και φυσικά μέλος του Hughes Marine Club.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καπιτά Κώστα.
1: Καλησπέρα, Αντώνη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σε όλους τους δημιουργούς, τους τεχνικούς, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν στήσει πραγματικά μια θαυμάσια δουλειά εδώ από την ΕΡΤ και εσύ και στα Ποσειδόνια, που βέβαια εμείς συνεχίζουμε και δεν σταματάμε ποτέ, 24 ώρες all around the world, σε όλο τον κόσμο ολόκληρα. Και μια που είμαστε από όλο τον κόσμο, σου έφερα και λίγο τσάι από τη Σαγκάη να το πείτε εδώ στην εκπομπή σας.
0: Τι ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Έχουμε τσάι εδώ. Να είστε καλά.

0: όταν θα χρησιμοποιήσω την έκφραση των εμπόρων θα κάνουν ταμείο. Γιατί δεν πάβει να είναι μια έκθεση καθαρά εμπορική. Έτσι, όταν λοιπόν θα κάνουν ταμείο, θα δουν λοιπόν ότι πράγματι όλες οι εκθέσεις Ελλάδας, που είναι πολύ όμορφες, όλες οι εκθέσεις, με όλα τα προϊόντα, είναι ένα μικρό, θα έλεγα, εδώ περίπτερο στην έκθεση των Ποσειδονίων. Όταν βλέπουμε ότι όλες οι γιάρδες, όλες οι εταιρείες που φτιάχνουν πλοία, που κατασκευάζουν πλοία, που φτιάχνουν μηχανήματα για τα πλοία, που φροντίζουν τους ανθρώπους που είναι στα πλοία, είναι εδώ, αυτό δεν θα λέγω ότι πρέπει να μας προβληματίσει, πρέπει να το πάμε ακόμα παραπέρα και να δούμε ότι πρέπει να εκτιναχθεί η εμπορική ναυτιλία σε όλα τα μήκη και τα πλάκη της γης, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικονομίας μας.
1: Καπτά Κώστα Γιώμελε, εκθίασες και για τα ναυπηγεία και για τις γιάρτες και όλα αυτά. Πριν από μια-δυο ώρες πέρασε εδώ από το στούντιό μας και μίλησε, θα τον ακούσουμε κάποια άλλη στιγμή, ο πρέσβης της Κορέας εδώ στην Ελλάδα, και είπε τα καλύτερα λόγια για μας τους Έλληνες που τους βοηθήσαμε εκτός από το πόλεμο της Κορέας, και είναι ευγνώμων όλοι, ευγνώμονες ο λαός της Κορέας για μας, και το ότι βοηθήσαμε στην ανάπτυξη της ναυπηγικής στη χώρα τους, έτσι δεν είναι?
0: Βοηθήσαμε την Ιαπωνία να αναστηθεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βοηθήσαμε την Κορέα από το 1995 μέχρι σήμερα, και τώρα βοηθάμε και την Κίνα. Όλη την Κίνα, δίνουμε την τεχνογνωσία. Εκείνοι δίνουν την πειθαρχία, δίνουν το ότι είναι πολυπληθής λαός, οπότε έχουν το λεγόμενο manpower, το ανθρώπινο δυναμικό, έχουν την πειθαρχία όπως προείπα, αλλά το κυριότερο, η τεχνογνωσία, το know-how, η εξυπνάδα ανήκει σε εμάς.
1: Και το μεράκι και το μικρόβιο και όλο αυτό που καταφέραμε και φέραμε την ναυτιλία μας stop, τελείωσε.
0: Επί κορονοϊού το φέρε έτσι η ζωή, που παραλαμβάναμε δύο πλοία στην Κίνα. Έπρεπε να έρθουν από το πλοίο 13 και 13 από την εταιρεία 26 άτομα για το κάθε πλοίο. Στο τέλος έμεινα μόνος μου. Ήμουνα μόνο εγώ που πέρασα το COVID σόκριστος, και πήγα να παραλάβω τα δύο πλοία και να στήσουμε ένα site office. Οπότε έπρεπε να κάνω κατά κάποιο τρόπο ομάδα με τους Κινέζους και τους ναυτικούς και αυτούς που ήταν στο ναυπηγείο. Στο τέλος μου είπαν ότι εσύ δεν πρέπει να είσαι Έλληνας. Λέω, τι είμαι? Λέει, είσαι ένας Κινέζος στο σώμα ενός Έλληνα. Λοιπόν, οπότε μόνο ένας Κινέζος θα μπορούσε να μου το πει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε με όλες τις καταστάσεις και να πετυχαίνουμε. Δεν είναι τυχαίο, και απορούν και εκείνοι. Όταν μας γνωρίζουν, οι Κινέζοι μας ξέρουν. Το ΣΥΛΑ υπάρχει παντού. Μας ξέρουν ως σαν αρχαίο πολιτισμό. Στην Ιαπωνία διδάσκονται την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Οι Κορεάτες, όταν μας γνωρίζουν, δεν θέλουν να φύγουν από κοντά μας. Και στον υπόλοιπο κόσμο, ναι, πράγματι, εδώ δεν θα ήθελα να πει το ερώτημα, άρα γιατί είμαστε η Δύση, πώς το έλεγε, είμαστε η Δύση.
1: Για ποιο λέτε τώρα?
0: Ωραία, τότε θα το πούμε διαφορετικά. Ότι δεν θα πρέπει να είμαστε βρολιγούριδες. Εμείς είμαστε οι αρχηγοί και οι ηγέτες της Ευρώπης, και όλοι οι υπόλοιποι να έρθουν να κουμπώσουν πάνω μας.
1: Τέλεια. Ωραία, πάμε και γρήγορα στον κύριο Ευστάθιο Βαρδίκο, Business Development Manager της CCS, China Classification Society. Κύριε Βαρδίκο, ευχαριστώ που ήσατε εδώ στο στούντιο. Πώς εισπράξατε, τι είδατε το αποτύπωμά σας από το Ποσειδόνιο 2026?
2: Καπτά Κώστα, τα είπε όλα για τους Κινέζους. Εγώ δουλεύω στους Κινέζους κάποια χρόνια. Νομίζω ότι η Κίνα είναι απαραίτητη για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όλοι, επειδή είμαι αρκετά χρόνια με τους Κινέζους, από το 1993 με τους αντιπροσώπευα, μετά είμαι υπάλληλος τους τώρα, όπου πήγαινα άκουγα για τους Κινέζους, τους βλέπουμε, ας πούμε, σαν competitors ή σαν εχθρούς, άλλοι το βλέπουν. Είναι λάθος, διότι όταν βγάλεις την Κίνα έξω, η ναυτιλία θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Και το στρατηγική της Κίνας δεν είναι να πάρουν τα πλοία και να φύγουν. Είναι να έχουμε κάνει internalization του στόλου, και πάντοτε κρατάμε πάνω από 60% να χτίσεις πλοίο, να βάλεις σημαία ελληνική, την ελληνική

θέλαμε πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν bureaucratic issues, δηλαδή πρέπει να είναι Έλληνας αυτός και το σύστημα εκεί είναι διαφορετικό, να είναι ο διευθυντής πάνω από 51% ας πούμε, ενώ ο στόχος ήταν ελληνική σημαία και ο ελληνικός νεογνώμονας.

0: Σταυρός του Νότου, Εμιλία Σαρή. Ταξιδεύουμε στις καλές θάλασσες. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας. Είναι ο Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, μαζί με τον
1: Παναγιώτη Στουπή, και στο ραδιομέγαρο ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Στην παραγωγή Ερμιώνη Κατσίγιανη, Γιώργος Γιαννάκουλας και η Μαρία Καραπαναγιώτη.
0: Στο ένα μικρόφωνο είναι η Σταυρούλα Καραλή
1: και ο Αντώνης Καραγιαννάκης στο άλλο.
0: Και ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί αυτό το εγχείρημα. Είναι η δεύτερη μας χρονιά που είμαστε εδώ στη μεγαλύτερη γιορτή της ναυτιλίας στα Ποσειδόνια. Ποσειδόνια 2026 στο Metropolitan Expo. Ευχαριστούμε και τη διοργάνωση και τον κύριο Βόκο που επιτέλους έχουμε εδώ δίπλα μας να κάνουμε ταμείο. Είναι ο καλός μας φίλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ποσειδονίων, κ. Θοδωρής Βόκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στην παρέα μας.
2: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαιρετισμούς σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε στα πέρατα του κόσμου και μας κάνουν περήφανους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς μας κάνετε περήφανους και όλη την Ελλάδα. Κάποιος είπε εδώ, δεν γιορτάζει μόνο η ναυτιλία, γιορτάζει η Ελλάδα. Αυτό το επίτευγμα που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κάθε χρονιά και φέτος σπάσατε κι άλλα ρεκόρ.
2: Είναι γεγονός ότι η έκθεση μεγαλώνει, γιγαντώνεται και οι αριθμοί βελτιώνονται κάθε χρόνο, αλλά αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει? Η έκθεση είναι ένας καθρέφτης της ελληνικής ναυτιλίας. Εμείς απλώς προβάλλουμε το μέγεθός της, την ισχύ της, αλλά και τη σημασία της για τον πλανήτη σε όλη την Ιφίλιο. Όλος αυτός ο κόσμος, και ειδικά από την ελληνική ναυτιλιακή, ναυτεργατική, αλλά και παραναυτιλιακή οικογένεια, αγκαλιάζουν αυτό το γεγονός και όταν πάνε στο εξωτερικό το προβάλλουν σαν να είναι δικό τους. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όταν γνωρίζουμε Κινέζους εδώ πέρα που μου λένε, μα στην τάδε ονοματοδοσία πλοίου στην Κίνα μας είπε ο εφοπλιστής πρέπει να έρθει στα Ποσειδόνια.
0: Σοβαρά έτσι.
2: Ακριβώς. Δεν έχεις έρθει στα Ποσειδόνια, πρέπει να έρθεις εκεί πέρα. Δεν αρκεί που μου πούλησες το καράβι, έλα εδώ να μας δείξεις τι άλλο μπορείς να κάνεις. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι και στα ναυπηγεία μέσα, οι τεχνικοί μας που παίρνουν στα μπάρια και μιλάνε με τους ομοίους τους, μιλάνε για τα Ποσειδόνια. Ελάτε εκεί να δείτε τις νέες τεχνολογίες που βλέπουμε. Και όλοι αυτοί λειτουργούν σαν πρεσβευτές μας, αν μπορώ να το πω έτσι, που προσελκύουν τον κόσμο εδώ.
0: Και φυσικά είναι μια ωραία διοργάνωση, ένας ωραίος χώρος για networking και ένα καλό B2B, να στραφούν μεταξύ τους, να γνωριστούν, γιατί πολύ πιθανό να μιλάνε με κάποιο Zoom όλο το χρόνο και να που έρχεται αυτή τη στιγμή να βρεθούν διαζώσεις και να ανταλλάξουν ιδέες και να είναι καλύτερες οι σχέσεις τους μεταξύ τους.
2: Έχετε πολύ δίκιο, κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε η παλιά οικονομία εμείς στην έκθεση. Είμαστε η οικονομία της ανθρώπινης επαφής και αυτό είναι που μας έχει κρατήσει ζωντανούς. Δύο φορές τέθηκε σε κίνδυνο η ύπαρξη των εκθέσεων καθ' αυτών.
0: Ναι.
2: Η πρώτη ήταν στην αρχή του 2000 όταν ήρθε το ίντερνετ στη ζωή μας. Και αρχίσανε να λένε διάφοροι ότι θα υπάρχουν τρόποι να επικοινωνείς με τον άλλο στην άλλη άκρη του κόσμου. Να του στέλνεις mail ή να κάνεις teleconference, που βέβαια 20 χρόνια μετά μπήκε πραγματικά στη ζωή μας, και δεν θα χρειάζεται να πηγαίνεις εκθέσεις. Στην πράξη αποδείχτηκε ότι ο κόσμος το είχε ανάγκη και ξανάρχισε να έρχεται και μεγαλώσαν οι εκθέσεις. Και βεβαίως τη δεύτερη μεγάλη κρίση την περάσαμε με την πανδημία, όπου πραγματικά δεν ξέραμε αν θα ξανανοίξουμε, πώς θα ξανανοίξουμε, αν θα είναι ομοιώματα και ολογράμματά μας που θα μιλάνε στα περίπτερα. Και όμως το 22 που έγινε η έκθεση πρώτη, είδαμε τον κόσμο, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, λυσασμένο να έρθει. Ήθελε να έρθει, να σφίξει χέρια, να δει τους συνεργάτες του με μάσκα, χωρίς μάσκα, ό,τι έθελε έκανε πλέον ο καθένας. Αλλά η ουσία των εκθέσεων είναι αυτή η ανθρώπινη επαφή. Πόσο μάλλον τώρα που μετά από 100 Zoom λες, συγγνώμη για την έκφραση, γαμώ το να μην τον γνωρίσω κάποια στιγμή τον άνθρωπο. Αυτό θα γίνει στις εκθέσεις.
0: Και πώς πάει αυτό, δηλαδή, πού οδεύει αυτό, τι άλλο θα δούμε, και όσον αφορά και το μέγεθος?
2: Το μέγεθος έχει πλέον περιορισμούς. Δεν χωράμε σε αυτό το εκθεσιακό κέντρο. Όπως βέβαια πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από πολλούς επισκέπτες και εκθέτες που ταλαιπωρήθηκαν φέτος να έρθουν. Είχαμε πρόβλημα και με την κίνηση και με το πάρκινγκ, γιατί απλά δεν χωράμε. Είναι θέματα υποδομών που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν πάβει να φέρουμε την ευθύνη και απολογούμαστε σε όλους όσους ταλαιπωρήθηκαν.
0: Καλό που το αναγνωρίζεις και εσύ από μόνος, Θοδωρή.
2: Όχι, είναι γεγονός.
0: Σημαντικό αυτό.
2: Και τώρα είμαστε σε διαβουλεύσεις με το εκθεσιακό κέντρο που μας έχει υποσχεθεί, αν μπορώ να το πω έτσι, να χτίσει επιπλέον εκθεσιακές αίθουσες και χώρο πάρκινγκ. Το οποίο θα επιτρέψει την έκθεση και να μεγαλώσει και να προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία. Αλλά η ουσία παραμένει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή και η κυβέρνηση να επιληφθεί του θέματος και να έρθει το μετρό έξω από την πόρτα. Mm-hmm. Αυτό θα αλλάξει, νομίζω,
0: πάρα
2: το θέμα.
0: Σημαντικά.
1: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από λίγους μήνες, ανησυχήσατε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την έκθεση?
2: Σαφέστατα, δεν το συζητάμε αυτό. Έχω παρατηρήσει το εξής. Έχω βγάλει ένα μικρό αλγόριθμο και βλέπω ότι κάθε δύο χρόνια πριν τα Ποσειδόνια κάτι γίνεται και μας ταράττει τον ύπλο.
1: Και ο COVID.
2: Ναι. Ήταν ο COVID. Το 22 είχαμε τον πόλεμο Ρωσία με Ουκρανία. Γενικά πάντα.
1: Μετά τα Χριστούγεννα
2: Μάρτιο-Απρίλιο. κάτι γίνεται.
0: Κάτι σκάει.
2: Ας πούμε η ανταγωνιστική μας έκθεση στο Αμβούργο που γίνεται πάντα Σεπτέμβριο δεν έχει ποτέ κανένα πρόβλημα. Πάνε όλοι οι διακοπές και πανευτυχείς πάνε και δουλεύουν. Για κάποιο λόγο μετά τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές ο πλανήτης κάτι παθαίνει. Εν πάση περιπτώσει. Ανησυχήσαμε κυρίως μήπως μας ακυρώσουν κάποιοι μεσανατολίτες εκθέτες. Είχαμε, ας πούμε, Dubai Dry Docks, Oman Dry Docks. Όπως επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να πετάξουν οι τρεις αεροπορικές του κόλπου. Φέρνουν πολύ κόσμο από την Ασία και χωρίς αυτές τις πτήσεις θα είχαμε ζήτημα. Ευτυχώς υπήρξαν υπομονετικοί και οι εκθέτες μας και οι επισκέπτες μας. Και ένα μήνα μετά που είδαμε ότι αρχίζουν και σηκώνονται πάλι τρεις αεροπορικές, ηρεμήσαν λίγο τα πράγματα. Mm-hmm. Και τώρα καθ' αυτό είδαμε ότι όλοι οι εκθέτες ήταν παρόντες, κανείς δεν ακύρωσε, οι επισκέπτες ήρθαν. Και έχει πλάκα ότι οι εκθέτες που φοβόμασταν μήπως δεν έρθει είχαν έξτρα δουλειά. Γιατί τι έγινε? Με τα καράβια αποκλεισμένα εντός του Χορμούζ, σου λέει όλος, άμα κάτσε εδώ δύο μήνες, δεν κάνω ένα dry docking.
0: Πολύ σωστό.
2: Και το πηγαίνανε κατευθείαν στο ναυπηγείο.
0: Έτσι. Και οπότε βρήκανε και τον χρόνο. Θοδωρή Βόκο, φέτος είχαμε νέες τεχνολογίες, σίγουρα η πανθρακοποίηση και τα γεωπολιτικά. Εσείς από την πλευρά σας ως Ποσειδόνια, εσύ ο ίδιος, τι εισέπραξες από τους, εκτός το ότι λένε για τις νέες τεχνολογίες και για τα εκθέματα με νέου τύπου μηχανές κλπ. Τι εισέπραξες από τους ξένους? Είχαμε και νέα περίπτερα της Γερμανίας φέτος και της Ιταλίας. Τι σου έχουν πει όλοι αυτοί οι επισκέπτες από το εξωτερικό?
2: Κοιτάξτε, είμαστε νομίζω καθαρά σε μια φάση μετασχηματισμού της ναυτιλίας από μια παραδοσιακή μορφή μεταφοράς φορτίων σε κάτι πολύ πιο σύγχρονο, πιο αυτοματοποιημένο και πιο δομημένο. Το καράβι πλέον είναι ένα πολυσύνθετο εργοστάσιο, δεν είναι πια απλά καράβι. Mm-hmm. Μιλάμε με εκατομμύρια σένσορες πάνω, αυτοματισμούς, νέες τεχνολογίες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό διευκολύνουν τους ναυτικούς, δεν τους υποκαθιστούν, το τονίζω αυτό πάνω. Yeah, yeah. Αλλά καμία φορά διευκολύνουν και κάνουν πιο ασφαλή τον πλού, αλλά απαιτούν και από τους ναυτικούς πλέον νέες γνώσεις, νέες ειδικότητες και ίσως σε πρώτη φάση, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται όλα πολύ γρήγορα, να τους κουράζουν και να τους τρομάζουν.
0: Ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι με τον καιρό θα το απορροφήσουν και με τις επανεκπαιδεύσεις θα φτάσουν στο σωστό
0: σημείο. Εγώ νομίζω ότι η νέα γενιά, ναι, σίγουρα πρέπει να διαβάζει και να ενημερώνεται, αλλά επειδή έχει την τεχνολογία.
1: Έχει εξοικείωση με την τεχνολογία.
0: Θα τα πάει καλά.
2: Δεν το συζητάμε. Πιστεύω ότι πάρα πολύ γρήγορα θα τα υιοθετήσουν όλα αυτά. Mm-hmm. Απλώς αυτό που γίνεται στην ναυτιλία είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη που στην στεριανή βιομηχανία εξελίχθηκε εντός 30 χρόνων, εδώ ξαφνικά την υιοθετούν εντός 10 χρόνων με ταχύτερους ρυθμούς. Θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα για να δείτε στο μυαλό ενός πληροφορικάριου από τη στεριανή βιομηχανία πως βλέπει την ναυτιλία. Φτάνει ένα καράβι ακτοπλοϊκό, ας πούμε, στο λιμάνι. Τι γίνεται? Όπως γίνεται όταν με την αρχαία τρίηρη κάποιος πετάει ένα σκηνί και το πιάνει όλο στο σκηνί εκεί. Λοιπόν, αυτό σου λέγει δεν υπάρχει ένας μαγνήτης να το τραβάει, να το δένει.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά λοιπόν θα δούμε ταχύτατες αλλαγές.
0: Και το μεγάλο στοίχημα είναι οι νέοι. Ήταν η τελευταία μέρα σήμερα. Βλέπουμε ότι έρχονται σχολές, πρέπει να τους κερδίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, το νέο αίμα που θα επανδρώσει και τα βαπόρια και τα καράβια, αλλά και όλα αυτά τα επαγγέλματα της ναυτιλίας.
2: Οι νέοι δείχνουν πλέον ενδιαφέρον, προσπαθούν να μάθουν, κοιτάζουν δειλά-δειλά μέσα στην ναυτιλία όσοι δεν έχουν και ναυτιλιακό background. Γιατί για τα παιδιά κόσμου που είναι στην ναυτιλία είναι λίγο πιο εύκολο. Στους άλλους φαίνεται κάτι πολύ ξένο. Mm-hmm. Αλλά όπως είπε πολύ σωστά και η κυρία Τραυλού, αυτή τη στιγμή τώρα θα είναι μια δύσκολη περίοδο να πείσουμε νέα παιδιά να πάνε στα καράβια όταν βλέπουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Mm-hmm. Ταξιδεύουν εντός πολέμου. Βλέπουν πυράβλους να περνάνε από πάνω. Δεν είναι εύκολο να πείσεις το παιδί να πάει στο νέο στο καράβι.
0: Εσύ τι θα το έλεγες έτσι, με το χέρι στην καρδιά?
2: Μοναδική εμπειρία. Γρήγορη ανέλυξη. Μισθολογικά σαφέστατα καλύτερα και με μεγάλες προοπτικές. 6-7 χρόνια στη θάλασσα, άμα θες μετά να βγεις στη στεριά, δεν είναι υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και είναι ένα επάγγελμα που δεν πρέπει να το βλέπουμε πλέον σαν καραβίσιο. Mm-hmm. Είναι πλέον η αξιωματική των καραβιών μας, είναι στελέχη επιχειρήσεων. Είναι στελέχη επιχειρήσεων. Πρέπει να έχουν τόσες γνώσεις πλέον που δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Εγώ θα έλεγα επίσης, απρόσθετα, συγγνώμη, να το αγαπήσουν επίσης και αυτό το επάγγελμα. Αλλιώς ας μην το κάνουν. Και δεν είναι όλοι για όλα.
2: Δεν νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις αν δεν το αγαπήσεις. Θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι άμεση?
2: Είναι πολύ πιο γρήγορη από τους άλλους κλάδους. Έχετε δικηγόρο τώρα τελευταία να βγάζει λεφτά πριν τα 50. Επομένως νομίζω ότι υπάρχουν σαφώς καλύτερες προοπτικές εδώ πέρα.
0: Έχουμε πολλά, θα έρθει πάνω στην ΕΡΤ να τα ξαναπούμε. Απλώς θέλω ένα περιστατικό, ένα πρόοπτο που δεν το πολύ ξέρει ο κόσμος γύρω από τα Ποσειδόνια ή τα φετινά ή του παρελθόντος. Θυμάμαι εκείνο το περιστατικό με το Ζάπιο, με την, τι ήταν η Άγκυρα, η προπέλα που βούλιαξε το έδαφος.
2: Είχε μια, τι ήταν, νομίζω μια προπέλα που... Ναι. Τρίψε το έδαφος και πήγε κάτω. Έχουμε πάρα πολλά αξιοπερίεργα πάντα. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτά. Τα ξεχνάω. Κοιτάξτε, αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν το περιμένει κανείς είναι τα διάφορα έθνη που έρχονται εδώ πέρα. Πόσο μεγάλη σημασία δίνουν στη σημαία τους που κρέμεται απ' έξω. Κάθε χρόνο έρχονται και ρωτάνε γιατί η σημαία μου είναι τέρμα δεξιά και δεν είναι στο κέντρο και γιατί είναι αυτού η σημαία εδώ και εδώ. Οπότε ξέρεις, απαντάμε, τις βάζουμε αλφαβητικό, οπότε κάτσε εκεί. Κάθεται ο άλλος, όχι, δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Κάθεται ο Κινέζος και σου λέει μετράει, άρα αλφαβητικά θα πρέπει να είναι στο κέντρο. Ναι, με το ελληνικό αλφάβητο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Θοδωρή, ήταν ωραία. Με νούμερα θα τα πούμε άλλη φορά και γενικά με τις συμμετοχές. Ραντεβού σε 2 χρόνια. Να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Εδώ να είμαστε και όλοι. Πάντα καλά και υγιείς.
0: Πριν τις αποδεσμεύσουμε, το μήνυμα, τι θα θέλεις να πεις στους ανθρώπους που είναι στα βαπόρια, που ταξιδεύουν, στους ανθρώπους της ναυτιλίας, ένα μήνυμα?
2: Δουλεύουν πλέον σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι δουλεύανε πριν κάποια χρόνια, καθότι έχουμε συνέχεια γεωπολιτικές εντάσεις και πολέμους εν δυνάμει. Απλά το θαυμασμό μου στο έργο που κάνουν. Εμείς κάνουμε τα εύκολα εδώ πέρα. Μια έκθεση στείλουμε σε ασφαλές περιβάλλον. Το πολύ πολύ να μου πέσει κανένα ντουβάρι στο κεφάλι. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ρισκάρουν κάθε μέρα τη ζωή τους. Κάνουν κάτι πολύ σημαντικό. Μας κάνουν περήφανους. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτοί που θα πρέπει να πείσουν και τη νέα γενιά να τους ακολουθήσει.
0: Έτσι.
2: Αυτοί μπορούν να την περιγράψουν καλύτερα τη δουλειά.
0: Καλύτερα. Οι καλύτεροι μας, αυτοί θα μπορέσουν να τραβήξουν τον κόσμο. Θοδωρή Βόκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτυχίες πάντα. Είμαστε δίπλα σας και ευχαριστούμε επίσης για πολλωστή φορά για την παραχώρηση αυτού του χώρου για να πραγματοποιήσουμε τις εκπομπές μας και να μεταδώσουμε το παλμό των Ποσειδονίων σε όλο τον κόσμο και φυσικά στους ναυτικούς μας.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ κάθε 2 χρόνια και σε 2 χρόνια σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Βόκος, Διευθυνών Σύμβουλος των Ποσειδονίων. Τον ευχαριστούμε. Τραγουδάκι Μανώλης Μητσιάς, «Η αγάπη σου είναι θάλασσα».

0: Η αγάπη σου είναι θάλασσα και εγώ από χαρτί, κάπως έτσι το τραγούδι. Μιλάμε κατά τη διάρκεια του τραγουδιού για να συντονιστούμε. Είναι ζωντανή μετάδοση. Μανώλης Μητσιάς, 20 λεπτά πριν την εκπνοή και της δικής μας παρουσίας εδώ στα Ποσειδόνια, στο ζωντανό μας πρόγραμμα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και τη Φωνή της Ελλάδας. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον επόμενο μας καλεσμένο, ο κύριος Μανώλης Καβουσανός, ιδρυτής του Διεθνούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, Διευθυντής Εργαστήριου Διεθνούς Ναυτιλίας. Πολύ μεγάλος τίτλος, κύριε Καβουσανή, και μπράβο σας, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ λίγο πριν το κλείσμα να πείτε δύο κουβέντες και για τα Ποσειδόνια και για το έργο σας. Αλήθεια, κύριε Καβουσανέ, πείτε μας εσείς τι σπράξατε, πώς ζήσατε τα Ποσειδόνια φέτος και τι είδατε.
1: Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Τα Ποσειδόνια πραγματικά είναι μια γιορτή της ναυτιλίας. Είμαι περήφανος που εδώ στην Ελλάδα καταφέρνουμε και έχουμε τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση διεθνώς. Φέρνουμε κόσμο από όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Και γιατί εδώ είναι το κέντρο του κόσμου όσον αφορά τη μεταφορική ικανότητα της ναυτιλίας. Πάνω από 20%, όπως ξέρουμε, είναι η ιδιοκτησία του παγκόσμιου στόλου από Έλληνες πλειοκτήτες και έρχονται όλοι εδώ για να δούνε τους πελάτες τους, τις πλειοκτήτριες εταιρείες, τις εφοπλιστικές εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, έχουμε και προγράμματα εκπαίδευσης ναυτιλιακών σπουδών.
0: Γιατί χωρίς εκπαίδευση και χωρίς μάθηση δεν πάμε μπροστά.
1: Ακριβώς. Εμάς ο στόχος μας, λοιπόν, είναι μέσω της ίδρυσης ενός αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση, είναι να προσφέρουμε ένα πρόγραμμα παγκοσμίου εμβέλειας, όπως είναι και η ελληνική ναυτιλία. Και το έχουμε καταφέρει, διότι έχουμε καταφέρει να έχουμε καταταχθεί μέσα στα πρώτα 5 προγράμματα παγκοσμίως στο αντικείμενό του. Καλύπτουμε 3 περιοχές: ισοδύναμα, ναυτιλία, τις αγορές της, πώς λειτουργούν, τη χρηματοοικονομική, τα εργαλεία που χρειάζεται κανείς για να αντλήσει κεφάλαια και να επενδύσει στην ναυτιλία, πώς να αξιολογήσει επενδυτικά σχέδια που αφορούν τα κεφάλαια αυτά, και το κομμάτι της διοίκησης. Μάλιστα. Είναι οι 3 πυλώνες τους οποίους χρειάζεται κάποιος να εκπαιδευτεί για να μπορέσει να πάρει σωστές ορθολογικές αποφάσεις στον χώρο, στον κλάδο αυτό της διεθνούς εμβέλειας, όπως είπαμε, και προσπαθούμε κι εμείς να το δώσουμε αυτό το προϊόν.
2: Στο αγγλόφωνο τμήμα που μας είπατε, έρχονται παιδιά και από άλλα κράτη. Και πείτε μας από ποιες κυρίως χώρες.
1: Να σας πω, φέτος ειδικά, αλλά και άλλες χρονιές, έχουμε 10 διαφορετικές εθνικότητες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, φοιτητές και φοιτήτριες, για να σπουδάσουν στο αντικείμενο.
2: Αυτό, Αντώνη, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: 10 εθνικότητες.
2: Έρχονται παιδιά από το εξωτερικό για να σπουδάσουν. Ποιες εθνικότητες έχετε συγκρατήσει κάποια?
1: Φέτος, για παράδειγμα, έχουμε 4 άτομα από Νορβηγία. Μία κοπέλα από Σουηδία, από Ελβετία 2 άτομα, από Γαλλία 2 άτομα, από Ινδία 2 άτομα, από Κορέα 2 άτομα, από την Τουρκία, από την Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Από την Κίνα.
0: Και είναι και καλό και για τη χώρα μας, έτσι.
1: Μα εννοείται. Διότι αυτοί θα έρθουν εδώ, θα γνωρίσουν την κουλτούρα μας, πέρα από τα ναυτιλιακά. Κάνουμε πάρα πολλές επισκέψεις σε ναυτιλιακές εταιρείες. Έχουμε επισκέπτες ομιλητές και εδώ θέλω μια μεγάλη ευχαριστία και προς τον κλάδο της ναυτιλίας, προς τις ναυτιλιακές εταιρείες και τις παραναυτιλιακές που μας στηρίζουν.
2: Ξέρετε,
1: που δέχονται να πάμε εκεί.
2: Έχουμε συνηθίσει τα παιδιά από την Ελλάδα να φεύγουν για κάποιο μεταπτυχιακό στο εξωτερικό και τώρα μας λέτε κάτι εξαιρετικό, ότι έρχονται παιδιά από το εξωτερικό στην Ελλάδα για να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην ναυτιλία.
1: Αυτό όντως είναι μια τεράστια επιτυχία. Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί.
2: Το καταφέρατε.
1: Αλλά το καταφέραμε και το καταφέρνουμε. Για του χρόνου, τώρα για το Σεπτέμβριο, κοίταζα μόλις τον κατάλογο των υποψηφιωτήτων και βλέπω από την Νορβηγία 12 αιτήσεις. Τώρα δεν ξέρω πόσους θα πάρουμε από αυτούς, γιατί έχουμε περίπου 200 αιτήσεις συνολικά και παίρνουμε γύρω στα 60 με 70 άτομα. Ένα στους τρεις δηλαδή περίπου.
0: Και έρχονται και άλλα προγράμματα στο δικό σας, δηλαδή μπορεί να μην είναι στο χώρο της ναυτιλίας, αλλά την επιλέγουν.
1: Ναι, πάρα πολύ καλή ερώτηση. Εμείς στο πρόγραμμά μας παίρνουμε κόσμο από οτιδήποτε background. Mm-hmm. Οτιδήποτε δηλαδή και αν έχει σπουδάσει στο παρελθόν, κάποιος στο πρώτο πτυχίο, τον δεχόμαστε. Έχουμε για παράδειγμα ναυπηγούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μαθηματικούς.
2: Από ανθρωπιστικές σπουδές.
1: Διοίκηση επιχειρήσεων.
2: Mm-hmm.
1: Εντάξει, τώρα αν έχει σπουδάσει κανείς γλώσσες, θα είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να κάνει
2: χρηματοοικονομική. Πρέπει
1: να κάνει
2: μεγάλη προσπάθεια
1: διοίκηση. Να καταφέρει. Θέλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, οπότε αξιολογούμε το background, το πτυχίο, το πανεπιστήμιο που προέρχεται και βέβαια σε μια συνέντευξη μέσα καταλαβαίνουμε
2: αν μπορεί,
1: αν μπορεί να τα καταφέρει. Αν δεν θεωρούμε ότι θα μπορέσει, το λέμε. Δεν είναι όχι νόημα να ταλαιπωρούμε κάποιον.
0: Έτσι, γιατί δεν κάνουν όλοι για όλα, όπως το έχουν πει πάρα πολύ σε αυτό το χώρο. Κύριε Καποσανέ, σε ανέβουν τα χρονικά περιθώρια, ήταν και κάτι φοιτητές εδώ απ' έξω. Εσείς τι θα θέλατε να πείτε στους νέους που σκέφτονται να μπουν σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το χώρο?
1: Ο χώρος πλέον δεν είναι κλειστός. Δηλαδή εγώ βλέπω τους αποφύτους μας ότι στην αγορά έχουν βρει δουλειά όλοι πριν τελειώσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Το πιο σημαντικό.
1: Και ξέρετε τι έχω δει? Ότι οι εταιρείες έξω στην αγορά ζητάνε πραγματικά ταλέντα. Ζητάνε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν τη γνώση, την εκπαίδευση και να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά που ζητάει η αγορά. Έχουμε συνεργασίες με εταιρείες και βλέπω ότι όταν ανοίγουν κάποιες θέσεις εργασίας σε εταιρείες αυτές, έρχονται και μας ζητάνε να τους στείλουμε βιογραφικά αποφύτων μας ή φοιτητών μας, γιατί ξέρουν ότι θα βγουν από το πρόγραμμα, είναι έτοιμοι να δουλέψουν στο χώρο.
0: Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι κάνετε και καλή δουλειά.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή οι εταιρείες να βλέπουν ότι υπάρχει ένα, να το πω σε εισαγωγικά, προϊόν, το οποίο είναι αυτό ακριβώς το οποίο θέλουν.
2: Υπάρχει για να στελεχώσει
0: από την, από την παραγωγή, θα το λέγαμε.
1: Είναι φοβερό αυτό, δηλαδή. Και υπάρχει ο μύθος ότι αν δεν ξέρεις κάποιον στην ναυτιλία δεν μπαίνεις. Όμως εγώ βλέπω κάτι άλλο. Ό,τι ναυτιλιακές εταιρείες χρειάζονται εκπαιδευμένο προσωπικό. Να ξέρει, να καταλαβαίνει τι γίνεται, να μπορεί να εφαρμόσει αυτά τα οποία ζητάνε.
0: Μάλιστα.
1: Και καλά. Ωραία. Παιδιά λένε πάντα.
0: Και καλά παιδιά.
2: Έτσι, καλά παιδιά.
0: Είναι, έτσι.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ο χαρακτήρας.
0: Μα και εσείς έχετε το ήθος, σας παρακολουθώ τόσο καιρό και πραγματικά δίνετε και έτσι χρειάζονται και σωστούς ανθρώπους που θα επανδρώσουν και αυτό το χώρο, γενικά την κοινωνία μας. Κύριε Καποσανέ, πριν κλείσουμε, επειδή είπαμε έχουμε και θα κλείσουμε με νεολαία τώρα σήμερα, το μήνυμά σας που θα θέλατε να στείλετε στους ναυτικούς μας και σε όλους τους ανθρώπους ναυτιλίας?
1: Το μήνυμα είναι ότι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να είναι σοβαροί σε αυτό που κάνουν, αν κάτι δεν ξέρουν να ρωτήσουν, έτσι μαθαίνει κανείς, και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να είναι επαγγελματίες αυτό που κάνουν και να είναι σοβαροί. Και πάντα να λένε την αλήθεια και να λένε τα πράγματα όπως είναι. Και νομίζω τότε βρίσκουν λύσεις.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού σε 2 χρόνια. Ποσειδόνια 28, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καποσανέ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Καραγιαννάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ,
1: κύριε Καραλή.
0: Γεια χαρά. Καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Μανώλης Καβουσανός, ιδρυτής του Διεθνούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή του εδώ. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Τραγούδι και επιστρέφουμε για τον επίλογο με νεολαία. Πάμε.

0: καταλάβαινε.
1: Γιάννης Χαρούλης, νύχτα στο Αιγαίο. 7 λεπτά μείνανε, παιδιά, πολύ γρήγορα, δύο κουβέντες θα πούμε. Έχουμε νεολαία, έχουμε εδώ παρέα μας, φοιτητές από την ΑΕΝ Αστροπύργου, στη Σχολή Πλοιάρχων, Παναγιώτης Καλούδης, Κωνσταντίνα Εφρεμίδου, Γιασίλα Μαλεσίγια. Σωστά τα είπα?
2: Γιουσίλα Μαλεσίγια.
1: Συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ να κλείσουμε έτσι ωραία, νεανικά, αισιόδοξα. Αλήθεια, πώς είδατε τα Ποσειδόνια εσείς? Να ξεκινήσουμε με τον Παναγιώτη λίγο γρήγορα, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
3: Λοιπόν, τα Ποσειδόνια τα είδα ως μια μοναδική ευκαιρία ώστε να γνωρίσεις και πολύ κόσμο και να δεις διάφορες νέες τεχνολογίες από διάφορα περίπτερα, αλλά και γενικά ακούσαμε και ομιλίες όπου γενικά μας μεταφέρουν κατά κάποιο τρόπο την λογική τους κάποια άτομα τα οποία έχουν πολύ εμπειρία στην ναυτιλία. Κάτι το οποίο βοηθάει και εμάς ως νέους να προχωρήσουμε στη ζωή μας στον επαγγελματικό τομέα και γενικά να σκεφτούμε και άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέραμε ότι υπάρχουν μέχρι τώρα.
1: Και να ισχυροποιήσετε να έχετε περισσότερη θέληση στο να συνεχίσετε αυτό το πράγμα.
3: Αυτό ακριβώς, ναι.
1: Εσύ Κωνσταντίνα Εφρεμίδου.
2: Ήταν μια φοβερή ευκαιρία. Ήρθαμε σε επαφή με άτομα τα οποία ούτε εμείς φανταζόμασταν ότι θα ερχόμασταν. Ήταν μια φοβερή ευκαιρία για μας, γιατί είμαστε εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας μας. Δεν είχαμε πολλές επιλογές να γνωρίσουμε τόσα σπουδαία στελέχη της εμπορικής ναυτιλίας, της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο και πιστεύω ότι κάθε όνειρο, νομίζω, ενός σπουδαστή μπορεί να πραγματοποιηθεί εδώ πέρα, γιατί έρχονται αντιμέτωποι με τα όνειρά τους, με τις.
1: Και βλέπετε πόσες ευκαιρίες έχει αυτός ο χώρος, έτσι.
2: Ναι,
1: δεν έχει όρια, δεν έχει όρια η ναυτιλία. Σίγουρα είναι και τα καράβια και τα βαπόρια που θα ασχοληθείτε στην αρχή. Αλλά μετά υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών. Μπορείτε να μειωθείτε, να πάτε σε τόσες και τόσες επιχειρήσεις, εταιρείες και τόσα άλλα πράγματα που γίνονται γύρω από την ναυτιλία.
2: Αντιπροσωπευτικό δείγμα της παγκόσμιας ναυτιλίας σε 5 ημέρες στα Ποσειδόνια. Απίστευτο.
1: Γιουσίλα.
4: Ήρθαμε εδώ πέρα για να εκπροσωπήσουμε το Yes Forum, την κυρία Μπεζετάκου. Την κυρία Δανάη Μπεζετάκου. Ήταν κάτι για μας εντελώς πρωτόγνωρο. Μίλησαμε με αρκετούς πλειοκτήτες, μάνατζερ που είναι στελέχη στις ναυτιλιακές εταιρείες. Θεωρώ πως το σημερινό πρόγραμμα ήταν κάτι εντελώς πρωτόγνωρο για μας, αλλά ταυτόχρονα μας βοηθάει να εξελισσόμαστε στο χώρο αυτό, να ανοίγουν καινούριες πόρτες για μας και να μπούμε για τα καλά στο χώρο, γιατί αύριο μεθαύριο θα είμαστε αξιωματικοί, θα πρέπει να γνωρίζουμε παραπάνω πράγματα για αυτόν τον χώρο.
1: Μάλιστα. Τέλεια ώρα. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε χρόνο πραγματικά και λυπάμαι γι' αυτό. Έπρεπε να έρθετε πιο νωρί, να δω που γυρίζατε, σε ποια περίπτερα ήσασταν. Αλλά δεσμευόμαστε να έρθετε στην ΕΡΤ και θα κάνουμε μια εφόλησης ύλης κουβέντα, να μιλήσουμε για τις σπουδές σας και για το μέλλον σας και για όλα αυτά που βλέπετε σε αυτό το χώρο. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ένα μήνυμα πολύ γρήγορα, ένα γρήγορο μήνυμα στους ανθρώπους της ναυτιλίας. Κάτι να πείτε. Ας ξεκινήσουμε με την Κωνσταντίνα Εφρεμίδου. Έτσι γρήγορα για να κάνουμε και την αποφώνησή μας, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
2: Το ναυτικό επάγγελμα απαιτεί κατά κύριο κανόνα αγάπη για το υδάτινο στοιχείο. Χρειάζεται ψυχική αντοχή, ψυχικό σθένος. Επίσης, άλλο ένα εφευρηματικότητα, αλλά πάνω απ' όλα θέλει πίστη. Πίστη στον εαυτό σου, πίστη ότι θα τα καταφέρεις. Ανάγκη για να έρθεις συνέχεια σε επαφή με γνώση.
1: Ωραία. Είσαστε το μέλλον μας και μπράβο σας και πιστεύουμε σε εσάς. Γιουσίλα Μαλεσίγια, έτσι.
4: Μάλιστα, ναι. Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι στους νέους που τώρα κιόλας δίνουν πανελλήνιες, να μην φοβούνται τη θάλασσα. Οι Έλληνες ναυτικοί δαμάζουν αυτή τη στιγμή τη θάλασσα σε κάθε σημείο της γης και σίγουρα άμα θέλουν να εξελιχθούν σε αυτόν τον κλάδο, η ναυτιλία θα τους βοηθήσει. Η ελληνική ναυτιλία σίγουρα θα τους βοηθήσει.
1: Πολύ ωραίο αυτό, μπράβο. Και θα κλείσουμε με τον Παναγιώτη μας, τον Παναγιώτη Καλούδη. Τι θα θέλεις να πεις στους ανθρώπους της ναυτιλίας και των καραβιών?
3: Εγώ με τη σειρά μου θα έλεγα ότι χρόνια, είπα και αιώνες τώρα, την ναυτιλία την έχουμε ως παράδοση. Άρα θα έλεγα οι νέοι που δίνουν πανελλήνιες να κάνουν το βήμα, να πάνε στις σχολές πλοιάρχων είτε μηχανικών και γενικά να βγουν εκτός του comfort zone, δηλαδή να πάνε να δουν το κόσμο, να πάρουν εμπειρία.
1: Έτσι. Και ας πάθουν. Αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις που λένε κιόλας.
3: Θα γίνεις καλύτερο.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά.
4: Ναι. Αντώνη, κλείσαμε με τον καλύτερο τρόπο, με το καλύτερο μήνυμα.
1: Πώς το είπες αυτό το τελευταίο? Πώς είπες ένα τελευταίο που μου άρεσε, δεν πειράζει.
4: Η ελληνική ναυτιλία σίγουρα θα τους βοηθήσει.
1: Έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε, παιδιά. Να είσαστε καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή σταδιοδρομία, καλή πρόοδο. Ραντεβού στην ΕΡΤ. Θα έρθετε να τα πούμε με περισσότερο χρόνο.
4: Πιάσαμε λιμάνι.
1: Πιάσαμε, έτσι, Σταυρούλα. Πώς αισθάνεσαι?
4: Αυτό πεις και εσύ. Γλυκό πικρό που τελείωσε.
1: Βέβαια, αφού τελειώσει. Κάτι ωραίο που τελειώνει. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
4: Πάμε να πούμε για το πλήρωμα.
1: Το πλήρωμα.
4: Είπαμε μηχανική. Αργύρης Παντελιάδης, Παναγιώτης Στουπής. Την ΕΡΤ, ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης στο Ραδιομέγαρο. Πώς είπαμε, η παραγωγή μας τι είναι?
1: Του έχουμε δώσει ασηματιστές εκείνη και σε αναβαθμίσαμε.
4: Εμένα ναι. Έχουμε τον Γιώργο Γιανακούλα, την Ερμιόνη Κατσίγεννη και την Μαρία Καραπαναγιώτη. Ο Αντώνης Καραγιαννάκης στο ένα μικρόφωνο.
1: Σταυρούλα Καραλή στο άλλο. Είναι
4: ο πλοίαρχος.
1: Ναι, εντάξει, δικαιωματικά. Και... είναι η ανθρωποπλοίαρχός μας εδώ πέρα. Τον ευχαριστούμε. Ένα ωραίο τραγούδι, αγαπημένο, θάλασσες.
4: Το καλύτερο.
1: Συγκινούμε πολύ. Δημήτρης Μητροπάνος. Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές που ταξιδέψανε μαζί μας εδώ στα Ποσειδόνια και στις καλές θάλασσες.
4: Τους τεχνικούς μας που μας βοήθησαν να βγάζουμε κάθε μέρα 2 ώρες.
1: Η κυρία Καραγιάννη που πίστεψε σε αυτό το εγχείρημα, την Έλληνα
4: μας
1: Καραγιάννη.
4: Μας πίστεψε από την πρώτη στιγμή η διευθύντριά μας.
1: Και όλους όσους συνέβαλαν στην πραγμάτωση αυτού του εγχειρήματος και σένα, Σταυρούλα μου, πάρα πολύ.
4: Και εγώ σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Ήταν ωραίο ταξίδι.
4: Φτάσαμε όμως τώρα στο λιμάνι. Πάμε να κατέβουμε.
1: Πάμε να κλάψουμε τον πόνο μας.
4: Αγίοι θα μας διώξουν.
1: Έχουμε τους ήρωες εδώ. Γεια σου, Αργύρη μου. Γεια σου, Παναγιώτη. Να είστε καλά. Θάλασσες σε όλο τον κόσμο.
4: Καλές θάλασσες.
1: Ραντεβού σε 2 χρόνια. Γεια χαρά.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι Παρασκευή, απόγευμα και είναι κοντά σας η Γλυκιά Ζωή.
1: Για μία ώρα σήμερα, λόγω της έκτακτης εκπομπής που είχε η Φωνή της Ελλάδας όλη την εβδομάδα για τα Ποσειδόνια.
0: Μία ώρα όμως, αλλά θα είναι μία ώρα χορταστική. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στην κονσόλα του ήχου.
1: Η Νατάσα Βυσαρίωνο στο μικρόφωνο.
0: Ο Νίκος Ιωαννίδης στο άλλο μικρόφωνο.
1: Και ξεκινάμε κατευθείαν για να προλάβουμε να πούμε έτσι πέντε πράγματα σε αυτή τη μία ώρα για τα θέματα που έχουμε επιλέξει για εσάς.
0: Λοιπόν, θα αρχίσουμε.

0: μόρφο, δύο λεπτά από το Σύνταγμα, στο Ζάπιο.
1: Εγώ θα έλεγα να καλωσορίσουμε στην τροφιά μας την Τένι Καλυβοκά, να μας πει περισσότερα και για το χώρο, ο οποίος είναι, θα έλεγα, ιδανικός για έναν βασικό λόγο. Δεν χρειάζεται να πάρεις αυτοκίνητο.
0: Και πολλά άλλα. Είναι ελκυστικός, είναι καλοκαιρινός, είναι έξω. Τένι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Νίκο, μόλις ξεκινήσαμε, 6 ώρα ανοίγει το φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πολύ, χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και φέτος.
0: Και εμείς χαιρόμαστε. Είναι η πέμπτη φορά, έτσι, είναι η πέμπτη χρονιά.
2: Έτσι, είναι η πέμπτη χρονιά και φέτος είπαμε να το αλλάξουμε λίγο, να το κάνουμε πιο urban, πιο street. Είμαστε στον πεζόδρομο στο Ζάπιο, αυτό το με τις διακαράντες που είναι αντισμένες μόβ και είναι σαν σκηνικό από ταινία ο δρόμος με το που γίνεται το φεστιβάλ με τα μπάρ δεξιά και αριστερά.
0: Και τα πέταλα να πέφτουν πάνω στο πεζόδρομο, έτσι. Υπέροχη εικόνα.
2: Έτσι, είναι σαν χιονίδι μόβ.
0: Ναι. Είναι υπέροχο το Ζάπιο αυτές τις μέρες.
1: Ναι, είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
0: Κάθε χρόνο.
1: Και είναι πολύ. Εμείς τον βρίσκουμε ιδανικό. Όχι ότι δεν μας άρεσε ο προηγούμενος χώρος, κάθε άλλο.
0: Εμβληματικό αλλά το νεοκλασικό στην.
2: Έτσι. Έτσι. Απλά θέλαμε να κάνουμε μια αλλαγή.
1: Και οπότε κάνατε πολύ καλά. Γιατί είναι αυτό που λέω ακριβώς, επειδή μιλάμε για ένα cocktail festival, για το Athens Cocktail Festival, είναι καλό να έχεις τη δυνατότητα να μπορείς να πάρεις μετά το μετρό. Είναι Παρασκευή και Σάββατο, είναι μέρες που το μετρό άρα είναι μέχρι αργά, ούτως ή άλλως 12 η ώρα έχει τελειώσει το φεστιβάλ, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Και εμείς αυτό, επειδή υποστηρίζουμε πολύ το drink responsibly, θέλουμε να έρχεται ο κόσμος να μπορεί να δοκιμάσει και με ασφάλεια να επιστρέψει στο σπίτι του. Οπότε ένα location που είναι δίπλα στο μετρό είναι ιδανικό.
1: Ναι.
0: Βάλε μας λίγο στο κλίμα λοιπόν για το φετινό φεστιβάλ.
2: Λοιπόν,
0: πέρα από το χώρο εννοώ του Ζαπίου.
2: Έχουμε πολλά μπαρ, πάνω από 18 μπαρ, που και μπορεί ο κόσμος να δοκιμάσει πάνω από 40, να επιλέξει μάλλον ανάμεσα σε πάνω από 40 διαφορετικά κοκτέιλ με διαφορετικά αποστάγματα. Έχουμε και αρκετά απεριτίβος φέτος. Έχουμε και non-alcohol, χωρίς αλκοόλ επιλογές για τον κόσμο που θέλει να δοκιμάσει κάτι τέτοιο και να οδηγήσει και στο σπίτι του με ασφάλεια. Όπως κάθε χρόνο έχουμε το photo booth που βγάζει την αναμνηστική φωτογραφία, ναι, με την χρονολογία και δεν ξέρω, μπορεί να έχετε εσείς και συλλογή. Εγώ κρατάω στο ψυγείο.
0: Κάθε χρόνο,
2: Ναι. Μουσικές από γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό έχουν τους DJ τους σήμερα και αύριο. Και όλο αυτό είναι όλη αυτή η μοντέρνα μπαρ σκηνή της Αθήνας μεταφέρεται εδώ για δύο μέρες, σήμερα και αύριο από τις 6 μέχρι τις 11.30-12 κλείνουμε. Και μετά έχουμε το Athens Cocktail Week που σε 18 μπαρ στην Αθήνα, όποιος έρχεται δηλαδή στο φεστιβάλ παίρνει ένα κουπόνι και από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη σε 18 μπαρ που συμμετέχουν στην ενέργεια δοκιμάζουν, αγοράζουν ένα κοκτέιλ και παίρνουν και τους κερνάμε το δεύτερο.
1: Οπότε
0: το φεστιβάλ βγαίνει στην πόλη δηλαδή.
2: Ναι, μεταφέρουμε λοιπόν μετά όλη την ενέργεια και στα μπαρ της πόλης. Είμαστε μία από τις πιο σπουδαίες μπαρ σκηνές στον κόσμο. Η μικρή μας Ελλάδα, η μικρή μας Αθήνα.
0: Το καταλαβαίνουμε αυτό, το νιώθουμε αυτό, Τένι.
2: Πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή η διακρίσεις είναι. Δεν ξέρω αν μπορώ να αναφέρω.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικές οι διακρίσεις για να μην τα αναφέρουμε.
2: Ναι, έχουμε τρία μπαρ που είναι στα 50 καλύτερα του κόσμου. Το Line, το Baba O'Ram για 11η χρονιά.
1: Μαζί σας.
2: The Bar in Front of the Bar. Έχουμε το Baro Negro που είναι στα top 100. Έχουμε πολύ σπουδαία αναλογικά με το μέγεθος της χώρας μας μπαρ σκηνή, αλλά και εκτός από αυτά τα μπαρ είναι πάρα πολλά εκείνα που θα πιεις πολύ ποιοτικά σωστά κοκτέιλ, είτε με τις καινούργιες τάσεις, τα πιο μαγειρεμένα που λέγω, είτε τα classics σε όποιους αρέσουν αυτά.
1: Ναι, ναι.
2: Και τέτοιου τύπου μπορείτε να τα βρείτε και στο φεστιβάλ.
1: Το πολύ ενδιαφέρον με το φεστιβάλ, εκτός από αυτό που είπες, ότι μπορείς να βρεις πολλές φρέσκες ιδέες όσον αφορά στα κοκτέιλ, είναι ότι συνήθως βρίσκεις και πολλές φρέσκες ιδέες όσον αφορά στα κοκτέιλ με ελληνικά αποστάγματα

0: Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, έτσι. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι, γιατί δηλαδή δίνεται μία όθηση, έτσι, στα ελληνικά αποστάγματα και στους bartenders να σκεφτούν κάτι για να μπουν στη διεθνή σκηνή.
1: Και χαιρόμαστε, φέτος έχουμε 3 μπαρ που σερβίρουν κοκτέιλ με αποστάγματα που έχουν φτιάξει. Είναι παραγωγή οι ίδιοι οι bartenders. Το ένα είναι τσίπουρο, το άλλο είναι τζιν, τα άλλα είναι λικέρ.
0: Τέλεια.
1: Και είναι οι ίδιοι, και είναι συνταγές λοιπόν που ταιριάζουν. Ξέρουν, γιατί όταν είσαι αυτός που φτιάχνει το ποτό, ξέρεις και πώς πρέπει να είναι αυτό που θέλεις να πιεις. Οπότε και είναι ελληνικές προσπάθειες και το ένα και τσίπουρο, ε.
0: Ναι.
2: Σημαντικό.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
2: Ντένι, καλή επιτυχία. Θεωρούμε ότι είναι δεδομένη. Σε ευχαριστούμε πολύ που.
1: Σας περιμένουμε με πολύ χαρά.
2: Αμέ, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν μαζί και φέτος.
2: Και εμείς που αφιέρωσες έτσι λίγο από τον χρόνο σου, τώρα που ξέρουμε ότι είναι η ώρα.
0: Δύσκολη. Έτσι,
2: ναι, στην έναρξη προφανώς υπάρχει πίεση. Να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά και σήμερα και αύριο, λοιπόν.
0: Πολλές ευχές. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αρχίσαμε έτσι μετά τις ειδήσεις κατευθείαν με το πρώτο μας θέμα. Αλλά πριν πάμε στο επόμενο, λέω να ακούσουμε πολύ λίγο.
2: Για να δούμε.
0: Ένα έτσι blues rock κομμάτι. Είναι διάσημο το κομμάτι αυτό. Chris Isaac. Baby did a bad thing. αυτό το μωρό που έκανε κάτι πολύ πολύ κακό. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που εκτοξεύτηκε, θα λέγαμε, σε δημοτικότητα όταν το επέλεξε ο Stanley Kubrick για τις πιο έτσι, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ερωτικές σκηνές της ταινίας Μάτια ερμητικά κλειστά.
2: Ναι, Nicole Kidman, Tom Cruise.
0: Πολύ σωστά. Και το διαλέξαμε γιατί έρχεται στην Αθήνα ο Chris Isaac. Πρώτη φορά.
2: 13 Ιουνίου, που θα είναι στο Λυκαβητό, έτσι.
0: Θα είναι στο Λυκαβητό. Πολύ ωραίο αφιέρωμα, πιστεύουμε ότι θα είναι αυτό. Ας ακούσουμε το κομμάτι.

0: Ωραίος ο Chris Isaac. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο κομμάτι μας λοιπόν για σήμερα. Πάμε στην Κεφαλονιά. Είναι ένα από τα λίγα ελληνικά νησιά που μια ποικιλία κατάφερε να δώσει το όνομα σε μια ολόκληρη ινική περιοχή. Μιλάμε για τη Ρομπόλα, η οποία καλλιεργείται εκεί στα Ομαλά, στις πλαγιές του Ένου. Είναι εδώ και δεκαετίες, εδώ και αιώνες είναι στην ουσία, η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η φήμη του κεφαλονίτικου κρασιού. Απλώς εδώ και λίγες δεκαετίες έχει αλλάξει αυτή η φήμη, είναι σύγχρονη και διαφορετική. Το Pop Ρομπόλα Κεφαλονιάς, λοιπόν, που θεσπίστηκε το 1982, είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες λευκές ονομασίες προέλευσης της χώρας μας και παραμένει προφανώς η σημαντικότερη έκφραση στον πελώνα του νησιού.
1: Βέβαια, ισχύει αυτό που είπες, Νίκο μου. Την τελευταία πενταετία ο Σύνδεσμος Συνοπιών Κεφαλονιάς έχει αναλάβει έναν ευρύτερο ρόλο για την προβολή των κρασιών του νησιού μέσα από κοινές δράσεις των Ινοποιείων Τζεντιλίνη, Ωρεάλιος Γη, Πετρακόπουλου, Σαρή, Σκλάβου και Χαριτάτου. Επιχειρεί να συνδέσει το κρασί με τη γαστρονομία, με τον τουρισμό, με το φυσικό περιβάλλον, με τη σύγχρονη ταυτότητα, θα λέγαμε, του νησιού.
0: Και έτσι γεννήθηκε η προσπάθεια αυτή μέσα από αυτούς τους ανθρώπους στο Κεφαλονιά Wine Hub, που είναι στην ουσία μια ετήσια συνάντηση αφιερωμένη σε ζητήματα αμπελουργίας, εινοποίησης και κρασιού. Κάθε χρόνο αυτή η συζήτηση που διεξάγεται στην Κεφαλονιά, έτσι τέτοιες μέρες του Ιούνιου, εστιάζει σε ένα θέμα που αφορά συνήθως όχι μόνο την Κεφαλονιά, αλλά συνολικά τον ελληνικό αμπελώνα και θέτει προβληματισμούς. Φέτος το ενδιαφέρον επιστρέφει στην βάση, επιστρέφει στη Ρομπόλα, στην ποικιλία που διαμόρφωσε τη σύγχρονη ιστορία του νησιού, όπως είπαμε, συνεχίζει να απασχολεί το σταφύλι αυτό, παραγωγούς, αμπελουργούς και εινολόγους, και εξακολουθεί φυσικά να είναι και ένα πολύ ισχυρό χαρτί στην εξωστρέφεια της Κεφαλονιάς, στην ελληνική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Έχουμε όμως κοντά μας την Ανθία Κότση να μας πει περισσότερα για το 7ο Κεφαλονιά Wine Hub. Καλώς όρισες, Ανθία.
2: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην συντροφιά μας και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πραγματικά για αυτό το πολύ ενδιαφέρον Wine Hub, το οποίο γίνεται 7 του μήνα.
2: Είναι αυτή την Κυριακή 7 του μήνα, σωστά.
0: Ωραία, ως συντονίστρια και του συνδέσμου αλλά και αυτού του, του Hub, τι θα ήθελες να μας πεις ξεκινώντας την παρουσίαση της φετινής συνάντησης?
2: Καταρχάς, πολύ σωστά το είπες, Νίκο, επιστρέφει το focus στην Κεφαλονιά με την ανάδειξη της Ρομπόλας, της Βασίλισσας της Κεφαλονιάς, όπως το έχω παρουσιάσει, γιατί είναι όντως η κυρίαρχη ποικιλία. Η ζώνη της Ρομπόλας είναι πανέμορφη κατά την άποψή μου και είναι μια ποικιλία που έχει πολλά να δώσει. Φυσικά, σε αυτή τη φάση, όπως γνωρίζει πολύ καλά ο Νίκος, ανακαλύπτουμε ακόμα πράγματα στην παλαίωση της Ρομπόλας και τα λοιπά. Και φέτος στο Κεφαλονιά Wine Hub έχουμε καλέσει τον Master of Wine, τον Γιάννη τον Καρακάση, να μιλήσει για τη Ρομπόλα γευσηγνωστικά αλλά και στην αγορά. Τους εινολόγους Πάνο και Σπύρο Ζουμπούλη που θα μας μιλήσουν για την εινοποίηση. Και φυσικά θα μιλήσουν και οι εινοποιοί της Κεφαλονιάς. Ο Ευβιβιάδης Κλάβος θα μιλήσει για την ιστορία της Ρομπόλας και οι εινοποιούς που μέχρι τώρα είχαν κάνει την αρχή, τέλος πάντων, της ποικιλίας στην αγορά. Αλλά και ο Κώστας Ομπαζίγος, ο διευθυντής του συνεταιρισμού, που θα μας μιλήσει για την αμπελουργία στη ζώνη.
0: Πολύ ωραία.
2: Είναι πολλά.
0: Είναι. Προχωράτε, νομίζω, σε θέματα που έχουν πλέον, απαιτούν μεγαλύτερο βάθος, απαιτούν μεγαλύτερη εξήγηση ίσως στον κόσμο. Όχι ότι είχατε καταπιαστεί με απλά θέματα, τα θέματα της αμπελοκαλλιέργειας, τα προβλήματα της ίδρυυσης, ας πούμε, που συζητήθηκαν στο περσινό αντίστοιχο hub, ήταν και αυτά θέματα που έθεσαν προβληματισμούς. Έχουμε κάτι στο μυαλό μας που μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε να προκύψει από αυτή τη φετινή συνάντηση?
2: Θα θέλαμε, βασικά, το Hub φέτος θα έχει μεγάλη προσέλευση και από ανθρώπους που δουλεύουν στη ζώνη, από αμπελουργούς, και θέλουμε να, προφανώς, γνωρίζουν σε πρώτο χέρι την ποικιλία, αλλά δεν αμπελουργικά, αλλά δεν γνωρίζουν και το μετά, τι γίνεται μετά στην εινοποίηση, τι γίνεται στην αγορά, και θέλουμε λίγο να μάθουν και να οικειοποιηθούν περισσότερο με το τι δημιουργεί αυτό το σταφύλι που καλλιεργούν και δίνουν στα εινοποιεία.
0: Να γίνει η σύνδεση δηλαδή με όλη την πορεία και την εξέλιξη, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και εντάξει, οι προσωπικότητες που έχετε καλέσει και φέτος προφανώς δεν θα ήταν, πώς να το πω, άνθρωποι που δεν έχουν σοβαρό λόγο και πράγματα να πούν στο κοινό, επιστημονική κατάρτιση, αναγνωρισμένους τίτλους αλλά και αναγνωρισμένη πορεία στο χώρο του κρασιού, όπως είναι και mm-hmm. οι Ζουμπούλιδες, όπως είναι φυσικά και ο Γιάννης Καρακάσης, έτσι.
2: Σωστά. Και εντάξει, γενικότερα το Κεφαλονιά Wine Hub σαν ιδέα είναι, όπως είπες και εσύ, να βγάλουμε κάτι προς τα έξω. Ήταν τα θέματά μας μέχρι τώρα η λειψιδρία, η βιοδυναμική καλλιέργεια, η νέα τεχνολογία στο αμπέλι, φέτος είναι η ρομπόλα. Θέλουμε κάθε φορά να δίνουμε κάτι καινούριο. Βρισκόμαστε βέβαια αυτή τη στιγμή στο Ινοπείο Τζεντιλίνι με τον Πέτρο Μαρκαντονάτο.
0: Ωραία. Μπορείτε να τον ακούσουμε.
2: Εννοείται μπορείτε να τον ακούσετε. Σας τον δίνω να πει περισσότερα ο ίδιος για την ρομπόλα.
0: Και γιατί το τι θέλει ένας Αυστραλός στην Κεφαλονιά.
1: Στο στάσιο.
0: Γεια σου Πέτρο.
2: Ο Νίκος είναι, ναι. Λοιπόν, σας τον δίνω. Γεια σας από μένα. On air.
1: On air, λοιπόν.
3: Καλησπέρα.
1: Ναι, να είμαστε στον αέρα με το.
3: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εμείς, Πέτρο Μαρκαντονάτε, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα που έθεσε ο Νίκος είναι τι κάνει ένας Αυστραλός στην Κεφαλονιά. Αυτό το είπε.
3: Περιμένει τον Νίκο να έρθει να δοκιμάσουμε κρασιά, αλλά δεν μας την έκανε φέτος. Ο Αυστραλός στην Κεφαλονιά κάνει κρασιά τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Ναι,
3: έτσι. Και κρασιά από μια εξαιρετική ποικιλία που είναι η ρομπόλα. Και φυσικά και η Μαυροδάφνη.
1: Ναι, αλλά και τα δύο.
3: Έχουμε την τιμητική, είναι η ρομπόλα, η τιμητική της.
1: Η τιμητική σε αυτό το πέμπτο Κεφαλονιά Wine Hub την έχει η Βασίλισσα ούτως ή άλλως Κεφαλονιάς, έτσι, η ρομπόλα.
3: Έτσι.
1: Νομίζω ότι το ανέφερες, 30 χρόνια. Άρα πίστεψες πάρα πολύ στη δυναμική αυτής της ποικιλίας και πώς μπορεί να εξελιχθεί στο χρόνο. Πώς λοιπόν μία... φρέσκια, νεαρή λεμονάτη ρομπόλα μπορεί να γίνει ένα κρασί διαφορετικό και παλαιωμένο ίσως και να έχει μια... Ποιες είναι οι προκλήσεις που μπορείτε αυτή τη στιγμή έχετε μπροστά σας που είναι προκλήσεις νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες και δημιουργικές?
3: Οι Γάλλοι δεν λένε ψέματα. Για να κάνεις ένα μεγάλο κρασί πρέπει να δουλέψεις πολύ το αμπέλι. Άρα όλη η δουλειά είναι στον αμπελώνα για να κάνεις μια καλή πρώτη ύλη και αυτή η καλή πρώτη ύλη να σου δώσει αποτελέσματα τα οποία να είναι αντάξει για το κρασί για το να παλαιώσει στον χρόνο. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι δουλεύουμε πάρα πολύ προσεκτικά τους αμπελώνες μας ώστε να έχει πολύ μικρές αποδόσεις, πολύ καλή ποιότητα και καθαρά σταφύλια. Αλλά οι προκλήσεις είναι μεγάλες, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, ο οποίος μας έχει προβληματίσει ειδικά με τις καύσονες του καλοκαιριού και με τις extreme θερμοκρασίες που έχουμε κάθε καλοκαίρι και χάνουμε τα αμπέλια μας, ή με τους παγετούς σε περίοδους που είναι πολύ περίεργους, όπως είναι φέτος στην Πρωτομαγιά, είχαμε παγωνιά σε όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Αυτό μας κατέστρεψε αρκετό σταφύλι. Άρα, για να κάνουμε ένα καλό κρασί, πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες και να βγάλουμε. Το μεγάλο κρασί θα βγει από τον αμπέλι.
1: Να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν κάποιες πρακτικές που μπορείτε να εφαρμόσετε στο αμπέλι για να προστατεύσετε από την κλιματική αλλαγή και από αυτά που μόλις ανέφερες, είτε τον καύσωνα είτε τον παγετό ξαφνικά το Μάιο, τον αυθεντικό χαρακτήρα αυτής της ποικιλίας?
3: Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, αλλά ο πάγος και γενικά η κακοκαιρία έρχεται πολύ απότομα και χωρίς καμία προειδοποίηση. Το θέμα είναι ότι παίζουμε πολύ ρώσικη ρουλέτα. Δηλαδή, παίζουμε αν σου πετύχει τον αμπελώνα η κακοκαιρία. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς. Προσπαθούμε με διάφορα μέσα, δηλαδή με τον κάψο να μην ξεφυλίζουμε πολύ, να προσπαθούμε να έχουμε ένα καλύτερο φιλικό τείχομα και μια σκίαση. Αλλά ορισμένες φορές δεν τα καταφέρνουμε. Δυστυχώς έχουμε μαγαζί χωρίς ταβάνι, όπως λέμε. Και αυτό είναι το ρίσκο και η μαγεία για μια φορά του αμπελουργού και του ηνοποιού.
0: Ναι. Τα τελευταία χρόνια ήταν έντονα, όντως, όπως είπες, τα φαινόμενα.
3: Τα τελευταία 10 χρόνια μας έχει πάει λίγο έτσι περίεργα, αλλά τι να κάνουμε.
0: Με χαλάζει, με καύσονες, με παγετούς.
3: Ναι, Νίκο μου, έτσι. Είναι, γενικά η Δυτική Ελλάδα τρώει πολύ ξύλο από τις extreme θερμοκρασίες και από τις extreme καταστάσεις. Να φανταστείτε, 1η Μαΐου είχαμε μείον 3 βαθμούς, 1η Μαΐου, έτσι. Και έκαψε αμπελώνες στην περιοχή της Ρομπόλας που η βλαστή ήταν γύρω στους 40 πόντους. Άρα ναι, αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις προληπτικά, δεν μπορείς να το φτιάξεις.
0: Αφού σε βρήκαμε τώρα εδώ και έχεις και έτσι και κέφι και όρεξη, θέλεις να πούμε δύο λόγια στον κόσμο, να τα ξαναπούμε γιατί τα έχουμε πει και μαζί. Ναι. Για τα χαρακτηριστικά της ρομπόλας, δηλαδή έτσι, τα μπελουργικά της χαρακτηριστικά. Ποιο είναι το έδαφος που αγαπάει, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της, ποια είναι τα οργανωληπτικά της.
3: Ναι, η ρομπόλα είναι μια πάρα πολύ σπάνια ποικιλία. Να φανταστείτε ότι υπάρχουν πολύ λίγα αμπέλια στο νησί. Αγαπάει το ασβεστοληθικό πετρόδε σε φτωχό έδαφος, η οποία δίνει μικρά τσαμπιά, πλούσια σε γεύση και οξύτες και ορυκτότητα. Η μαγιά του εινοποιού είναι να πάρει αυτό την καλή πρώτη ύλη και να την αποτυπώσει στο μπουκάλι όσο πιο καθαρά γίνεται. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βγάλει στο μπουκάλι μια λεμονάτη, γεύση, μια υψηλή οξύτητα, μια ορυκτότητα και φυσικά να βγάλει και όλα αυτά τα herbal χαρακτηριστικά, τα οποία είναι τα χαρακτηριστικά της ρομπόλας. Είναι μια ποικιλία που σήμερα είχαμε μια ωραία γευσινοσία εδώ πέρα με τους καλεσμένους του Hub, που δοκιμάσαμε δεκαετίας, δηλαδή 2015 και 2025. Και είχαν ενθουσιαστεί με το χρώμα, με την εξέλιξη και με την δυναμική που έβγαλε η συγκεκριμένη ποικιλία. Άρα, ας σεβαστείς την πρώτη ύλη, σεβαστείς και τον τρόπο υνοποίησης, θα βγάλεις πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Είμαστε έτοιμοι. Συνέχισε. Συγγνώμη.
3: Η ρομπόλα τιμωρεί. Αν είσαι τεμπέλης, θα σου βγάλει ένα κρασί το οποίο θα έχει πρόβλημα. Αν είσαι αυστηρός απέναντί της κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, της αμπιλουργίας, της συγκομιδής, της μεταφοράς, της συνοποίησης, της παλαίωσης, της εμφιάλωσης, όλα αυτά θα σου δώσει αποτελέσματα τα οποία θα είναι αποτελέσματα μεγάλου κρασιού. Mm. Και αν έγραφε στην ετικέτα ότι ήταν προϊόν Γαλλίας, θα πουλιόταν και σε μεγαλύτερες τιμές.
0: Μάλιστα. Αλλά θέλει αυτή την προσοχή και την ευλάβεια σε κάθε ένα από αυτά τα στάδια που ανέφερες, έτσι.
3: Ναι, χρειάζεται. Απόλυτα.
0: Η εικόνα που έχουμε για την ρομπόλα ως ένα κρασί στην ελληνική αγορά είναι αυτή που θα έπρεπε να έχουμε, πιστεύεις ότι θα χρειάζονταν να γίνουν κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να το εκτιμήσουμε περισσότερο οι άνθρωποι που αγαπάμε το κρασί, οι νόφιλοι ή οι καταναλωτές, οι απλοί? Και αντίστοιχα στο εξωτερικό, ποια είναι η δική σου αίσθηση για την απήχηση που έχει το κρασί αυτό?
3: Η ρομπόλα έχει μεγαλύτερη απήχηση στο εξωτερικό, γιατί το κοινό ήταν πιο δεκτικό απέναντι σε αυτή την ποικιλία, γιατί ενώ είχε γίνει αρκετά μεγάλη προεργασία με το ασύρτικο της Σαντορίνης, μετά εναλλακτικά βρήκαν και άλλες ποικιλίες, όπως ήταν η ρομπόλα, ήταν μια από αυτές τις ποικιλίες, οποίες έδινε μια δυναμική, η οποία θύμιζε λίγο τη Σαντορίνη, αλλά δεν ήταν Σαντορίνη. Θεωρώ ότι στην ελληνική αγορά ακόμα θέλουμε πολλή δουλειά, ακόμα υπάρχει ένα στίγμα της παλιάς νοοτροπίας και της παλιάς σχέσης της ρομπόλας με την κεφαλονιά.
0: Αλλά κρασιά τα οποία δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά της φρεσκάδας, της οξύτητας που ανέφερες πριν.
3: Μπράβο. Και τώρα το καλό είναι ότι και με τον σύνδεσμο εινοποιών κεφαλονιάς έχουμε οργανωθεί και έχουμε πει ότι έχουμε βάλει κάποια στάνταρ, στο οποία σημαίνει ότι προσέχουμε την πρώτη ύλη, βγάζουμε κρασιά τα οποία να είναι καθαρά, να είναι νόστιμα, να είναι φιλικά, αλλά θέλουμε ακόμα πολλή δουλειά μέχρι να κάνουμε το κοινό, το ελληνικό κοινό να αποδεχτεί τη συγκεκριμένη ποικιλία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θέλει ακόμα μαλαγουζιές και σαβατιανά και ροδίτες. Η ρομπόλα θέλει ακόμα λίγο δουλειά. Έχοντας πει αυτό, δεν έχουμε και τις μεγάλες ποσότητες οι οποίες θα πάνε και θα είναι ευρέως διαδεδομένοι στα σούπερ μάρκετ και για να τη βλέπει ο καταναλωτής. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα χρειαστεί να είναι λίγο πιο ψαγμένος ο καταναλωτής για να δοκιμάσει ρομπόλα.
0: Ναι. Αυτό το
3: δηλαδή σέρος... πρώτα θα δοκιμάσει τις μαλαγουζιές, θα δοκιμάσει ένα ροδίτι που είναι, το βρίσκει ευρέως και μετά όταν θα αρχίσει να ένα μοσχοφύλλαρο και όταν αρχίσει να ξεκινώνει την παλέτα του σε αυτές τις ποικιλίες, μετά θα ψάξει να βρει κάτι πιο εξειδικευμένο, όπως είναι η ρομπόλα. Mm-hmm.
0: Σε σχέση με τις ποσότητες, αυτό που είπες είναι και είναι πεπερασμένη η περιοχή, δηλαδή η αμπελουργική ζώνη της ρομπόλας. Είναι πόσο, είναι 3.000 στρέμματα?
3: Είναι 3.000 στρέμματα.
0: Εκεί στην κοιλάδα των Ομαλών, έτσι, στον Ένο, κοντά στη Μονή του Αγίου Γεράσιμου.
3: Ναι, αλλά σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο μας χτυπάει μια καταστροφή και πέφτουν οι ποσότητες. Άρα κάθε χρόνο, εγώ μπορώ να σου πω από το 2015 που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή, κάθε χρόνο έχουμε και κάποια έκπληξη.
0: Ναι.
3: Άρα κάθε χρόνο υπάρχει μια μείωση παραγωγής. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται... Δεν θα είναι ποτέ mainstream. Ποτέ δεν θα είναι mainstream η ρομπόλα. Αλλά θα είναι ένα κρασί επιλογή σε μια πολύ καλή λίστα.
0: Ωραία. Δεν είναι κακό να υπάρχουν αυτά τα κρασιά. Έτσι.
4: Είναι πολύ καλό για μας.
0: Ας ξεκινήσουμε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είναι μια πολύ μικρή ποσότητα γιατί παράγεται μόνο στο νησί. Δεν είναι ένα σταφύλι που είναι διαδεδομένο. Ενώ είναι, ίσως είναι το μόνο pop στην Ελλάδα που είναι τόσο περιορισμένο το σταφύλι του.
4: Ναι, ναι, η νομοθεσία pop έχει δεσμεύσει τη συγκεκριμένη ποικιλία μαζί με το νησί. Ναι. Άρα δεν είναι ρομπόλα. Είναι ρομπόλα κεφαλινία.
0: Ναι.
4: Άρα η ρομπόλα κεφαλινία σημαίνει ότι μόνο στην κεφαλινία μπορεί να τη φτιάξει.
0: Mm-hmm.
4: Άρα, αν πει ότι κάποιο σου βγάζει μια ρομπόλα στην Γιάλια. Ναι, μεν είναι ρομπόλα σαν σταφύλι, αλλά δεν μπορεί να το αναγράψει και στην ετικέτα. Ναι. Και στην

0: στην, ούτε στην οποία συζητήκεδα.
1: Μην πάμε στις παρατυπίες και στις παρανομίες, να μιλήσουμε για αυτό που. Για τα ισχύοντα.
0: Όχι,
1: για τα
0: ισχύοντα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι όμως το πιο σημαντικό είναι ότι είναι προστατευμένη σαν ποικιλία, αλλά είναι και το τερουάρ και οι περιοχές που σου δίνουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να είναι η ρομπόλα αυτή που είναι.
2: Mm-hmm. Ναι.
0: Να έχει αυτή την τυπικότητα.
1: Ωραία. Ξεπερνάμε λοιπόν τις αγγυλώσεις και τις παλιές έτσι εικόνες που είχαμε για αυτό που είπαμε τα οξυδωμένα κρασιά. Πάμε στα φρέσκα κρασιά τα οποία είναι κρασιά επιλογής. Δηλαδή υπάρχουν μέσα σε μία λίστα για κάποιον που μπορεί να αξιολογήσει ως κάτι σημαντικό και διαφορετικό από τα πιο μαζικά, να το πω έτσι. Κρασιά που μπορεί να περιλαμβάνει. Στο θέμα της τιμής, εκεί ανταποκρίνεται στην ποιότητά της και στη ζήτησή της από την άλλη μεριά.
0: Είναι πολύ φθηνή αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μπορεί να πληρώσει 25 και 30 ευρώ το μπουκάλι στο ράφι, που θεωρείται ακριβώς σαν ελληνικό κρασί, αλλά είναι φθηνή γιατί είναι τόσο πολύ μικρή παραγωγή, τόσο δύσκολη καλλιέργεια, τόσο σπάνια σαν ποικιλία, το οποίο νομίζω ότι, όπως σου είπα και πριν, ότι αν έγραφε προϊόν
1: γαλλικό, ναι.
0: θα ήταν τριπλάσια η τιμή. Θεωρώ ότι η ρομπόλα θα πρέπει να είναι πιο ψηλά στη τιμή, γιατί έχει μια ποιότητα και μια μοναδικότητα, το οποίο την κάνει και απολύτως σπάνια, έτσι.
2: Ναι.
1: Πέτρο, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο χάρτη.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να σας περάσω την άνθεια ή κλείνουμε? Όχι, κλείνουμε. Μου λέει κατ, μου λέει.
1: Είμαστε λίγο πιεσμένοι από χρόνο. Έχω
0: δύο ποτηράκια παραπάνω εδώ πέρα τώρα, γιατί έχουμε κάνει μια γευστηγνωσία αρκετών φιαλών.
2: Ωραία.
0: Σας φιλώ και τους δύο.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Λοιπόν, και σιγά σιγά από το πέμπτο Κεφαλονιά Wine Hub, το οποίο είπαμε φέτος είναι ουσιαστικά αποκλειστικά αφιερωμένο στη Βασίλισσα, την Ινική Βασίλισσα του νησιού, στη Ρομπόλα. Θα μιλήσουμε για κάτι έτσι αρκετά καλοκαιρινό, έχει μπει ο Ιούνιος, η ημέρα άρχισε να μεγαλώνει, στο μυαλό όλων μας είναι ναι, το καλοκαίρι, η θάλασσα.
1: Να μάθουμε ξανά, να θυμηθούμε να μετράμε.
2: Να θυμηθούμε να μετράμε. Ναι, πόσα μπάνια κάναμε. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αυτό. Πόσα μπάνια έχεις κάνει, κανένα ακόμα.
1: Πόσα παγωτά έχεις φάει?
2: Α, έχω φάει παγωτά. Για αυτή τη γλυκιά απόλαυση, λοιπόν, για το παγωτό θα μιλήσουμε. Λέγεται ότι ο Ιπποκράτης ενθάρρυνε τους ασθενείς να τρώνε πάγο σε συνδυασμό με μέλι και γάλα, γιατί πίστευε ότι ο πάγος αυξάνει τους χυμούς της ευζωίας.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος, που είχε τη φήμη του καλοφαγά, είχε την ευτυχία να δοκιμάσει μια πολύ πρώιμη μορφή παγωτού, φτιαγμένο από φρούτα, βουτυγμένα στο μέλι και παγωμένα στο χιόνι.
2: Απίστευτο. Ναι. Ο βασιλιάς Τάνγκ στο Σανγκ της Κίνας είχε βρει, λέει, μια μέθοδο για να παρασκευάζει μείγματα από πάγο και γάλα.
1: Η ιστορία του παγωτού χάνεται, όπως καταλαβαίνετε, στα βάθη των αιώνων. Υπάρχουν μαρτυρίες, καταγραφές, προφανώς υπάρχουν μύθοι γύρω
2: Βέβαια.
1: Από αυτό.
2: Έτσι. Πάντως με τη μορφή κρέμας που το γνωρίζουμε σήμερα εξελίχθηκε στην Ευρώπη της Αναγέννησης. 1835 οι Αθηναίοι δοκίμασαν για πρώτη φορά σύγχρονο παγωτό σε μια έτσι δεξίωση ενός βαβαρού αντιβασιλέα.
1: Καλές εποχές.
2: Καλές εποχές, ναι. Η μεγάλη επανάσταση όμως έγινε το 1936 όταν είχαμε...
1: Το πρώτο ξυλάκι,
2: Το πρώτο παγωτό ξυλάκι.
1: Εντάξει, αργήσαμε λίγο σε... όπως και με όλα τα υπόλοιπα πράγματα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όταν αυτή ήταν στην αναγέννηση, εμείς ήμασταν σε άλλες καταστάσεις.
2: Βέβαια.
1: Εδώ άργησαν να έρθουν κάποια πράγματα.
2: Ήρθαν όμως και οι πλανόδιοι παγωτατζίδες με τα καροτσάκια. Το παγωτό είναι ο απόλυτος βασιλιάς του καλοκαιριού και πιστεύουμε ότι θα πάμε έτσι μέχρι τη βαμβακούσα των σερών, έστω τηλεφωνικά. Γιατί αυτή η ανάγκη για επιστροφή στις αγνές, στις παραδοσιακές ρίζες, έχει φέρει στο προσκήνιο και νέους δημιουργούς και θα γνωρίσουμε ένα νέο δημιουργό. Είναι ο κύριος Νίκος Χούμκοσλης, ο οποίος έχει επενδύσει στο χειροποίητο παγωτό από 100% φρέσκο πρόβειο γάλα. Καλωσορίσατε στην παρέα μας.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Να είστε καλά.
3: Τι κάνετε, πώς είστε.
2: Είμαστε καλά εμείς. Εσείς πώς είστε εκεί στη Βαμβακούσα, είστε καλά?
3: Καλά, δόξα Θεώ.
2: Μπράβο. Έχουμε καταλάβει ότι η οικογένειά σας έχει ασχοληθεί με την εκτινοτροφία πριν μπείτε κι εσείς σε αυτό το δρόμο.
3: Ξεκινήσαμε με την οικτινοτροφία το 2011.
2: Το 2011.
3: Ο πατέρας μου πήρε αυτή την απόφαση.

0: Ο πατέρας μου τελείωσε μηχανολόγος μηχανικός στο Πολυτεχνείο της Σερβίας και απλά ήθελε να μείνει στην Ελλάδα. Τότε πάνω στην κρίση έγινε το ξεκίνημα.
1: Και πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με την κτηνοτροφία, δηλαδή οικογενειακά ουσιαστικά, πάνω στην περίοδο της κρίσης.
0: Ακριβώς.
2: Χωρίς να υπάρχει κάτι πίσω.
0: Δεν υπήρχε τίποτα. Όλα έγιναν εντελώς από το μηδέν.
1: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά πήγατε στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, έτσι?
0: Ναι, πήγα στη Γαλακτοκομική Σχολή των Ιωαννίνων, πήγα το 2017, αποφύτησα το 2019. Και ο λόγος που ήταν να πάω, γιατί, να σας είμαι ειλικρινής, επειδή καλώς κακώς στην οδροφία δίνουμε το γάλα στις γαλατάδες και μονίμως εξαρτιόμαστε από ένα γαλατά. Και εγώ ήρθε στο μυαλό μου και ήθελα να κάνω κάτι το διαφορετικό, κάτι να αξιοποιήσει το δικό μου το γάλα. Και έτσι ασχολήθηκα με τον παγωτό.
1: Ναι, αλλά αυτό που μας έχει εντυπωσιάσει είναι αυτό που λέτε τώρα, δηλαδή, γιατί έχουμε δει παραδείγματα τα τελευταία χρόνια ανθρώπων που έχουν επιστρέψει στον πρωτογενή τομέα, είτε γιατί υπήρχε μια οικογενειακή επιχείρηση, υπήρχε μια παράδοση, είτε γιατί ξαφνικά πήραν αυτή την απόφαση, αλλά συνήθως όσον αφορά το κομμάτι έτσι της κτηνοτροφίας, κυριαρχεί η τυροκομεία. Εσείς το αποφύγατε αυτό, πήγατε κάπου τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, θα σας πω, γιατί καλώς κακώς όλοι που ασχολούνται, ρε παιδί μου, όλοι οι κτηνοτρόφοι που έγιναν και έκαναν και δημιουργούν τις πρώτες ύλες τους, είναι ό,τι έχει να κάνει με τη τυροκομεία, που είναι πολύ αξιόλογο προϊόν καλώς κακώς στην Ελλάδα και το σέβομαι απόλυτα αυτό, αλλά επειδή ο ανταγωνισμός ήταν πολύ μεγάλος, γι' αυτό και επέλεξε να ασχοληθώ με το παγωτό, ώστε να φέρω ένα καινοτόμο προϊόν στην Ελλάδα. Γιατί καλώς κακώς όλοι είναι είτε με αγελαδινό είτε με σκόνη. Ναι, οπότε ναι, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία στο να μπω εύκολα στην πορεία του παγωτού.
1: Να πόσο κάνετε κάτι είστε διαφορετικό, έτσι.
0: Ναι, κάτι διαφορετικό ακριβώς.
2: Πόσο χρονών είστε?
0: Είμαι 29.
2: Και πόσο καιρό το κάνετε αυτό το πράγμα, πόσο καιρό ασχολείστε με αυτό, με την παραγωγή?
0: Εγώ το ξεκινήσαμε το 24.
1: Δύο χρόνια δηλαδή.
0: Δύο χρόνια, ναι.
2: Είστε ικανοποιημένος από αυτή την πορεία, είστε ικανοποιημένος και ευχαριστημένος, νιώθετε για τις αποφάσεις που έχετε πάρει?
0: Είμαστε γενικά οικογενειακώς πολύ ευχαριστημένοι με το ξεκίνημά μας. Βασικά ήταν λίγο δύσκολο το ξεκίνημα, γιατί για να μπούμε στην αγορά ήταν μεγάλη πρόκληση. Αλλά σιγά σιγά ο κόσμος δοκιμάζει τα παγωτά μας και οι πελάτες μας, εννοείται, και καταλαβαίνουν την ποιότητα που κάνουμε, που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε για το παγωτό, που το παγωτό ουσιαστικά είναι το πρόβιο γάλα, είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό.
1: Ωραία, θα τα πούμε και όλα αυτά, αλλά επειδή είπατε για δυσκολίες, οι δυσκολίες είχαν να κάνουν με το πώς θα μπείτε στην αγορά ή γενικά? Αυτή είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας νέος άνθρωπος, ας πούμε, σήμερα, που θέλει να ασχοληθεί με το πρωτογενή τομέα. Το πώς θα μπει στην αγορά, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Πολλά είναι τα προβλήματα. Δυστυχώς είναι ότι έχουμε έλλειψη χειρονατικών. Είναι χειρονατική εργασία, καλώς το στην κτηνοτροφία. Κατά μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι.
0: Και επίσης έχουμε έλλειψη χεριών, που είναι πολύ βασικό κομμάτι, χωρίς ανθρώπους να μας βοηθάνε, που ουσιαστικά δεν ψάχνουμε υπαλλήλους, ψάχνουμε συνεργάτες για να πετύχουμε τους στόχους μας.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι δύσκολες οι μέρες μας να βρούμε.
1: Είναι αυτό που το έχουμε πει επανειλημμένα.
0: Το πιο δύσκολο γενικά στην επαρχία είναι, όσοι θέλουν να ασχοληθούν να κάνουν κάτι καινοτόμο, κάτι διαφορετικό, είναι η έλλειψη προσωπικού.
1: Μάλιστα.
2: Και μιλάμε για κάτι που έχει να κάνει με εξειδικευμένη εργασία ή μιλάμε για κάτι το οποίο θα μπορούσε να το διεκπαιρεώσει και ένας ανειδίκευτος?
0: Θα μπορούσε και ένας ανειδίκευτος να το κάνει αυτό, ναι, εννοείται.
2: Αλλά παρόλα αυτά δεν βρίσκεται χέρια.
0: Δύσκολο, είναι δύσκολο δυστυχώς στις μέρες μας.
1: Και μάλιστα αναφέρατε πολύ χαρακτηριστικά τη λέξη συνεργάτες, όχι υπαλλήλους, έτσι. Δηλαδή έχετε ανεβάσει το level που λέμε. Παρόλα αυτά υπάρχει δυσκολία. Το κομμάτι για να μπείτε στην αγορά, η δυσκολία ήταν γραφειοκρατική πιο πολύ?
0: Όχι, δεν θα το έλεγα. Η δυσκολία ήταν ότι.
1: Να σας μάθει ο κόσμος, ας πούμε.
0: Ναι, για να μας το μάθει ο κόσμος, γιατί καλώς ακούς, είναι ένα ξεχωριστό προϊόν το οποίο πιστεύουν πολύ ότι μυρίζει το πρόβειο γάλα, αλλά δεν μυρίζει καθόλου. Δεν καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι πρόβειο γάλα, απλά καταλαβαίνει ότι έχει. Επειδή καλώς ακούς το πρόβειο γάλα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, αυτό του δίνει μια πιο πλούσια γεύση και πιο βελούδινη.
1: Ναι, που συνήθως τη ζητάμε αυτή τη γεύση στο παγωτό. Να είναι έτσι πιο βελούδινο και πιο πλούσια η γεύση.
0: Πιο κρεμώδης.
2: Η ιδέα ή η γνώση, η πληροφορία ότι προέρχεται από πρόβειο γάλα μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά απέναντι σε κάποιους, θεωρείτε?
0: Όχι. Και στο Θεό, βασικά το πιο βασικό κομμάτι είναι το... Εμείς πώς ξεκινήσαμε, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με διαφήμιση και μάρκετινγκ. Η αλήθεια ήταν όλα έγιναν B2B από κοντά. Πήγαινα εγώ δοκιμαστικά παγωτά στους πελάτες και έτσι έγινε η αναγνώριση του παγωτού μας.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Το B2B, ο άλλος δοκιμάζει το προϊόν, ενθουσιάζεται και σου λέει γιατί όχι να το έχω στο μαγαζί μου.
0: Ακριβώς.
1: Σαφώς όμως, εάν θελήσετε να επεκταθείτε, το marketing θα είναι απαραίτητο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για πόσα ζώα, πόσα πρόβατα έχετε, πόσα κιλά παγωτού παράγετε καθημερινά και σε ποιες περιοχές έχετε βρει ανταπόκριση?
0: Λοιπόν, η κτηνοτροφική μας μονάδα έχει αυτή τη στιγμή, έχουμε 600 πρόβατα περίπου. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το επεξεργάζουμε όλο το γάλα που παράγουμε. Κάποια ποσότητα την δίνουμε στους κυροκόμους, ναι. Και κάποια ποσότητα κρατάμε εμείς για να κάνουμε το παγωτό μας.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούμε να παράξουμε, βασικά δεν παράγουμε τώρα αυτή τη στιγμή και πολύ παγωτό. Τι να σας πω, 150 κιλά παγωτό ημερησίως κάνουμε.
1: Ναι. Το οποίο δηλαδή, όμως φεύγει κατευθείαν, δηλαδή είστε ικανοποιημένος κατευθείαν, αυτά τα 150 κιλά βρίσκουν τη θέση τους στα ράφια?
0: Ναι.
1: Εκεί, στη Βόρεια Ελλάδα γενικώς?
0: Στη Βόρεια Ελλάδα θα σας πω, κατά κύριο δίνουμε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Και εκτός από αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, ας πούμε, το πρόβειο παγωτό, επειδή ακριβώς είναι με πρόβειο γάλα 100% φτιαγμένο, που μας είπατε ότι είναι πιο βελούδινη, πιο πλούσια η γεύση, περισσότερα τα λιπαρά, ποιες άλλες γεύσεις έχετε και τα υπόλοιπα υλικά είναι από Έλληνες παραγωγούς και πάλι πώς το έχετε κάνει?
0: Λοιπόν, διαθέτουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 25 γεύσεις παγωτού.
1: 25, πολλές.
0: Είναι πολλές.
1: Είναι πολλές, δηλαδή 2 χρόνια όλα και όλα μας λέτε.
0: Κανονικά θα έπρεπε να ανοίξω μαγαζί, για αυτήν την αλήθεια, αλλά ναι, ήταν ότι...
2: Το έχετε σκεφτεί αυτό, να φτιάξετε κι εσείς κατάστημα λιανικής ή όχι?
0: Η αλήθεια είναι, να είμαι ειλικρινής, ακόμα δεν το σκέφτομαι αυτό, γιατί...
2: Εντάξει. Δεκτό. Όχι, ας μείνουμε σε αυτό, στις γεύσεις που είπε η Νατάσα. Πείτε μας για τις γεύσεις.
0: Λοιπόν, έχουμε τις κλασικές γεύσεις: βανίλια, σοκολάτα, γάλακτος, φιστίκι, στρατζατέλα, καραμέλα, αλατζιμή καραμέλα δηλαδή, και έχουμε και άλλες πολλές.
2: Οι πιο, ας πούμε, περίεργες, εξωτικές, ιδιαίτερες?
0: Οι πιο ιδιαίτερες, έχουμε πολλές ιδιαίτερες γεύσεις. Δηλαδή, θα σου πω, έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, κάνουμε, συνεχώς αλλάζω τις γεύσεις. Τώρα, ας πούμε, κάνω ένα παγωτό γιαούρτι σίκο λεμόνι.
2: Καλοκαιρινό, ωραίο.
0: Καλό είναι.
1: Ναι. Αυτό που αλέσετε τις γεύσεις είναι και δικό σας έτσι, δηλαδή είστε ένας άνθρωπος δημιουργικός, λοιπόν, θέλετε να κάνετε όλο διαφορετικά?
0: Λοιπόν, θα σας πω, η αλήθεια είναι πως πέρυσι 25 είχα πάει στην Ιταλία στην έκθεση στο Σιτζέπ στο Ρίμινι, ναι. Και από εκεί εμπνεύστηκα πολλές γεύσεις και επειδή τις έχω συνεχώς στο μυαλό μου, συνεχώς και προσπαθώ να αλλάζω, να βάζω κάτι καινούριο.
1: Μάλιστα. Οπότε το φετινό καινούριο του καλοκαιριού κατά βάση είναι αυτό, το γιαούρτι με σίκο και λεμόνι?
0: Κάνω και άλλες γεύσεις. Έχω, επειδή έκανα πέρυσι, έκανα μασκαρπόνε σίκο και ήθελα απλά να το αλλάξω, γιατί δεν το προτίμησαν ιδιαίτερα πάρα πολύ. Αλλά ναι, αλλά αυτό το προτιμάνε.
1: Μάλιστα.
0: Ξεχωριστές γεύσεις να σας πω, επειδή ξεφέτως ξεκίνησα κάνω και λουκούμι, λουκούμιλο, τριαντάφυλλο.
1: Τριαντάφυλλο, πολύ ωραία.
0: Τριαντάφυλλο με βατόμουρο και φιστίκι.
1: Mm-hmm. Ναι. Ο κόσμος όμως...
0: Κάνουμε γενικά, προσπαθούμε να είμαστε στην εποχή. Προσπαθούμε.
1: Ο κόσμος όμως γενικώς, δηλαδή το καταναλωτικό κοινό, είναι παραδοσιακό, δηλαδή αυτά που φεύγουν πιο πολύ είναι η κλασική βανίλια, η σοκολάτα γάλακτος, το φιστίκι ας πούμε.
0: Ναι, ναι, το κλασικό είναι κλασικό, το κλασικό προτιμούν πιο πολύ. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η βανίλια Μαδαγασκάρης που δουλεύουμε είναι η κορυφή.
2: Σε μια ερώτηση που μου έκανε ένας άνθρωπος που φτιάχνει παγωτό, όχι στην Ελλάδα, στην Αγγλία, όχι Έλληνας, ένας Άγγλος, σε μια βραβευμένη εταιρεία, μικρή, πολύ μικρή, σε ένα χωριό, σε ένα μικρό νησάκι στο νότο της Αγγλίας. Μου λέει, από πού είστε από την Ελλάδα. Ποια είναι, μου λέει, η κυρίαρχη γεύση για σας στην Ελλάδα. Λέω, η πρώτη γεύση που μου έρχεται στο μυαλό είναι η βανίλια. Μου λέει αυτό είναι εύκολο, είναι για όλους. Λέω αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που έχει ένα ελληνικό στοιχείο μέσα, είναι το φιστίκι. Και μου λέει έχετε απόλυτο δίκιο. Και εγώ μου λέει όταν σκέφτηκα να κάνω κάτι ελληνικό, γιατί αυτοί φτιάχνουν πράγματα πολύ περίεργα από όλο τον κόσμο. Το φιστίκι είχε σκεφτεί ως υλικό.
0: Mm.
2: Που το ταυτίζει με την Ελλάδα, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, θα σας πω. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, έχω ακόμα ένα πολύ παραδοσιακό παγωτό, το οποίο είναι γιαούρτι μέλι βερίκοκο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει. Αυτό είναι ένα γλυκό που έφτιαχνε η γιαγιά τα καλοκαίρια. Ναι. Αυτό δεν είναι. Ακριβώς. Ένα μπολ που τα έβαζε όλα για να έχεις κάτι λίγο ξινό, κάτι λίγο γλυκό, κάτι λίγο δροσερό, κάτι εποχικό και να τα έχεις όλα μαζί να φτιάξεις μια γεύση. Τελείως ελληνικό. Τελείως ελληνικό.
0: Προσπαθούμε να έχουμε και παραδοσιακά προϊόντα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για να δείχνουμε το τόπο μας στην Ελλάδα. Δηλαδή.
1: Γενικώς, όπως έχετε πάει μέχρι στιγμής, δύο χρόνια τώρα που θεωρείτε ότι είστε ικανοποιημένος, το καταναλωτικό κοινό αναζητά τελικώς την επιστροφή στις πιο αγνές, στις πιο παραδοσιακές γεύσεις. Γίνεται αυτό ή το λέμε ότι έχει γίνει μια στροφή του ελληνικού καταναλωτικού κοινού προς την παράδοση, προς την αυθεντική γεύση, προς την εποχικότητα και τελικώς δεν ισχύει. Τι πιστεύετε?
0: Πιστεύω είναι ανάλογα με τον καταναλωτή. Είναι πολύ γενικό αυτό, γιατί έχει κόσμος που αναζητάει το παραδοσιακό, αλλά θέλουν και κάτι πιο καινοτόμο.
1: Κάτι πιο διαφορετικό. Ναι,
0: ναι, ακριβώς. Οπότε προσπαθούμε να τα κάνουμε, να τα ενώσουμε.
1: Προσέξτε, εσείς ενώνετε και τα δύο, αλλά τα ενώνετε ουσιαστικά μέσα από την παράδοση. Δηλαδή, ακριβώς, δεν πάβει η βάση να είναι ένα πρόβιο γάλα. Μιλάμε για ένα χειροποίητο παγωτό. Εγώ λέω... Ακριβώς. Okay, μπορείτε να θέλει κάποιος να δοκιμάσει και κάτι καινοτόμο και ιδιαίτερο και εξωτικό, όπως έλεγε πριν ο Νίκος, ή κάτι διαφορετικό που να μην θυμίζει την ελληνική παράδοση, ένα παγωτό μάγκο με δεν ξέρω εγώ τι μέσα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πάβει η βάση σας να είναι μια ελληνική πρώτη ύλη και συγκεκριμένη. Είναι το πρόβιο γάλα, είναι κάτι που, που είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εγώ λέω, εάν πιστεύετε ότι το καταναλωτικό κοινό σήμερα θα μπει σε μια διαδικασία αγοράς του χειροποίητου παγωτού σε σχέση με το να πάρει ένα βιομηχανοποιημένο παγωτό.
0: Να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι ο κόσμος γενικά θέλει να γενικά εγώ βλέπω από τους ανθρώπους που συνεργάζομαι και με τους καταναλωτές που έχω δει μέχρι στιγμής, όλοι θέλουν να γυρίσουν στην παράδοση και να δοκιμάσουν να ξαναγυρίσουν στην εποχή που ήταν παλιά, που ήταν όλα πιο αγνά.
1: Ναι.
0: Γιατί καλώς ακούς, μονίμως, βασικά μονίμως, γενικά δυστυχώς όλα τα προϊόντα που πλέον καταναλώνει ο κόσμος όλα είναι περισσότερα επεξεργασμένα.
1: Ναι, έτσι είναι. Έχουμε μπει άρα σε αυτή τη διαδικασία. Έχει γίνει, θεωρείται, η στροφή. Το βλέπετε κι εσείς. Πολλές φορές το βλέπουμε κι εμείς. Απλώς δεν είμαστε πάντα πολύ σίγουροι.
2: Εσείς είστε αισιόδοξος όμως.
0: Είμαι πολύ αισιόδοξος γενικά με αυτό που έχουμε ξεκινήσει και πιστεύω ότι θα πάει ακόμα καλύτερα.
1: Ναι. Σχέδια για το μέλλον.
0: Σχέδια για το μέλλον. Η αλήθεια είναι τώρα πως από πέρυσι είχε μπει ιδέα να ξεκινήσω να βγάλω βαζάκια παγωτού.
1: Ναι.
0: ατομικά, γιατί θα σας πω, η αρχική ιδέα ήταν γιατί ήθελα να βοηθήσω τους πελάτες που έχω ό,τι έχει να κάνει με τα beach bar εστιατόρια, ώστε να μην χρειάζεται να απασχολούν προσωπικό για να βάζουν μπάλες παγωτού. Και πέρα από αυτό είναι ότι στο βαζάκι του παγωτού, όταν θα βγει από την κατάψυξη, διατηρείται το παγωτό και δεν λιώνει μέχρι να φτάσει στο κατάλογο. Που είναι πολύ σημαντικό. Που είναι πολύ σημαντικό και για μένα, και ώστε να ο κόσμος όταν θα πάει το παγωτό να καταλάβει την ποιότητα.
2: Άρα έτσι έρχεται και μία τυποποίηση στην ουσία. Το πρώτο βήμα προς την τυποποίηση νομίζω ότι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έρχεται και μία κατά κάποιο τρόπο εξασφάλιση ότι η δική σας ποιότητα θα φτάσει στον καταναλωτή, εφόσον οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες και οι αυτές που πρέπει, τουλάχιστον να μειώσετε τις πιθανότητες
0: αλλίωσης.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή μπαίνετε στη διαδικασία να φροντίσετε εσείς γι' αυτό. Εννοώ το...
0: Αλλά να είναι το καλοκαίρι, είναι καλοκαίρι στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε, έχουμε ζέστη, πολύ ζέστη.
1: Έχουμε ζέστη.
0: Και εγώ είμαστε.
1: Ναι, εντάξει. Έχουμε ζέστη. Εγώ είμαι τη ζέστη, για να είμαι ειλικρινή.
2: Και του παγωτού.
1: Ναι. Είναι πολύ ωραίο ο συνδυασμό. Δηλαδή, εντάξει, ό,τι και να πούμε, το καλοκαίρι είναι υπέροχο. Είναι άλλη η διάθεση. Βγαίνεις έξω.
0: Να είμαι ειλικρινής, το καλοκαίρι θα ήταν ωραίο, αλλά να μην έπαιρνε τόσο ψηλές θερμοκρασίες.
1: Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.
2: Μια βουτιά παραπάνω, μια γουλιά παραπάνω.
1: Αυτό.
2: Ένα παγωτό παραπάνω.
1: Μια κουταλίτσα παραπάνω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να συνεχίσετε έτσι. Είναι ωραίο να βλέπουμε νέους ανθρώπους και να πηγαίνουν να σπουδάζουν και να επιστρέφουν στη φύση, στον πρωτογενή τομέα, με ωραίες ιδέες, με παραδοσιακές γεύσεις, με καινοτόμες γεύσεις. Μπράβο σας. Να συνεχίσετε έτσι.
0: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Κατά τα άλλα, θα πήγατε καθόλου για κανένα μπάνιο?
1: Δεν έχω προλάβει. Εγώ είμαι, για να ξέρετε, κύριε Χουμκοζλή, το λέω τώρα και στους ακροατές. Είμαι
0: ο Στονικό, Στονικό. Δεν ξέρω, το πολιτικό είναι υπερβολικό για μένα που είμαι.
1: Λοιπόν, να ξέρεις, Νίκο, ότι εγώ κανονικά έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια μία τσάντα με τα απαραίτητα. Στο προμπαγκάζ του αυτοκινήτου, δηλαδή ποια είναι τα απαραίτητα, το μαγιό εννοείται, οι σαγιονάρες, μία πετσέτα, κάτι άλλο δεν χρειάζεται. Τα τελευταία χρόνια αυτό το έχω παρατήσει. Μέχρι πρόπερση πήγα Κεφαλονιά για άλλο λόγο και βούτυξα ακόμη και το Γενάρη. Καλός να είναι ο καιρός, ήλιο να έχει, και όπου και να βρίσκομαι θα βουτήξω. Προς το παρόν, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας, δεν τα έχω καταφέρει, αλλά ελπίζω ακόμη.
0: Ναι, να βρείτε χρόνο, εννοείται. Τι τώρα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται γι' αυτό είμαστε Έλληνες στην Ελλάδα. Πρέπει να πηγαίνουμε θάλασσα, αλλιώς.
1: Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Πρέπει να πηγαίνουμε στη θάλασσα. Και να μας έχεις στο νου σου, όταν με το καλό, αν πότε με το καλό σκεφτείς μαγαζί στην Αθήνα, να μας έχεις στο νου σου. Όχι για να προβάλλουμε το μαγαζί.
2: Όχι, να φάμε το παγωτό.
1: Για να φάμε το παγωτό.
0: Λοιπόν, η καλύτερη ιδέα, επειδή δύσκολο να ανοίξουν μαγαζί, γενικά είναι κάτι.
2: Όχι, να βρούμε ένα μαγαζί εδώ που να φέρει το παγωτό σου. Αυτό λέει.
1: Αυτό, ναι.
0: Όχι. Για μένα το καλύτερο είναι να σου το φέρω εκεί πέρα στο ραδιόφωνο, να το τρώτε. Να δω ότι και να μιλάτε, δεν έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει, Νίκο.
2: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν έτσι πολύ ωραία η κουβεντούλα, πραγματικά. Νομίζω ότι κάπου εδώ όμως πρέπει να αποχαιρετήσουμε το κοινό.
2: Πήγε 7.
1: Πήγε σχεδόν 7.
2: Ένα κοκτέιλ, μια ρομπόλα και ένα παγωτό.
1: Και λίγο Βινίτσιο Καποζέλα. Θα είναι την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Και την 3η 9 Ιουνίου εδώ στην Αθήνα. Και αυτό το τραγούδι που ακούμε, από τα πολύ αγαπημένα μου, το Αμπαντονάτο, η μελωδία έχει τις ρίζες στην Αμερική, αλλά ηχογραφήθηκε εδώ στην Αθήνα. Στη Φίνος Φιλμ, με συμμετοχή Ελλήνων μουσικών του Ρεμπέτικου, το 2012.
2: Υπέροχα.
1: Σας αποχαιρετούμε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαβάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε η Ελλάδα. Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 2% σε σύγκριση με τους πρώτους τρεις μήνες του περασμένου έτους. Πράσινο φως από τον ESM στη χώρα μας για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους δανείου από το πρώτο μνημόνιο ύψους 6,95 δις ευρώ. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ. Ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Τυφλώθηκε από ρωσικές παρεμβολές, λέει το Κίεβο. Γιατί ο Ζελένσκι επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να στείλει επιστολή ειρήνης στον Πούτιν και για να ζητήσει συνάντηση μαζί του. Απορριπτικός όμως ο Ρώσος πρόεδρος, δεν βλέπω τον λόγο της συνάντησης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τι σηματοδοτεί η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ δεν θα παίξει το ρόλο του κομπάρσου, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πολιτικό συμβούλιο του κόμματος, με την αιχμή πως τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν τα πολιτικά προξενιά. Εχμές και από τον Χάρη Δούκα, εγώ σέβομαι την αυτόνομη πορεία του κόμματος, άλλα στελέχη δεν τη σέβονται, είπε με νόημα. Με τοπική στον ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, δηλώνει ο Σωκράτης Φάμελος. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, λέει ο Παύλος Πολάκης και απορρίπτει την εισήγηση Φάμελου. Με την αδράνεια μας οδήγησε στο δημοσκοπικό 1 και 1,5%, είπε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος αλλάζουν όλα στα κηλικία των σχολείων, τέλος τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά, όλες οι αλλαγές από τη νέα χρονιά. Με την οικονομική επικαιρότητα θα ξεκινήσουμε και την αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανακοίνωσε σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης, κάνοντας λόγο για πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ, όπως θα μας πει και ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κώστα, επηρεάζει μεγάλο κομμάτι οφειλετών η αλλαγή αυτή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στο κρατές μας. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού στα 1.600 ευρώ από 1.250. Μιλάμε για μια αύξηση 28% την ίδια περίοδο από το 2015 μέχρι τώρα που τότε καθιερώθηκε, να το πω έτσι, ο ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός, έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού 20,8%, βλέπουμε ότι υπερκαλύπτεται. Το μέτρο που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη έρχεται να δώσει μεγαλύτερη προστασία σε πολίτες με χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες σε μια περίοδο όπου το ιδιωτικό χρέος εθάνος συνεχίζει να πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και μάλιστα να πούμε εδώ με την ευκαιρία ότι μόνο το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνάει τα 165 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αν βάλουμε και τα χρέη στις τράπεζες, κόκκινα δάνεια κλπ, μιλάμε για ένα ΑΕΠ κάπου 250 δισεκατομμύρια.
1: Από πότε θα ισχύσει αυτό, Κώστα?
2: Σε κάθε περίπτωση η διάταξη θα μπει στο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση. Το νομοσχέδιο για τον τζόγο, όπου πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολύ νομοσχέδιο όπου όλες αυτές οι διατάξεις θα ενσωματωθούν, όπως βέβαια και τα μέτρα, όπως το επίδομα για τα παιδιά που θα δοθεί τώρα μέσα στον Ιούνιο. Όλα αυτά θα τα δούμε και μετά θα δούμε βέβαια και την εξειδίκευση. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ, Θάνο, ότι για να επωφεληθεί κάποιος από το νέο αυξημένο
1: θα,
2: όριο των
1: θα πρέπει 1900. Να το έχει δηλώσει, να έχει δηλώσει τον λογαριασμό του ως ακατάσχετο, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Η αύξηση ισχύει βέβαια αφού δηλωθεί ακατάσχετος λογαριασμός. Ένας και μοναδικός τραπεζικός λογαριασμός που μπορεί να δηλώσει ο φορολογούμενος. Η δήλωση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, πάντα με τους κωδικούς του TaxiZ, και καλύπτει κάθε είδους εισόδημα που κατήθεται στο συγκεκριμένο λογαριασμό. Μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, ελεύθερο επαγγελματικό εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι το κράτος ή οι ιδιώτες πιστωτές δεν μπορούν να αγγίξουν τα πρώτα 1.600 ευρώ του μηνιαίου υπολείπου. Βέβαια,
1: να το πούμε με ένα παράδειγμα, αν μπουν 2.000 ευρώ, μπορεί κάποιος να μπει και να κάνει κατάσχεση στη λογική των 400 ευρώ, όχι όμως τα υπόλοιπα.
2: Έτσι ακριβώς. Τώρα βέβαια η πλήρης άρση της κατάσχεσης και η απόλυτη απελευθέρωση του λογαριασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένας περιορισμός ούτε για ποσά άνω των 1.600 ευρώ, εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ο μόνος τρόπος για να σβηστεί οριστικά μια κατάσχεση είναι η πλήρης αποπληρωμή του χρέους ή ο συμψηφισμός του με επιστροφές φόρων. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα αυτό σήμερα στη Βουλή ο κύριος Πιερακάκης και με την ευκαιρία αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που βρίσκεται

0: ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι 28%. Είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περίοδου που είναι 20,8%.
1: Έχει και το πολιτικό στίγμα της σύγκρισης με τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής, όχι τυχαία προφανώς.
2: Τώρα, ακριβώς, είναι η συγκυρία τέτοια.
1: Είναι η συγκυρία προφανώς. Τώρα Κώστα, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την πρόωρη αποπληρωμή περίπου 7 δις ευρώ από το πρώτο μνημόνιο που είχε υπογράψει η χώρα μας, ενώ η Ελστάτ ανακοίνωσε τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ναι, να πάμε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Είχε προαναγγελθεί από την κυβέρνηση εδώ και αρκετό καιρό ότι θα αποπληρώσει παλιά χρέη του πρώτου μνημονίου, βασικά νωρίτερα, κάπου 7 δις, για την ακρίβεια είναι 6,95 δισεκατομμύρια. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα γίνει η αποπληρωμή. Το πράσινο φως άναψε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το EFSF. Η συγκεκριμένη αποπληρωμή θα αφορά δόσεις που ήταν προγραμματισμένες για το πρώτο εξάμηνο του 2029, το ολόκληρο το 2033 και το 2034 και το πρώτο εξάμηνο του 2035. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο, αυτό βασίζεται στο Euribor, το οποίο θα έλεγα είναι σημαντικά υψηλότερο και πιο κοστοβόρο σε σχέση με το μέσο σταθερό κόστος εξυπηρέτησης του υπόλοιπου ελληνικού χρέους. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι πρόωρες αποπληρωμές και από ό,τι λένε στο Υπουργείο Οικονομικών και στον ΟΔΙΧ, κάπου 800 εκατομμύρια θα είναι η εξοικονόμηση τόκων από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή. Παράλληλα βέβαια είναι και και ο συμβολισμός, το μήνυμα που στέλνει η Ελλάδα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ότι μπορεί, ανταποκρίνεται και μάλιστα νωρίτερα στις υποχρεώσεις της, στις χρηματοδοτικές της ανάγκες και σε κάθε περίπτωση.
1: Και σε μια πολεμική συγκυρία, έτσι, διεθνώς.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Νομίζω
2: αυτό
1: ότι και αυτό, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία
2: και
1: του συμβολισμού.
2: Και γενικότερα, θα έλεγα, η αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς χρηματοδοτικές.
1: Πάμε στα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοίνωσε η Ελστάτ, Κώστα.
2: Πάμε, βέβαια είναι πρώτο τρίμηνο. Θυμίζω ο πόλεμος ξεκίνησε τέλος Φεβρουαρίου, ουσιαστικά είναι ο Μάρτιος μέσα, ο μήνας που είχαμε τις εχθροπαραξίες στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν βασικά. Υπάρχει αύξηση, καταγράφεται αύξηση 2%, είναι τα προσωρινά στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο φέτος, σε σύγκριση πάντα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Οι επενδύσεις έκαναν τη διαφορά.
1: Ταμείο ανάκαμψης.
2: Ακριβώς. Βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα στην τελική ευθεία το πρόγραμμα, τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά θα τα χάσουμε σιγά σιγά από το τέλος του έτους. Από τον Αύγουστο τελειώνει ουσιαστικά το πρόγραμμα, αλλά κάποια έργα, οι ουρές θα συνεχίσουν να υλοποιούνται. Το θέμα είναι πόσο θα επηρεαστεί όμως το ελληνικό ΑΕΠ φανό από τον πόλεμο και από τη νέα ενεργειακή κρίση. Ήδη έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και οι Κομισιόν χαμηλώνουν τον πύχη της ανάπτυξης προβλέψης, της προβλέψης τους για την ανάπτυξη στην Ελλάδα κάτω από το 2%. Για την ώρα το 2% είναι μια καλή επίδοση τηρουμένων των συνθήκων, των αναλογιών και των συνθήκων. Η κατανάλωση έχει αυξηθεί και αυτή, έδωσε 1%, αύξησε 1%, αλλά βλέπουμε και εδώ ότι είναι μεγαλύτερη η κατανάλωση από τη γενική κυβέρνηση και μικρότερη από τα νοικοκυριά. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους που τα αναφέρω. Οι εξαγωγές οριακά πάνω και οριακά επίσης και οι εισαγωγές, και από τρίμηνο σε τρίμηνο υπάρχει και εδώ μια αύξηση 0,2%. Σε σχέση πάντα με το τέταρτο τρίμηνο ενώ του 2025, μένει να δούμε εάν είναι προσωρινά στοιχεία, αν θα αλλάξουν στην πορεία με τη νέα ανακοίνωση.
1: Θα εξαρτηθεί και από τη συγκυρία, Κωστή, το είπες από μόνος σου, πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση, η οποία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στις παγκόσμιες

0: στην παγκόσμια οικονομία και βέβαια σε κάθε νοικοκυριό. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, τα θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία από τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΟΣΑ σχολίασε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
1: Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε τι περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι είναι κατακτήσεις οι οποίες πρέπει να διαφυλαχθούν ως κοριοφθαλμού και γι' αυτό το μήνυμα είναι ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταθερά, σταδιακά, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και μαγικά ραβδιά, σίγουρα είμαστε σε καλό δρόμο, σίγουρα βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Παρά το ότι συγκλίνουμε προς το ευρωπαϊκό μέσο όρο, το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα βελτιώνεται, χρειάζεται να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο και αυτό ασφαλώς θα είναι και το επίδικο των επόμενων εκλογών του 2027. Όταν λοιπόν έχεις μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται γρήγορα και έχει υψηλότερη ζήτηση, όταν τη χτυπήσει ένα πληθωριστικό σοκ, σε σχέση με μια άλλη οικονομία που δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, οι πληθωριστικές πιέσεις θα είναι εντονότερες. Και αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πιέζει τους προϋπολογισμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση έχει πάρει τα γνωστά μέτρα τα οποία έχει πάρει, ούτως ώστε να μετριάσει, θέλω να τονίσω το ρήμα μετριάζω, τις πληθωριστικές επιπτώσεις.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να φύγουμε για λίγο από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με τον μεγάλο παλμό του κόσμου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από το άλλο μέτωπο, τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου τις τελευταίες ώρες φαίνεται να υπάρχει έντονη κινητικότητα μετά και την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίον και καλεί σε συνάντηση. Πριν από λίγο ο Ρώσος Πρόεδρος απάντησε στην επιστολή Ζελένσκι από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ο κύριος Πούτιν δεν βλέπει το λόγο μιας τέτοιας συνάντησης.
3: Όχι, απέρεψε το ενδεχόμενο της άμεσης συνάντησης με τον Ζελένσκι παρά το αίτημα του Ουκρανού Προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η προτεραιότητα δεν είναι η συνάντηση των δύο ανδρών, αλλά η επίτευξη διαρκών ειρηνευτικών συμφωνιών. Ο κύριος Πούτιν εξέφρασε την απορία του για την άρνηση του Κιέβου να αποδεχτεί την κυβέρνηση Τραμπ ως εγγύητρια των ειρηνευτικών συνομιλιών, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη τη δημοψηφιοποίηση των μεταξύ τους επαφών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Αγία Πετρούπολη, αφότου ολοκλήρωσε στην ομιλία του, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτέθηκε στις ευρωπαϊκές ελίτ, που σύμφωνα με τον κύριο Πούτιν δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος.
0: Τώρα, κάνει εντύπωση ότι στην απάντησή του, εντός εισαγωγικών απάντηση, ο πρόεδρος Πούτιν, αν μου επιτρέπεις Δέσποινα, αναφέρθηκε με ηρωνικό ύφος, θα έλεγα, τρόπο στον κύριο Ζελένσκι. Μάλιστα, μίλησε για τον συγγραφέα της επιστολής. Υποθέτω ότι δεν πιστεύει ότι την επιστολή την έγραψε ο κύριος Ζελένσκι. Υποθέτω ότι δεν θα ήθελε να αναφέρει ούτε καν το όνομά του.
3: Μπορεί να ήταν απλά και ένα λίγο
0: ηρωνικό σχόλιο.
3: Πάντως
0: μπορεί και να αμφισβητεί.
3: Την περίμενε όμως την ερώτηση.
0: Μπορεί και να μπορεί και να αμφισβητεί. Γιατί όντως το ύφος της επιστολής δεν παραπέμπει ακριβώς τον τρόπο που μιλάει ο κύριος Ζελένσκι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σημασία είναι
3: μάλιστα
0: ότι
3: τα χαμόγελα.
0: Την επιστολή την έστειλε ο κύριος Ζελένσκι.
3: Ναι. Έτσι. Όπως έγινε χθες, μάλιστα χθες, πριν την επιστολή, είχε κάνει δηλώσεις πάλι ο Βλαντιμίρ Πούτιν στους δημοσιογράφους και εκεί μίλησε και για το ρόλο της Ευρώπης, εκεί μίλησε και για το ρόλο τους που θα μπορούσε να έχει ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Σρέντερ στις διαπραγματεύσεις. Εκεί έκανε λόγο και για την ομιμότητα του κυρίου Ζελένσκι.
0: Ναι. Πάντως πολλοί στην αρχή είδαν το ρόλο της Ευρώπης, την Ευρώπη να επανακάμπτει στο κομμάτι αυτό και να θεωρεί ως μια καλή ευκαιρία αυτή την επιστολή να αναπτύξει τους διάβλους επικοινωνίας η Ευρώπη με τους Ρώσους. Δεν ξέρω αν αυτό φαίνεται, προκύπτει ή μπορεί να προκύψει στο μέλλον ή στην πορεία.
3: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, διότι την Κυριακή οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας θα συναντηθούν στο Λονδίνο με τον κύριο Ζελένσκι. Η Ευρώπη όντως θέλει να έχει μία επαφή με την Ρωσία και να παίξει ένα ουσιαστικό ρόλο. Αλλά σε αυτή την υπόθεση θέλει δύο. Οπότε η Ρωσία πρέπει να κάνει αποδεκτό το ρόλο που θέλει η Ευρώπη να έχει. Αν να δούμε τι είπε ο κύριος Πούτιν χθες, λέει ότι η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει, αλλά όχι να έχει ρόλο μεσολαβητικό.
0: Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά. Να πάμε στο ντρόν που ανατινάχθηκε στο λιμάνι της Κωνσταντζας στην Ρουμανία, το οποίο τελικά ήταν ουκρανικό. Και ξέρεις, έρχεται στο μυαλό σου, ακόμα και αν δεν το θέλεις, το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν και εφόσον. Πώς ακριβώς έγιναν τα πράγματα και τι ακριβώς λένε οι
3: ουκρανικές
0: αρχές.
3: Το ουκρανικό ναυτικό λοιπόν αναφέρει ότι το μη επανδρωμένο σκάφος, το ντρόν, συμμετείχε σε αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα, έχασε τον έλεγχο εξαιτίας ρωσικών ηλεκτρονικών παρεμβολών και παρασύρθηκε στις ρουμανικές ακτές. Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι είχαν ενημερώσει εγκαίρως τη ρωμανική πλευρά ώστε να αποφευθούν θύματα. Τώρα οι αρχές της Κωνσταντζας δήλωσαν ότι η Ρουμανία ενημερώθηκε προς το συγκεκριμένο ντρόουν, ήταν μέρος ομάδας 5 μη επανδρωμένων σκαφών και το εξεράγει στο λιμάνι. Οι αρχές με βάση τις πληροφορίες που είχαν εκένωσαν άμεσα την περιοχή. Οι κάτοικοι κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας ειδοποιήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο. Επίσης, δύο ελικόπτερα πραγματοποίησαν περιπολίες για τον εντοπισμό πιθανών των υπόλοιπων ντρόουν, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό των εσωτερικών της χώρας.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα σε ξανασυναντήσουμε στην πορεία του Δελτίου. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Στο τίβα του Μαυροβουνίου είναι στραμμένο το βλέμμα της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες της Ένωσης αναζητούν τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα της διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ελλάδα και Κύπρος στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική των 6 χωρών της Χερσονήσου, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, που ηγείται της ελληνικής αποστολής, να τη χαρακτηρίζει θέμα εθνικού ενδιαφέροντος, ενώ στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα μετέφερε νωρίτερα ο απεσταλμένος του Ethnews στο Μαυροβούνιο, Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
4: Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση, υπέρ δηλαδή της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Από την άλλη, ώστε αυτό είναι το ζητούμενο και για την Ευρώπη, με δεδομένο την πρόθεσή της να απενεργοποιήσει τους μαγνήτες επιρροής που επιχειρείται να στηθούν στα χρόνια της στασιμότητας τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου να λέει για τους μαγνήτες επιρροής για τα Δυτικά Βαλκάνια και να αναφέρεται στην Ρωσία και την Κίνα, και προφανώς αυτό προσπαθεί να αποτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, την στήριξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων επανέλαβε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής.
5: Όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, από το 2003, υποστηρίζει στεναρά την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Είναι θέμα και εθνικού ενδιαφέροντος. Η Ελλάδα θέλει να έχει στα βόρεια σύνορά της θεσμικό περιβάλλον, και έτσι και σήμερα θα έχω την ευκαιρία να εκφράσω αυτή την υποστήριξη που την εγκαινιάσαμε ήδη από το 2003, τον Ιούνιο του 2003, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης, όπου και ξεκίνησε η πορεία αυτή των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων για την Ευρώπη.
0: Να ακούσουμε όσα είπε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
6: Ουσιαστική πρόοδος που είδαμε στην ενταξιακή πορεία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, ειδικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια, στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, στέλνει και ένα θετικό μήνυμα στους λαούς αυτών των χωρών. Κάποια τρίτα κράτη επιχείρησαν να αξιοποιήσουν αυτή τη στασιμότητα για να απομακρύνουν την περιοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και στο καυτό πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της χώρας θα πάμε τώρα, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες στην κεντροαριστερά, όπου σήμερα είχαμε και κρίσιμες συνεδριάσεις οργάνων. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις από εκεί σε λίγο. Την ίδια ώρα στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για γραμματέα του κόμματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το ρεπορτάζ και το σκεπτικό της επιλογής Κυρανάκη που προκαλεί και εύλογες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, Άγη πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο που μπορεί να απευθυνθεί τόσο στη νέα γενιά όσο και σε ακροατήρια που δεν είναι και τόσο κοντά στην γαλάζια παράταξη. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και βέβαια και νεανικά. Ακροατήρια, μια και ο κ. Κυρανάκης είναι στα 39 του και αντιλαμβανόμαστε όλοι πως μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να απευθυνθεί σε νεότερα ακροατήρια. Ως μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς εκλογές, αλλά και μια, όπως είπες εσύ, επιλογή με καθαρά πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα, αλλά και ένα σαφές μήνυμα για το στίγμα του κομματικού μηχανισμού, το προσχεδιάστημα χαρακτηρίζεται από κομματικά στελέχη η πρόταση του κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Λήφθη αυτή η απόφαση μετά μια περίοδο προτάσεων και σκέψεων. Ο Πρωθυπουργός κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση, επιλέγοντας στη συγκεκριμένη θέση να τοποθετηθεί βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος και όχι εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο. Υπήρχαν και σχετικές προτάσεις. Και βέβαια η υποψηφιότητα αυτή αναμένεται να τεθεί προς έγκριση στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος την Τετάρτη 10 Ιουνίου το απόγευμα, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος κατά τη συνεδρίαση με ένα και μοναδικό θέμα, την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικοί παράγοντες, πρόκειται για έναν βουλευτή και αναπληρωτή υπουργό που έχει μακρά και στενή συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κυρανάκης βρίσκονταν στην ομάδα των νέων πρωθυπουργού ακόμα και από την εξαρτία διεκδίκηση της Προεδρίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά το χαρακτηρίζουν και ως ένα πρόσωπο με διαδρομή και σε κομματική νομιμοποίηση στην κομματική ιεραρχία, αλλά και ισχυρή διεθνή δικτύωση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξίας. Υπήρξε ο κ. Κυρανάκης δύο φορές πρόεδρος στην νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και βέβαια με τη συμμετοχή του στη ΔΑΠ και στην ΟΝΕΔ. Στο Μεγάλο Μαξίμου, μάλιστα, εκτιμούν πως ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα και δεν θα αποφύγει το πολιτικό ρίσκο, ενώ ο κυβερνητικό στέλεχος έχει ταυτιστεί και με σημαντικές πολιτικές νίκες και μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Δεν αποφεύγει ποτέ τα δύσκολα, έλεγαν χαρακτηριστικά. Και βέβαια αυτή η επιλογή αποτελεί μια ακόμα κίνηση έμπρακτης στήριξης του κ. Μητσοτάκη στη νέα γενιά, ναι, με στόχευση την αναζωογόνηση της κομματικής βάσης.
0: Και πολλοί θα πούν ότι μπορεί και να είναι και ένα άρωμα εκλογών όλα αυτά, μαζί με τη συνταγματική αναθεώρηση που ουσιαστικά υπάρχει και ένας χρονικός ορίζοντας στο τέλος του καλοκαιριού. Ενδεχομένως και τα νέα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, Άγιοι?
7: Θα είναι λίγα αυτά τα πρόσωπα που θα πρέπει να σημειώσουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το Μεγάλο Μαξίμου. Πολύ στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως έλεγαν οι στελέχοι της κυβέρνησης χαρακτηριστικά. Η τοποθέτηση του νέου αναπληρωτή υπουργού μεταφορών στον κ. Κυρανάκη, αλλά και του νέου υπουργού περιβάλλοντος στη θέση του κλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Ενώ δεν αποκλείονται και κάποιες αλλαγές ακόμα μόνο σε επίπεδο, όπως μας έλεγαν, υφυπουργών. Εντός της υπουργικής ομάδας, να πούμε, θα βρεθεί ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Είναι το μόνο σίγουρο σας πρόσωπο, το οποίο θα αναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο του υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα, εν ώψη βέβαια και της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο κύριος Κυρανάκης.
8: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει. Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Άρα εγώ ολοκληρώνω το έργο μου στο Υπουργείο Μεταφορών. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που συνεργάστηκα με όλους αυτούς τους ανθρώπους και στο ΝΟΣΕ και στο Υπουργείο και στους αναδόχους, οι οποίοι όλοι μαζί συνεργάστηκαν για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό τον άθλο. Αυτό που υποσχέθηκα το παραδίδω. Ένα σιδηρόδρομο πιο ασφαλή, με 5 δικλείδες ασφαλείας επιπλέον από αυτές που υπήρχαν στα Τέμπη. Ένα σιδηρόδρομο ο οποίος ξαναποκτά ζωή, ξαναποκτά κινητικότητα με νέα υποδομή, με νέα τρένα και με νέους σταθμούς οι οποίοι θα ανακαινιστούν πάρα πολύ σύντομα. Αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αυτούς τους 15 μήνες διαχειρίστηκα με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό.
0: Σε μια δυσάρεστη είδηση, πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών, υπουργός στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή, επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων, όπως είπαμε, της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Εύερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Τώρα, εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική σκακέρα. Στο Πασόκ θα πάμε τώρα, όπου ολοκληρώθηκε νωρίτερα η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός Χαριλάου Τρικούπη και ανακοίνωσε την ομάδα κρούσης που θα βγει μπροστά για τις εκλογές. Στον απόϊχο δε των δηλώσεων του Χαριδούκα περί συνεργασιών που προκάλεσαν δυσαρέσκεια, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο, γιατί δεν ενδιαφέρουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά τα πολιτικά προξενιά. Σύνθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη και τη Λίνα Μπεθάνη για το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Όπως τονίζουν, θα απαντούν στις προκλήσεις που δέχονται και θα υπερασπίζονται την ιστορία του κόμματος. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισηγήσή του έστειλε πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, τον απόϊχο της δυσαρέσκειας που προκάλεσαν οι δηλώσεις περί συνεργασιών του Χάρη Δούκα, κάλεσε τα στελέχη να μην απογοητεύουν τον κόσμο που έμεινε στην παράταξη στα δύσκολα, γιατί οι αποφάσεις, όπως τόνισε του συνεδρίου, είναι καθαρές. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το μήνυμα που θα φύγει από το Πολιτικό Συμβούλιο να είναι καθαρό. Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα στην κοινωνία για την κοινωνία. Δεν θα σύρουν οι δημοσκοπήσεις και διάφοροι παράγοντες του δημοσίου βίου της χώρας την παράταξή μας σε σενάρια και θεωρίες μακριά από τα πραγματικά προβλήματα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έθεσε το κόμμα σε διάταξη μάχης. Mm-hmm. Συγκροτείται ομάδα κρούσης σε 8 τομείς πολιτικής.
0: Η σκιώδης κυβέρνηση που λέγαμε και παλαιότερα, Λίνα, έτσι.
9: Ναι, δεν θέλουν να δώσουν αυτόν τον όρο. Μιλούν για κύκλους πολιτικής δράσης. Θα είναι μια ομάδα, λοιπόν, μια mm-hmm. ομάδα κρούσης. Σε αυτήν την ομάδα ενδεικτικά θα, να πούμε, στην οικονομία θα είναι ο Παύλος Γερουλάνος, στην εξωτερική πολιτική και άμυνα ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με ομάδες βεβαίως στελεχών, στο κράτος και τη δημόσια διοίκηση ο Παναγιώτης Δουδονής, ανάπτυξη, αγροτική ανάπτυξη, ναυτιλία, τουρισμός, Άννα Διαμαντοπούλου, κοινωνικό κράτος, υγεία, εργασία, κοινωνική συνοχή, Παύλος Χριστίδης, παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, Στέφανος Παραστατίδης, δικαιοσύνη, θεσμοί, Ευαγγελία Λιακούλη, περιβάλλον, ενέργεια, υποδομές, Γιάννης Μανιάτης. Στη συνεδρίαση έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι και φαίνεται πως όλοι εντάσσονται με την
0: κάποιες
9: απόφαση.
0: Κάποιες αιχμές υπήρξαν όμως, έτσι.
9: Ναι, και στην πρωτορροτοπή που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης για την Κύπρο στα εμπρός, ο κύριος Δούκας εξέφρασε την ενόχλησή του για τις επιθέσεις που δέχτηκε από βουλευτές του κόμματος και είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση, όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι». Είπε στην παρέμβασή του, στη δευτερολογία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Όταν μιλάμε δημόσια, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει, mm-hmm. λόγω ενισχυμένης αναλογικής». Υπήρχαν παρεμβάσεις και από άλλα ελέγχη. Ο κύριος Γερουλάνος υπογράμμισε: «Αντί να πιεζόμαστε από μια πλευρά, τώρα πιεζόμαστε από δύο. Το θέμα είναι το 1,5 εκατομμύριο που δεν πάει στην κάλπη, να το φέρουμε στο ΠΑΣΟΚ». Και ο Παύλος Χριστίδης: «Όταν συμφωνούμε σε ό,τι συμφωνούμε μέσα, να το κάνουμε πράξη έξω». Ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης μίλησε για ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. υπογράμμισε ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να παίξει το ρόλο του κομπάρσου. Κάλεσε τα στελέχη να δώσουν τη μάχη.
0: Μάλιστα.
9: Την κοινωνία με το πρόγραμμα του κόμματος.
0: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και ευθύς αμέσως περνάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι φαίνεται, η πολιτική γραμματεία ενέκρινε την πρόταση Φάμελου για άνοιγμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως αυτό θα μας το πει, αν είναι έτσι, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, που είναι στο τηλέφωνο. Βαγγέλη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώθηκε ύστερα από αρκετές ώρες συνεδρίαση. Απόφαση δεν υπάρχει. Ούτε θα υπάρξει απόφαση πολιτικής γραμματείας, καθώς αύριο πραγματοποιείται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος ζήτησε ουσιαστικά τη μη αντιπαράθεση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την σύμπλευση μαζί του. Δεν υπήρξε έντονη αντιπαράθεση σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Δεν έγινε δηλαδή μία σύγκρουση όπως ενδεχομένως να αναμενόταν. Υπήρξε όμως μία αντιπαράθεση τελείως διαφορετικών απόψεων. Δηλαδή η μία πλευρά, η πλειοψηφία, ζητά ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ να συμπλέψει προοπτικά ή ενδεχομένως και στις εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αν είναι πιο καθαρό. Από την άλλη πλευρά υπήρξε η άποψη του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά και της κυρίας Ρένας Δούρου, όπως και του κυρίου Μπουλέκα ή του κυρίου Χριστίδη, να υπάρξει μια καθαρή λύση, δηλαδή ζητώντας από το Σοκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει επισήμως με τον Αλέξη Τσίπρα, επισήμως ως πρόεδρος του κόμματος εννοώ, και να ετοιμαστούν μάλιστα οι εισήγησεις του κυρίου Πολάκη, ήταν να ετοιμαστεί αύριο, να διοριστεί αύριο, να οριστεί μάλλον αύριο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, Επιτροπή Ψηφοδελτίων, συγκρότηση ψηφοδελτίων. Δύο τελείως διαφορετικές απόψεις. Δύο τελείως διαφορετικά δηλαδή προτάγματα για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως ότι ενεκρίθη κατά πλειοψηφία από την πολιτική γραμματεία η εισήγηση του Προέδρου, ένα πρώτο δείγμα του κλίματος που θα επικρατήσει και κατά την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα, το πώς αυτό πρακτικά θα γίνει, επίσης δεν διευκρινίστηκε. Διευκρινίστηκε περισσότερο η πολιτική διάθεση. Αυτός είναι ένας όρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με διακριτικά χαρακτηριστικά. Δεν καθορίστηκε ούτε ο τρόπος, αλλά ούτε και ο βηματισμός προς τη σύμπλευση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Θα διευκρινιστούν αύριο όλα αυτά? Είναι περίπου δύσκολο, αν και με πολλά ερωτηματικά. Ενδεχομένως ναι. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν ξεκαθαρίστηκε αυτή τη στιγμή τα πρακτικά βήματα της σύμπλευσης με τον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε ο Σοκράτης Φάμελος. Επίσης οφείλω να σας πω ότι από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, η απάντηση είναι μία: ουδέν σχόλιο.
0: Κάνε ένα σχόλιο λοιπόν από την πλευρά της Ελλάς και εμείς να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ. Τώρα ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε στην εκπομπή «Ναι μεν αλλά» από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, τι θα κάνει το κόμμα εάν η Ελλάς, το κόμμα δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, αποτελέσει τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας.
11: Αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, αποτελέσει ή μπορέσει να αποτελέσει τον βασικό πόλο της κεντροαριστεράς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Αριστερά θα επιλέξει την πλήρη αυτόνομη πορεία που έχετε τώρα ή θα συζητούσατε υπό όρους μια μελλοντική συνεργασία ή ένταξη?
12: Νομίζω αυτό το είχε απαντήσει ήδη η κυρία Κουφονικολάκου, αν δεν κάνω λάθος, στο Action TV, και νομίζω και ο κύριος Τάκης ήταν και παρόν σε εκείνη τη συνέντευξη, όπου είπε και η ίδια ότι δεν την ενδιαφέρουν οι πολιτικές συνεργασίες.
13: Εγώ τη ρώτησα, σε ερώτησή μου απάντησε.
12: Α, ωραία, έχετε και
11: την πνευματική ιδιοκτησία, ναι.
12: Όχι, γιατί ήταν όντως κάτι το οποίο εκείνη την ώρα που το άκουγα μου έκανε και εμένα εντύπωση.
11: Με έναν άλλο τρόπο το επαναφέρω.
12: Δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες, δεν επιθυμούν πολιτικές συνεργασίες και δεν βλέπουν και όμορους χώρους.
0: Στη συνέχεια ο κύριος Σακελαρίδης ρωτήθηκε αν θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις η Νέα Αριστερά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον ΣΥΡΙΖΑ.
14: αν δεν είναι ο κύριος Πολάκης και εν πάση περιπτώσει δημιουργηθεί ένα κόμμα με όσους μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή με όσους δεν πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Και είναι πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο κύριος Παπάς.

0: περιπτώσει κάποιο θα μπορούσε η Νέα Αριστερά με αυτό το νέο σχήμα
1: ίδιο, ναι,
0: να συνεργαστεί.
2: Για να ξεμπλοκάρουμε από υποθετικά σενάρια, για να μην σας λέω τι θα γίνει, αν θα είναι ο Παπάς, η Τούρβη, ο Πολάκης, ή αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος. Να ξεμπλοκάρουμε, να σας πω μια γενική έτσι, αρχή επί του θέματος. Εμείς από τη δική μας την πλευρά κάνουμε μια απεύθυνση σε όλες αυτές, σε όλες τις δυνάμεις που νιώθουν ότι τοποθετούνται στα αριστερά του πολιτικού φάσματος με βάση το πρόγραμμά τους. Είτε αυτή είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κάνουμε μια έκκληση να βρεθούμε όλοι μαζί, ο κόσμος της αριστεράς, ο οποίος έχει μια σαφή και οριοθετημένη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι η αριστερά σήμερα, που δεν χωράει στο σχήμα του κυρίου Τσίπρα και στο θαλαβούτι μας στα θολά νερά.
0: Άρα θα μπορούσατε να βρεθείτε.
2: Αλλά δυνάμει, την ίδια στιγμή, κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν το πολιτικό περιεχόμενο μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν ξέρω που μπαίνει και το όριο, αν θέλετε.
1: Δεν το αποκλείεται κι όμως. Δηλαδή, βάζετε ένα θέμα να συναντηθείτε να τα πείτε. Αυτό θέλω να πω.
2: Να συναντηθούμε, να τα πούμε επί τη βάση των προγραμμάτων
1: έτσι,
2: και να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Αλλά αυτό αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει το μονοπόλιο αυτή τη
1: απόφαση.
2: Μιλήσαμε και για άλλου πολιτικού φορεί.
1: Βέβαια.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τον Σεπτέμβριο στα σχολικά κηλικία δημοτικών γυμνασίων και λυκείων. Νέα διάταξη του Υπουργείου Υγείας που θα αντικαταστήσει το προηγούμενο πλαίσιο του 2013 αυστηροποιεί τα δεδομένα με στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών. Η διάταξη διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και θεσπίζει αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα που μπορούν να διατίθενται στις σχολικές μονάδες. Μία από τις αλλαγές είναι η πλήρης απαγόρευση αλλαντικών και αναψυκτικών. Σύνδεση με την Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι θα βρίσκουν και τι όχι οι μαθητές από τη νέα σχολική χρονιά στα κηλικία. Καλησπέρα, Ειρήνη.
5: Καλησπέρα. Τέλος λοιπόν τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά στα σχολικά κηλικία με τη νέα σχολική χρονιά. Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών προβλέπονται η πλήρης απαγόρευση διάθεσης αλλαντικών, η πλήρης απαγόρευση των αναψυκτικών, επίσης η μείωση των επιτρεπόμενων μερίδων σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και η αυστηρότερη συμμόρφωση των σχολικών κηλικίων με τις κατευθυντήριες οδηγίες για την υγιεινή διατροφή. Το Υπουργείο Υγείας επικαιροποιεί το πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών κηλικίων για πρώτη φορά μετά από το 2013, όπως είπες και εσύ, με αυστηρότερους κανόνες για τα τρόφιμα και στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Η νέα αυτή ρύθμιση διαμορφώθηκε έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής.
4: Μάστιγα είναι αυτό τώρα που περιγράφεις, έτσι. Δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα.
5: Καθώς στη χώρα μας αντιμετωπίζουμε από τα μεγαλύτερα προβλήματα και ποσοστά στην παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρόνο έδωσε ανάσα το Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, όπου είχε και καλά αποτελέσματα, παιδιά, και γι' αυτό το λόγο θα συνεχιστεί κιόλας. Έτσι λοιπόν, με στόχο αυτή η σχολική χρονιά του 2026-2027, είναι όλα τα σχολεία να εφαρμόσουν νέα πρότυπα υγιεινής διατροφής. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας και αποτελεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, μία από τις βασικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός πιο υγιούς σχολικού περιβάλλοντος.
4: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν κάτι άλλο πέρα από τα αλλαντικά και τα αναψυκτικά αποσύρεται από τα κηλικία ή θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά?
5: Αυτά θα τα δούμε στην πορεία, καθώς τώρα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση τα κηλικία και με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να μην μπαίνουν πλέον αυτά τα προϊόντα τόσο στα κηλικία αλλά και στους στους πολιτές, στα μηχανήματα αυτά που ενδεχομένως υπάρχουν σε κάποια σχολεία.
4: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε στις πανελλαδικές. Στα μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σαφή και βατά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα των λατινικών, μέτριας δυσκολίας στα θέματα της χημίας και διαβαθμισμένης δυσκολίας στα θέματα πληροφορικής. Τη σκυτάλη παίρνουν αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι και θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Χιλιάδες μηχανές συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels της Παγκόσμιας Κοινότητας Μοτοσυκλετιστών. Το ραντεβού, ωστόσο, έθεσε σε επιφυλακή τις αστυνομικές αρχές.

0: Πάμε στον συνάδελφο, τον Χρήστο Ανεμοζάλη, ο οποίος βρίσκεται στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, πραγματοποιήθηκαν και 10 συλλήψεις, αφέθηκαν ελεύθεροι. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλησπέρα.
1: Θάνο, βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διεθνής αυτή συγκέντρωση μοτοσυκλετιστών της ομάδας Hell Angels. Θα οφείλω να σου αναφέρω ότι με πολλούς κατοίκους που μίλησα είναι ιδιαίτερα θετική σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, καθώς αποτελεί για τους ίδιους και αντιλαμβάνεσαι για μια επαρχιακή πόλη που είναι η Ιγουμενίτσα, 5.000 επισκέπτες περίπου. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι τόνωση της οικονομίας. Έτσι. Υπάρχει ιδιαίτερη αυξημένη ζήτηση για τα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα εστίασης.
0: Είναι σημαντικό γεγονός για την τοπική αγορά, έτσι.
1: Βεβαίως. Τώρα, να πούμε για αυτό που ανέφερες. Πράγματι, υπήρξαν 10 συλλήψεις. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. 7 στον Προμαχώνα, 3 στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Οι 9 από αυτές αφορούσαν την κατοχή μαχαίρια μικρών εκατοστών, γκλόπ και σιδηρογροθιές. Και ενώ εκκρεμούσε σε μια περίπτωση ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των πολωνικών αρχών. Υπάρχει διακριτική είναι η παρουσία της αστυνομίας. Υπάρχει στενή συνεργασία της Ελλάς με το με ένα αρχείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου Ιγουμενίτσας, προκειμένου να μην συμβεί το οτιδήποτε είτε στους επισκέπτες είτε στους κατοίκους. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τριήμερο φεστιβάλ. Μπαίνουν στο κάμπινγκ με κατόπιν κάποιο σχετικό έλεγχο που κάνουν εκεί ταυτοποίηση στα μέλη τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες και κάποιους διαγωνισμούς με μοτοσυκλέτες. Και όλα μέχρι στιγμής Θάνο βαίνουν όλα λίγαν καλώς, χωρίς να έχει σημειωθεί το παραμικρό οποιοδήποτε πρόβλημα ή κάτι άλλο.
0: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα πάμε τώρα. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 55χρονος ένικος πολυκατοικίας στην Καλλιθέα που επιτέθηκε σε 2 νεαρούς Αιγύπτιους θεωρώντας πως είναι διαρρήκτες. Ακολούθησε συμπλοκή με τον ένικο να κυνηγά στο δρόμο τους νεαρούς με ρόπαλο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών και εμείς ακούμε περισσότερα από την Ελένη Μπουγά.
2: Ο νεαρός μαζί με ακόμη έναν ομοεθνή του ήταν στο δρόμο έξω από την πολυκατοικία στην Καλλιθέα, όπου βρίσκεται και το σπίτι του 55χρονου οδοντίατρου. Η σύζυγός του, που εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα, θεώρησε ότι ήταν διαρρήκτες. Έτσι ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός.
3: Είδα κόσμο που ήταν μαζεμένος και δεν ξέρανε τι είχε γίνει. Είδα ότι είχε καθίσει κάτω και είχε αίματα.
4: Πού ήταν
3: εκείνος? Νομίζω στο κεφάλι.
5: Οι δύο νεαροί εθεάθησαν εδώ στην οδό Σοφοκλείου στην Καλλιθέα να τραβούν φωτογραφίες στο διαμέρισμα του 55χρονου. Η σύζυγος τους αντιλήφθηκε, ενημέρωσε τον 55χρονο και εκείνος ανέλαβε δράση.
2: Ο οδοντίατρος, ομογένης από το Καζακστάν, έφυγε από το ιατρείο παίρνοντας μαζί του ένα ρόπαλο και έσπευσε στο σημείο που, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε τους δύο άνδρες ηλικίας 21 και 22 ετών. Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αχιλλέως και Θησέως. Εκεί ο 55χρονος φέρεται να χρησιμοποιήσει το ρόπαλο για να κινητοποιήσει τον έναν από τους δύο.
6: Έκανε το αυτοκίνητό του και βγήκε απ' έξω με το ρόπαλο. Και εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί δεν έχω ξαναδεί έτσι. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, χαμογελαστός. Βγήκε έξω με το ρόπαλο, βρήκε τον έναν από τους δύο, τον χτύπησε στο κεφάλι, του έδωσε 3 φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι. Ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε. Και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
2: Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των τριών. Ο νεαρός με τραύματα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
6: Ο κόσμος ήρθε να βοηθήσει, του είπαμε σταμάτα, ξέρω εγώ, μην το χτυπάς. Ο ένας που είχε την αιμορραγία ήρθε ο κόσμος και του έριξε νερό και πήγε να τον βοηθήσει.
2: Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν για απόπειρα κλοπής, ενώ σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
0: Να πάμε πάλι στο μεγάλο κάδρο του κόσμου και να μεταφερθούμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο αυτό της Μέσης Ανατολής. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Ξανά, Δέσποινα.
7: Καλησπέρα πάλι, Θάνο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι από τις διαπραγματεύσεις. Σε ποιο σημείο βρίσκονται, αν έχουμε, παρά την αισιοδοξία που λέει συνεχώς, κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχουμε κάτι από το αυτή τη στιγμή.
0: Εκείνο που έχουμε. Θέλει να απεμπλακεί από όλη αυτή την ιστορία, να αφήσει πίσω του αυτή την πληγή, αλλά είναι δύσκολο.
7: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, δύο πράγματα της τελευταίας ώρας. Πρώτον, οι Ηνωμένες

0: Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Και το δεύτερο είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράν εξαρτάται από το αν η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα δεχτεί να αποδεσμεύσει 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να ευσταθεί τη στιγμή που το πυρηνικό πρόγραμμα και γενικότερα το θέμα του ουρανίου είναι από τα ένα βασικά αγκάθια τα οποία υπάρχουν στις συνομιλίες. Ωστόσο, στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται παρά την εκεχηρία, τη συμφωνία της εκεχηρίας μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, συνεχίζονται οι επιθέσεις ένθεν κακήθεν μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ. Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πολλαπλές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων του Ισραήλ, από τις οποίες τρεις αξιωματικοί τραυματίστηκαν. Εντός του Λιβάνου τώρα, ο πρόεδρος Ζωσέφ Αούν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Τεχεράνη και στους φρουρούς της Επανάστασης, κατηγορώντας τους ότι χρησιμοποιούν το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στη σύγκρουσή τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη λέει ότι σε οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να αγνοηθεί ο Λίβανος.
1: Και από ό,τι φαίνεται, σε μεγάλο βαθμό το έχει περάσει αυτό, Δέσποινα.
0: Ναι. Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα.
1: Θυμάμαι και τα τηλέφωνα που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ στον Νετανιάχου στην κατεύθυνση αυτή. Μην βομβαρδίζεις το Λίβανο, μην συνεχίζεις αυτή τη λογική. Ναι, προφανώς.
0: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, συνεχίζεται. Μάλιστα, ο πρόεδρος Αούν είπε ότι ο λαός του Λιβάνου έχει κουραστεί από τον πόλεμο και ζήτησε να σταματήσει αυτή η ιρανική παρέμβαση. Να σου πω τώρα ότι ο απολογισμός από τα θύματα του Λιβάνου από τις 2 Μαρτίου έχει φτάσει στις πάνω από 3.500 θύματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Να πάμε τώρα τέλος και στο Ιράν. Ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόνς κατά αμερικανικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παρενοχλήσεις στην αυσιπλοεία. Mm-hmm. Οι αμερικανικές δυνάμεις το αρνήθηκαν κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός. Βέβαια, ποια κατάπαυση του πυρός και ποια εκεχηρία από τη στιγμή
1: φαίνεται,
0: που
1: όλοι θέλουμε να λέμε ότι έχουμε τα δύο μέρη, δηλαδή ότι έχουμε εκεχηρία, αλλά επί της ουσίας στην πράξη δεν υφίσταται και τόσο εκεχηρία, ιωνία εκεχηρία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα στα εθνικά μας θέματα να περάσουμε. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργώς δραστήρια και προληπτική. Δεν περιμένουμε την αντίδραση, προκαλούμε τη δράση, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με το φερόμενο νομοσχέδιο της Άγκυρας για την γαλάζια πατρίδα, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της Πλεύσης Ελευθερίας. Ακούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα ανάμεσα στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, τον Αλέξανδρο Καζαμία, και τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος από την πλευρά του δίνει κάποιες διευκρινήσεις.
2: Τι δεν προβαίνετε, αν θέλετε να πάρετε μέτρα, σε προληπτικά μέτρα τώρα και όχι να περιμένετε να έρθει αυτό το νομοσχέδιο και μετά να αντιδράσει η χώρα.
3: Δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Πολλό δε μάλλον όταν οι πληροφορίες οι οποίες έρχονται είναι ετερόκλητες, διαφοροποιημένες και δεν έχουν καμία συνέπεια. Είναι αυτονόητο και θέλω να το πω σε κάθε τόνο ότι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο ούτε δημιουργούν τετελεσμένα. Αυτό βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας να μην εφησυχάζει καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
2: Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Μέχρι και το τέλος του 24 δεν υπήρχαν παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραβιάσεις που ολοένα και αυξάνονται. Αυτά είναι ανησυχητικά φαινόμενα.
3: Πολλές φορές κάνουμε μία προβολή μιας ισχνής και φοβικής Ελλάδας. Το όνομα είναι ένα και μόνο. Η Ελλάδα να καταστεί οικουμενική δύναμη.
1: Το πράσινο φως πήρε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής κατά πλειοψηφία και μόνο από τη Νέα Δημοκρατία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου

0: για την μετανάστευση και το άσυλο. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση καταψήφισαν επί της αρχής, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΝΙΚΙ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια. Η Υφυπουργός τώρα Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε για το θέμα στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, λέγοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμφώνου έως τις 12 Ιουνίου.
1: Και από εκεί και πέρα ψηφίζουμε τώρα την Τρίτη στη Βουλή,
2: ναι,
1: και το νόμο για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση
2: και το άσυλο. Εκεί ήθελα να έρθω.
1: Ναι, προβλέπονται κάποιες διαδικασίες όπου εξ αρχής οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται ορίζονται ανάλογα με το προφίλ τους. Αν είναι δηλαδή προσφυγικό ή αν είναι μη προσφυγικό. Αν είναι προσφυγικό, ακολουθούν μια διαδικασία όπου πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές και εκεί ολοκληρώνεται η διαδικασία της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. Παίρνουν το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορούν μετά να δουλέψουν, να κυκλοφορήσουν για όσο διαρκεί αυτό το καθεστώς, ή αυτούς που προέρχονται από χώρες όπως είναι για παράδειγμα η Αίγυπτος ή το Μπαγκλαντές, που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.
2: Ναι.
1: Και εκεί θα οδηγούνται, η διαδικασία θα γίνεται πάρα πολύ γρήγορα της εξέτασης και το screening και η ταυτοποίηση. Θα πηγαίνουν σε άλλου τύπου δομές.
0: Ως μια ιστορική μέρα χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρώτη φορά εθελοντική στράτευση γυναικών στην Ελλάδα μέσα από ανάρτησή του στα social media. Την ανάρτηση συνόδευε φωτογραφία γυναίκας με στρατιωτική στολή με το μήνυμα «Η στρατιωτική θητεία είναι πλέον υπόθεση και των δύο φύλων». Υπενθυμίζεται ότι συνολικά 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Λαμίας για να ξεκινήσουν την στρατιωτική τους θητεία στο στρατό Ξηράς, ενώ σημαντικό ρόλο για την απόφαση των γυναικών να στρατευθούν εθελοντικά στον ελληνικό στρατό είναι τα κίνητρα που δόθηκαν. Αυτά είναι αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, νοσηλεύτριες, βρεφονική πιοκόμη, διοικητικό προσωπικό κτλ., πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κτλ. Για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι γυναίκες στο στρατό, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο αντιστράτηγος εναποστρατείας Σπύρος Μπελεκράτης.
3: Οι γυναίκες, κύριε Πετρόπουλε, μπορούν να συνεισφέρουν τα μέγιστα στις ενόπλες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη σε ορισμένες ενασχολήσεις, σε ορισμένες αποστολές που δεν διαφέρουν από τον ανδρικό πληθυσμό. Δεν καταλαβαίνω, παραδείγματος χάρη, γιατί οι χειριστές drones, για να πάμε και στη σημερινή πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι μόνο του ανδρικού φύλου. Μια χαρά μπορούν να τα καταφέρουν και οι γυναίκες με αντίστοιχες δυνατότητες.
4: Σκοπιές.
3: Ακριβώς. Υπάρχουν και ανάλογα μέσα και μέσα ανοιχτός, τα οποία υπάρχει η δυνατότητα να τα χειρίζονται γυναικείο προσωπικό. Ενώ, παραδείγματος χάρη, όπλα νυχτερινής οράσεως, παραδείγματος χάρη εξελικμένης μορφής και κάποια άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε στο στράτευμα κατά χώρων.
0: Αθλητικό δελτίο. Και να περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα. Πριν περάσει το ρεπορτάζ, μια ερώτηση αν μου επιτρέπεις. Πώς είναι να κλείνεις τα 24, χρόνια πολλά.
5: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μεγαλώνουμε κι εμείς, εντάξει, περνάνε τα χρόνια, 24 είναι μια δύσκολη χρονιά.
0: Το καταλαβαίνω. θα αντέξουμε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε στο ρεπορτάζ.
5: Έχουμε ντέρμπι όμως σήμερα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράξη δεύτερη για το πρωτάθλημα μπάσκετ, απόψε στο Telecom Center. Πρώτο τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 9 η ώρα με ζωντανή μετάδοση από την Ερασπόρ και φυσικά από την ΕΡΤ2 Σπορ. Χωρίς Λούκα Παναθηναϊκός, χωρίς Ντόρσεϊ Ολυμπιακός, οι Ερυθρολόγοι προηγούνται 1-0 στη σειρά, έχοντας και το πλεονέκτημα έδραση. Οι πράσινοι θα επιδιώξουν να ισοφαρίσουν σε 1-1. Θυμίζουμε πάντως ότι ο πρωταθλητής αναδειχθεί στις 3 νίκες. Χθες η εθνική ομάδα ήταν καταπληκτική τουλάχιστον για ένα ημίχρονο. Τελικά ισοφάρισε με τη λήξη της αναμέτρησης εκτός έδρας στη Στοκχόλμη απέναντι στη Σουηδία. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Πολύ καλά στοιχεία για την εθνική ομάδα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, με το Τσιμίκα να σκοράρει στο 10 και τον Μασούρα να ισοβαρίζει. Την Κυριακή στις 10 η ώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, κοντά στην ανανεωμένη Ιταλία, σε αυτό το δεύτερο φιλικό για την εθνική ομάδα. Όσον αφορά την πρώτη επίσημη υποχρέωση της Γαλανόλευκης, θα έρθει στις 24 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, με τη Σερβία εκτός έδρας. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη τα πρεμιέρα στο Πανευρωπαϊκό γυναικών και ανδρών στο βόλεϊ. Οι γυναίκες παίζουν με την Κροατία στην Μάλιστα. Κροατία, και οι άντρες με τη Σουηδία στη Σουηδία. Και να πούμε δύο κουβέντες μόνο για το Μουντιάλ, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, το οποίο επιστρέφει στο σπίτι του.
5: Επιστρέφει εκεί που ανήκει, θα έλεγα, καθώς όμως η φετινή διοργάνωση, να πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία σε όλα τα αθλήματα, καθώς είναι 39 ημέρες, 104 αγώνες, 48 ομάδες, πρωτόγνωρα πράγματα, και φυσικά όλο το επιτελείο της ΕΡΤ είναι σε εγρήγορση και έτοιμη. 11 Ιουνίου η πρεμιέρα, ο τελικός στις 19 Ιουλίου.
0: Θα είμαστε όλοι εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο, και πάλι χρόνια πολλά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
4: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
6: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026, Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
8: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
9: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
6: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο. Ο Φεντερίκο Καρθία Λόρκα γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1898. Υπήρξε Ισπανός ποιητής και δραματουργός από τις σημαντικότερες μορφές της λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Ανήκει στη λεγόμενη γενιά του 1927, μια ομάδα δημιουργών που προσέγγισε την ευρωπαϊκή avant-garde με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η περίοδος εκείνη χαρακτηρίστηκε αργότερα ως η αργυρή εποχή της ισπανικής λογοτεχνίας. Δολοφονήθηκε με το ξέσπασμα του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου από πρόσωπα που πιθανότατα συνδέονταν με τον εθνικιστικό φασισμό λόγω της σχέσης και της συμπάθειάς του προς τους δημοκρατικούς.

όλους τους αραβικούς χορούς και στα τραγούδια. Η παρουσία του ντουέντε γίνεται δεκτή με κραυγές. Αλλά που θα πει Θεέ, Θεέ, και που δεν διαφέρει και πολύ από το ολέτ

μια βαθιά ανθρώπινη και τρυφερή κραυγή επικοινωνίας με το Θεό μέσα από τις πέντε αισθήσεις, με τη βοήθεια του ντουέντε που συγκλονίζει φωνή και σώμα, μια αληθινή και ποιητική φυγή από αυτόν τον κόσμο, το ίδιο αγνή με εκείνη που ορθώνει μέσα από τους επτά του κήπους ο ανεπανάληπτος ποιητής του 17ου αιώνα Πέτρος Σότο Τεροχάς και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας στην

0: Ορκισμένοι που ξέρουν πως το στυλ μπορεί να κατακτήσει και τα φθηνότερα υλικά, αλλά και οι αμύητοι που νιώθουν μια προσδιόριστη αλλά πέρα για πέρα αυθεντική συγκίνηση. Στη Ρανέδα
1: κάποιος νερογίγαντας σοριάστηκε πάνω στα βουνά
0: κάθε απόγευμα
1: και κατρακύλησε η κοιλάδα με σκυλιά και κρίνα. Με το χεριόν μου τον ενεξεδένιο ίσκιο, το κορμί σου ήταν νεκρό. Ήταν νεκρό. Στην ποταμιά ένας αρχάγγελος της παγωνιάς.
2: Παρά την εύθραυστη υγεία της μητέρας του Φεδρίκο Γκαρθία Λόρκα, εκείνη ανέλαβε με ιδιαίτερη φροντίδα την καλλιτεχνική εκπαίδευσή του. Του μετέδωσε την αγάπη της για το πιάνο και τη μουσική, στοιχεία που θα τον συνοδεύσουν

σε όλη τη ζωή του. Παράλληλα του δίδαξε τη βαθιά ευαισθησία απέναντι στους φτωχούς και τον σεβασμό απέναντι στον ανθρώπινο πόνο. Αυτή η κοινωνική ευαισθησία θα ενσωματωθεί αργότερα σε μεγάλο μέρος του λογοτεχνικού του έργου. Το 1909 μετακόμισε με την οικογένειά του στη Γρανάδα της Ανδαλουσίας, όπου σύντομα συνδέθηκε με τις τοπικές καλλιτεχνικές ομάδες.

Στη Γρανάδα, ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα ξεκινά τις πανεπιστημιακές του σπουδές. Το 1914 εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο, αρχικά στη νομική σχολή και αργότερα στη φιλολογία. Εκεί γνωρίζει από κοντά τις κοινότητες των τσιγκάνων της πόλης που θα επηρεάσουν βαθιά την ποιησή του. Η επίδραση αυτή αποτυπώνεται αργότερα στο περίφημο «Ρομανσέρο» του 1928. Το πρώτο του βιβλίο, «Εντυπώσεις και τοπία», εκδίδεται το 1918, γνωρίζοντας αρχικά μόνο τοπική επιτυχία. Την ίδια περίοδο γνωρίζει τους Μελτσόρ Φερνάνδες Αλμάγρο και Φερνάντο Ντελος Ρίος, δύο ανθρώπους που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην πορεία του. Παράλληλα συνεχίζει τις μουσικές του σπουδές, γίνεται εξαιρετικός πιανίστας και συνεργάζεται με τον Μανουέλ Ντε Φάγια, με τον οποίο ανέπτυξε μια δυνατή και ουσιαστική φιλία. Μαζί οργάνωσαν την πρώτη μεγάλη γιορτή λαϊκού τσιγκάνικου τραγουδιού της Ανδαλουσίας.

Το 1919 ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα φτάνει στη Μαδρίτη για να συνεχίσει τις σπουδές του. Εκεί συνδέεται φιλικά με τον Λουίς Μπονιουέλ, τον Σαλβαντόρ Νταλί και άλλες σημαντικές προσωπικότητες της ισπανικής διανόησης. Προς τα τέλη του 1929 ο Λόρκα περνά μια περίοδο βαθιάς ψυχολογικής κρίσης. Η οικογένειά του, βλέποντας την επιδείνωση της κατάστασής του, οργανώνει για εκείνον ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί κερδίζει υποτροφία και παρακολουθεί μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η παραμονή του στη Νέα Υόρκη θα επηρεάσει καθοριστικά την ποιητική του έκφραση.

Μετά από μια σύντομη παραμονή στην Κούβα, ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα επιστρέφει στην Ισπανία το 1930. Η επιστροφή του συμπίπτει με την πτώση της δικτατορίας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Το 1931 διορίζεται διευθυντής του Πανεπιστημιακού Θεάτρου Λαμπαράκα. Ο θείασος αυτός είχε ως αποστολή να μεταφέρει το θέατρο στις πιο απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές της Ισπανίας. Ο Λόρκα δεν περιορίζεται μόνο στη σκηνοθεσία και τη διεύθυνση, αλλά συμμετέχει και ως ηθοποιός. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου γράφει τα σημαντικότερα θεατρικά του έργα. Ανάμεσά τους, Σωματωμένος γάμος, Η γέρμα και Το σπίτι της Μπερνάρδα Άλμπα, έργα που πραγματεύονται την κοινωνική καταπίεση και την ανθρώπινη μοίρα. Την ίδια εποχή ολοκληρώνει και το ποίημα Θρήνος για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ Μεχίεθ. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Το 1936 ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, επιστρέφοντας από τη Μόσχα, συντάσσει διακήρυξη συγγραφέων ενάντια στον φασισμό. Παράλληλα ξεκινά να γράφει μια νέα σειρά θεατρικών σκηνών. Τον Ιούλιο όμως της ίδιας χρονιάς ξεσπά ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. Ο Λόρκα αναχωρεί από τη Μαδρίτη για τη Γρανάδα, θέλοντας να αποχαιρετήσει τον πατέρα του. Εκεί συλλαμβάνεται μαζί με τον κουνιάδο του, σοσιαλιστή δήμαρχο της πόλης. Τα ξημερώματα της 19ης Αυγούστου 1936 παραστρατιωτικοί εκτελούν τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων. Το σώμα του ρίχνεται σε ανώνυμο τάφο κοντά στη Γρανάδα. Το εκτελεστικό απόσπασμα αποτελούνταν από 12 άτομα, αστυνομικούς, εθελοντές και κρατούμενους. Πολλοί από αυτούς δεν γνώριζαν καν ποιον είχαν διαταχθεί να εκτελέσουν. Για τη δολοφονία του κατηγορήθηκαν ακροδεξιοί πολιτικοί και επιχειρηματικοί κύκλοι της Γρανάδας. Ο τάφος του δεν βρέθηκε ποτέ.

Το άλμπουμ «Ζεστά ποτά» των αδελφών Κατσιμίχα, που κυκλοφόρησε το 1985, αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Με στίχους βιωματικούς και κοινωνικά ευαίσθητους, οι δημιουργοί αποτύπωσαν με μοναδικό τρόπο την αστική ζωή, τις αγωνίες και τα αδιέξοδα μιας ολόκληρης γενιάς. Τραγούδια όπως το «Ρίτα Ριτάκι» και το «Μια βραδιά στο Λούκι» αγαπήθηκαν αμέσως και παραμένουν διαχρονικά. Η παραγωγή του Μανώλη Ρασούλη και οι εξαιρετικές ενορχιστρώσεις έδωσαν στον δίσκο ξεχωριστή ταυτότητα. 40 χρόνια μετά, τα ζεστά ποτά συνεχίζουν να ακούγονται φρέσκα, αποδεικνύοντας πως η αληθινή μουσική δεν παλιώνει.

κατάστρωμα ήταν η δισκογραφική δουλειά του Κωστή Μαραβέγια που κυκλοφόρησε το 2016. Ένα άλμπουμ γεμάτο συνέστημα και μουσική πολυχρωμία. Με στίχους και μουσική του ίδιου, ο δίσκος συνδυάζει ρομαντισμό, ένταση και τη χαρακτηριστική μελωδικότητα που τον έχει καθιερώσει. Οι εμπνευσμένες ενορχιστρώσεις και οι διαφορετικοί ρυθμοί δημιουργούν μια ολοκληρωμένη και ατμοσφαιρική ακουστική εμπειρία. Από τον νοσταλγικό Φάρο μέχρι το νησιώτικο Βάρκα στο Γυαλό, κάθε τραγούδι ξεχωρίζει για τη μοναδική του ταυτότητα.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πο-πο-πο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα τα μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

0: Μα τρομερό.
1: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

λες και πάλι. Σπαραχτικά ερωτόλογα μου είπες μες στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες

0: Ο Μέλβιν Χάουαρντ Τόρμι γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1925 και πέθανε στις 5 Ιουνίου του 1999. Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, συνθέτης, ενορχιστρωτής, ντράμερ, ηθοποιός και συγγραφέας. Συνέθεσε τη μουσική για το The Christmas Song και συνέγραψε τους στίχους με τον Bob Wells. Ο Τόρμι κέρδισε 2 βραβεία Grammy και προτάθηκε συνολικά 14 φορές.
1: The house is haunted.

Η άστρο της Αλμπέρτο γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1940 και πέθανε στις 5 Ιουνίου του 2023. Βραζιλιάνα τραγουδίστρια και στιχουργός της Σάμπα και της Μποσανόβα. Κέρδισε διεθνή αναγνώριση στα μέσα της δεκαετίας του 1960 μετά την ηχογράφηση του τραγουδιού «The Girl from Ipanema».

Ο Kenneth Bruce Kerling, γνωστός ως Kenny G, γεννήθηκε στις 5 Ιουνίου του 1956. Αμερικανός σαξοφωνίστας, συνθέτης και παραγωγός δίσκων smooth jazz. Το άλμπουμ του Duotones το 1986 το έφερε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ο Kenny G είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, με παγκόσμιες πωλήσεις που ξεπερνούν τα 75 εκατομμύρια δίσκους, καθιστώντας τον επίσης τον πιο επιτυχημένο instrumental μουσικό στην ιστορία.

Ο δίσκος «Τραγούδια της Ελευθεριάς» του Θάνου Μικρούτσικου κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1978, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες πολιτικές δισκογραφικές καταθέσεις της μεταπολίτευσης. Ερμηνεύτρια του άλμπουμ ήταν η Μαρία Δημητριάδη, η φωνή που ταυτίστηκε όσο λίγες με το πολιτικό τραγούδι και το έργο του Μικρούτσικου. Ο δίσκος περιλαμβάνει συνολικά 10 τραγούδια με στίχους των Φόντα Λάδη, Άλκη Αλκαίου, Μανώλη Αναγνωστάκη, Γιάννη Ρίτσου και Μπέρτολτ Μπρέχτ σε απόδοση του Μάριο Πλωρίτη. Στο δίσκο συμμετέχει και ο Γιάννης Κούτρας. Τα τραγούδια της Λευτεριάς παραμένουν μέχρι σήμερα ένα εμβληματικό έργο του ελληνικού πολιτικού τραγουδιού και της δισκογραφίας του Μικρούτσικου. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα και tablets. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό σας και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο.

Δεκέμβριο του 1995 αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές και όριμες καταθέσεις της τελευταίας δημιουργικής του περίοδου. Μέσα από 11 τραγούδια, ο Καζαντζίδης συναντά σημαντικούς δημιουργούς όπως ο Θανάσης Πολυκανδριώτης, ο Τάκης Σούκας και ο Χρήστος Νικολόπουλος. Ξεχωριστή θέση στον δίσκο κατέχει ο ύμνος «Στη ζωή» του Ναζίμ Χικμέτ σε απόδοση του Γιάννη Ρίτσου, καθώς και το «Ο φίλος μας» αφιερωμένο στον Νικόλα Άσιμο. Ο ίδιος ο Καζαντζίδης σε συνέντευξή του στον Πάνο Γεραμάνη ανέδειξε τη συναισθηματική φόρτιση και τη σημασία των τραγουδιών αυτών.

0: Και που ξέρεις, μήπως πιανόμαστε κορόιδα που ζούμε.
1: Ο Γρηγόρης Πεθικότσης συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, ποιητές, στιχουργούς. Ήταν ο πρώτος Έλληνας τραγουδιστής που ηχογράφησε μελοποιημένη ποίηση. Μπήκε στη δισκογραφία το 1949 με το τραγούδι «Το καντήλι τρεμοσβήνει» σε στίχους Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Συνέθεσε περισσότερα από 200 τραγούδια, πολλά από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Η συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη αλλά και με τον Μάνο Χατζηδάκη γέννησε τα καλύτερα ίσως τραγούδια του. Επίσης ερμήνευσε τραγούδια τον Μάρκο Βαμβακάρη, Βασίλη Τζιτσάνη, Γιώργο Μιτσάκη, Γιάννη Παπαϊωάννου και Άκη Πάνου. Στις συνεργασίες του αξίζει επίσης να αναφερθούν αυτές με τον Σταύρο Ξαρχάκο, τον Δήμο Μούτσε και τον Γιάννη Σπανό. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και ηχογραφήσεις αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, απόψε με αρχαιακό υλικό, μέσα από παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και διάφορες ηχογραφήσεις αρχείου. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

ήταν οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Η εκπομπή αρχιακή κάθε Παρασκευή βράδυ με παλαιές χωραφίες αλλά και χωραφίες αρχείου. Από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Πανελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων, καλή νύχτα σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου.

που αναμεταδίδουν ζωντανά την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα σε ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι, τα εξωτικά της παράδοσης ταξιδεύουν στα Χάσια και αφιερώνουμε την σημερινή μας εκπομπή στην πολύ ιδιαίτερη αυτή μουσική παράδοση των Χασίων. Τα Χάσια και τα Αντιχάσια αποτελούν το βόρειο ορεινό όγκο των Τρικάλων προς τα Γρεβενά. Το βουνό των Χασίων στην αρχαιότητα ονομαζόταν Λίγκος. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Λίγκος είχε παντρευτεί την Πίνδο με τη βοήθεια του θεού Απόλλωνα. Οι υπόλοιποι όμως θεοί τους διέταξαν να χωρίσουν, έτσι από τα δάκρυα των δύο βουνών δημιουργήθηκε ο Πηνιός ποταμός. Σε αυτό το ταξίδι πλοηγεί σήμερα μουσική που γνωρίζουν πολύ καλά το τοπικό ηχόχρωμα της περιοχής των Χασίων. Θα συμπράξουν όλοι εδώ σε μια ηχογράφηση στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Σας παρουσιάζω το Δημήτρη Χατζή στο τραγούδι, το Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Γεώργιο Θοδωρίδη στο λαούτο και τον Γιώργο Πράπα στα κρουστά. Μαζί μας και σήμερα ο κοινωνικός ανθρωπολόγος ο Ιωάννης Καΐς, ο οποίος θα μας ξεναγήσει στην περιοχή των Χασίων και στην ιδιαίτερη μουσική μας παράδοση και βοήθησε όπως πάντα στο συντονισμό των μουσικών. Στην επιμέλεια παραγωγή παρουσίαση η Μαρία Κουτσιμπύρη, στη ρύθμιση του ήχου ο Διονύσης Λιμπέρης. Καλή ακρόαση.

0: Γιάννη Καΐ, σε καλωσορίζω και σήμερα στα εξωτικά της παράδοσης. Ευχαριστώ που είσαι για ακόμη μια φορά εδώ. Ο Ιωάννης θέλω να μας κατευθύνει σε σχέση με την γεωγραφία της περιοχής των Χασίων.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθαμε στη Φωνή της Ελλάδας, στα εξωτικά της παράδοσης. Σήμερα είμαστε στα Χάσια, μια ιδιαίτερη, όπως είπαμε, περιοχή, μια ιστορική περιοχή που είναι ουσιαστικά η συνέχεια της οροσειράς της Πίνδου. Ενώνει ουσιαστικά την Πίνδου από τη μεριά του Μετσόβου μέχρι και τον Όλυμπο. Αυτή η ιδιαίτερη περιοχή που έχει και αυτό το πολύ ιδιαίτερο όνομα Χάσια, ένα όνομα που ανάγεται στην τουρκοκρατία. Το Χάσι ήταν περιοχές που ανήκαν στο Σουλτάνο, ήταν δημόσιες περιοχές που απευθείας δινόταν από αυτόν για χρήση, για ιδιοκτησία σε ανώτατους αξιωματούχους του. Έτσι και αυτή η περιοχή ήταν μια τέτοια περιοχή. Ως ενδιάμεση περιοχή ανάμεσα στα Τρίκαλα, στα Γρεβενά, στην Ήπειρο και στην Ανατολική Θεσσαλία, συγκέρασε ένα ιδιαίτερο ρυθμό και μια ιδιαίτερη μορφολογία στα μουσικά δεδομένα η περιοχή αυτή. Αγγίζει ηχοχρώματα της Ηπείρου, ηχοχρώματα της Δυτικής Μακεδονίας και του κάμπου της Θεσσαλίας. Εκτός από αρματολίκια, αυτή η περιοχή είχε και πολύ καλούς μουσικούς. Πολλές μουσικές οικογένειες έδρασαν εκεί. Αναφέρω μερικά ονόματα. Η οικογένεια Πλακιά, μέχρι σήμερα η οικογένεια Κουζιώτη, η οικογένεια Γκίκα, η οικογένεια Έξαρχου, ο Αχιλλέας Έξαρχος και ο γιος του που συνεχίζει ακόμα, Βασίλης Έξαρχος, η οικογένεια Κιτσόπουλου, εξαιρετική μουσική. Κύριο όργανο βασικά στην περιοχή αυτή είναι το βιολί, σολιστικό όργανο. Μετέπειτα ήρθε και το κλαρινό, αλλά παρά συνομιλούσαν, αλλά πάντα κυρίαρχο ρόλο είχε το βιολί. Στα σόλα, στα βέρσου το βιολί κυριαρχούσε. Έτσι και εμείς εδώ θα έχουμε μουσική μόνο με βιολί, όπως ήταν παλιά στην περιοχή αυτή.

0: και έχουμε τον Χρήστο τον Μπούλιο στο βιολί. Σε καλωσορίζω.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Χαίρομαι που ξανάρχεσαι. Μας έχεις ξανάρθει με τον Ξενοφόντα Τσιούνι. Όσοι ακροατές θέλουν μπορούν να βρουν την εκπομπή On Demand στο διαδίκτυο.
1: Χαίρομαι πολύ που ξανάρχομαι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να μου πεις τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το τοπικό ηχόχρωμα από την πλευρά του μουσικού.
1: Λοιπόν, όσον αφορά και στο βιολί, ας πούμε, νομίζω ότι αυτό το ηχόχρωμα έχει κάποια ιδιαίτερα γλισάντα, κάποιες πτώσεις που το χαρακτηρίζουν. Και νομίζω αυτές οι πτώσεις δίνουν το χρώμα, ας πούμε. Είναι μια πτώση που γίνεται, ας πούμε, σε ματζόρες στην τρίτη βαθμίδα, πίση και έβδομη βαθμίδα. Αυτές είναι δύο πτώσεις που το χαρακτηρίζουν αυτό το ιδίωμα. Και μετά κάποιες στρίλες. Έχει δηλαδή χαρακτηριστικά, ας πούμε, που είναι καθαρά δικά του.
0: Τη μουσική των Χασίων όμως την ακούμε σε όλη την περιοχή των Τρικάλων.
1: Βέβαια, ναι. Είναι σε όλα τα Τρικάλα, ναι, σίγουρα. Στην ευρύτερη περιοχή.
0: Εσύ ποιους θεωρείς τους κορυφαίους εκπροσώπους αυτής της μουσικής παράδοσης?
1: Όσον αφορά στο βιολί.
0: Ναι.
1: Εμένα ο αγαπημένος μου είναι ο Μιλτιάδης ο Παρασκευάς. Τον είχα αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παίξιμό του. Τον έχω βρει κιόλας τον άνθρωπο. Είναι εξαιρετικός. Και επίσης ο Βασίλης ο Έξαρχος. Και ο Νίκος ο Γκιάκας από τη Λάρισα. Τον έχω βρει δηλαδή. Και προσπαθώ, ας πούμε, να βρω όσους έχουν, όσους παλιούς ακόμα είναι εν ζωή, προκειμένου να νιώσω λίγο τα βιώματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα πάνω σε αυτό το ιδίωμα.
0: Τελειώνεις και το πτυχίο σου φέτος. Να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στις εξετάσεις σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Θέλεις να μας πεις λίγο για αυτή την εμπειρία στο Berkeley?
1: Βέβαια. Στο Berkeley, λοιπόν, πήγα μαζί εδώ με τον Γιώργο Θεοδωρίδη.

0: το καλοκαιρινό πρόγραμμα που έχει το Πανεπιστήμιο. Πήγαμε εκεί με μια υποτροφία που λάβαμε και οι δύο από το επίλεκτο υπηρετικό ενσέμπουλ που έχει καλλιτεχνικό διευθύντη τον Βασίλη Κώστα. Και λάβαμε μια υποτροφία από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και έτσι καταφέραμε να πάμε στη Βοστόνη για 5 εβδομάδες, ένα πρόγραμμα 5 εβδομάδων, το οποίο είναι μια θεωρώ εξαιρετική εμπειρία. Δηλαδή γνωρίζεις μουσικούς και ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ας πούμε, συμπράττεται μαζί. Θεωρώ ότι είναι μια πηγή γνώσεων, ας πούμε, και εξαιρετική εμπειρία για όποιον θέλει να το ζήσει.
1: Πώς τους φάνηκανε τα ακούσματα που τους έπαιξε στο βιολί?
0: Τους φάνηκαν αρκετά ιδιαίτερα. Και δεν είχε και πολλούς, ας πούμε, που να παίζουν μουσική πιο ανατολίτικη, ας πούμε. Τους φάνηκαν αρκετά ιδιαίτερα και ενθουσιάστηκαν.
1: Να γνωρίσουμε και τον Δημήτρη Χατζή. Ο τραγουδιστής μας σήμερα, Δημήτρης Χατζής, από τα Τρίκαλα, από ποιο μέρος?
2: Καλησπέρα Μαρία, χαίρομαι ιδιαίτερα, είναι τιμή μου που έρχομαι πρώτη φορά στην εκπομπή. Καταγωγή μας είμαστε βλάχοι, από Μαλακάση κυρίως, από την περιοχή του Μαλακασίου, και από τη μεριά της μαμάς μου κρατάμε και από Γρεβενά, από το Περιβόλι.
1: Οπότε έχεις μια σχέση και η καταγωγή σου με τα Χάσια?
2: Ναι, ναι, έχουμε αρκετά κοντινά στοιχεία τα Γρεβενά με την περιοχή των Χασίων.
1: Ο παππούς που έπαιζε κλαρίνο, από εκεί?
2: Ο παππούς μου Δημήτρης, όχι, από το Μαλακάση.
1: Από το Μαλακάση. Ναι, ναι. Ο οποίος ήταν αυτός που σε ενέπνευσε να ασχοληθείς με την παραδοσιακή μουσική.
2: Ναι. Ο παππούς μου ήταν ο κύριος λόγος που ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία και ήθελα να ασχοληθώ σαν κάτι μαγικό. Δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ακόμη και από την ηλικία των 5 ετών που θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Μου έχουν πει δικοί μου ότι χτυπιώσουν για να ξεκινήσεις ο 2, κάπως έτσι. Ναι.
1: Σου έδειχνε ο παππούς?
2: Πάρα πολύ. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου μικρός, δεν κοιμόμουν στο δωμάτιό μου. Ήμουν στο δωμάτιο του παππού όλη μέρα. Και έπαιζε συνέχεια. Έχει συνεργαστεί και με τον Μίλτο τον Παρασκευά, με το βιολί που κυρίως ήταν στην περιοχή του Χασίων. Και έτσι μου δημιουργήθηκε και εμένα το
1: ερέθισμα. Δημήτρης Χατζής και αυτός.
2: Και αυτός Δημήτρης Χατζής.
1: Κλαρίνο παίζεις καθόλου?
2: Όχι, δυστυχώς. Όχι.
1: Ωραία. Ξεκινήσαμε με ένα αντιχασιωτικό σόλο, αμέσως μετά ακούσαμε τα Μάρμαρα και θα περάσουμε να ακούσουμε το τραγούδι «Φύγαν τα καράβια», ένα τραγούδι της Ξενιτιάς, και θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτό το τραγούδι.
2: Είναι ένα τραγούδι, όπως είπες Μαρία, που αναφέρεται κυρίως στους ξενιτεμένους, οι οποίοι φεύγαν τότε από την περιοχή για να πάνε να βρουν κάτι καλύτερο για το μέλλον τους, ας πούμε, το οποίο αναφέρεται σε αυτούς που φεύγαν όχι με τα καράβια ακριβώς, με τα καραβάνια. Ακόμη και σήμερα μπορώ να πω ότι αρκετοί κάτοικοι της περιοχής των Χασίων βρίσκονται ακόμα στο εξωτερικό. Οπότε είναι ιδιαίτερο τραγούδι και ακόμα και σήμερα το ακούνε αυτοί οι άνθρωποι και άλλοι δακρύζουν, άλλοι θυμούνται τα παλιά. Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι.
1: Να τους το αφιερώσουμε.
2: Έτσι.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να γνωρίσουμε και τον Γιώργο Θεοδωρίδη, ο οποίος μας έρχεται από τη Λάρισα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα και από μένα. Είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στο στούντιο μαζί σας, σε αυτή την υπέροχη εκπομπή, την οποία παρακολουθούμε και εμείς χρόνια ως ακροατές. Και τώρα είναι μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ πέρα ενεργά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα, έχοντας καταγωγή από την Ορεινή Καρδίτσα, από την Αργυθέα, τη μεριά της μητέρας μου, και από τη Σικαιώνα Καρδίτσας, χαμηλά από τον πατέρα μου, με καταγωγή ποντιακή, υπάρχει ένα μεγάλο κράμα εδώ πέρα. Σπούδασα λαούτο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, αποφύτησα με ειδίκευση και τώρα ακολουθούμε μια πορεία στο χώρο της παράδοσης, είτε σε πανηγύρια, είτε σε εκδηλώσεις πολιτιστικές, γενικά σε οποιαδήποτε μορφή.
0: Και είσαι μέρος του Ήπειρος Ensemble.
1: Ήμουνα μέλος του Ήπειρος Ensemble, ενός διαδικτυακού προγράμματος με καθηγητή και καλλιτεχνικό τον Βασίλη τον Κώστα, έναν εξαιρετικό λαουτίστα διεθνούς φήμης, ο οποίος είναι μέντορας μας και εμένα και του Χρήστου, σε ένα άλλο πρόγραμμα, το επίλεκτο Ήπειρωτικό Ensemble, το οποίο έχει έδρα στα Γιάννενα. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο συνεργάζεται μαζί με την Μητρόπολη Ιωαννίνων και πραγματικά κάνει ένα εξαιρετικό έργο. Διεισδύει πάρα πολύ στην παράδοση με εβδομαδιαία μαθήματα, σεμινάρια, πραγματοποιεί συναυλίες πολύ σημαντικές, με μελλοντική τώρα στο Ηρώδιο που θα γίνει σε 9 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, με εξαιρετικούς καλλιτέχνες αφιέρωμα πάνω στην Ήπειρο, στη μουσική της Ήπειρου. Η μουσική παράδοση των Χασίων είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, αυτό στη Θεσσαλία. Συνεχώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με προκλήσεις. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα, ένα ιδιαίτερο ύφος, το οποίο απαιτεί το σεβασμό του και τη μελέτη του, ώστε να μπορέσει να αποδοθεί όπως πρέπει. Εμείς από την πλευρά του λαού του πρέπει να είμαστε ακριβείς, να γνωρίζουμε πώς παίζαν οι παλιοί, πώς χρησιμοποιούσαν το όργανο, πώς συνεργαζόντουσαν με το βιολί, με τη φωνή, με τον τέφι, με τα κρουστά, για να παραχθεί αυτό το μουσικό χρώμα που λέμε χασιώτικο. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο ξεκίνησα και εγώ να ανακαλύπτω ακούγοντας τον Χρήστο στην Βοστόνη, όταν ήμασταν να μελετάει το βράδυ. Και παρατηρώντας, κατανόησα και κατάλαβα ότι δεν είναι κάτι αόριστο, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και απαιτεί πολύ συγκεκριμένα μέσα για να μπορέσει να το αναπαράγει κάποιος. Θέλει πολύ μελέτη, σεβασμό και να εκτεθείς αρκετά σε αυτό.
0: Ποιον θεωρείς κορυφαίο εκπρόσωπο σε αυτό το όργανο?
1: Στο λαούτο υπάρχουν εξαιρετικοί μουσικοί από τους οποίους μπορείς να πάρεις πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνήμα στο δάσκαλο όλων μας, τον Χρήστο Ζώτο, ο οποίος όχι μόνο έσωσε αυτό το όργανο, αλλά το εξέλιξε, του έδωσε μια νέα πνοή μέσα στον χρόνο. Σίγουρα είναι και ο δάσκαλός μας ο Βασίλης ο Κώστας, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έχει φτάσει αυτό το όργανο σε ένα πραγματικά πολύ ψηλό επίπεδο, έχει ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ. Και εμείς καλούμαστε αυτή τη στιγμή να συνεχίζουμε να μελετάμε και να ανακαλύπτουμε το όργανο, γιατί έχει περάσει σε μια νέα φάση, σε κάτι καινούριο και έχει πραγματικά ατελείωτες δυνατότητες.

0: Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία με τον Δημήτρη Χατζή στο τραγούδι, τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Γιώργο Θεοδωρίδη στο λαούτο και τον Γιώργο Πράπα στα κρουστά και ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη σε αυτή την ηχογράφηση, σε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στο ηχόχρωμα της περιοχής των Χασίων. Θέλω να ρωτήσω τον Ιωάννη Καΐ να μας πει κάποια πράγματα για το τραγούδι που ακούσαμε, «Στη Σαρακίνα στο βουνό».
1: Είναι όντως ένα ιδιαίτερο τραγούδι στιχουργικά και το ποιητικό του κείμενο, θέλω να τονίσω ότι η μουσική ταξιδεύει, γιατί τον συναντάμε σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Υπάρχει στιχουργικά στην Πελοπόννησο πάνω σε τρίκορφο βουνό και έπεται η συνέχεια «Μάνα και Διχατέρα δυο». Υπάρχει στην Χαλκιδική ως άλλο ρυθμό, ως Καρσιλαμάς. Υπάρχει στα χωριά της Κόνιτσας, στα Μαστοροχώρια. Υπάρχει στην περιοχή των Χασίων. Πώς λοιπόν αυτός ο στίχος ταξίδεψε σε όλο τον ελλαδικό χώρο? Με όντως ιδιαίτερο περιεχόμενο, διότι ακόμα και το όνομα Σαρακίνα το βουνό είναι αυτό το απόκριμνο, το τραχή βουνό, όπου αυτές οι δύο γυναίκες μαζεύουν, λέει, τον αμάραντο. Όπως ξέρουμε από ένα άλλο παραδοσιακό μας τραγούδι, ο αμάραντος φυτρώνει όντως σε πολύ απόκριμνα μέρη. Έλκει την καταγωγή αυτός ο στίχος από πολύ πολύ παλιά. Δεν μπορώ να προσδιορίσω αν μπορεί να είναι ακριτικό τραγούδι, παραλογή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το γεγονός αυτό έλκει προς τα εκεί. Είναι πολύ ιδιαίτερο στιχουργικά και στην περιοχή των Χασίων έχουμε τέτοια τραγούδια με ιδιαίτερο στίχο. Έχουν επιβιώσει όπως αυτό.
0: Καλωσορίζω και τον Γιώργο Πράπα, ο οποίος είναι ο σημερινός μας κρουστός εδώ στην ηχογράφηση στο στούντιο B.
2: Γεια σου Μαρία, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Από ποιο χωριό είσαι εσύ?
2: Εγώ είμαι από τις Καριές Τρικάλων. Είναι μια συνοικία πλέον λίγο έξω από τα Τρίκαλα. Ο πατέρας μου έχει καταγωγή από τα Τρίκαλα, από τις Καριές. Η μητέρα μου είναι από Καβάλα. Εγώ μεγάλωσα στα Τρίκαλα.
0: Απόφυτος και εσύ τη σχολή την Άρτα.
2: Τελειόφυτος σχεδόν. Έχω ακόμα ένα έτος περίπου.
0: Με το καλό κι εσύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Οι περισσότεροι πάντως είστε ή από το Παμάκ ή από την Άρτα.
2: Ναι, συνήθως εκεί σε αυτές τις δύο σχολές δίνεται η βάση πιο πολύ στο παραδοσιακό. Οπότε επιλέγουμε ή το ένα ή το άλλο.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι τους μουσικούς μας εδώ, οι οποίοι όπως διαπιστώνουμε είναι όλοι με ακαδημαϊκή γνώση. Θέλω να τους ρωτήσω πόσο αυτό πιστεύουν και θεωρούν ότι θα τους βοηθήσει στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία πια.
3: Σίγουρα βοηθάει στο να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα αυτά που ακούμε. Γιατί παλιότερα το επάγγελμα ήταν καθαρά από εμπειροτέχνες. Δεν υπήρχε να διδαχτείς κάτι, ήταν κυρίως βιώματα. Ό,τι τραγούδια λέγανε, τα λέγανε με τον τρόπο τους, καθαρά με την περιοχή που απευθυνόταν ο καθένας, έτσι. Αν ήταν Χασιώτης, θα είχε το ύφος από την περιοχή, κυρίως που θα αναφερόταν όπως και στα Γρεβενά, ας πούμε, και στην Ήπειρο, η μουσική σε βουνά, σε αγροτιά, σε τέτοια πράγματα. Σε κάποιους που θα είχε ζώα, ας πούμε. Οπότε ήταν καθαρά εμπειρική και βιωματική η τέχνη. Μας βοηθάει πάρα πολύ το ότι γνωρίζουμε και μελετάμε τη μουσική με νότες, με γράμματα, με δρόμους, με χίλια δυο πράγματα που διδασκόμαστε. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε αυτό το κομμάτι. Παίρνουμε το κομμάτι του εμπειροτέχνη και το μεταφράζουμε με τη γνώση τη μουσική. Με τις νότες, με τους δρόμους. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε για ποιο λόγο θα γίνει κάτι, πώς θα γίνει, πού θα το βάλουμε, γιατί θα το βάλουμε.

0: Ακούσαμε ένα αρβανιτοβλάχικο και αμέσως μετά το τραγούδι για το Θωμά Καντάρα. Θέλω να ρωτήσω τον Ιωάννη Καΐ να μας πει την ιστορία αυτού του ληστή που έδρασε στην περιοχή των Χασίων.
1: Ένα επίσης ιδιαίτερο τραγούδι, ο Θωμάς Καντάρας, ουσιαστικά είναι ένας ύμνος σε ένα ληστή. Θα το ακούσει κάποιος και θα πει πώς είναι δυνατόν να τραγουδήθηκε ένας ληστής από τον απλό λαϊκό κόσμο. Κι όμως αυτές οι ομάδες αυτών των ανθρώπων, όπου αν το βάλουμε λίγο ιστορικά να πούμε δύο λόγια, στον ελλαδικό χώρο ξεκίνησαν τη δράση τους λίγο μετά την δημιουργία του ελληνικού κράτους, μετά το 1830. Ιδιαίτερα στην περιοχή των Χασίων, ο συγκεκριμένος ο Θωμάς Καντάρας, γεννημένος σε ένα χωριό της Αλασσόνας στην Άκρη, πολυτάραχη ζωή του. Δεν γνωρίζουμε από πού οι γονείς του, πώς βρέθηκε, πού κτλ. Έφτασε να μπαινοβγαίνει στις φυλακές, να δημιουργήσει αυτή την ληστρική ομάδα, αρχικά με δύο αδέρφια από την περιοχή πάλι της Ελασσόνας, τον Περικλή Παπαγεωργίου και τον αδερφό του, με έναν άλλον επίσης από την περιοχή των Χασίων, όπως αναφέρει και το τραγούδι Γιοργαλής, οι οποίοι παρότι λίστευαν, έκλεβαν, έπαιρναν, βοηθούσαν όμως πολύ τους φτωχούς ανθρώπους. Και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί τους ύμνησαν. Έχουμε δε ιδιαίτερα με αυτή την ομάδα ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό. Το τελευταίο χρόνο, πώς έτυχε, πριν σκοτώσουν τον Θωμά Καντάρα, κάλεσε ένα φωτογράφο από τα Τρίκαλα, τον πολύ γνωστό Αθανάσιο Μάνθο. Τον κάλεσε στα λιμέρια του και του είπε: «Θέλω να μας φωτογραφίσεις». Εκεί ντύθηκαν, στολίθηκαν, αρματώθηκαν. Δηλαδή, αυτές οι φωτογραφίες, όποιος μπορεί να τρέξει στο διαδίκτυο να τις βρει, έχουν μέχρι και τα γόνατα φλουριά κλεμμένα από γυναίκες. Έχουν γιουστέκια στο στήθος. Αγέροχοι άνθρωποι με ένα πολύ ιδιαίτερο βλέμμα. Και φωτογράφησε ο Μάνθος αυτούς τους ανθρώπους. Πώς τώρα ο Θωμάς Καντάρας ζήτησε να φωτογραφηθεί? Η στροφημία, ιδιαίτερο ένστικτο? Και αφού έγινε αυτό η φωτογράφηση, λίγους μήνες μετά, τον Αύγουστο του 1923, τον σκότωσαν. Να σημειώσουμε ότι πότε γεννήθηκε ακριβώς δεν γνωρίζουμε. Τέλη του 1800, αρχές του 1900. Ιδιαίτεροι άνθρωποι. Και βέβαια με αυτό το θέμα της ληστείας ασχολήθηκε η κοινωνική ανθρωπολογία, η πολιτιστική ανθρωπολογία. Έχουν ερευνήσει για αυτό το θέμα και είναι το λεγόμενο θέμα της κοινωνικής ληστείας. Πολύ ιδιαίτερο θέμα που αν το πάρουμε λίγο, μη σας πω ότι φτάνει και μέχρι τις μέρες μας. Τι έχουμε να πούμε, την οικογένεια Παλαιοκώστα. Τα αδέρφια Παλαιοκώστα που παρότι θεωρούνται φοβεροί εγκληματίες, στα χωριά της Πίνθου είναι αγαπητοί. Ιδιαίτερο θέμα αυτό. Και το ακούμε στο συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Πολύ ωραία. Είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ως μια μελλοντική εκπομπή.

0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο B. Θέλω να ρωτήσω τον Δημήτρη Χατζή για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε σε ένα φουντωτό κλαρί.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο και πολύ αγαπητό κομμάτι στην περιοχή. Θυμάμαι να μου τους δάνε σε πανηγύρια και σε χαρές, σε γάμους, με ιδιαίτερο ζήλο. Και πραγματικά την πρώτη φορά δεν το είχα ακούσει, δεν το ήξερα. Και λέω, ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Και μου λέει, καλά, αυτό το τραγούδι, δεν ξέρεις, μου λέγαν όλοι. Πραγματικά είναι σαν ύμνος, ας πούμε, για την περιοχή. Πρέπει να το ξέρεις για να πας εκεί πέρα. Και αναφέρεται κυρίως στο ότι κάποιος, ας πούμε, ήταν στην εξοχή, προσπαθούσε να κυνηγήσει ένα πουλί το οποίο δεν μπορούσε να το πιάσει και λοιπά και λοιπά.
0: Θα κλείσουμε αυτή εδώ την εκπομπή με Μπεράτια, αφού ευχαριστήσω τον Δημήτρη Χατζή που ήταν στο τραγούδι, τον Χρήστο Πούλιο στο βιολί, τον Γιώργιο Θεοδωρίδη στο λαούτο και τον Γιώργο Πράπα στα κρουστά, επίσης τον Ιωάννη Καΐ, κοινωνικό ανθρωπολόγο, που βοήθησε για ακόμη μια φορά στο συντονισμό αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Διονύσης Λιμπέρης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπύρη στην επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ευχαριστώ όλους, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας, είναι η φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, να ακούσουμε τα τραγούδια που μαζί διαλέξαμε.

Θυμίζουμε τη γέφυρα επικοινωνίας με αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι το email ipsychogios@ert.gr. Σε αυτό προτείνετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και στις επόμενες εκπομπές τα ακούμε.

Ήταν ένα από τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ένα τραγούδι που επιλέξατε προτείνοντάς το στο email αυτής εδώ της εκπομπής. Το επόμενο δικό μου αγαπημένο.

Εσύ ως το δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Λίγο λιγότερο από 30 λεπτά απομένουν μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Έχουμε πολλά να ακούσουμε ακόμα.

Πάντα ο δείκτης του ρολογιού όταν πλησιάζει εκεί κάπου κοντά στο παρατέταρτο, αρχίζει το άγχος προκειμένου να χωρέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μέχρι δηλαδή το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Γρήγορα, γρήγορα.

Ο χρόνος που είχαμε και σήμερα στη διάθεσή μας πέρασε πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Γεια χαρά!

0: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουντουλογέννης σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα. Η πρώτη μας μουσική, σύνθεση του Γάλλου Ρενέ Ομπρί για την κινηματογραφική ταινία του Ζιλ Μέστρ, «Το αγόρι από τον Λίβανο». Ήταν το 1994. Με αυτόν τον τίτλο προβλήθηκε στην Ελλάδα. Ο τίτλος του κανονικά είναι «Killer Kid». Το μουσικό θέμα που ακούσαμε στη χώρα μας γνώρισε μεγάλη επιτυχία εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 1990, κυρίως μέσα από ραδιοφωνικές εκπομπές. Ο Ρενέ Ομπρί έχει συνθέσει για τον κινηματογράφο, για το θέατρο, για το χορό. Έχει συνεργαστεί και με την ομάδα της πρωτοπόρου του σύγχρονου χορού, Πίνα Μπάους. Ο Ρενέ Ομπρί δηλώνει θαυμαστής της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη. Έχει επηρεαστεί μάλιστα και έχει πει πως από την τεχνοτροπία του και μάλιστα έχει πει πως ίσως να μην είχε ασχοληθεί με τη μουσική αν δεν αγαπούσε εξίσου τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Φιλιπ Γκλας.

Δεν έκανα ταξίδια μακρινά, ταξίδεψε η καρδιά και αυτό μου φτάνει. Του Γιώργου Ανδρέου «Μικρή Πατρίδα» σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Το ακούσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Χρήστο Θηβαίο. Το μοτίβο της εισαγωγής επηρεασμένο εμφανέστατα από τη μουσική που ακούσαμε λίγο πριν του Ρενέ Ομπρί. Μάλιστα στον δίσκο ο Γιώργος Ανδρέου σημειώνει «Η εισαγωγή της Μικρής Πατρίδας χρωστά στον Ρενέ Ομπρί που χρωστά στον Μάνο Χατζηδάκη».

Μη με προδώσεις. Τραγούδισε Δήμητρα Γαλάνη, Νίκης Θεοδωράκης, στους στίχους του αδερφού του Γιάννη. Η μελωδία του τραγουδιού βέβαια είναι πολύ γνωστή σε όλους μας, αλλά με άλλους στίχους. Τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Κάποτε θα έρθουν να σου πούν. Που το είχε πρώτα τραγουδήσει ο Παύλος Σιδηρόπουλος στην κινηματογραφική ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου, Ο Ασυμβίβαστος. Του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Θεοδωράκη και το επόμενο τραγούδι. Νύχτα μέσα στα μάτια σου, νύχτα και στην καρδιά σου. Ο έρωτας κοιμήθηκε μέσα στην αγκαλιά σου.

Ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε «Νύχτα μέσα στα μάτια σου» του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Θεοδωράκη. Τραγούδησε υπέροχα ο Μανώλης Μητσιάς όπως πάντα, αλλά και αυτή η ενορχήστρωση ήταν εξαιρετική. Από τους κορυφαίους τώρα της ιταλικής μουσικής σκηνής, ο Λούτσιο Ντάλα. Σπουδαίος, ήταν ένας σπουδαίος τραγουδοποιός. Μάλιστα με τα τραγούδια του έχει επηρεάσει και αρκετούς μουσικούς και εδώ στην πατρίδα μας. Λούτσιο Ντάλα, La Sera dei Miracoli, το βράδυ των θαυμάτων.

μέση αυτής της θάλασσας θα προσπαθήσω να μάθω ποιο αστέρι είσαι, γιατί θα χανόμουν αν καταλάβαινε ότι δεν είσαι απόψε εδώ. Είναι η νύχτα των θαυμάτων. Κάποιος στα δρομάκια της δρόμης έγραψε ένα τραγούδι. Στο βάθος ένα φως γίνεται όλο και μεγαλύτερο, στη νύχτα που κοντεύει να τελειώσει. Είναι το πλοίο που επιστρέφει για να μας πάρει για ύπνο. Λούτσιο Ντάλα, Λασέραντα η Μυράκολη, η νύχτα των θαυμάτων. Διάβασα αποσπάσματα από τη μετάφραση του τραγουδιού.

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στερεά.

Ήταν μουσική με έντονα χαρακτηριστικά που Ένιο Μωρικόνε. Ορχιστρικό του Παναγιώτη Καλατζόπουλου για την ταινία του Κώστα Καπάκα «Peppermint». Ταινία γεμάτη αναμνήσεις με φόντο τη δεκαετία του 1960. Το σενάριο ρέει σαν να ξεφυλίζει σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ με ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Κάθε φωτογραφία και μνήμη. Στιγμή που πάγωσε τον χρόνο. Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, το Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Σε μια άλλη ταινία του σκηνοθέτη Κώστα Καπάκα, με τίτλο «Ουράνια», και εδώ με μουσικές του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, ακούγονταν και η φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Και αυτή η ταινία διηγείται περιπέτειες εφηβείας και πάλι δεκαετία του 1960. Τέσσερις φίλοι αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο δίλημα. Να διαθέσουν τα χρήματα που μάζεψαν για την ουρανία, την πανέμορφη πόρνη, ή για να αγοράσουν τηλεόραση ουράνια, ασπρόμαυρη βέβαια εκείνη την εποχή, για να παρακολουθήσουν την πρώτη βόλτα του ανθρώπου στο φεγγάρι. Αυτό ήταν το δίλημά τους.

Αυτή ήταν κινηματογραφική μουσική του Νίκου Κυπουργού και μουσική του ξανά σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Η Χαρούλα Αλεξίου τραγουδάει «Απ' τα κουμπάκια ανάμεσα».

Από τα κουμπάκια ανάμεσα, η Χαρούλα Αλεξίου το ερμήνευσε, Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, Νίκος Κυπουργός στη μελωδία. Το τραγούδι ακούγονταν στο θεατρικό της Ξενιάς Καλογεροπούλου, το Σκλαβί, που είχε ανέβει στο θέατρο Πόρτα το 2000 με σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου.

Σαντεσέλα ήταν μία από τις ιδιαίτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής. Συνδύαζε το μεξικάνικο folk στυλ με το γαλλικό σανσόν και το αμερικάνικο folk. Τραγουδούσε στην αγγλική, ισπανική και γαλλική γλώσσα. Στα 14 χρόνια της τραγούδησε για πρώτη φορά σε καφέ, ελληνικό μάλιστα καφέ, στο Σαν Φρανσίσκο. Η σύντομη ζωή της ήταν γεμάτη ταξίδια, διαφορετικές γλώσσες και κουλτούρες, στοιχεία που αποτυπώνονται στη μουσική της και στα 3 άλμπουμ που πρόλαβε να ηχογραφήσει. Ακούσαμε λοιπόν τη Λάσα στο La Celestina. Μια άλλη ξεχωριστή φωνή, ζεστή, εύθραυστη, με θεατρικότητα στην ερμηνεία της, είναι αυτή της Σίλβια Πέρεθ Κρούζ.

εξαιρετική ερμηνεύτρια η Σίλβια Πέρεθ Κρούζ. Η Σίλβια Πέρεθ Κρούζ κινείται ανάμεσα στο φλαμέγκο, στη τζαζ, στην μουσική της Καταλωνίας, στις λαϊκές παραδόσεις της Μεσογείου. Έχει μάλιστα συνθέσει για το θέατρο και για τον κινηματογράφο.

Ακούσαμε στην αρχή τη φωνή του Σέρτζιο Εντρίγκο στο Ρόζα Μπιάνκα, του τραγουδιστή που ερμήνευσε την αγάπη και τον έρωτα. Οι παλιότεροι λάτρεψαν κάθε του τραγούδι. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία και εκτός Ιταλίας, ιδιαίτερα στη Βραζιλία, αλλά και στη χώρα μας, πάρα πολύ. Το Ρόζα Μπιάνκα το είχε μελοποιήσει το 1963 για το φιλμ του Νταμιάνο Νταμιάνι, «La Ripandriata», η στίχη του εθνικού ποιητή της Κούβας, Χωσέ Μαρτί. Μερικές δεκαετίες αργότερα, ο Πάνος Κατσιμίχας έγραψε στίχους στην μελωδία του τραγουδιού και το τραγούδισε μαζί με τον Χάρη, δίνοντάς τους τον τίτλο «Να αντέχουμε μόνο μασμένοι», έτσι όπως τα ακούσαμε. Μια και θυμήθηκαμε όμως τον Σέρτζιο Εντρίγκο, ελάτε να ακούσουμε και ένα από τα εμβληματικότερα τραγούδια του.

δεύτερη ώρα της εκπομπής μας ξεκίνησε με μουσική από το soundtrack της ταινίας του Mark Foster «Ψάχνοντας τη χώρα του ποτέ», παραγωγής του 2004. Η ταινία διηγείται τη ζωή του συγγραφέα James Matthew Barry, δημιουργού του Peter Pan. Στην ταινία πρωταγωνιστές ήταν ο Johnny Depp, η Kate Winslet και ο Dustin Hoffman. Η σύνθεση από τον Γιάν Κασμάρεκ. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας, με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης και για αυτή την ώρα επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Ερχόμαστε στο 1988. Είναι η χρονιά που η Ελένη Καραίνδρου συνθέτει για το ανέβασμα του θεατρικού έργου του Άντων Τσέχοφ «Ο Γλάρος» στο Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία του Ζίλντα Σεν. Εκεί ακούγονταν και το τραγούδι της Λίμνης σε στίχους της Αρλέτας, που στην ηχογράφηση συμμετείχε τραγουδώντας μαζί με την Μέλινα Τανάγρη, τον Χρήστο Καλαβρούζο, τον Βασίλη Νικολαίδη, τον Θόδωρο Συριώτη, την Ελένη Καραίνδρου και την Τίνα Ανδριοπούλου. Στην κιθάρα ο Βαγγέλης Μπουντούνης.

0: Τι να πούμε τώρα για αυτό το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που έντυσε πολλά συναισθήματά μας και μας ακολουθεί και το κρατάμε μέσα μας χρόνια τώρα. Το έγραψε ο Λάκης Παπαδόπουλος με τη Μαριανίνα Κριεζή, το τραγούδισε η Αρλέτα και η συνέχεια τώρα με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος, πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη αργεντίνικο ταγκό.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Οι φωνές τώρα της Ελένης Βιτάλη και του Νίκου Πορτοκάλογλου είναι η λυρική διασκευή ενός γνωστού λαϊκού τραγουδιού του Τάκη Σούκα και της Σμαρούλας Μαραγκουδάκη. Άσε με να λέω.

Εξαιρετική ερμηνεία ήταν η Ελένη Βιτάλη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε αυτό το τραγούδι του Τάκη Σούκα και της Μαρούλας Μαραγκουδάκη, «Άσε με να λέω». Και ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδάει ένα άλλο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, «Το να με προσέχεις».

Να με προσέχεις, τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου με την ερμηνεία του Διονύση Σαββόπουλου. Και κλείνουμε αυτό το ημίωρο ακούγοντας το Cry Me a River, τραγούδι του Άρθουρ Χάμιλτον από το 1953. Και ποιος δεν το έχει ερμηνεύσει και αυτό το τραγούδι. Σήμερα θα ακούσουμε τη φωνή της Diane Krall.

Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Βαλκάνια μελωδία ακούσαμε από τον βιολονίστα Νάιγκελ Κένεντι. Μουσική που πήραμε από το άλμπουμ «Η Ανατολή συναντά την Ανατολή». Ένα άλμπουμ που περιέχει μουσικές από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Μαζί με τον Νάιγκελ Κένεντι και η Κρόουγκ Μπαντ. Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Και μένουμε στα Βαλκάνια για να ακούσουμε μια υπέροχη φωνή. Φωνή από τη Βουλγαρία. Το όνομά της Γιάνκα Ρούπκινα.

εξαιρετικό τραγούδι, μια υπέροχη ερμηνεύτρια, Γιάνκα Ρουπκίνα από την Βουλγαρία. Και το τριανταφυλάκι του Γκόραν Μπρέγκοβιτς και της Λίνας Νικολακοπούλου με την Αλκυστή Πρωτοψάλτη.

φωνή του Δημήτρη Φαντή είναι γνήσια υπηρώτικη. Έλατε να τον ακούσουμε τώρα σε ένα πολύ γνωστό τραγούδι και αγαπημένο του Ορφέα Περίδη. Όμως, ξεκινάει με ένα παραδοσιακό «Στα φύλλα της καρδιάς μου» και συνεχίζει «Για που το έβαλες καρδιά μου».

Κύπρος, στον Πάσο ο Κώστας Παρίσης και φυσικά στο κλαρίνο ο Μάνος Ακαλιανόπουλος.

0: Πάστε καλά.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Δημοτικά δύστιχα τώρα, μελοποιημένα από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Σαν την αγάπη την κρυφή.

εφέξη του ουρανού και στέρηση του κόσμου, το νου μου και το λογισμό, όπου μου πήρες, δώσ' μου. Σαν την αγάπη την κρυφή, μια σειραφή από δύστιχα λιανοτράγουδα, δηλαδή δημοτικά, από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τα λιανοτράγουδα είναι δημοτικά δύστιχα ποίηματα που αναφέρονται στα βάσανα και τους καημούς της αγάπης, την ομορφιά της αγαπημένης. Επίσης υπάρχουν και μερικά που είναι σκοπτικά. Τα λιανοτράγουδα τα συναντάμε συνήθως στην παράδοση της Κρήτης και της Κύπρου. Το επόμενο, λιανοτράγουδα. Να είχα το σύννεφο άλογο και τα στριχαλινάρι, το φεγγαράκι της αυγής να ερχόμουν κάθε βράδυ.

Κλανώδης ήταν η μουσική στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογιάννη σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Λοιπόν, πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, θα είμαστε μαζί με μία βόλτα στο παρελθόν και μάλιστα σήμερα θα πάμε ακριβώς 6 δεκαετίες πίσω. Θα ανοίξουμε τις εφημερίδες του τότε. Σήμερα είναι η εβδομάδα που ασχολούμαστε με τον αθλητικό τύπο και έχω μπροστά μου την εφημερίδα Αθλητική Ηχό με ημερομηνία Κυριακή 5 Ιουνίου 1966. Θα διαβάσουμε τα κυρίως θέματα της ημέρας αυτής και της εφημερίδας. Σάββατο γίνονταν αγώνες ποδοσφαιρικοί, οπότε υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, αλλά και Κυριακή γινόταν τότε το υπόλοιπο αγωνιστικό πρόγραμμα, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε και αρκετές αναγγελίες αγώνα στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το εξής. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα την ταυτότητα της εφημερίδας, γιατί και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι το 21ο έτος κυκλοφορίας της Αθλητικής Ηχούς με αριθμό φύλου 5.648. Ημερομηνία, επαναλαμβάνουμε, Κυριακή 5 Ιουνίου 1966. Αρχισυντάκτης ο Πάνος Μακρίδης και το φύλο τιμάται 2,5 δραχμές. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε επιλέξει τα τραγούδια, τις μεγάλες διεθνείς επιτυχίες εκείνης της χρονιάς για να συνοδεύσουν την εκπομπή και θα ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια του 1966. Λοιπόν, πάμε και ξεκινάμε. Ο Παναθηναϊκός εδάμασε 4-2 την προοδευτική και ελπίζει μέχρι τέλους δια τον τίτλο. Πανιώνιος Εθνικός 1-0. Οι πρωταθλητές εκυριάρχησαν μέχρι το 60, προηγηθέντες 3-0. Το σκορ ανοιξοδομάζος μετά από φάουλ και στα σαρχάς του β' ημιχρόνου ο Λουκανίδης το μετέτρεψε σε 2-0 με πέναλτι και μετά